Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ίσα-ίσα προλάβαμε να έρθουμε με το πλοίο, ξέρετε, με τα ταξιά. Είμαστε στην Κρήτη χτες, πανηγυρίσαμε, γιορτάσαμε, σηκώσαμε σημαίες και τον ήλιο βέβαια λίγο ψηλότερα, πολύ ψηλότερα. Είμαστε εδώ, η πιο αντικειμενική εκπομπή του σταθμού, Αλφα Radio 989. Θα σας πω και ποιοι είμαστε. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι που φροντίζει τον ήχο. Βεβαίως. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Να ξέρετε ότι η μουσική στο σταθμό έχει την υπογραφή της Αφροδίτης Σιμίτη. Χειροκρότημα παρακαλώ και καλά κάνετε. Και ακόμα πιο έντονο χειροκρότημα, γιατί στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ευχαριστώ. Βάλε κανένα άλλο τραγούδι. Στη συνέχεια με το ίδιο ξεκινάμε. Βάλε ένα Λιόλιου. Αν πεις ότι η Λιόλιου δίνει συναυλίες. Βρέχει, έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Λιόλιου εκεί. Αδιάβροχη. Τραγούδισε, τάπε. Δεν έχουμε εμείς Λιόλιου, έχουμε άλλα πράγματα που μας απασχολούν. Πράγματα πολύ σπουδαία που έχουν σχέση με τις διακοπές μας, οι οποίες τελείωσαν. Τελείωσαν και γυρίσαμε. Και όταν γυρίσαμε, αυτή είναι η πρώτη εκπομπή που βγαίνει μετά τις διακοπές. Παρασκευιάτικη εννοώ. Τι αντικρίσαμε, τα ίδια και τα ίδια. Με μία μόνο ελπίδα. Πες τα, Αρισιάρη.
4: Εγώ ξέρω ότι όπως τα αφήσαμε τα πράγματα, έτσι τα βρίσκουμε. Ναι. Δηλαδή,
5: με Μητσοτάκη φύγαμε, με Μητσοτάκη.
4: Με Μητσοτάκη, όπως το λέει πολύ σωστά ο Χάρης, και χαίρομαι πολύ.
5: Είναι σωστή γραμμή του Θεού.
4: Λοιπόν, ο Χάρης το παιδί πολύ σωστά. Με το Μητσοτάκη φύγαμε ως μόνη προϋπόθεση σοβαρής διακυβερνήσεως του τόπου, ναι. Και με το Μητσοτάκη επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε ως μόνη προϋπόθεση σοβαρής διακυβερνήσεως, δεδομένου ότι ούτε μετά. Γιατί θα το τεκμηριώσω τι πάνω από. Ούτε είδαμε να αλλάζουν συνθήκες ότι με μία ψήφο βγαίνει το Πασόκ, το οποίο παίζει εκεί στο δευτερότριτο και θα δώσει τη μάχη του. Εντάξει, το μακάρι, μακάρι να τα καταφέρει.
5: Δώσει μάχη με τον Τσίπρα.
4: Ορίστε, μακάρι να τα καταφέρει. Τον Τσίπρα τον βλέπω στο ταβάνι, αλλά κυρίως τι βλέπω από τον Τσίπρα, ότι με τα ωραία βιντεάκια πολιτική δεν κάνει.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Το τεκμηρίωσε ο άνθρωπος. Είχε αποδείξεις ότι μόνο ένας υπάρχει. Φεύγεις, έρχεσαι, αυτός παραμένει εκεί ακλόνητος. Μόνο αυτός. Να με βρεις εσύ. Και επειδή έχουμε την άνεση και μιλάμε στο νενικό. Κυλούσε σαν νερό, μόνο τον άλλο κι αργά. Κυριάκο, μόνο εσύ. Φιέ.

0: Φαντάζομαι, παιδιά, να βγαίνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, που θα βγει και να κάνει γιορτή με τον Άρη Πορτοσάλτη να τραγουδάει αυτό. Τι ωραίο που θα είναι. Μπορεί να πάμε και στη Eurovision. Αλλά αυτή η εκπομπή πρέπει να κρατάει ισορροπίες. Είπαμε για το πρώτο κόμμα κάτι. Να πούμε και για το δεύτερο. Είναι δεύτερο. Για το κόμμα Τσίπρα. Δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Κόμμα Τσίπρα. Έχουμε αποκλειστική συνέντευξη για σύγχρονα πράγματα, θα μας πει ο Αλέξης μας.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
2: Okay, τι ισχύει λοιπόν?
1: Αυτό που ισχύει είναι ότι το έχω πει, νομίζω, με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο όταν με ρωτήσανε σε μια συνάντηση με πολίτες το προηγούμενο διάστημα ποια είναι η διαφορά με το 15. Το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Mm-hmm. Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μικρό πράγμα, στις πιο δύσκολες συνθήκες, όχι σε ομαλές συνθήκες, στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης και σε μια πολλαπλή κρίση ευρωπαϊκή, κρίση χρέους, κρίση ασφάλειας, κρίση μεταναστευτική, έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Εγώ λέω αυτό με τα κονσερβοκούτια να μας το αναλύσει. Ποιος τον κατήγγειλε, τον κατηγόρησε ότι θα πάρει κονσερβοκούτι? Αυτό ήταν ένα επιχείρημα στη δεκαετία του 60. Και πάμε ακόμη μια δεκαετία πιο πίσω, ίσως και μια μισή. Και επειδή μας θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ ο Αλέξης τις ωραίες εποχές με τον Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη και τον Άρη, είναι η συνέχειά τους. Εξάλλου το λέει και Ελλάς το κόμμα μου, είπανε. Σαν να τσάλινε ο τείχος και αυτός προχωράει.

0: οφθαλμού πολυβόλα και ψυχή.
1: Αυτό είναι. Ψυχή και εντυμότητα του λαϊκού στρατού.
0: Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη.
1: Έχουμε λοιπόν ένα τσάλινο τείχος με το Βελουχιώτη μπροστά. Από την άλλη έχουμε τη φάλαγγα. Τη φάλαγγα της δεξιάς. Ποιος τη σχηματίζει και ποιος έχει άποψη για τη φάλαγγα της δεξιάς. Ωραία εκπομπή σήμερα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
3: Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
2: η παράταξη
3: συγκεκριμένη...
2: είναι αυτό που σας λέω τώρα.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Φάλαγγα. Υπήρχε ένα βασανιστήριο η φάλαγγα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι άσχετο. Το μυαλό μας, μια που μιλάει ο Άδωνης, μόλις ακούει φάλαγγα που πηγαίνει. Θερμοφύλες, Λεωνίδας, τεχνητή νοημοσύνη που έχει κάνει τραγούδι.

0: Έχει πάθει κάτι πάντως η πολιτική μας ηγεσία με τους στρατιώτες.
1: Μα κοίταξα κατάματα γυναίκες και παιδιά.
0: Ο Άδωνης είπε για τη φάλαγγα. Η Μαρία Καριστιανού, κάτσε τώρα, δεν ξέρεις ποια είναι η Μαρία Καριστιανού. Έχει ένα κόμμα που μπορεί να κατέβει σε εκλογές, αλλά μπορεί και όχι. Λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού κάνει αναφορά στους στρατιώτες.
2: Το κόμμα αυτό, επαναλαμβάνω, δημιουργήθηκε με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα δεν μπορεί να το επιτρέψει εύκολα να τον πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Είμαστε το μοναδικό κίνημα το οποίο πραγματικά έχουμε την πρόθεση και θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν. Και αυτοί που θα λογοδοτήσουν πιθανότατα να βρεθούν φυλακή. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος μας. Μιλάμε για την απόλυτη κάθαρση. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές έχουμε δεχτεί πίεση. Εγώ έχω δεχτεί πολύ πίεση προσωπικά εγώ.
3: Από τα ίδια τα στελέχη σας εννοείτε.
2: Γενικά από το σύστημα.
4: Ναι.
2: Γενικά από το σύστημα. Όταν λοιπόν καταρχάς μιλήσατε για στελέχη, είπατε 22 στελέχη.
3: Ναι.
2: Θα σας πω ότι πρέπει 3, 4, 5 άνθρωποι να είναι γραμμένοι. Mm-hmm. Στελέχη δεν έχουμε. Ναι. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες. Έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου.
3: Mm-hmm.
2: Δεν έχουμε μοιρά σε αρμοδιότητες και καρέκλες, ακριβώς επειδή θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι με το παλαιοκομματικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου που παίρνουν αποφάσεις.
3: Mm-hmm.
2: Συγκεντρωνόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις όπως γίνεται παντού. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ δημοκρατικό.
3: Τις αποφάσεις παίρνετε όλοι μαζί ή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις?
2: Προφανώς παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις.
3: Γιατί γι' αυτό μιλούν εδώ.
2: Γι' αυτό που
3: γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σας εξηγώ ότι περισσότεροι είναι απλοί φίλοι, δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο κίνημα.
3: Ναι.
2: Και εγώ κάποιους δεν τους ξέρω. Έρχονται δίπλα μας, φωτογραφίζονται ή δηλώνουν και μετά από μερικές μέρες βγαίνουν έτσι και με τέτοια ένταση αποχωρούν. Για μένα αυτό δείχνει δολιότητα και άρα κάτι κερδίζουν.
3: Mm-hmm.
2: Και ελπίζουν ότι θα χάσει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, όλες οι διαδικασίες γίνονται με δημοκρατικό τρόπο, φυσικά. Γι' αυτό υπάρχουν τα mail. Άρα συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις.
0: Στρατιώτες, όχι στελέχη. Ναι. Και ξέρετε τι λένε οι στρατιώτες. Η καλύτερη μου στιγμή είναι όταν απολύομαι και τρελαίνομαι. Πρόσεξέ το αυτό, δηλαδή. Μην έρθει κανένα σήμα από το γες και γυρίσω στρατόπεδο και δεν βρεις κανένα.

0: σφαίρες, αρβίλες, όπλα. Πόλεμος. Θα τρελαθούμε. Δύσκολες συνθήκες γενικότερα. Αλλά στο τέλος η αγάπη θα κερδίσει. Και όταν λέμε αγάπη εννοούμε αμόρε, αμόρε. Ο Στράτος Τζορτζογλου μας παρουσιάζει το νέο του αμόρε.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στην Άουσα, στην Πάρο. Είμαι εδώ incognito, κανείς δεν το ξέρει. Γιατί είμαι με το νέο μου αμόρε που θα σας το αποκαλύψω σε λίγο, για να καταλάβετε πόσο ωραία παρέα έχω. Θα πλησιάσω αργά αργά. Δεν θέλω να σας ευχαριστείτε, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, κάτι που λατρεύω με όλη μου την ψυχή και κανείς δεν το ξέρει. Και σήμερα θα αποκαλυφθεί ποιος είναι αυτός που λατρεύω και αγαπώ. Όχι, δεν είναι ο γιος μου Αλκιβιάδης, αυτό το ξέρετε είναι. Κάθεται εδώ στο πρώτο τραπέζι και είναι ο αδερφός μου ο Γιώργος. Το νέο μου αμόρε, το λατρεύω. Εγώ μαζί με αυτόν μεγάλωσα, την οικογένεια μου. Το λατρεύω. Σας αγαπώ από την Πάρο. Νάουσα, λατρεία, γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τσαχμίνη, ρε Τζορτζογλου, τι μας έκανες? Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε το νέο αμόρε και μας έδειξε τον αδερφό σου. Αλλά να σου πω κάτι, η πραγματική αγάπη είναι αυτή, η αδερφική.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα σου κάνω μια επαγγελματική πρόταση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Εδώ πάρε μας τηλέφωνο. Α, δεν θυμάσαι το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι 212-212-4800. Αν θες να το κάνεις κρυφά και θες να στείλεις μήνυμα, onair@radio99.gr. Και στο Viber όμως μπορούμε να επικοινωνήσουμε, 6947-989-989. Και ποια είναι αυτή η πρόταση? Να γίνεις ρεπόρτερ. Δεν σε πληρώνουμε, αλλά θα αποκτήσεις εμπειρία. Γενικότερα, στα μέσα τώρα πλέον κανείς δεν πληρώνεται, θέλω να σου πω. Αποκτήσεις εμπειρία. Πώς γίνεται το ρεπορτάζ? Παίρνεις ένα μικρόφωνο, βγαίνεις στο δρόμο και θέτεις ένα ερώτημα στους ανθρώπους που συναντάς. Τους λες, για παράδειγμα, πιο καλό για έναν άνθρωπο τι είναι, να είναι άπιστος ή τσιγκούνης? Και εκείνος απαντάει.
2: Χειρότερο είναι να είναι άπιστος ή τσιγκούνης ο άντρας?
3: Τσιγκούνης. Το κέρατο, εντάξει, όπου και να πάει θα γυρίσει πίσω.
2: Είστε παντρεμένοι?
3: Είμαι παντρεμένη, είμαστε πιστοί και οι δύο.
2: Πού ξέρετε αν είναι πιστός?
3: Φυλάει το τρίτο νεκροταφείο.
1: Είναι σίγουρη η γυναίκα ότι ο άντρας της δεν κάνει παγαποντιές. Γιατί είναι εκεί που είναι. Ευκαιρία όμως να μιλήσουμε για την τσιγκουνιά. Έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο λόγο, τον έχουμε αντιγράψει από το AI, από το chat GPT. Αλλά όχι, δεν είναι ωραίο. Το τραγούδι τα λέει πολύ καλύτερα.

0: δυστυχία.
1: Χειρότερος από το τσιγκούνι. Θα μου πεις υπάρχει χειρότερος από το τσιγκούνι. Βεβαίως υπάρχει. Είναι αυτός που χρωστάει, που δεν πληρώνει. Τι γράφει το μήνυμα? Χαιρετισμού στον Κοκλώνη. Εντάξει, το λέω. Ίσως να μην είναι η στιγμή, αλλά αφού ήρθε τώρα το μήνυμα, το είπα. Λοιπόν, λέγαμε για αυτούς που δεν πληρώνουν, άσχετο. Είναι ένα παράπονο που το έχει και η Σιντερέλα. Έχει καλεσμένη μία influencer. Φυσικά δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η Σιντερέλα, ούτε η influencer, αλλά αυτό που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικό, λογικό, να μεταδοθεί από την τηλεόραση.
2: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν χθες. Πόσο λεφτά μπορεί να χάσει ένας influencer από μία εταιρεία? Δηλαδή, είναι ακραίο το γεγονός ότι πραγματικά μπορεί να κάνεις χι προβολές ψι, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να γυρίσεις απλά μια εταιρεία, να έχεις κόψει το τιμολόγιο σου κτλ. Και να σου πει, δεν σε πληρώνω.
3: Σου έχει τύχει?
2: Μπλα. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, ναι. Αλλά το κάνουν σε όλους, είναι σύστημα.
3: Εμένα μια πολύ γνωστή εταιρεία, πολύ πολύ γνωστή, την ξέρει όλη η Ελλάδα, μου είχε ένα συμβόλαιο τότε με ένα χι ποσό και είμαι σε ένα τηλεφώνημα τώρα που μιλάει ο συνεργάτης μου με αυτή την εταιρεία χωρίς να ξέρει ότι είμαι μπροστά και λένε εδώ δεν τα δώσαμε σε αυτήν και μου λέει το όνομα μιας τραγουδίστριας πασίγνωστης και εξωτερικό από Ελλάδα, ναι. Έχει κάνει καριέρα, pop τραγουδίστρια, εδώ δεν τα δώσαμε σε αυτήν, θα τα δώσουμε στη Σιντερέλα. Δηλαδή μιλάμε για τον απόλυτο πάτο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, εγώ την ξέρω, λέει, τη Σιντερέλα. Είναι σιδερόστρα. Τι λέτε, μπέρδεμα μεγάλο. Ακούσαμε πάντως τα προβλήματα του κλάδου των influencer που μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Το συμπέρασμα είναι ότι το χρήμα κυβερνάει. Όπα! Ναι. Πρόδρομος Τσαουσάκης μαζί μας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ας μιλήσουμε λίγο για τους συνεργάτες μας. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ. Τι πρέπει να κάνει? Να ρυθμίσει τον ήχο. Ωραία. Το έχουμε. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου που έχει φέρει τα ηχητικά. Τα ηχητικά είναι ηχογραφημένα. Το έχουμε και αυτό. Ο σταθμός έχει την Αφροδίτη Σιμίτη που φροντίζει τον ήχο, φροντίζει τα τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αλλού το μυαλό μου και θα σας εξηγήσω που είναι. Ότι ενώ τους έχουμε όλους αυτούς, έχουμε καλέσει τον κύριο Καλιακμάνη να βγει κάτι να μας μιλήσει. Και μας είπε: εγώ δεν μιλάω παρά μόνο στην τηλεόραση. Και του λέμε: βγαίνει στην τηλεόραση? Λέει: βγαίνω, αλλά όχι, δεν το παρακάνω. 5 φορές το πολύ την ημέρα. Και από πότε ξεκινάς? Το ξαναρωτάμε. Από πρωί-πρωί μας λέει: βγαίνω στη Βούλγαρη, αλλά λέμε ωραία πράγματα πολιτικά.
3: Ο Γιώργος, τι να πω.
4: Ωραίος,
3: έτσι κι αλλιώς ένα μπάνιο δεν έκανε.
5: Όλοι μου λένε ότι η τηλεόραση, λέει, σε δείχνει πολύ μεγαλύτερο. Και κοιτάω να δω γιατί είμαι όντως.
3: Αϊθαλής, δεν έχει.
4: Γιώργο μου, εσύ και ο Τζορτζ Κλούνι.
5: Μπα, δεν νομίζω.
3: Τι δεν νομίζεις?
4: Δηλαδή πέρασα, λίγη έχετε μείνει. Λίγη έχετε μείνει.
3: Το επιβεβαιώνει κάθε μέρα ο λαός της Εδωλακαρνανίας.
5: Αυτό θα το
3: δεν
5: δούμε.
3: Έκανε διακοπές καθόλου.
4: Έκανε τουρ.
3: Καθόλου. Ήτανε μονίμως στα πανηγύρια.
5: Όχι, σε όλες τις εκδηλώσεις. Είχε πολλές εκδηλώσεις.
3: Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο, όχι ψυχοφθόρο.
5: Είναι κουραστικό.
3: Και πόσες θυσίες κάνει κάποιος για να είναι υποψήφιο.
5: Είναι κουραστικό όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό. Και δηλαδή, πώς είναι να τρέχεις και να ασχολείσαι με τα κοινά και την πολιτική.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τρέχει ο άνθρωπος για τα κοινά και την πολιτική και πρώτο δεν μαύρισε. Δεύτερο, άσπρισε. Τα μαλλιά του ασπρίσανε. Και θα μου πεις, σε κάποια στιγμή σε όλους ασπρίζουν τα μαλλιά, αλλά έρχονται και τα παρελκόμενα. Νίκος Γιουλάκης, ο γνωστός Νίκος Γιουλάκης, τα περιγράφει.

0: Έχει ένα λεπτό χιούμορ. Τη Φέρπον θα μπορούσαμε να πούμε. Για ένα μεγάλο θέμα που είναι αυτό το θέμα της ηλικίας, τα άσπρα μαλλιά, τα υπόλοιπα. Θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που ξέρουν από τέτοια. Δίπλα μας είναι η Άννα Βύση και ακόμα πιο δίπλα ο Ηλίας Ψινάκης.
1: Πώς γίνεται τώρα να είσαι καλύτερη από ποτέ?
2: Νομίζεις ότι είμαι καλύτερη από ποτέ? Δεν υπάρχει σύγκριση, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει.
2: Υπάρχει μεγαλώνω ωραία, υπάρχει κάτι που κάνω. Εγώ πιστεύω ότι η ηλικία μου αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και από το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου.
1: Είναι.
2: Αν το σκεφτείς.
1: Δεν υπάρχει στον πλανήτη.
2: Η νεολαία που με ακολουθεί δεν ξέρει την ηλικία μου, τι ξέρει.
1: Ακόμα και αυτό φρόντισε να γίνει.
2: Φρόντισε όμως, δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ. Γιατί μ' αρέσει να ντύνομαι ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να γυμνάζομαι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τρώω υγιεινά, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να
1: είμαι αυθόρμητη,
2: και μ' αρέσει.
0: Της αρέσει και καλά κάνει. Δεν ήταν πάντα έτσι η Βύση, αλλά έκανε υπομονή. Γιατί υπήρχαν και αυτά τα χρόνια της υπομονής. Τι είναι αυτό, καρβέλας, όχι. Βύση. Για νταλάρα μου κάνει.
3: Αν είναι
0: α, δεν είναι νταλάρας.
3: Είναι και κόσμος.
0: Θα τα πει όλα αυτά τα τραγούδια τώρα στην αυλία που θα κάνει. Έρχεται.

0: Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όσο υπομονή και να κάνεις, σε κάποια στιγμή λίγο αρχίζουν τα μάτια σου και γυρνάνε. Γιατί το μυαλό σου δεν αντέχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις. Θεός φυλάξει.
1: Τα γράμματα μου γύρω.
0: Α, ηρεμήσουμε λίγο ακούγοντας την. Είναι η αναβίση αυτή.
1: Μπορείς να τα διαβάσει.
0: Όχι, θα το πω. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Βάζουν λοιπόν ειδήσεις τεχνητή νοημοσύνη που θεωρούν ότι απασχολούν τον κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος που θα έπρεπε ένα μηχάνημα να το βάλει να πει αυτή την είδηση.
2: Μια γνωστή κυρία της Showbiz χώρισε ξαφνικά και βρήκε παρηγοριά σε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Την αποκάλυψη έκανε ο Θοδωρής Ρακιτζής μέσα από το Express Gear. Πριν από περίπου 2 χρόνια, η ίδια είχε σχέση με έναν γνωστό γόνο. Το περιβάλλον τους θεωρούσε δεδομένο ότι η σχέση θα κατέληγε σε γάμο. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η οικογένεια του γόνου δεν ήθελε την κοπέλα και έφερε τον χωρισμό. Εκείνη όμως δεν έμεινε μόνη. Τώρα πηγαίνει στο ΆΚΑ για τον νέο της σύντροφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωχ, Παναγία μου. Τι είναι αυτό, ξύνουμε τον πάτο. Είμαστε πολύ κάτω. Αλλά είναι και αυτό ένας στόχος. Βάζεις τη ζωή σου να φτάσω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Φτάσε ρε φίλε.

0: πάτο.
1: Όταν πέσεις πολύ χαμηλά, περιμένεις κάποιον να σε σώσει. Αυτό συμβαίνει σε όσους βρίσκονται σε δύσκολη φάση. Ξέρετε ότι στους σεισμούς μπορεί να σε σώσει ένας σκύλος. Έχουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ για ένα σκυλί. Δίπλα παρουσιάζεται και ένας υπεύθυνος, ένας παράγων. Το σκυλί μπορεί να μπερδευτεί με τον υπεύθυνο. Όχι. Αλλά ο υπεύθυνος μπορεί να μπερδευτεί με το σκυλί.
2: Πάμε. Λοιπόν, μέχρι να μας φέρει η Μαρία τον Μαξ.
3: Ναρκωτικά θα ψάξουμε
2: εδώ
3: τώρα.
2: Εδώ έρχεται ο Μαξ τώρα. Το Μαξ τώρα, να το Μαξ. Έχω τον κύριο Λιώτο δίπλα μου που είναι ο υποδιευθυντής του Τρίτου Τελωνίου, Πειραιά. Και πόσο σημαντικός είναι ο Μαξ, είναι ένα από τα 27 σκυλιά του Τελωνίου.
4: Ναι, καλησπέρα και από μένα.
5: Γεια σας.
4: Από το Τρίτο Τελωνίο Πειραιά, την Ελεύθερη Ζώνη, όπου εδώ διακινούνται χιλιάδες εμπορευματικοί.
3: Είναι και κούκλος εδώ μεταξύ.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Όχι για το Μαξ λέω, αλλά και για εσάς. Δεν λέω όχι. Λοιπόν, να το Μαξ. Τι θα βρούμε τώρα,
2: για πείτε μας.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι κούκλος, κάποιος νομίζει. Δεν τον δείχνει το μεταξύ κάμερα. Δείχνει ένα σκύλο και νομίζει ότι μιλάνε για εκείνον. Ωραία. Ευκαιρία να χαιρετήσουμε τα σκυλάκια. Μπορεί πολλοί να μας αγάπησαν, ή μάλλον να σου πω κάτι. Το λέει ο Γκαετάνο, Ρίνο Γκαετάνο, ότι πολλοί να σ' αγάπησαν, να σου πάνε σ' αγαπώ, αλλά το μόνο που ισχύει, η μόνη αγάπη που είναι διαρκής και ανιδιοτελής είναι του σκύλου.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σε αυτό το σημείο θα έλεγα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να μεταφερθούμε στο μακρινό 1998. Ήτανε δύο φοιτητές. Ο Λάρι Πέιτ, από ό,τι θυμάμαι, και ο Σεργέι Μπρίν, όπως καταλαβαίνει, Σεργέι ήταν Ρώσος. Και τι έκαναν, σαν σήμερα ρε παιδιά, ίδρυσαν την Google. Και τώρα πατάς και σου έχει απαντήσεις για όλα. Δηλαδή ρωτάς, υπάρχει τρόπος να αμυνθεί η Ελλάδα από ντρόν, από επίθεση ντρόν. Και σου λέει ναι, γιατί έχουμε τον Αχιλλέα. Και λες, τι είναι ο Αχιλλέας? Είναι ο Αχιλλέας ο θόλος για τον οποίο δεν μιλάει η πατριωτική δεξιά.
2: Δεν άκουσα καθόλου την ονομαζόμενη πατριωτική δεξιά,
3: ναι,
2: να μιλάει για το,
3: ποιο, για το θόλο?
2: Για τον θόλο του Αχιλλέα. Δεν άκουσα καθόλου. Ναι. Η πατριωτική δεξιά, η οποία καταβροχθίζει Τουρκία και Ερντογάν και πετάει τα κοκαλάκια του δεξιά και αριστερά και, και έρχεται και λέει ότι είναι και ενδοτική.
3: Είναι πολύ σημαντική
2: εξέλιξη. Είναι ενδοτική. Όχι, εγώ μιλάω.
3: Εγώ λέω.
4: Το βάλα για τον
2: Νετανιάχου. Ονομαζόμενη πατριωτική ή πατριωτική δεξιά που έχει μέσα και να βγει.
3: Ναι.
2: Αναφέρουμε σε αυτούς οι οποίοι μούγκα στην ιστορία του Αχιλλέα.
3: Εκτός
2: και αν.
3: Τι να πούνε τώρα.
4: Η γραμμή εκεί, Άρη, είναι ακαθόριστη.
3: Α, είναι άλλο. Είναι το άλλο.
5: Χωνέψουν το μετρό τη Θεσσαλονίκη πρώτα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Νομίζω ότι ο Άρης πήρε ως σαν θεός του πολέμου τη σωστή θέση. Έχει ξεκινήσει μάχες κατά του. Είναι προφανές, έτσι. Κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατά του Σαμαρά. Και έχει συστρατευτεί δίπλα στον Αχιλλέα.

0: Μακάρι να είχαμε και τώρα έναν Αχιλλέα να είναι μπροστά με τους Μυρμηδόνες, να πηγαίνει στην Τρία, να έσωζε ό,τι απειλείται από τον ελληνικό πολιτισμό, να έσωζε και τα εργοστάσια της ανακύκλωσης. Το ξέρετε ότι γιατί γίνονται φωτιές. Άντε ρε. Για να καούνε τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Ένα.
1: Θυμίζω αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους, όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης? Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταπέλτης. Βάζουν φωτιά στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να καούν τα χαρτιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πούς ακόμα, όσο καίγονται τα δασάκια, τόσο τέτοιες θεωρίες.

0: Παραδέχομαι. Αλλά το δυνατό μου σημείο δεν είναι η φωνή. Είναι το γράψιμο. Γράφω πολύ ωραία. Έχω κάτι σενάρια, παιδιά, έτοιμα. Ένα το έχω πάει και στην ΕΡΤ. Είναι αριστούργημα. Θα παιχτεί. Το έχουν προγραμματίσει. Ονομάζεται Αύριο. Έχω γράψει. Όχι, δεν θέλω να το πενευτώ. Αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς μόλις ακούσετε το σενάριό μου.
1: Και άλλη μια πρεμιέρα, παιδιά μου.
2: Παιδιά, τι θα γίνει πολύ. Αύριο. Όχι σήμερα.
1: Σήμερα θα γίνει με το αύριο.
2: Είναι η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση.
1: Να το απολαύσουμε. Εύκολα γυρίσματα.
3: Ναι, θα έλεγα πως ναι, δεν ήταν εύκολα.
4: Αντρέα!
5: Μαριάν!
6: Αντρέα!
4: Μαριάν!
5: Αντρέα!
7: Μαριάν!
4: Αντρέα!
8: Μαριάν! Αντρέα!
5: Μαριάν! Αντρέα! Μαριάν!
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όσες φορές το ακούω να τριχιάζω, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο.
10: Οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα. Αντρέα, Μαριάν. Αντρέα, Μαριάν.
10: Κι ας φύγαν χίλια.
0: Αντρέα, μικρούτσικε. Τραγούδα και εσύ, ρε παλικάρι μου.

φιλόσοφος. Ποιος Έλληνας φιλόσοφος σύγχρονος βγαίνει συχνά στην τηλεόραση? Εντάξει, το ξέρετε, είναι ο Τζίο. Ο Τζίο, ο οποίος ήταν, έχει μελετήσει πάρα πολύ, γιατί ήταν στη ζούγκλα του Survivor. Εκεί σκέφτηκε και μετά ήρθε και είπε ότι είμαι φιλόσοφος. Θα κατέβω και υποψήφιος πρωθυπουργός, θα βγω. Τώρα κάτι δεν πήγε καλά μάλλον στο κόμμα. Αντί να ανακοινώσει την ίδρυση ενός κόμματος, να πει το οικονομικό του πρόγραμμα όπως κάνουν και άλλοι, ο Τζίο κάλεσε τις κάμερες, δηλαδή το κινητό του ο ίδιο, για να μας πει άλλη του δραστηριότητα.

0: Αυτά θα είναι διαθέσιμα για όλο το μήνα του Σεπτέμβριου.
1: Και αν το θέλεις με πατάτες και πέψη, θα παραγγείλεις το Hustle House Meal.
0: Και σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε ημερομηνία για το launch party, το mega meetup event που θα είμαι εγώ, θα είναι ο Benji, θα είναι ο It's Only και πολλούς ακόμα. Τα λέμε σύντομα, ελάτε στο Taz να δοκιμάσετε τα burgers. Let's go.
1: Let's get it, baby. Let's try this out.
2: Δεν κατάλαβα, εκεί που θα γινόταν πρωθυπουργός τελικά πουλάει chicken burger. Χάι, χάι, ή μάλλον χάικο, χάικο.

Είστε έτοιμοι, είστε, ναι. Τι έχουμε, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως, το δελτίο ειδήσεων. Όπου η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και μετά θα ακούσουμε ανάλυση των γεγονότων. Δήμητρη Στάκης έρχεται.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Τι κάνετε? Τι είναι, ταράχτηκες? Άκουσες τη φωνή μου και σκιάχτηκες πρωί-πρωί? Αυτή τη φωνή δεν την ακούς τόσα χρόνια. Τώρα θα τη μάθεις. Την κελαριστή. Την τσιριχτή. Όχι, δεν είναι τσιριχτή, είναι όμως ψιλοέντονη. Σε ποιον μίλαγα στο τηλέφωνο χθες και το σήκωσα απότομα και είχα ρηχτεί ακρόαση και έπαθε, μάλλον μπορεί να είναι. Εντάξει. Με σχημικό πάτο έχει πάθει κάτι, έχει συμβεί κάτι, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η φωνούλα μας όμως, τι να κάνουμε, εντάξει. Δεν λες καλά που έχω τα ακουστικά εδώ και ακούω την ένταση. Κουτσά στραβά. Φαντάζομαι ότι αυτή η τέλος πάντων η ένταση είναι με ακουστικά. Χωρίς θα ήταν χειρότερα, γι' αυτό όταν τα βγάζω υπάρχουν προβλήματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό από καλό καιρό. Μη μου πει κανείς καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, καλά μυαλά, γιατί δεν παλεύεται. Όχι, ακόμα έχει ζέστη. Ζέστα. Και θα συνεχίσει να έχει. Και θα έχει και, όχι μόνο ζέστη, έχει και ειδήσεις και εκθέσεις και δεθ και μεθ και σεθ και ό,τι θέλετε. Το δεθ με το μεθ το κατάλαβα ότι είναι κάνει ρήμα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εδώ είμαστε Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου να σταμάτησε Καρλούτσος. Χρόνια και ζαμάνια σταμάτη. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, μίλησέ μου. Καλά ήτανε, Τελικά που πήγες? Στην Τζιά πήγες. Α, ναι, στην Τζιά πήγες και φύσαγε, θυμάμαι. Ωραίο νησί η Τζιά. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι καλό το ότι δεν θυμάμαι, το ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ένα μυαλό θα πούμε, δεν θα πούμε άλλα πράγματα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Πάτροκλο που είναι εδώ στις επάρξεις. Πουρνό, δεν κοιμάσαι παιδί μου, εκείνη και Γερμανία δεν είσαι, δεν έχει και διαφορά ώρας. Όπως και να έχει, θα είμαστε παρεούλα λοιπόν, όπως είμαστε πάντα εδώ τα Σαββατοκύριακά σας, την παρέα σας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει κι εσείς, ότι εμείς σας έχουμε πολύ μεγάλη αδυναμία. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακόμα μια χρονιά είμαστε εδώ παρεούλα. Νομίζω ότι και εσείς κάπως έτσι μας έχετε ψιλοσυνηθίσει κατά κάποιο τρόπο. Κάπως εκεί γίνεται εκεί τέλος πάντων ένα νταλαβέρι ή νταραβέρι. Νταραβέρι. Καλά. Καταλάβατε τέλος πάντων. Στείλτε καλά μήνυμα όσοι έχετε ξυπνήσει, γιατί σας βλέπω ακόμα μόνο Πάτροκλος να έχει στείλει στη Γερμανία. 6-9-47-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. onedepapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Να αρχίσω με τα κλισέ σε ρυθμούς death και λοιπά. Είναι η Θεσσαλονίκη και πόσες φορές, δηλαδή πραγματικά ζω την ημέρα της μαρμότας. Αλλά έτσι τα πράγματα, και θα δούμε λοιπόν και με τις εξαγγελίες σήμερα. Θα δούμε και αύριο που, όπως ακούσατε, έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα εδώ του ραδιοφώνου του Alpha Radio, για να δούμε σχετικά και με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είδαμε και τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε και τι θα γίνει και τις επόμενες. Είναι μια μέρα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι μέρα παροχών. Θα δούμε. Α, νάτος, και σε πεθύμησα, έλεγα πούντος. Είναι μια μέρα παροχών. 110 μέρες για τα Χριστούγεννα. Παναγία μου, τα μελομακάρονα είναι το μωρό που μου αρέσει στην παραλία. Δηλαδή, κοίτα, αυτό το συνδυασμό μελομακάρονα και παραλία τον δέχομαι. Παχαίνει βέβαια αυτό ο συνδυασμό, αλλά εντάξει. Τον τάλα χειμώνα που θέλετε όλοι εσείς οι χειμωνάκηδες και σας αρέσει, και με το που φτάνει 16 Αυγούστου αρχίζετε τα καλό χειμώνα, το κοιτάξετε. Εμείς είμαστε του καλοκαιριού, παιδιά. Εντάξει, σταμάτη. Παρ' όλα αυτά δεν θυμάμαι, σε ρώτησα πώς ήταν στην Τζιά. Για βάλε και ένα τραγούδι να ακούσουμε. Και επιστρέφουμε εδώ στον Alpha Radio 989. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους.

0: Μου λέει εδώ ο φίλος μου, Κώστας, βέβαια δεν είσαι καλά. Εμείς οι λάτρες του καλοκαιριού έχουμε 36 Αυγούστου. Βεβαίως. Συγχαρητήρια. Λίγο πιο σιγά μου λέει ο Πάτακλος, κοιμόμαστε ακόμα. Δεν κάνουμε δουλειά μου έτσι. Εγώ είμαι εδώ για να σας ξυπνάω. Θα μου πεις, κυρία μου, το Σαββατοκύριακο, εγώ θέλω να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Όχι. Δεν είναι σωστό. 7 μέρες έχει εβδομάδα. Η μία μέρα είναι, ξέρετε, κατά τα σγραφάς. Οι υπόλοιπες μέρες ξυπνάτε νωρίς. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς θα γίνει. Έχουμε τόσα θέματα να συζητήσουμε, να λύσουμε, να αναλύσουμε, να τι να πρωτοθυμηθώ εντωμεταξύ. Έχω και το εξής θέμα τώρα. Ανοίγω, παιδί μου, ιστοσελίδες, γιατί ξέρετε, όλη γενικότερα η διαστροφή η δημοσιογραφική δεν σε αφήνει να μην παρακολουθείς τι γίνεται στην επικαιρότητα, όπου και να είσαι. Δηλαδή, εγώ έχω πρόβλημα. Είμαι, ξέρω εγώ, σε σημείο που δεν πιάνει, πρέπει να μπω να δω τι γίνεται ανά τον κόσμο. Είναι τα κουσούρια που έχουμε εμείς. Ανοίγεις όμως, βρε παιδί μου, ένα ειδησιογραφικό μέσο, όποιο και αν είναι αυτό. Πότε πήγα, πότε ήρθα, πότε ήρθε Σεπτέμβρη. Πραγματικά. Παρένθεση. Αυτό το καλοκαίρι, πόσο γρήγορα πέρασε, το κατάλαβες εσύ. Δηλαδή, δεν ξέρω, άλλες χρονιές, παιδί μου, άλλα χρόνια όταν είμαστε νεότεροι, περνάνε πιο αργά τα καλοκαίρια, τα μετράγαμε με παγωτά και με μπάνια, θυμάσαι. Τώρα δεν πρόλαβα να το μετρήσω ούτε με μέρες. Δηλαδή, πότε ήταν ο Μάιος, πότε ήταν ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε στο Σεπτέμβρη. Πραγματικά όμως δεν το καταλάβαμε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς. Πείτε μου το καταλάβατε, ή μόνο εγώ δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είδα δηλαδή. Θα μου πεις, έτσι είναι η ζωή και έτσι περνάει και ο καιρός. Βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω, παλαιότερα τα καλοκαίρια τα είχα πιο πολύ, βέβαια. Μου είναι καλοκαίρι. Μα, αυτό. Και σκεφτείτε ότι είναι και καλός ο καιρός και δεν είναι και. Θα πάει και μέχρι Οκτώβρη η θερινή ραστόνη και η θερινή σεζόν. Αλλά εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις πώς περνάει ο καιρός. Και αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ανοίγοντας λοιπόν αυτό που σας έλεγα τα site. Δεν βλέπω κάτι άλλο πέραν από. Όχι. Βλέπω ένα αισιόδοξο. Ένα. Το φίλο μου το Μανόλο. Ο οποίος στον τελικό του Diamond League πέρασε τα 6-12 και πήρε το ρεκόρ αγώνων. Έλειπε και ο Ντουμπλάτης. Σας είπα εγώ. Αυτόν κάποια στιγμή τον ξεκάνουμε. Είναι θέμα χρόνου. Του βάλουμε μια τρικλοποδιά. Θα τον σπρώξουμε. Δεν θα μπορεί να έρθει. Είναι θέμα χρόνου. Να το ξέρετε. Να δω μετά που θα πάει το χαμόγελο του Ντουμπλάτης. Γιατί ο δικός μας ο Μανόλο θα χαμογελάει, γιατί είναι και ταλαντούχος και υπέροχος και γλυκύτατος και καλό παιδί και ό,τι όλα περιλαμβάνει η Πελοπόννησος, να ξέρετε. Ο Μανόλο, λοιπόν, ο πατριώτης μου έσκησε. Διαμαντένιος. Έγραψε ιστορία στις Βρυξέλλες. Καθώς κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, και δεν θα είναι και το τελευταίο, όπως καταλαβαίνετε, έγινε έτσι ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Λοιπόν, αυτή είναι η μόνη αισιόδοξη είδηση. Οι υπόλοιπες ειδήσεις είναι: μία, τη βρήκαμε με νάιλον διπλωμένη τη γιαγιά στο υπόγειο. Μία σκότωσε ο άλλος το μωρό, το είχε με τις μαχαιριές στο ψυγείο. Δεν ξέρω στο φούρνο αν έχουμε βάλει κανέναν. Είναι κωμικοτραγικό το σχόλιο που κάνω, συγχωρέστε με. Αλλά πραγματικά είναι ένα είδος απόγνωσης και φρίκης και τι να πω, τρομάρας και πολλών άλλων λέξεων που θα μπορούσα να σας πω. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος, δεν μιλάω τώρα για την υπόθεση της ηλικιωμένης, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που και αυτή κρύβει βαθιά κοινωνικά προβλήματα από πίσω, βαθιά. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με την επιβίωση, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Αυτό το αφήνω τέλος πάντων στο πλάι, δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια. Παρ' όλα αυτά είναι από μόνο του αποκρουστικό και τι να σας πω, τρομακτικό. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο, με αυτό το ταλέπορο το μωρό, το μαχαιρωμένο στο ψυγείο και με αυτή την ιστορία με τα παιδιά τα οποία έχουν πολύ σοβαρά αφροδίσια νοσήματα και με όλο αυτό το πράγμα της degradans, δεν είναι ούτε αυτή η ωραία λέξη, αλλά είναι και αυτό. Όλο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε συνέβαινε πάντα. Θα μου πεις, παλιά δεν είχατε τα social media, παλιά δεν ήταν, δεν μεταφερόταν τόσο γρήγορα είδηση. Γινόταν κάτι σε ένα χωριό, το μαθαίναμε μετά από 4-5 μήνες, μπορεί και να μην το μαθαίναμε και ποτέ και συνέχιζε έτσι το πράγμα. Μπορεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω μια κατάσταση επιθετικότητας, βίας. Τι να πω, είμαστε γυαλίζει ολονό το μάτι. Μια κατάσταση η οποία δεν βλέπω να πηγαίνει και πουθενά. Δεν ξέρω αν βελτιώνεται, σαν να έχουμε ξανανεύσει τα δέντερα, δηλαδή έχουμε μια τάση να ανέβουμε πάλι. Τα κατεβήκαμε πριν από χιλιάδες χρόνια. Τώρα θέλουμε να τα ξανανεύουμε. Αλλά τα κατεβήκαμε και ποτέ, ή κάναμε ότι τα κατεβήκαμε. Ή τα ένστικτά μας είναι τέτοια μονίμως, όπου απλά βάζουμε ένα προσωπείο ευγένειας, καλοσύνης και από πίσω θέλει ο ένας να φάει τον άλλον. Και από πίσω λες, ξέρω εγώ, α, είναι φίλος μου ο Μπάμπης και ο Μπάμπης θέλει το κακό σου. Ή, α, είναι η συμπεθέρα, τέλος πάντων, καλόψυχη και είναι κακόψυχη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι θλιβερό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει επίσης. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Είναι βαθύ θέμα προβλήματος και παιδείας, το οποίο δεν βλέπω να θέλουμε και να τα αλλάξουμε. Κάπως βολευόμαστε και λίγο στην κατάσταση. Κάπως μας αρέσει να κοιτάμε και από την κλειδαρότρυπα και να λέμε, έλα μωρέ, άμα αυτός έχει κάνει 7, εμείς καλά είμαστε. Εντάξει. Άμα αυτός έχει σκοτώσει τα 7 παιδιά του και έχει βιάσει 6 φορές τη γυναίκα του και χωρίζει και σκοτώσει τη γυναίκα του και μετά αυτοκτονήσει, ή δεν αυτοκτονήσει, αλλά τη σκοτώσει, ή τη χτυπήσει, ή την πατήσει με τα μάξι, ή βάλει όπισθεν και την πατήσει, ή άλλη πήγε και σκότωσε την, πήγε να σκοτώσει την κοπέλα του τάδε. Και, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος, αν δεν είναι καιρός πολέμου, που ούτε αυτό το καταλαβαίνω, το έχουμε ξαναπεί, αλλά ούτε δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πάει να κάνει κακό σε άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, το εμβρασμό έχει κάποια λογική. Βέβαια, παιδί μου, ότι έχεις αυτά που έχεις, έχεις αυτά που τα έντονα εκείνη τη στιγμή, άγρια ένστικτα, και εκεί λίγο, αν δεν βάλεις τη λογική σου και τον πολιτισμό σου και την ανθρωπιά σου, μπορεί να ξεφύγεις. Πάντως, παρόλα αυτά, και εκεί δεν ξεφεύγεις. Δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε μορφής βία. Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα δούμε. Θα μάθουμε. Κανείς δεν ξέρει. Anyway, εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα σχολιάζουμε, θα συζητάμε, καλά να είμαστε. Τώρα, τι να σας πω, λεπτομέρειες περισσότερες μακάρι και εμείς να ξέραμε. Το άλλο επίσης που βλέπω είναι ότι έχουμε, πέραν από την επιθετικότητα και τη βία, έχουμε και μια βλακεία η οποία δεν φαίνεται να έχει όριο. Είναι ανεξέλεγκτη. Και αυξάνεται, δεν μειώνεται, αυξάνεται. Παρ' όλα αυτά, αν σας πάρει κάποιος τηλέφωνο, γιατί το βλέπω προχθές, και σας πει είμαι ο George Clooney και έχω χάσει την κάρτα μου για παράδειγμα και θέλω να με βοηθήσεις γιατί θέλω να έρθω στην Αμαλιάδα, εμείς δεν θα έρθει ο George Clooney έτσι, δεν έρχεται. Ούτε ο Brad Pitt, ούτε ο Ρονάλντο που βλέπα το γεγονός προχθές με την ιστορία με την ηλικιωμένη. Επίσης, αν σας πούνε ότι από πάνω κινούνται δορυφόροι και πιάνουν να δούνε που έχετε τα κοσμήματα και πετάξετε τα κοσμήματα από τον μπαλκόνι, εμείς τα πετάξετε, κάποιος θα είναι από κάτω να πάει τα πιάσει. Δηλαδή, κάποιες φορές, και αυτό με στεναχωρεί που θα το πω, αλλά θα το πω, είμαστε άξιοι και αυτό που παθαίνουμε. Υπάρχει η αφέλεια, υπάρχει το να είσαι καλοπροαίρετος, υπάρχει το ότι δεν ξέρεις τι συμβαίνει, υπάρχει ότι συμβαίνουν πολλά, αλλά είναι και κάποια πράγματα που είναι τόσο βασικά που από ένα σημείο και μετά λες, και ο κλέφτης, πώς το λέει, ύστερα λέμε το λέει το τραγούδι. Δεν τα λέμε αυτά, έτσι, μακριά από εμάς. Αλλά καμιά φορά πρέπει να είμαστε κι εμείς πιο υποψιασμένοι, βέβαια, παιδιά. Καταλάβατε, κύριε Καρλούτσε. Θα σου έρθει ένα κάποιο και θα σου πει, κύριε Καρλούτσο, επειδή ο δορυφόρος από πάνω βλέπει το τάδε και επειδή θα έρθουν να σας συλλάβουν τα UFO, μπορεί να το κάνεις. Να πεις εσύ, πετάξτε εκείνες τις λίρες, τις χίλιες που έχετε, έχει χίλιες λίρες ο Καρλούτσος. Κρυμμένες, στο υπόγειο, στο πάτωμα, νομίζεις. Θα σας βάλω κοντά. Έχεις ξέρει το ανέκδοτο. Παρένθεση, το ανέκδοτο το ξέρεις. Που είναι ένας και λέει, είναι ένας φυλακή, ο γιος του. Και ο μπαμπάς είναι εκτός και είναι αγρότης. Κάθε χρόνο λοιπόν συναντιέται με το γιο, του πηγαίνει καλούδια τέλος πάντων στη φυλακή. Εντάξει, προσπαθούν να περάσει ο καιρός. Κάποια στιγμή λοιπόν μιλάνε με γράμματα. Τότε τα γράμματα δεν είναι όπως είναι τώρα που έχουν τα κινητά μέσα στη φυλακή. Άλλο θέμα είναι αυτό. Προς συζήτηση. Άλλη μέρα. Είναι λοιπόν εκεί με τα γράμματα και του λέει, παιδί μου, συγγνώμη, αλλά φέτος δεν θα καταφέρω, είμαι κουρασμένος, έχω γεράσει, έχω βαρύνει, δεν θα καταφέρω να το χωράφι να το οργώσω, υπάρχει πρόβλημα, δεν έχω και λεφτά, έχουν αυξηθεί και τα εργατικά χέρια, εντάξει, θα έρθω να σε δω να τα πούμε. Το απαντάει λοιπόν ο γιος, εντάξει μπαμπά, αλλά να ξέρεις ότι άμα χρειάζεσαι λεφτά, στο χωράφι, έχω θάψει τα κλοπημαία από την πέμπτη ληστεία που κάναμε στην τράπεζα την τάδε. Το βλέπουν οι αστυνομικοί, πηγαίνουν να αρχίζουν να σκάβουν όλο το χωράφι να βρουν τα κλοπημαία, δεν βρίσκουν τίποτα. Οργώθηκε το χωράφι. Καταλάβατε. Είναι όλα θέμα τρόπου. Γι' αυτό, κατάλαβες, έτσι θα σου στείλω και σένα. Έχεις τίποτα να κάνεις τον κήπο, να μιλάω για το πάτωμα και θούν και σου ξυλώνουν και αλλάζει πάτωμα. Ε? Τον κήπο εκεί να φτιάξει εκεί τις γραδένιες, τις ορτανσίες, τι έχεις εκεί στον κήπο. Που, το φύκο, τι είναι αυτό, έχεις, μεγάλο κήπο έχεις. Με τι το σπέρνεις τον κήπο αυτόν, δεν πιστεύω να έχεις τίποτα φυτά περίεργα, αναρριχητικά. Ναι, α, σαν το έργο, το έχεις την ταινία. Του Θεού το χόρτο. Την έχεις δει, ταινιάρα. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καλούτσος. Εδώ είμαστε και φέτος και θα συνεχίσουμε να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί. Στον Αλφα Ρέντιο 989. Τι να σας πω για τα υπόλοιπα, να βάλω κανένα τραγούδι, λέω, και μετά να συνεχίσω να γκρινιάζω. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα, μου στέλνετε και για τις ευχές και για τα γενέθλια που πέρασαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στη Μαρία μου που μου στέλνει τις ευχές. Ο Πάτροκλος, ο οποίος λέει ότι ο φίλος είναι, λέει, στις δυσκολίες και φίλες στις διακοπές. Τι εννοείς? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Γιατί δεν είναι και φίλοι. Επίσης, να ξέρετε και το εξής. Γιατί ναι, μεν. Βεβαίως. Λέει πρέπει να είναι ο φίλος σου στις δύσκολες στιγμές. Αλλά να ξέρετε ότι ο φίλος ο καλός ή η φίλη η καλή δεν είναι μόνο αυτή η οποία, ξέρεις, θα σου κρατήσει το χέρι, θα έχεις έναν ώμο για να κλάψεις. Όχι, ο καλός ο φίλος είναι αυτός ο οποίος θα χαρεί με τη χαρά σου. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι πιο σπάνιο ακόμα. Συνήθως, αλλά εντάξει, πάλι είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος να σε συμπονέσει ουσιαστικά και όχι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά τελικά το να είναι δίπλα σου και να χαίρεται όταν χαίρεσαι και να μην νιώσει λιγότερος, να μην ζηλέψει, να μην σκεφτεί, να μην, ξέρετε, πικαριστεί, αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται τόσο εύκολα. Και έχει και αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα σαρωτικούς ελέγχους από τους ελεκτές του ΔΕΟΣ. Είναι σε εξέλιξη για την κατοχή και τη διαχείριση ελικοπτέρων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών εκμετάλλευσής τους. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά τα δημοσιεύματα για προσγειώσεις ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτούμενους χώρους στην νησιωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν δεδομένα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ζητήθηκε και η διοικητική συνδρομή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ελικόπτερο ελληνικού νιολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων ανήκει σε κυπριακή εταιρεία με φερόμενο μισθωτή στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικό σωματείο και εκμεταλλεύτρια άλλη εταιρεία με αντικείμενο τις αεροπορικές μεταφορές και την εκπαίδευση πιλότων και έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής. Ζήσε μάι μου να φας τα φίλια, με βγάλεις άκρη εκεί μέσα. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ όμως έκαναν εκτεταμένες διασταυρώσεις, αντλώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ. Από αυτές προέκυψε αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων, για τα οποία διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Επιπλέον ερευνάται το ύψος της φοροδιαφυγής και των προστήμων από το γεγονός της χρήσης του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές διερευνούν την υπόθεση προσγείωσης ελικοπτέρου αυστριακού νιολογίου, τα θυμάστε, σε νησί του Εργοσαρονικού, το οποίο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία με εκμεταλλεύτερο νομικό πρόσωπο με έδρα σε περιοχή της Αττικής. Τίποτα δεν είναι εδώ. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται η διερεύνηση της πραγματικής φύσης των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και της τήρησης των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Ήδη μόνο για τον Αύγουστο, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αποκρύψει ΦΠΑ 25.000 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιείται διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Αυτό επίσης, ξέρετε, το είχαμε ξανασυζητήσει τουλάχιστον. Ναι, μεν υπάρχει μια φορολογία η οποία για πολλούς από εμάς είναι αβάσταχτη, αλλά αν υπάρχει τουλάχιστον και σε αυτό το κομμάτι, αυτό που λέμε, ξέρετε, ισότητα, ισονομία, ίσα μέτρα και ίσα σταθμά και τα συναφή, εντάξει, κάπως λίγο το πράγμα μπορεί να, τέλος πάντων, να νιώσουμε ότι, ξέρετε, κάνουν τη δουλειά του, την κάνουν εξαιρετικά, αλλά υπάρχει και αξιοκρατία. Αυτός ο άντρας, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό στο ΑΛΦΑΤΑΦ Μάνδρας, έχει πυροβοληθεί στην κοιλιά και ακινητοποιήθηκε. Έγινε λίγα λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Είναι στο θριάσιο με σοβαρή κατάσταση. Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μπορεί να έχει ήδη υποβληθεί, αυτό είναι από χτες. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικοί που είναι πλάκησαν δίνουν ήδη, έχουν δώσει ήδη μια πρώτη προφορική κατάθεση. Εισέβαλε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και απείλησε τους αστυνομικούς. Τι να πει, σας είπα, έχουμε αγριέψει και σε σημεία που δεν. Εντάξει, άμα δηλαδή μπαίνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα, για να κάνει εκεί ό,τι να κάνει, φανταστείτε θράσος και απόγνωση και θα. Τι να πω, και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει αυτό. Και 31. Διάλειμμα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία που εξελίσσεται στην Αμερική σε σχέση με τη δίκη της Lindsay Clancy, η οποία έχει σκοτώσει τα 3 παιδιά της. Η υπόθεση έχει μπει σε κακοδικία. Υπάρχει νομικό αδιέξοδο. Είναι μια πολύ σκληρή και ιδιαίτερη υπόθεση. Είναι η υπόθεση μιας Αμερικανίδας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της. Η δικαιοσύνη δεν κατάφερε να βγάλει ομόφωνη επιτυπηγορία. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικαστής William Sullivan ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κακοδικία. Ωστόσο, ο δικηγόρος της ζήτησε προθεσμία μιας ώρας προκειμένου να καταθέσει κατεπηγόντως έφεση. Η ένδειξη του Sullivan ότι θα κηρύξει κακοδικία ανοίγει το δρόμο για μια σειρά από ενδεχόμενα σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Η Clancy αντιμετωπίζει 3 κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Δεν αρνείται ότι σκότωσε τα παιδιά της το 23, αλλά έχει δηλώσει αθώα. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι έπασχε από επιλόχιο ψύχωση και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι πήρε μια υπολογισμένη και σκόπιμη απόφαση να το σκοτώσει. Σύμφωνα με το Αμερικανικό δίκαιο, οι ένοχοι πρέπει να καταλήξουν ομόφωνα σε μια απόφαση πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν, ο δικαστής μπορεί να κηρύξει κακοδικία, η οποία τερματίζει τη δίκη χωρίς να υπάρξει τιμιγορία. Οι ένοχοι στη δίκη της Clancy βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και μέρες και έχουν ενημερώσει τον δικαστή ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε ομοφωνία. Ο Sullivan, ο οποίος επιβλέπει τη δίκη τους, είχε προηγουμένως παροτρύνει να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις, έως ότου να μην υπάρξει καμία πιθανότητα να καταλήξουν να μην καταλήξουν σε απόφαση. Σε μια ίστατη προσπάθεια, μάλιστα, εξέδωσε πρόσφατες οδηγίες, ενθαρρύνοντας τους ενόρκους να εξετάσουν όλες τις απόψεις και να διασφαλίσουν ότι αφισβητούν και επανεξετάζουν τις δικές τους θέσεις σχετικά με την υπόθεση. Πολλές φορές σε αυτό το θέμα έχουμε ακούσει ότι μπορεί να έχει υπάρξει και μια επιρροή του συζύγου, τέλος πάντων, στην όλη υπόθεση, που μάλλον γι' αυτό έχει κάνει τα πράγματα έτσι να μην μπορούν να βγάλουν άκρη και οι ένοικοι. Θα μπορούσε, λέει εδώ, η Lindsay να αφαιθεί ελεύθερη, όχι αμέσως. Σε περίπτωση κακοδικίας, η Clancy θα παραμείνει κρατούμενη με τις ίδιες κατηγορίες για φόνο στην ψυχιατρική κλινική όπου νοσηλεύεται σήμερα. Αν οριστεί νέα δίκη, η Clancy θα παραμείνει στην ίδια εγκατάσταση μέχρι την έναρξή της. Ωστόσο, οι δικηγόροι της θα μπορούσαν να ζητήσουν επανεξέταση των όρων κράτησης και της εγγύησης, και ακόμη και αν προετοιμάζεται μια νέα δίκη, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν με την ομάδα της Clancy μια συμφωνία για την αποδοχή της ενοχής της. Είναι, ξέρετε, αυτό το σύστημα το οποίο είναι περίεργο, και το αδιέξοδο των ενόρκων είναι αυτό που λέμε, ότι οι ταυτότητες των 9 γυναικών και των 3 ανδρών που συμμετείχαν στο σώμα των ενόρκων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Απαγορεύτηκε να υπάρχει οποιαδήποτε φωτογράφηση και βιντεοσκόπησή τους για να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους. Κάθε ένοχος, αν θέλει, μπορεί να επιλέξει. Ωραίο σύστημα πάντως είναι αυτό. Δείχνει δηλαδή αξιοκρατία, όσο μπορεί να υπάρχει σε όλα, έτσι, για την υπόθεση και τη διαβουλεύση του σώματος των ενόρκων. Σε άλλες δίκες υψηλού προφίλ, ενώ και έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί δημόσια για να μιλήσουν για τις υποθέσεις. Έτσι, ενώ παραμένει άγνωστο το κοινό τι έχει συμβεί πίσω από τις κλειστές πόρτες, περισσότερα μπορεί να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Αυτά. Η ιστορία τώρα με τη Ρωσία θα σας τα πω μετά, αλλά να βάλουμε κανένα τραγούδι. Να πάμε σε κανένα πιο ευχάριστο διάλειμμα, να πούμε λιγάκι τι γίνεται εκεί με το Κίεβο όμως, γιατί υπήρξε και ένα ντρόν όπου δείχνει μια κλιμάκωση της κατάστασης και εκεί. Αυτό τον πόλεμο που δεν... Πόσα χρόνια είναι, 4 πάμε? Μπορεί και παραπάνω. 5, ε? Ναι, σίγουρα παραπάνω. Θυμάμαι ότι τα λέγαμε και λέγαμε 15 μέρες. 10 μέρες, μου θυμίζει ότι είναι τον COVID. Οι 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό έχει περάσει. Θα μπούμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, να πάρουμε ανάσα. Τι θεάρα που ήταν η σύζυγος Κλούνεϊ, την είδες στη Βενετία μαζί με τον George. Τι ωραίο ζευγάρι. Υπέροχοι και οι δύο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: α.edio.net, μου λες εδώ Γιώργη, για να δω. Για να δω τι λέει ο φίλος μου ο Γιώργης. Καλημέρα, πώς το έπαθες? Γκρεμίστηκε κανένας φούρνος? Ξαναγύρισες πρωί? Μα είμαι πάντα πρωί. Τα Σαββατοκύριακα είμαστε πρωί, να ξέρετε. Και είναι και η ώρα μας αυτή. Την έχουμε, δεσμεύσει. Είναι ρεζερβέ. Όχι, είμαστε πρωινά, Σαββατοκύριακο. Μας αρέσει πολύ και χαιρόμαστε πολύ. Και θέλουμε. Μας αρέσει αυτό ο τρόπος που κάνουμε, ότι έχουμε φτιάξει την ομάδα, την παρέα, όλη αυτή την επαφή που έχουμε τα τελευταία χρόνια. 6 χρόνια. Πώς περνάει ο καιρός επίσης. Πότε ξεκινήσαμε πάλι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα διάλειμμα λόγω της τηλεόρασης που δεν προκάμαμε. Είμαστε σε ρίτα Σαββατοκύριακα λοιπόν τα πρωινά σας εδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και μας θυμάται ιδιαίτερα με την αγάπη, την παρουσία, τα σχόλια και τα υπόλοιπα. Το υπόλοιπο ήταν καλοκαιρινή βερσιόν. Τα καλοκαίρια κάνουμε rotation που λένε επίσης στο χωριό μου, για να βγαίνουν οι βάρδιες, οι διακοπές και τα συναφή. Εδώ είναι, η ώρα μας είναι αυτή. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, από πού να αρχίσω, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Εδώ πέρα βλέπω θέματα. Τι γίνεται με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που λέει νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο. Ναι, ας το αποφασίσει λίγο, γιατί έχω και ένα συνέδριο το οποίο το πήγα εγώ για τότε και θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πεις. Οπότε, ό,τι πει ο ίδιος. Ό,τι πει ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές είναι μια η μόνη δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να αντιληφθούμε τη σημασία της. Έτσι. Και να πάμε και να ψηφίσουμε και να είμαστε και να έχουμε και παρουσία και να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε και μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι η στιγμή που έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε ποιοι θα μας κυβερνούν. Γι' αυτό πρέπει να πάμε. Άρα, όποτε είναι το καλύτερο για τη χώρα, αυτό να γίνει. Ο καιρός σήμερα θα έχει ζέστα. Με 36 και αφρικανική σκόνη. Έχει και σκόνη. Και θα έχει και μποφόρια. Στο Αιγαίο, να ξέρετε. Έχει μπόλικα εδώ πέρα θέματα. Τι μου λέτε, σας είπα για το Μανόλο, δεν το είδατε νωρίτερα. Ο Μανόλο έσκησε, εννοείται. Τι λέτε εδώ, μάλιστα. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. owner@alpharadio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε ζωντανά από το www.alpharadio989.gr. Να πούμε επίσης εδώ ότι και ο Μίλτος ο Τεντόγλου έσκησε, έτσι, και αυτός, ο Μανόλο, ο Πετρούνιας, όλα τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον, εντάξει, αυτά είναι και πιο μικρά σε σχέση με τον Πετρούνια, αλλά το μέλλον αυτής της χώρας, αν κάτσετε και το δείτε, έχει να κάνει απόλυτα με το πόσο θα δώσουμε σημασία στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό. Γιατί από εκεί θα καταλάβουμε τι πρέπει να κάνεις για να είσαι πρωταθλητής. Τι πρέπει να κάνεις, να έχεις υπομονή, να έχεις επιμονή, να έχεις χαμηλούς τόνους. Έχετε δει κανένα από αυτά τα παιδιά, όλους τους αθλητές μας, να έχει τη μύτη ψηλά και να την έχει ψωνίσει που λέμε? Ούτε ένας. Ακόμα και οι πιο star. Και ακόμα που έχουν και τα φώτα της δημοσιότητας περίεργα, εντάξει, μπορεί να είναι σε άλλα κομμάτια της ζωής τους. Δεν είναι πάντως στον αθλητισμό, δεν είναι πάνω εκεί που ματώνουν καθημερινά. Αυτό λοιπόν δείχνει πάρα πολλά πράγματα για το πώς πρέπει όλοι εμείς που θέλουμε να κάνουμε πρωτοαθλητισμό στον τομέα μας ο καθένας, έτσι, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, στην πιο απρόβλεπτη φάση έχει μπει ο πόλεμος μετά το ευνίδιο χτύπημα των Ρώσων στην καρδιά του Κιέβου. Η ρωσική επίθεση στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας ανατρέπει ξανά τα δεδομένα και υπονομεύει την αμερικανική πρωτοβουλία για ειρήνη. Ο Ζελένσκι υπόσχεται να απαντήσει. Μια φαινομενικά ασύμβατη εικόνα διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από τη μία πλευρά, Μόσχα και Κίεβο αφήνουν ανοιχτό, έστω και με διαφορετικούς όρους, ένα παράθυρο για επανεκκίνηση μάλλον συνομιλιών. Από την άλλη, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται, τα πλήγματα επεκτείνονται βαθύτερα στο αμετόπιστεν και οι δύο πλευρές προειδοποιούν ότι θα απαντούν όλο και πιο δυναμικά. Στον πυρήνα αυτής της αντίφασης βρίσκεται η ρωσική επίθεση στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Ένα πλήγμα με ιδιαίτερο στρατιωτικό και συμβολικό βάρος, το οποίο το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε μεγάλη κλιμάκωση. Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε ως εσκεμμένη απόπειρα να πληγεί η ηγεσία της υπηρεσίας. Μάλιστα. αυτά είναι, ξέρετε, και οι δολιοφθορές και τα περίεργα τα οποία γίνονται εν καιρό πολέμου. Τι θα γίνει τώρα και με αυτό, θα δούμε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα, 7 παρά το είναι η ώρα και επανερχόμαστε για να τα σχολιάσουμε και να τα πούμε όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επιστρέψαμε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Για πάμε να δούμε γιατί και φέτος η λατρεμένη Αφροδίτη Σιμίτη θα μας συντροφεύει στα υπέροχα τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια που θα επιλέγει και τις μουσικάρες που βάζει. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει επιλέξει από τούδε. Όχι, έχει βάλει και νωρίτερα, αλλά από εδώ και πέρα. Εντάξει, τώρα τελευταία χρησιμοποιώ κάτι εκφράσεις. Τι ουτοτρόπος, από τούδε, έκτοτε, είναι πασιφανές. Τι συμβαίνει? Γυρνάω στην ηλικία, την σχολική που κάναμε. Κάτι μου συμβαίνει εντός μου, στα μάτι. Θα το καταλάβω την ώρα που θα ακούω το τραγούδι, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσω. Ποιο τραγούδι είναι, ελληνικό ή ξένο? Ξένο. Εκεί θα φανεί περισσότερο, θα βγάλω πιο συναίσθημα. Πάμε και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 99. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπημένος μου Σταμάτης Καρλούτσος. Δηλαδή, εσύ Σταμάτη. Πραγματικά κάθε φορά που σε βλέπω. Το τι πράγμα θα σε ρωτάω, πόσα χρόνια σε ξέρω. Ίδιος έχεις μείνει, να ξέρεις. Δεν έχεις μεγαλώσει καθόλου. Και εγώ το ίδιο, βέβαια. Ναι, εγώ μπορεί να έχω χρειαστεί και κάποια υποστήριξη. Εσύ φράπα όμως, Σταμάτη μου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, καλοπερνά στη ζωή σου, αυτό είναι αυτό να ξέρεις. Οι άλλοι που είναι μες στη ρητίδα και την ταλέπα, είναι επειδή είναι όλη η κατάσταση. Εσύ που σε φροντίζουν και σε προσέχουν και σε νταντεύουν, κατάλαβες. Είσαι, έχεις και αυτό το baby face που βοηθάει και λίγο τα πράγματα, είναι και όλο αυτό. Λοιπόν, 6 και 53 από τα λεπτά, εδώ πειραζόμαστε και μεταξύ μας, γιατί σας λέω, αν αρχίσουμε και πειράζουμε την επικαιρότητα, έχουμε άλλα θέματα, δεν είναι για πολλά πολλά. Έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση τώρα με το βιβλίο και όλη την υπόθεση αυτή με τα ομόφυλα ζευγάρια και τι γίνεται και ποιος έχει ψηφίσει και τι δεν έχει ψηφίσει και τσακώνονται μεν, σχολιάζουν τους δε, τι συμβαίνει με τα παιδιά, πόσα είναι τα φύλλα, πόσα είναι, ποιοι παντρεύονται, ποιοι χωρίζουν, ποιοι πρέπει να παντρεύονται. Αφήστε τον κόσμο να ζει, μωρέ. Τι σας πειράζει, μωρέ, πια. Τι λυσάτε, πια. Τι έγιναν, είναι τέλος πάντων ο Μπάμπης με τον Κώστα. Τι θα πάθει. Ο Μπάμπης θα πάθει, άμα είναι. Δεν θα πάθουμε εμείς. Δηλαδή, νομίζετε ότι οι υπόλοιπες σχέσεις είναι φυσιολογικές. Ό,τι συμβαίνει στο ανά τον κόσμο, τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Βεβαίως, πάντα με προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, έτσι. Μα αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Όχι απλά προσοχή. Τέτοια ευαισθησία, την οποία όμως δεν βλέπουμε ότι την έχουμε στα ζευγάρια και τα που έχουν μπαμπά και μαμά, άντρα και γυναίκα, γιατί δεν είναι πατέρας ένας, πατέρας δύο, και αυτό από την άλλη, και αυτό τα θέματά του σαν κόνσεπτ. Αλλά τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το προσωπικό, ας μην ασχοληθούμε παραπάνω. Έχουμε ασχοληθεί τόσα χρόνια. Και ξέρετε, είναι και πάρα πολλά χρόνια που συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει τώρα. Ό,τι έχει να κάνει βεβαίως και φυσικά με το θέμα των παιδιών, θέλει πάρα πολύ προσοχή σε όλα τα επίπεδα, στο οτιδήποτε. Από υιοθεσίες που βλέπω, που άκουγα προχθές μια περίπτωση υιοθεσίας, που μετά από κάποιο διάστημα, επειδή είναι και μονογονεϊκή, μπορεί και λίγο να, όχι μετάνιος ακριβώς, αλλά να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Μέχρι και εγώ δεν ξέρω πόσες άλλες περιπτώσεις και πόσα παιδάκια μπορεί να είναι στα ιδρύματα και πόσα βλέπω, περνάω από τη γειτονιά μου, έχει ένα σούπερ μάρκετ. Κατά διαστήματα εκεί κάθεται κάποια κοπελίτσα, αλλάζει αυτό με ένα μωράκι. Αγκαλιά και ξέρετε, εντάξει, προσπαθούν να κάνουν τέλος πάντων επαιτία, ζητιανεύουν. Ξέρετε πόσες φορές έχει πέσει από το μυαλό μου με αυτά που βλέπουμε όλα δεξιά και αριστερά, τα αρνητικά και τα κακά και τα πάντα, τι μπορεί να συμβαίνει γενικώς. Ο Μπάμπης ήταν προεγκόμενός σου, Γιώργη? Δεν το ξέρω. Ήτανε καλός ο χωρισμός ή όχι? Πρώην γκομενός μου, δηλαδή πόσα χρόνια πριν. Και πόσο, και πού να τα ξέρω κι εγώ. Ένα τυχαίο όνομα είπα, βρε παιδιά. Το Μπάμπης είναι και ένα όνομα που είναι λίγο χαρακτηριστικό. Με τον Κώστα. Ο Μπάμπης τα είχε με τον Κώστα. Τώρα σου πω, άσε τώρα 7 παρά 5 το πρωί, θα τα περδικλώσουμε. Α, ο Μπάμπης με τον Κώστα τα παγώ. Και ήταν και οι δύο πρώην σου και τα φτιάξανε μεταξύ τους. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, όχι με Μπάμπη και Κώστα μεταξύ τους. Α, μεγάλη ιστορία.

Λοιπόν, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι προσωπικές σχέσεις και οι ερωτικές σχέσεις, αυτή είναι η γοητεία τους. Ότι κανείς δεν είναι κανενός. Και αν το καταλάβουμε αυτό, μπορεί και να είμαστε και πιο ευτυχισμένοι. Αν δεν το καταλάβουμε πάλι, γιατί δεν θέλουμε να το καταλάβουμε έτσι κι αλλιώς, όλοι συμπεριλαμβανομένου και εμένα και όσοι τέλος πάντων είναι εκεί στην ενεργή δράση ακόμα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι η επιλογή του συντρόφου είναι αυτή που κάνει τα πράγματα γενικότερα στη ζωή. Ξέρετε, πιο πολύ από όλα τελικά είναι βεβαίως η επιλογή του επαγγέλματος και μετά η επιλογή του συντρόφου είναι πολύ σημαντικό. Δεν τον ξέρω αυτό τον μπάμπι μου, λέει ο Κώστας. Αχου, εσύ ο Κώστας, δεν εννοούσα εσένα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρεις και ποτέ ποιον μπορεί να εννοούσα. Α, έτσι θα γίνει ταραχή τώρα. Αυτά μου αρέσουν σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, ρε παιδιά. Να βάλουμε τραγούδι. Να μιλήσουμε για τον μπάμπι. Έχεις κανένα τραγούδι για κανένα μπάμπι? Έλα, βρε χαραλάμπι, να σε παντρέψουμε. Να το. Γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Το βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Alfa Radio 989.
1: Ο Alfa Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Μια κουβέντα θα σα λησάξετε. Ναι, εντάξει. Ο Γιώργης ο Πάτοκλος που πήγα διακοπές. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Διακοπές πήγα στην Σαντορινάρα μου. Πήγα στην Αλονισάρα. Τι είναι η Σάρα η Αλονισάρα? Τι νησί είναι αυτό? Τι παράδεισος έχεις πάει? Έχεις πάει? Τι παράδεισος είναι αυτός? Τι μαγικό μέρος είναι αυτό? Τι να σας πω, έπαθα έρωτα και με εκεί. Θα μου πεις, κυρία μου, και εσύ και ο Διαγκινάρα, έπαθες έρωτα με την Σαντορίνη, έπαθες έρωτα με την Αστυπάλε, έπαθες έρωτα με την Ιθάκη, έπαθες έρωτα με την Αλόνισο. Τι να κάνω που έχουμε την ωραιότερη χώρα του κόσμου? Και δεν το αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, γιατί αυτή η χώρα, κάθε γωνιά της, και όπως λέει και μια φίλη μου, έχω πιάσει τα νησιά που να ξεκινήσω και τα βουνά. Άμα πάρω τα βουνά, δεν θα γυρίσω και πάνω θα μείνω. Οπότε δεν είμαι και για τα βουνά, γιατί θα πέσω από πουθενά, θα έχουμε άλλα θέματα. Τουλάχιστον στο άλλο κολυμπάω. Τη βγάζω καθαρή σε γενικές γραμμές. Τι όμορφη χώρα είναι αυτή που πήγα, άσε που αυτός ο τόνος Αλονίσου που μου στείλανε, τρως τόνο Αλονίσου και καταλαβαίνεις ότι τρως ψάρι, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό το που έχει το σούπερ μάρκετ, το φακελάκι που το τρώω γιατί κάνω και δίαιτα κατά διαστήματα και δεν καταλαβαίνεις, είτε τρως τον τόνο, είτε τρως τη χαρτοπετσέτα, ίδιο είναι, άμα είναι και του νερού. Καμία επαφή. Τώρα στον τόνο Αλονίσου λοιπόν και λες, να, ψάρι, επιτέλους. Τι άλλο, το μέλι, τα γλυκά, τι είναι αυτό εδώ, τα γλυκοχαράζει, γνώριμα για σένα βέβαια. Πού είναι αυτό το μέρος να γλυκοχαράζει και να έχει αυτή την ομορφιά ο ουρανός? Λοιπόν, οποιαδήποτε μέρος αυτής της υπέροχης χώρας, είμαστε τυχαίροι όταν τα επισκεπτόμαστε, αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από τη δουλειά αυτή ταξιδεύουμε και βλέπουμε και μέρη και προορισμούς και γνωρίζουμε και ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι και διαφορετικό το να πας κάπου διακοπές και αλλιώς να πας κάπου που είναι και ένας συνδυασμός μιας δουλειάς, μιας δράσης που πρέπει να αναδειχθεί. Σε πάνε και σε μέρη εκεί που εσύ μπορεί να μην πηγαίνεις, να μην ξέρεις μόνος σου. Είναι μοναδικά και μαγικά αυτή η υπέροχη χώρα. Άρα και έχουμε καταλάβει πόσο τυχεροί είμαστε. Όχι, θα πω εγώ. Θα το καταλάβουμε? Όχι, θα πω πάλι. Τι θα γίνει? Θα συνεχίσουμε να την καταστρέφουμε, να την καίμε, να μην τη σεβόμαστε, να μειώνεται η βαριά βιομηχανία της χώρας, γιατί ναι μεν είχε πάρα πολλές αφίξεις, αλλά δεν φαίνεται να έχουν αφήσει το οικονομικό budget που αφήναν στο παρελθόν, μια σκηνική πόλεμη τώρα, δεν φταίμε τώρα εμείς μόνο σαν χώρα, αυτό γίνεται παγκοσμίως. Αλλά όσο πάει το πράγμα, χειροτερεύει και πρέπει να υπάρχει και στοχευμένη από εδώ και πέρα, ξέρετε, στρατηγική για αυτή την πανέμορφη χώρα. Που η κακομοίρα χώρα, ό,τι και να γίνει, η κούκλα είναι και πάντα θα προσελκύει κόσμο. Γιατί άμα ζεις στο χειμώνα, ξέρω εγώ, ζεις στην Νορβηγία. Ωραία χώρα, υπέροχη, φανταστική. Ας έρθει ο Νορβηγός εδώ να δει την Κίμολο που έχει γίνει viral και την Μήλο και την Σύφνο που έβλεπα κάτι βιντεάκια προχθές με την πανέμορφη τη Σύφνο. Εντάξει, καταλάβατε. Είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Δεν θα πω με τους χειρότερους γιατί δεν είναι σωστό, αλλά με τους πιο αδιάφορους να πεις. Ναι, μάλλον αδιάφορους θα τους πω, ανθρώπους. Αυτό θα πω. Τραγουδάκι και σταμάτη. Να τα πάμε.

Να τολμάς να διασχίζεις το πέρασμα, βλέπω εδώ, του εξαιρετικού ανθρώπου αυτού, του κολυμβητή, ο οποίος πέρασε από την Ιταλία στην Ελλάδα. Και πραγματικά, να σας πω κάτι, τι δύναμη ψυχής είναι αυτή? Δηλαδή, είναι, πάει ο άλλος, βλέπεις κόσμο που πάει να κολυμπήσει και με όλα αυτά τα οποία έχει, βλέπεις υπεραθλητές, αλλά βλέπεις και αυτόν τον τύπο το φοβερό, ο οποίος, ο Σπύρος ο Χασικόπουλος, από την Ελλάδα στην Ιταλία κολύμπησε σχεδόν σε 32 ώρες. 32 ώρες εγώ έχω να πάω από εδώ, δηλαδή είμαι εγώ στο πρώτο ράφτη, να ξέρεις, έχει ένα νησάκι απέναντι που είναι στα 200 μέτρα. 32 ώρες δεν θα χρειαστώ, αλλά τις 10 ώρες παίζει να το τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Χασικόπουλος, αυτός ο φοβερός ο τύπος, έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση στην ανοιχτή θάλασσα, και αυτό επίσης θέλει ψυχή. Πήγαινε, κυρία μου, Ελλάδα, Ιταλία, ανοιχτή θάλασσα και κολύμπα, θα σου πω εγώ. Έκανε λοιπόν μια εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή 91,4 χιλιόμετρων από τους Οθονούς μέχρι τη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα στη νεότια Ιταλία. Έπεσε στη θάλασσα από τους Οθονούς την Κυριακή 31 Αυγούστου στα γενέθλιά μου. Δώρο γενεθλίων. Και έπειτα από 31 ώρες στις 31 Αυγούστου και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης, έφτασε στις Θεσσαλικές Ακτές την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, κάτσε, περίμενε, διανυκτέρευσε κιόλα. Δηλαδή, ήταν όλη τη νύχτα, 24 ώρο. Δεν σταμάτησε, δεν έκανε διάλειμμα. Το πήγαινε σε ρί. Το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, σε ανοιχτή θάλασσα. Νύχτα, φαντάζομαι θα είχε βέβαια και συνοδεία. Δεν πας μόνος σου μέσω πέλαγα, μενίζω. Έτσι δεν είναι? Γιατί είμαι και άσχετη με αυτά εγώ, ή εντελώς άσχετη με τον αθλητισμό και με την γυμναστική και με τα συναφή. Φαντάζομαι ότι θα το συνόδευε κάτι. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας παρέμεινε για περισσότερο από ένα 24 ώρο στο νερό, ορίστε αυτά λέω, καλύπτοντας ολόκληρη την απόσταση αποκλειστικά κολυμπώντας. Ψυχή, ψυχάρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Marathon Swimmers Federation, η συνολική διαδρομή ανήλθε στα 91,4 χιλιόμετρα. Πόσο είναι Αθήνα Πάτρα, πόσο είναι τα 100 χιλιόμετρα χοντρικά, τα 90? Λίγο πιο μετά την Κόρινθο. Αθήνα Κόρινθο. Ξυλόκαστρο. Κιάτο. Αίγιο. 156 το διακοφτό. Ωραία, Κόρινθο τότε είναι, μάλλον, έτσι όπως το λες. Δηλαδή έχει περάσει στη γέφυρα. Αλλά ξεκίνα από εδώ να πας στη γέφυρα κολυμπώντας. Ούτε περπατώντας δεν μπορείς να πας, στα μάτια μου. Τι είναι αυτό που λες και εσύ? Ο ίδιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του εγχειρήματος μέσω των social media, προσθέτοντας μία ακόμη ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση στο ενεργητικό του και συνδέοντας μέσα από τα νερά του Ιωνίου την Ελλάδα με την Ιταλία. Μπράβο το παλικάρι. Τεράστιος θαυμασμός. Αυτοί είναι οι αθλητές μας, οι υπεραθλητές μας, υπερκολυμβητής. Και είναι ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Πραγματικά δηλαδή. Δεν το συζητώ. Σε ανοιχτή θάλασσα και ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει και καταγράφει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων έλεγξε την όλη διαδικασία, η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών. Κατάλαβες? Κοίτα, με βατραχοπέδιλα μέχρι το νησάκι και... Κάτσε, δεν πάω να υπερβάλλω. Με τα βατραχοπέδιλα το κάνω το δρομολόγιο μέχρι και το νησάκι. Γιατί τα βατραχοπέδιλα με βοηθάνε. Επίσης, όχι αυτά τα μικρά που είναι για την πισίνα. Γιατί πήγα μια φορά και τα πήρα και πήρα τα κοντά. Και ήμουνα στη θάλασσα την Μεσοπέλαγα εκεί στο πρώτο ράφτη και ήμουνα με τα κοντά τα βατραχοπέδιλα. Και λέγα, γιατί δεν πάει καλά αυτό? Μετά, αφού πήρα τα μεγάλα και συνήθισα και μ' άρεσε γιατί το γύμναζα το κορμί, πήρα και χεράκια. Γιατί τα χεράκια που βάζεις για να κάνεις να γυμνάσεις τους ώμους. Μου λέει λοιπόν ο κύριος, όπου με είδε εντελώς αγύμναστη, κυρία μου, μην ξεκινήσετε απότομα. Λέω, τι εννοείτε? Μου λέει, πόση ώρα κολυμπάτε με τα βατραχοπέδιλα? Όχι, του λέω, μια ώρα. Μου λέει, αυτό πάνω από 5-10 λεπτά θα καούν οι ώμοι, εμείς. Δεν έχετε ξανακάνει, δεν γίνεται. Από τον Άγιο Σπυρίδωνα, λέει εδώ, μέχρι την Ερωτοσπηλιά. Μη δεις εσύ, Κώστα, κάτι που να έχει να κάνει με έρωτα και άλλα δαιμόνια απευθείας. Εκεί. Από τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι την Ερωτοσπηλιά, πόση ώρα είναι? Εσύ, δεν είναι 91 χιλιόμετρα όμως, είναι μια μικρή απόσταση. Με τα βατραχοπέδιλα την κάνουμε όμως, δεν την κάνουμε? Τα χεράκια δεν τα βάζω πια. Σπάνια. Τα έχω αφήσει, όχι τη βάζω τα βατραχοπέδιλα πια, αλλά λέμε τώρα. Τι θες, κάτι. 10 λεπτά. Είναι 10 λεπτά τι κολυμπώντας? Από τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι την Ερωτοσπηλιά. Αποκλείεται. Είναι πρωτοράφτη αυτό, δεν είναι αυλάκι. Το έχει χρονομετρήσει με το ρολόι?
Δεν είσαι σε καμιά βάρκα μέσα και πηγαίνει έτσι και από τον πύργο. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Κατάλαβες. Λες εσύ, πάω τώρα αγάπη μου να ψαρέψω και θα λείψω. Θα πάω για ψάρεμα που λένε. Και μετά γυρνάς με το ροφό από το ψαράδικο. Ξέρω τι κάνεις. Τι νομίζεις. Αχ, κοίτα αγάπη μου τι έπιασε αυτή την τσιπούρα. Μα δεν έχει τσιπούρες εδώ στη, ξέρω εγώ, Σαντορίνη. Έχει κέφαλους. Πόσο, όχι, εγώ βρήκα, τη βρήκα. Μα είναι λίγο σαν να έχει λίγο πάγο δεξιά. Όχι, δεν βλέπεις καλά. Εγώ πήγα και ψάρεψα. Δεν πήγα κάπου αλλού και μετά πήγα για ψάρεμα. Κώστα μου. Κατάλαβες. Ευχαριστώ. Ναι. Τραγούδι ή διάλειμμα. Τραγούδι θες. Εντάξει, ό,τι θες.

0: Ο άνθρωπος έχει αποφασίσει και έχει επιλέξει. Το κάνει η φύση του αυτό. Είναι μια άμυνα, ένας τρόπος επιβίωσης, τέλος πάντων. Να βρίσκει διεξόδους. Με ο καθένας αυτό που αγαπάει, που του αρέσει, που ξέρετε, μπορεί να τον κάνει λίγο να παίρνει ανάσες μέσα από την καθημερινότητα. Άλλος βρίσκει, ξέρω εγώ, τον αθλητισμό. Άλλος βρίσκει την τέχνη. Άλλος οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχετε, κάποια χόμπι ή τον τρόπο τέλος πάντων του να έρχεται σε επαφή με φίλους, με κόσμο κλπ. Κάτι πάρα πολύ δημιουργικό, το οποίο το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με την ιατρική και την επιστήμη σε πρώτη γραμμή, είναι το κομμάτι της συγγραφής. Έχει τύχει σε αυτή την εκπομπή λοιπόν και έχουμε μιλήσει πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τη συγγραφή. Έχει μια σύνδεση το ότι αρκετοί από αυτούς ανήκουν στην ιατρική κοινότητα και μάλιστα διαπρέπουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και κάπως έχω την εντύπωση ότι είναι ένας τρόπος λίγο να μπαίνεις σε έναν άλλο μαγικό κόσμο και να αφήνεις πίσω τον πόνο, τη θλίψη, τον κόπο, την ένταση που μπορεί να έχεις μέσα σε μια καθημερινότητα τόσο απαιτητική όσο είναι αυτή που έχει η ιατρική σαν επάγγελμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, έχουμε τον αγαπητό Τόνι Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι γιατρός ορθοπαιδικός, μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλήσαμε πρόσφατα λοιπόν και ανακάλυψα ότι έχει συγγράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Αντώνης Παπαδόπουλος. Τόνι, τον έχω εγώ σαν φίλο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Πώς και καλημέρα, προέκυψε καλημέρα. Ο Νίκανδρος. Και τι σημαίνει Νίκανδρος?
1: Ο Νίκανδρος είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και πράγματι ήταν αυτό ακριβώς που είπατε, μια διέξοδος από την καθημερινότητα και μια διέξοδος δημιουργικότητας. Mm-hmm. Ουσιαστικά μου πήρε πάνω από 13 χρόνια για να τελειώσει αυτό το βιβλίο.
0: Εντάξει, είχατε και την ιατρική μέσα στη μέση. Πού να προλάβετε, για το ρε μου, λογικό.
1: Ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν συνεχόμενα και κάθε μια συνεχής διαδικασία, ας πούμε. Το είχα παρατήσει για αρκετό καιρό. Ολοκληρώθηκε το 2024, το έστειλα στους εκδοτικούς οίκους και εκδόθηκε τελικά το 2025.
0: Από τις εκδόσεις Κάκτος, λοιπόν, να το ξαναπούμε.
1: Από τις εκδόσεις Κάκτος, ναι. Mm-hmm. Ο Νίκανδρος δεν είναι ένα πραγματικό πρόσωπο, είναι μια μυθοπλασία, αλλά μπαίνει σε ένα ιστορικό πλαίσιο πραγματικό, δηλαδή μέσα σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα το 48 π.Χ. Στην Αλεξάνδρεια, στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη.
0: Ενδιαφέρον πολύ, αλλά δεν μου λέτε, κάποιος στη θέση σας μπορεί να ήθελε πραγματικά να μην ταλαιπωρήσει παραπάνω το μυαλό του που λέμε όταν έχει τόσο απαιτητική και δύσκολη καθημερινότητα και να έγραφε με κάποιο μυθιστόρημα, αλλά να μην είχε να κάνει με ιστορικά στοιχεία, γιατί αυτό θέλει και έρευνα, θέλει και διάβασμα παραπάνω. Πώς και προέκυψε ιστορικό το μυθιστόρημα?
1: Είναι βασικά εξαιτίας της αγάπης μου για την ιστορία και οι παράλληλες ασχολίες μου σχετικά με το διάβασμα είχαν να κάνουν με ιστορικά μυθιστορήματα, οπότε ήμουνα αναγνώστης του χώρου και τώρα πέρασα από την απέναντι πλευρά.
0: Ωραία. Τι πραγματεύεται λοιπόν αυτό το μυθιστόρημα?
1: Ναι, δεν είναι τόσο βαρύ όσο ακούγεται αν διαβάσει κανείς την περίληψη. Είναι μια...
0: Το Νίκανδρος το κάνει λίγο, ξέρετε. Να έχει κάποιος απαιτήσει ότι θα είναι κάτι πιο εξειδικευμένο. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι και ευχάριστο πολύ.
1: Είναι. Είναι μια πραγματική, μια οικογενειακή ιστορία, ας πούμε, ανάμεσα σε έναν πατέρα και ένα γιο. Αυτή είναι ο πυρήνας της ιστορίας, είναι αυτός. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρεκόμενα και το ιστορικό περιβάλλον του 48 π.Χ. έρχεται να δώσει μια ιδιαίτερη νότα, ας πούμε, σαν περιβάλλον. Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει χάσει για διάφορους λόγους τον γιο του, τον βρίσκει μπροστά του, συμμετέχει σε έναν αιματηρό πόλεμο, ενώ δεν είναι στρατιώτης ο ίδιος, είναι ιστορικός, αυτός που αφηγείται ουσιαστικά την ιστορία, και η αφήγηση γίνεται μέσα από τα ημερολόγια του.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν μου λέτε, γράφοντας για εκείνη την εποχή, την τόσο μακρινή, βλέπετε κοινά σημεία στην προσωπικότητα των ανθρώπων, παραμένουμε ουσιαστικά κατά βάση ίδιοι ή αλλάζουμε, έχουμε εξελιχθεί ή δεν έχουμε εξελιχθεί, έχουμε πάει προς τα πίσω.
1: Πολλά πράγματα παραμένουν τα ίδια όσον αφορά τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα. Mm. Τα κίνητρα του καθενός για το πώς συμπεριφέρεται ακόμα και σε καταστάσεις τόσο δραματικές όσο ένας πόλεμος έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη φύση, με τις ανθρώπινες αδυναμίες, με την οικογένεια. Το βιβλίο μου πραγματεύεται αρκετά την πατρότητα που δεν είναι και πάρα πολύ συχνό στα μυθιστορήματα.
0: Ναι, συνήθως, η μάνα είναι αυτή που κλέβει την παράσταση.
1: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε για τους πατεράδες, συνήθως μιλάμε για κακά πρότυπα πατεράδων.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό στο δικό μου το βιβλίο. Και επίσης πιάνω και κάποιους μεγάλους χαρακτήρες στο βιβλίο μου, ο Ιούλιος Κέσαρας και ο Πομπίος, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι στον Ρωμαϊκό εμφύλιο, αναδεικνύονται μέσα από αυτό το ρόλο τους σαν πατεράδες, όχι σαν στρατηγοί, όχι σαν πολιτικοί, όχι σαν αντίπαλοι μεταξύ τους, αλλά σαν πατεράδες.
0: Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό λοιπόν που βλέπετε, δεν ξέρω αν είστε γονιός εσείς, ποιο είναι το κοινό, ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό το οποίο βλέπετε στη σχέση αυτή του πατέρα γιου, ποιο είναι αυτό το οποίο λειτουργεί και σαν παράδειγμα και τα συναφή.
1: Είναι αυτή η προσπάθεια των πατεράδων να περάσουν κάτι στην επόμενη γενιά, να αφήσουν το στίγμα, η στεροφημία επίσης. Είναι αυτή η προσπάθεια να διατηρηθεί το όνομα της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Ίσως ταυτόχρονα και με την περιουσία, το οποίο παλιότερα ήταν
0: Βέβαια.
1: Ακόμα και πιο σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι στρατηγός, είτε είσαι στρατιώτης, είναι ακριβώς τα ίδια.
0: Και βλέπετε ουσιαστικά, ξέρετε, σήμερα που μιλάμε, κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε και ένα άσχημο περιστατικό και σε κομμάτια πατρότητας και σε θέματα κακοποίησης και σε όλα αυτά. Εσείς που είστε και γιατρός, γιατί έχετε διπλή ιδιότητα λοιπόν και συγγραφέα και γιατρού και σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά εμένα με προβληματίζει. Αυτές οι συμπεριφορές είναι στην ανθρώπινη φύση, γιατρέ μου. Γιατί συμβαίνουν αυτά?
1: Ναι. Σε ζητήματα οικογενειακής βίας και συμπεριφοράς, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε, η παθογένεια της οικογένειας υπήρχε πάντοτε και έχει να κάνει με τις κοινωνίες. Όσο πιο προβληματική είναι μια κοινωνία, τόσο πιο περισσότερα τέτοια δείγματα θα δείχνει προς τα έξω η κοινωνία. Και η οικογένεια, όσο κι αν είναι κάτι μη δημόσιο, στο τέλος εμφανίζονται οι πτυχές αυτές της δραστηριότητας και στη δημόσια ζωή. Δεν μπορούν να κρυφτούν δηλαδή από αυτή την άποψη, γιατί και τα παιδιά θα μεγαλώσουν, οι κοινωνικές παθογένειες θα συνεχιστούν. Αν ένα παιδί βγει μέσα από μια προβληματική οικογένεια ή από μια κακοποιητική κατάσταση. Επομένως έχει να κάνει με την κοινωνία, νομίζω. Δεν έχει να κάνει με την οικογένεια αυτή καθεαυτή. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να κακοποιήσουν ή να δημιουργήσουν τέτοιες προβληματικές καταστάσεις.
0: Δεν μου λέτε εσείς τώρα και σαν γιατρός και σαν συγγραφέας και σαν γονιός, σε ένα νεότερο παιδί το οποίο μπορεί να μας ακούει, τι θα το συμβουλεύατε, τι θα ήταν αυτό που θα του λέγατε το πιο σημαντικό από όλα τα οποία θα έπρεπε να έχει σαν πυλώνα στη ζωή του?
1: Νομίζω το πιο βασικό είναι να έχει κάποιους στόχους, να έχει ξεκάθαρες κάποιες καταστάσεις, να έχει την δυνατότητα να διαλέγει ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να είναι βασική πηξίδα, ας πούμε, στη ζωή του καθενός. Το τι θα κάνεις στη ζωή σου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, βέβαια, αλλά το βασικό είναι να έχεις αυτοπεποίθηση, να έχεις στόχους και να προσπαθήσεις να τους πετύχεις.
0: Γιατρέ μου, σας το είπα και στο τηλέφωνο, αχρίαστος να είστε, αλλά να συνεχίσετε να γράφετε εξαιρετικά. Να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο, θα είμαστε και σε επαφή. Περιμένουμε και επόμενο, να πω εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, είναι ουσιαστικά θα γίνει μια διλογία. Παρόλο που είναι αυτόνομη ιστορία ο Νίκανδρος, αυτή τη στιγμή γράφω το δεύτερο βιβλίο που είναι η συνέχεια της ιστορίας και εκεί θα ολοκληρωθεί και ολόκληρη η ιστορία.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να συνεχίσετε να γράφετε, να συνεχίσετε να είστε και εξαιρετικός γιατρός από ό,τι μαθαίνω. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό τάξιδο το βιβλίο και θα είμαστε εδώ σε επικοινωνία να τα πούμε όλα ξανά αναλυτικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σάκη. Τη λέει εδώ καλημέρα και καλή σεζόν, αγαπημένοι μου φίλοι και συνάδελφο. Και φέτος δίπλα σου. Να είσαι καλά, να είσαι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, κύριε Καρλούτσε, θα βάλουμε κανένα άσμα. Ή θες να τραγουδήσω εγώ? Όχι, θα βάλεις τραγούδι. Βλέπετε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Βρίσκεις τι δεν θέλει να κάνει κάποιος, του το προτείνεις εκείνη τη στιγμή και κάνει αμέσως αυτό που θες. Αυτό είναι το κόλπο στη ζωή, να ξέρετε. Πάμε και επιστρέφουμε.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραβούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια,

Εδώ είμαστε, πιστέψαμε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καλούτσος. Τι μου έχετε στείλει εδώ για να δω. Καλημέρες, καλημέρες σε όλους. Εγκαινιάστηκε και η νέα αιματολογική κλινική στο Παπα-Νικολάου, την εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα είναι το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια. Έχει και μια εδώ ψηλό, ξέρετε, γκρινίτσα μύρλα που τη λένε και στο χωριό μου σχετικά με τον προηγούμενο, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, και δηλώσεις του κλπ. Και εκείνο και τ' άλλο. Εντάξει, και αυτό πάλι θα το δούμε στην κάλπη, έτσι. Ήταν, πήγε ο άλλος το μεταξύ, ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον έπιασε ρατσιστικό παραλήρημα, σκέψω, τον έχεις αυτόν τώρα δίπλα στη δίπλα θέση. Ένας άντρας λοιπόν επιτέθηκε φραστικά και σωματικά, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν σε πτήση της American Airlines, τι τραβάει και αυτή η American Airlines τον τελευταίο καιρό, από τον Ντάλλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην καμπίνα, εκτοξεύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, πριν να κινητοποιηθεί από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος με ταινία και δεματικά. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη, όπου και τον παρέλαβαν οι αρχές. Σου λέω, πες ότι πάω εγώ. Μου έχει τύχει μια φορά, να ξέρεις. Πιο light, βέβαια, όχι τόσο. Με κοιτάς έτσι. Γυρνάω από Σαντορίνη, αλίμονο θα μου πεις. Γυρνάω από Σαντορίνη μαζί με έναν πολύ καλό μου φίλο. Να είναι καλά, τον Ιωακίμ. Καλημέρα, Ιωακίμ, ο οποίος τυχαίνει να έχει εταιρεία ασφάλεια. Security. Γυρνάμε μαζί λοιπόν. Κάθομαι εγώ σε μια θέση, δίπλα μου κάθεται μια κυρία, δίπλα μου ή μπροστά από μένα, νομίζω μπροστά από μένα, δεν το θυμάμαι τώρα, είναι και χρόνια που έχουν περάσει 2-3. Μπροστά λοιπόν κάθεται μια κυρία και ένας μελαμψός άνθρωπος από την Αφρική, σκουρόχρωμος. Κάθεται λοιπόν η κυρία μαζί με τον κύριο, την ενοχλεί μάλλον το ότι έχει κάτσει δίπλα, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα στον εγκέφαλο, δεν, τι να λέμε τώρα, και την πιάνει κρίση. Κάτι αρχίζει και του φωνάζει, κάτι του λέει, κάτι του κάνει. Ο κακομοίρης ο άλλος ο άνθρωπος είναι, τι να σου πω, βαμβάκι, δηλαδή δεν μιλάει, δεν λαλάει. Εγώ στη θέση του θα, τι να πω, δεν θα είχα σίγουρα μιλήσει. Δεν μιλάει, δεν αντιδρά καθόλου. Αυτή συνεχίζει. Έρχονται λοιπόν οι αεροσυναδοί, θεωρώντας ότι έχει γίνει πραγματικά κάτι περιστατικό στραβό και φταίει ο άνθρωπος. Ο οποίος σου λέει Παναγία, δηλαδή τι να σου πω, ακούνητος. Είμαστε εγώ μαζί με τον Ιωακίμ στη δίπλα θέση, όπου λέμε, παιδιά, ο κύριος είναι, δεν μιλάει, δεν λαλάει, σε σημείο υπερβολής. Η κυρία φταίει. Αλλά πιο πολύ κρίση η κυρία παθαίνει, δεν έχει απογειωθεί το αεροπλάνο. Της λένε ότι δεν θα απογειωθεί το αεροπλάνο αν δεν ηρεμήσετε, να βιαζόμαστε εμείς να φύγουμε, να έχει γίνει εκεί το μάλε βράσε. Τέλος πάντων, μετά πολλά ηρεμεί η κυρία, αλλάζει θέση. Και εγώ με τον Ιωακίμ πήραμε εδώ καμιά 50 σοκοφρετάκια. Δεν είχαν με ποιο τρόπο να μας... γιατί δεν έχουν εξιστώ πια στις εταιρείες και πάρα πολλά... Το τι σοκοφρετάκι, πρέπει να είχα σοκοφρετάκια για τον επόμενο μήνα. Λέμε ευχαριστούμε, δεν χρειάζεται. Όχι, να τα πάρετε, λέγανε τα κόριτσια. Τα πήραμε, όπου δεις γλυκό, κάθεσε, λένε στο χωριό μου. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Όλγα, καλημέρα, καλή σεζόν. Να είμαστε καλά, υγεία. Ακόμη Λευκάδα, εντάξει, άλλο πανέμορφο μέρος τώρα και εσύ. Θα θυμηθώ, θα θυμηθώ και τη Λευκάδα σήμερα. Πραγματικά, πήγα στη Λευκάδα, δεν σας το είπα. Τώρα δεν θυμάμαι τι μήνας ήτανε. Μάρτης, Απρίλης, Απρίλης πρέπει να ήτανε. Μάης, δεν ξέρω τι μήνας ήτανε, δεν θυμάμαι. Μπορεί ήταν και Μάρτης. Και πήγα από Λευκάδα Ιθάκη, με ένα φουσκωτό. Γιατί την ώρα που πήγα δεν έβγαινε αλλιώς το κόσμο. Όχι, ήτανε Απρίλης ήτανε, ναι. Αυτή η ομορφιά που έχει όταν ξημερώνει στο Ιόνιο με αυτά τα γαλαζοπράσινο, τυρκουαζό, βγαίνει και το όταν η Ανατολή που είναι κοκκινοπά και αυτά τα χρώματα τα οποία βλέπεις στη φύση, λες ρε παιδί μου πόσο μικρός μπορεί να είμαι εγώ μπροστά σε αυτή την τελειότητα της φύσης, τι πάω να κάνω, πού πάρε καραμήτρο, δες εκεί την ομορφιά και μη μιλάς. Και δες το δώρο που σου έχει δώσει η ζωή. Έχουν καταφάει τα κουνούπια επίσης. Δεν ξέρω εσάς. Και προχθές που γύρισα και ήμουν ακριωμένη, γιατί ήμουν ακριωμένη στα μάτι, δεν είναι ήλιος, έχω κάνει τεστ. Δεν είχα τίποτα. Έκανα ό,τι υπάρχει. Και άργησε και να περάσει. Έπαιρνα τηλέφωνο τους φίλους τους γιατρούς και τους λέω να σας πω: έχω πονοκέφαλο. Έχω πονόλαιμο και έχω και πόνο στα κόκαλα. Λέτε να με έχει τσιμπήσει κουνούπι του Νείλου. Ναι, αλλά δεν κολλάει. Αλλά είχα και συνάχη. Και να μου, το συνάχι δεν είναι δείγμα.
Θα δώσω, δώσω φυλάκι. Έλα, δώσω φυλάκι. Έλα, έλα, δεν κολλάει. Έλα. Έκανα τεστ. Α, και καμιά φορά και τα τεστ δεν δείχνουν, λέει. Πέρασε τώρα στα μάτια μου. Για πολλές ημέρες. Γι' αυτό και λαϊδάω. Και τις πρώτες μέρες και λάιδαγα, αλλά και λάιδαγα ο κλαδόν. Τώρα αυτό. Έλα, σε φιλοξενήσω όποτε θες. Θα δω. Δεν είναι να μου τάξει εμένα, Όλγα μου. Εγώ έρχομαι. Όπου μου πείτε για ταξίδι, το δυσάκι μου στον νόμο, για το δρόμο, για το δρόμο, να ξέρετε. Και ειδικά όταν έχει και αυτές τις ομορφιές που να συναντήσουμε. Τι λες να κάνουμε τώρα, να βάλουμε διάλειμμα, να βάλουμε τραγούδι. Να βάλουμε τραγούδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Απόψε θα έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, στο Βελίδιο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κηρύξει την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου και θα ορίσει την ατζέντα του επόμενου διαστήματος. Άλλωστε στη Θεσσαλονίκη ήδη μυρίζει, να ξέρετε, εκλογές. Μακράν, όπως είπαμε, θα είναι η περίοδος όπως φαίνεται. Και όχι νωρίτερα, αν και σας λέω, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από το πρωί της Παρασκευής έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη πολλοί άριθμες κυβερνητικές και κομματικές εκδηλώσεις. Αμέσως μετά την άφιξη του Πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη περιοδία σε δήμους της Βόρειας Θεσσαλονίκης που συνοδεύτηκε από τα εγγένεια έργων στην περιοχή. Ακόμα και η παρουσία του στην ΟΝΕΔ εκεί στο πάρτι, ύστερα από αρκετά χρόνια, δείχνει ότι βρίσκεται σε προεκλογικούς ρυθμούς και θέλει να δώσει το μήνυμα σε όλα τα στελέχη ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο, να ξέρετε. Τον τόνο θα δώσει στην ομιλία, η οποία έχει ως άξονα την αναδιανομή του πλεονάσματος της ελληνικής οικονομίας σε όλους τους πολίτες και την προοπτική για την επόμενη τετραετία. Η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Η πλειοψηφία είναι κοινωνικές ομάδες των οποίων έχουν διαταγεί οι σχέσεις με την κυβέρνηση. Ξεκινά μια επίμονη και έντονη προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2017 στα 1000 ευρώ από τα 950 που προβλέπει το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον από το 2027 σημαίνει αυτό. Διαβάζω τα κείμενα, τα κάνω και λογοκρισία τα κείμενα των συναδέλφων, συγχωρέστε με, αλλά αυτό μάλλον σημαίνει. Το τετραψήφιο νούμερο για τον κατώτατο δείχνει την πρόθεση να στηριχθούν τα πιο αδύναμα εισοδηματικά στρώματα με ένα πακέτο μέτρων για το στεγαστικό, η οποία περιλαμβάνει ένα νέο πρόγραμμα, το σπίτι μου 3, για να δούμε, γιατί το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 1 δεν ξέρω πώς πήγε. Στόχος είναι να δοθεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης. Πρέπει να είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ιδιαίτερα ευνοημένοι θα είναι οι συνταξιούχοι, που θα δουν το επίδομά τους να αυξάνεται στα 446 ευρώ και να μειώνεται η εισφορά αλληλεγγύης. Μεγάλο πακέτο έχει προβλεφθεί για τους αγρότες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες θα δουν ένα τμήμα του φόρου να μηδενίζεται. Εντός του 27, πιθανόν προς το τέλος, θα λάβουν ενίσχυση και δημόσιοι υπάλληλοι. Επέκταση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην περσινή ΔΕΘ θα πρέπει να περιμένουν και οι πολυτεκνές οικογένειες, αλλά και θα εξομοιωθούν από ό,τι φαίνεται σε προνόμια και οι τρίτεκνοι. Συνολικά αυτή η ΔΕΘ θα μπορούσε να πούμε ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο. Υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς, οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά να αποτυπώνονται πιο χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι. Επίσης εξηγούν ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα που κάνουν εξαγγελίες χωρίς να έχουν μετρήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Θα εξαγγείλει δημόσια μήνα με το μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται. Ακριβώς τι συμβαίνει. Θα εξαγγείλει δημόσια μήνα με το μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο.

και τώρα διαμαγείας υπάρχει, ή ότι υπήρχε στο παρελθόν αλλά φροντίζαμε να έχει άλλου είδους υποστήριξη η τσέπη συγκεκριμένων ανθρώπων, είτε βλέπουμε να υπάρχει παραπάνω αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όποτε δίνονται παροχές. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι σε ένα κράτος. Και ξαναλέω, μιλάω για την τωρινή κυβέρνηση, όπως ξέρετε, μου είναι αδιάφορα αυτά. Εγώ σας λέω πάντα τι νιώθω. Μου είναι αδιάφορο να μου δίνουν παροχές. Δεν θα μου είναι αδιάφορο στην τσέπη, βεβαίως, και θα μου κάνει καλό. Αλλά δεν μπορεί να μου δίνεις παροχές ένα χρόνο πριν τις εκλογές ή κάποιους λίγους μήνες πριν τις εκλογές, γιατί δεν είναι ένας χρόνος πια. Είναι λίγο διάστημα. Πρέπει να είσαι δίπλα στον πολίτη για να μην φτάνεις να χάνεις τον πολίτη, γιατί έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος μέσα από την τριβή που υπάρχει στην καθημερινότητα της κοινωνίας. Έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος λοιπόν των πολιτών των οποίων μπορεί να υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία, στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, στο παρελθόν το ΣΥΡΙΖΑ, στο παρελθόν. Τα έχουμε δει, γίνονται όλα συνεχώς τα ίδια. Λίγο πριν τις εκλογές ανοίγει η κάνουλα με μια ψιλοαγωνία. Θα μου πεις, αν δεν βγαίνουν, κυρία μου, τι να κάνω. Σαφώς. Αλλά πώς σου βγαίνουν λίγο πριν τις εκλογές? Και σου βγαίνουν, ναι. Ή δίνεις κάτι τώρα, χρυσώνεις κάποιο χάπι και μετά προσπαθείς να προσελκύσεις τον κόσμο. Γιατί αν είναι, δεν μπορούσε να γίνει στο παρελθόν, τι αλλάζει και γίνεται φέτος? Και σας ξαναλέω, δεν έχει να κάνει τώρα με αυτά, έχει να κάνει αποκαταβολή στη ΔΕΘ. Τι γίνεται λοιπόν και το κάνουμε αυτό κάθε Σεπτέμβρη? Κάθε. Πώς το τραγούδι? Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει «Κάθε Σεπτέμβρη μοιάζεις με τρένο», κάπως έτσι, το έχεις ακούσει? Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχω ακούσει από μια φοβερή τύπησα φωνάρα που είναι στο TikTok. «Κάθε Σεπτέμβρη μοιάζεις με τρένο», κάπως έτσι λέγεται. Θα ψάξω το ωραίο. Να το βρεις εσύ να το βάλουμε, παίζει, πολλά ζητάω, αύριο. Δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε, 6 με 8 το πρωί, να μας παρακολουθήσετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί φτάνει και ο κόσμος να αντιμετωπίζει τους πάντες. Δηλαδή, βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει ο άλλος για μέτρα. Γιατί δεν μας τα έδινες τα μέτρα πριν? Βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπει, ξέρω εγώ, θα κάνουμε αυτό με τους τέλος πάντων, με τα υψηλά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα και τα οικονομικά, για να βοηθήσουμε τις χαμηλότερες ομάδες. Ναι, γιατί δεν γινόταν πριν? Γιατί έφτασες στο σημείο να έχεις χάσει τις εκλογές από τον κόσμο τον οποίο έχεις δυσαρεστήσει, για να φτάσεις τώρα να τα ξαναλες? Και αυτά που θα ξαναπείς και εσύ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλοι, θα τα τηρήσεις ή θα τα τηρήσεις, θα πεις σου δίνω εγώ 1000 ευρώ μισθό, αλλά ανεβάζω τον πληθωρισμό, ανεβάζω τα ενοικία, δεν υπάρχει στέγη, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, ο φόρος, το ΦΠΑ. Πόσο καιρό φωνάζουμε με μένα μαζί για το ΦΠΑ όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Εγώ γιατί πρέπει να κάνω μια δουλειά με τον Δήμο Άνω Γουλινίτσας, να κόβω το τιμολόγιο, να κάνω την πληρωμή και να το πληρώνω με ένα χρόνο μετά? Και εγώ να πρέπει να έχω πληρώσει σαν εταιρεία? Όλοι όσοι με ακούτε και έχετε τέτοιες δουλειές, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Ξεκινάμε εμείς σαν εταιρεία. Κόβω ένα τιμολόγιο για το Δήμο, είπαμε. Τάδε. Πληρώνω το προσωπικό. Την κάνω τη δουλειά. Και πετάει πληρωμή, γίνεται ένα χρόνο μετά. Αυτόν τον ένα χρόνο, αν εγώ έχω μόνο αυτή την δραστηριότητα, πώς θα επιβιώσω εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, η εταιρεία, οι πληρωμές, ο φόρος, η εφορία, το ΙΔΕΗ? Θέλει κάπως λίγο ένα μάζεμα. Αν θέλουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε την κοινωνία και όχι να λέμε ότι τη βοηθάμε. Δεν γίνεται λοιπόν κάθε παραμονή, σε κάθε ΔΕΘ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, έχω γίνει ολόκληρη μοσχάρα πια. Τα τελευταία λοιπόν που παρακολουθώ, 25 χρόνια θα σας πω χοντρικά, γιατί πιο πριν δεν με ενδιαφέρε και ιδιαίτερα. Όχι ότι δίνω και ιδιαίτερη βαρύτητα να σας πω και τώρα, αλλά είναι παροχές που παίρνουμε ανακούφιση όπως και να το κάνουμε. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Βλέπω το ίδιο πράγμα ακριβώς. Γίνονται κάποιες εξαγγελίες, τηρούνται, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, με την τωρινή κυβέρνηση, ό,τι έχει ανακοινωθεί έχει τηρηθεί. Και αυτό να το πιστώσουμε. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, οι εξαγγελίες υπερβολικές γίνονται πάντα λίγο πριν τις εκλογές. Λέω εγώ τώρα, τι λες, εδώ έλεγα. Δυστυχώς έτσι γίνεται πάντα και μετά, σαν χαϊβάνια που είμαστε, τους ψηφίζουμε για όλους το γράφημα. Και εγώ για όλους το λέω. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι σε αυτή την εκπομπή δεν βάζουμε χρώμα σε καμία συζήτηση. Είμαστε αντικειμενικοί. Προσπαθώ, μπορεί να κάνω και λάθη και να μου τα λέτε όταν τα κάνουμε, να είμαστε αντικειμενικοί και να λέμε ότι και το υπέρ και το κατά.
Και τα υπέρ και τα κατά, τι θες να φύγω, θες. Με διώχνει, βλέπετε.

λογοκρισία παντού. Ξεκίνησα κι εγώ να πω δύο λόγια εδώ πέρα και δεν με αφήνει να μιλήσω. Και είναι και τόσο γλυκούλη σήμερα με αυτά τα μπλε, άσπρο μπλε. Τι λέει η μπλούζα, double. Έλα, θέλω να δω τι λέει. Α, πάλι μάρκα. Πού τις βρίσκεις αυτές τις μάρκες, είναι μαϊμού. Ή είναι κανονικές. Πρέπει να το συζητήσει. Κανονικές είναι. Α, σταμάτη. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 6. Ακολουθεί η Αγγελικάρα, η Λάζου. Θα ξεσπαθώσει κι αυτή. Μας είχατε κλεισμένες το μας αμολύσατε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα βλέπετε. Να μείνετε εδώ στο νέο πρόγραμμα του Alpha Radio 989 και τα Σαββατοκύριακα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αντίστροφη μέτρηση για τις αποψινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό πακέτο μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίες με στόχο την ικανοποίηση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, δίνοντας έτσι προεκλογικό τόνο. Έμφαση θα δοθεί στη λεγόμενη μεσαία τάξη, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, των συνταξιούχων, των οικογενειών με παιδιά, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους μισθωτούς και τους νέους. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα περιμετρικά των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης και του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς με άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές αποσταθερές, καθώς αναμένουν ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Όπως αναφέρει ο οίκος, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός έχει υποφεληθεί όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και ως εκ τούτου διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου ενοποιίας στη Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια ώστε να παραμείνει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκές στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Η πιο πολυπληθής πόλη της Αυστραλίας στο Σίδνεϊ ψήνεται σήμερα σε ένα κύμα ανοιξιάτικης ζέστης που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν απαγόρευση για το άναμα φωτιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επικοντό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο δεύτερος από τη χώρα μας που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου μέχρι τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Radio 989 ακολουθεί Αγγελική Λάζου.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δεν πιστεύω να είστε σαν αυτούς τους άλλους που στέλνουν κάτι φωτογραφίες πρωί-πρωί γιατί ωραία που είναι η θάλασσα το Σεπτέμβρη και τι ωραία χρώματα και τι ηρεμία και τι ζέστη και όλα αυτά. Πιστεύω να είστε από αυτούς, θέλω να είστε από τους άλλους. Δηλαδή, κάντε και εσείς μερικά βήματα έτσι να ανταμώσουμε, διότι εγώ με το καλοκαίρι δεν τα πάω καλά. Τέλος, ξέρω ότι κάποιοι θα θυμώσετε, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν μπορώ άλλο ζέστη, έχω κουραστεί. Θέλω να βάλω ένα τζάκετ, θέλω να βάλω μία κουβερτούλα φλής, θέλω να στρώσω ένα χαλάκι, θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Άσε δε που περιμένω πώς και πώς τα Χριστούγεννα, που για μένα είναι η ομορφότερη και η πιο ζεστή γιορτή του χρόνου. Εδώ είμαστε όμως, μαζευτήκαμε όλοι όπως καταλάβατε. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι λίγο προσαρμοσμένο διαφορετικά το πρόγραμμά μας, λόγω και της ΔΕΘ, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Έχουμε γίνει πλούσιοι ήδη από τις 2 του μήνα, όπου ανέβηκε εκεί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα θα γίνουμε, σήμερα μπορεί και να μην μας τα πει ακριβώς όλα στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, να μας κρατήσει και εκπλήξεις για την κυριακάτικη συνέντευξη τύπου. Αλλά κοίτα να δεις, παιδί μου, όταν φτάνουμε στις κάλπες, πώς τα βρίσκουν όλοι τα λεφτά. Και τι καταφέρνουν, δεν είναι μόνο ότι βρίσκουν τα λεφτά, καταφέρνουν να μας βάλουν πάλι να τσακωθούμε. Αυτό που συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματικά με ξεπερνά. Τσακωνόμαστε όλοι με όλους για το ποιος είναι ο καλύτερος, λες και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στοιχειωδώς ότι οι καλύτεροι είμαστε εμείς. Εμείς βάζουμε την ατζέντα, εμείς τους ζορίζουμε, γιατί τώρα και μεταξύ μας όλα τα κόμματα είναι λίγο ζορισμένα. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, πώς να απευθυνθούν, τι να δώσουν, χωρίς να εκτροχιαστούν βεβαίως και τα δημοσιονομικά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Σήμερα θα είμαστε μία ώρα παρεούλα, από τις 8 μέχρι τις 9, να ούτε συστάσεις δεν έχω κάνει, γιατί μπήκαμε φόρα. Αυτό ήταν σημείο αναφοράς, αυτό της Πόπης Τσαπανίδου. Δηλαδή, έστω και για αυτό που είπε, αξίζει που είναι στη Βουλή και ας μην έχουμε ακούσει τη φωνούλα της, ας μην έχει κάποιο κοινοβουλευτικό έργο να μας καταδείξει. Είναι και ανεξάρτητη τώρα, θα μου πεις την αυγή να πει. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό με τους ανεξάρτητους. Κάπως έχει αρχίσει και γίνεται εξαιρετικά ενοχλητικό και δει για τους ανεξάρτητους που έχουν αποφασίσει να πάνε σε άλλα κόμματα. Βρε παιδιά, αν είστε τόσο μάγκες και αν η ιδεολογία σας είναι τέτοια και θέλετε να σπεύσετε, να βγείτε μπροστά υπέρ των πολλών, γιατί δεν την αφήνετε την εδρούλα? Γιατί έτσι επαναστασία κάνω κι εγώ. Με 7 χιλιάρικα στην τσέπη και χωρίς δουλειά, γιατί δεν δουλεύουν τώρα, μην γελιόμαστε. Δεν είναι σε κόμμα, πάνε και έρχονται, πίνουν κανένα καφέ, άντε να μπουν σε καμιά επιτροπή για να παίρνουν και κανένα φράγκο παραπάνω. Να πέφτει το παραδάκι δηλαδή. Καλά, τέτοιοι επαναστάτες γινόμαστε κι εμείς, οπωσδήποτε. Να κάνω τις συστάσεις όμως, γιατί η ώρα έχει πάει 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου ο αδερφός μου, το ψυχοπαίδι μου. Όλα τα έχει ο Σταμάτης Κάρλουτσος, όλα, όλα. Και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη, δεν θα προλάβουμε να πούμε πολλά σήμερα. Αλλά, εντάξει, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο καλύτερο. Θα σχολιάσουμε, θα πούμε, θα τους βγάλουμε εκεί που πρέπει όλους, εκεί. Στο εκτελεστικό, όλα. Θες να πάμε στα μάτια μου να κάνουμε αυτή την όμορφη βουτιά στην ιστορία? Συνοπτική θα είμαι. Αλλά πριν πάμε στη βουτιά στην ιστορία, για να μην ξεχνιόμαστε, να πω τα του καιρού, γιατί δυστυχώς αυτό το καλοκαίρι επιμένει, γιατί θέλει να μας πάει τα νεύρα. Καλοκαιρινός λοιπόν ο καιρός, έθριος στο σύνολο της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης κυρίως στην Κρήτη και το Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ, το απόγευμα 5, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη θα είναι μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία εξαιρετική από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εσείς μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας πάντα μέσω Viber 6947 989
2310-99-89 και φυσικά ο nerpapaki.alfaradio989.gr. Και πάμε γρήγορα στη βουτιά της ιστορίας, αφού πούμε όμως χρόνια πολλά στο Ζαχαρία και στη Ζαχαρούλα. Ταιριάζει με τη μέρα το όνομα, ε. Πολλά ζαχαρότα θα παίζουν και από την συμπρωτεύουσα.

1905 τερματίζεται ο Ρώσο-Ιαπωνικός πόλεμος με τη συνθήκη του Πόρτσμουθ. Η νίκη της Ιαπωνίας απέναντι στη Ρωσική αυτοκρατορία σηματοδοτεί την ανάδειξή της σε μεγάλη στρατιωτική και πολιτική δύναμη. Το 1929 ο Γάλλος Πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει την Κοινωνία των Εθνών, μια ομοσπονδιακή ένωση των ευρωπαϊκών κρατών, ιδέα που έμεινε γνωστή ως Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και θεωρείται πρόδρομος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το 1944 οι Γερμανοί κατακτητές εκτελούν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 50 Έλληνες αντιστασιακούς, ανάμεσά τους η 17χρονη Ήρο Κωνσταντοπούλου, μέλος της ΕΠΟΝ, η οποία έχει υποστεί βασανιστήρια χωρίς να αποκαλύψει τους συντρόφους της. Το 1960 ο 18χρονος Κάσιους Κλέη, ο μετέπειτα Μοχάμετ Άλι, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης πριν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού. Το 1967 ο Γιάννης Χαλκίδης, τέλεχος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη, δολοφονείται από δυνάμεις της Χούντας λίγους μήνες μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. 1972 η σφαγή του Μονάχου σημαδεύει τους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν μέλη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Μαύρου Σεπτέμβρης επιτίθενται στην Ισραηλινή Αποστολή. Συνολικά σκοτώνονται 11 Ισραηλινοί, 5 δράστες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός. Το 1997 ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Χουάν Αντώνιο Σάμαραγκ, ανακοινώνει στη Λοζάνη ότι η Αθήνα αναλαμβάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, προκαλώντας πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2002 ο Δημήτρης Κουφοντίνας, γνωστός ως Λουκάς στις 17 Νοέμβρη, παραδίδεται στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τη δράση της οργάνωσης σε μια κομβική στιγμή της εξάρθρωσής της. Αλλά σαν σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου του 1946, γεννιέται στην Ζανζιβάρη ο Φρανκ Μπουλσάρα, ο άνθρωπος που ο κόσμος τα γνώριζε ως Φρέντι Μέρκιουρι. Μεγάλωσε εν μέρη στην Ινδία, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αγγλία το 1964 και λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε δίπλα στους Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ. Ήταν εκείνος που πρότεινε το όνομα Queen. 80 χρόνια μετά τη γέννησή του παραμένει ένα από τα πρότυπα του απόλυτου rock frontman. Και έτσι όμορφα θα πάμε με Freddie Mercury.

Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν να πω τις πρώτες καλημέρες στη Δήμητρα, καλεσμένη λέει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Τι Δήμητρη, ό,τι θέλω διαβάζω, στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο. Να, ορίστε, ο Δημήτριος εκεί μου προέκυψε. Μάλιστα, θα το προσπαθήσουμε, στο υπόσχομαι ότι θα το προσπαθήσουμε, να πω την καλημέρα μου στην Όλγα που εύχεται να έχουμε καλή σεζόν, υγεία, υπομονή. Είσαι στη Λευκάδα και είσαι καλά. Κοίταξε Όλγα μου, και εγώ αν ήμουν στη Λευκάδα θα βλέπα τη ζωή με άλλο μάτι. Είναι πολύ όμορφο νησί, όσοι μπορείτε να πάτε μην το σκεφτείτε καθόλου. Και έχει και πολύ ωραίο φαγητό, πρέπει να σας το πω αυτό. Να πω και την καλημέρα μου στην συνονόματη Αγγελική που στέλνει έτσι μια πολύ όμορφη φωτογραφιούλα με δύο καφεδάκια σε ένα ξύλινο τραπεζάκι δίπλα στη θαλασσίτσα και ακόμα πιο δίπλα μια ωραία βαρκούλα του ψαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, παιδιά, μην τα ξεχνάτε. Αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Είναι το αγαπημένο μου θέμα η ΔΕΗ, να το ξέρετε. Γενικώς, γιατί είμαι και λίγο μαμούνη και μ' αρέσει και τα ψάχνω και δεν μ' αρέσει και αυτή η σύγκρουση με την κοινή λογική που επιχειρείται από το πολιτικό προσωπικό. Να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε τη δύναμή μας, αυτό έχει σημασία. Και μετά θα τους χορέψουμε καρσιλαμά. Δηλαδή θυμάστε τι μας έλεγε ο Αλέξης για τα νταούλια. Εμείς παιδιά τα νταούλια θα βαράμε και εκείνοι θα χορεύουν. Είδατε τι ωραία προσαρμοστικότητα έχουν όταν σφίγγουν τα γάλατα που λένε στο χωριό μου. Να πω την καλημέρα μου στο συντοπίτη μου, τον αγαπημένο μου το Γιάννη, ο οποίος λέει, έγραψα αγαπημένο μου Γιάννη, αυτό που είδες ήταν μια ανάρτηση προ-τριών ετών, που όντως ήμουν 7 με 10, την έβγαλε το Facebook, αυτά τα reminding που κάνει, που σου λέει πριν από 3 χρόνια, τότε και τώρα, απλά την έβαλα γιατί μ' άρεσε που ήμουν πάνω στο δέντρο. Γι' αυτό την έβαλα. Δεν είδες την ημερομηνία, Γιάννη μου, αλλά δεν πειράζει. Χαίρομαι όμως που είσαι στην ακρόαση. Άκουσες και την Έλλη Σπυροπούλου, σου φτιάξε τη μέρα. Η Έλλη είναι για να σας φτιάχνει τη μέρα. Εγώ είμαι για να σας ανεβάζω λίγο στα κάγκελα, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουν οι πολιτικοί. Δεν μ' αρέσει. Είναι αυτοί μπουρδοκλωμένοι. Όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου δέχονται πιέσεις καταρχάς στο εσωτερικό τους. Δευτερευόντως, αυτό μεταφράζεται και ως κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή δεν μπορούν να συνομιλήσουν με τους πολίτες, εκτός από, εντάξει, τη βάση που έχει το κάθε κόμμα. Θα δούμε πολλά να συμβαίνουν στο δρόμο προς τις κάλπες. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι το πολιτικό προσωπικό έχει πάρει τα μηνύματα να είναι λίγο πιο προσεκτικό, να είναι πιο συντονισμένο με αυτά που συμβαίνουν. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, το οποίο μου μεταφέρθηκε από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην Κρήτη το προηγούμενο τρίμερο και για τις εκδηλώσεις της 3ης Σεπτεμβρίου, είναι ότι η κοινωνία πραγματικά δεν ασχολείται καθόλου με αυτά που ασχολούνται τα τηλεοπτικά πάνελ. Καθόλου. Θέλουν άλλα πράγματα, έχουν άλλα διακυβεύματα. Τώρα, ποιος πολιτικός αρχηγός θα πείσει για την ορθότητα του λόγου του αφενός και αφετέρου θα δώσει μια ανάσα, μια προοπτική, ένα όραμα στους πολίτες ώστε να σηκωθούν από τον καναπέ, να αφήσουν αυτό το ρημαδοπληκτρολόγιο, γιατί εκεί πέρα γίνεται του κουτρούλι. Κυριολεκτικά δηλαδή μπαίνεις μέσα στα social media και παθαίνεις σοκ και δέος. Λες, μα είναι δυνατόν? Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένας άνθρωπος που, ας πούμε ότι είναι συγκροτημένος και έχει μια επαφή με την κοινή λογική, είναι ότι καλά όλοι αυτοί τώρα ψηφίζουν. Είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Να πω ότι διάβασα χτες, αν δεν κάνω λάθος, ένα δημοσίευμα ότι περιθώριο να παραιτηθεί δώσαν στην κυρία Ζαχαράκη κάτι βουλευτές και κάτι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για τα βιβλία με τις οικογένειες. Παιδιά, λίγο να χαλαρώσουμε. Τι σκοταδισμός είναι αυτός? Γιατί αρνείστε κατηγορηματικά? Πραγματικά δεν... ας με βοηθήσει το κοινό, ας με βοηθήσει να καταλάβω πώς είναι δυνατόν εκλεγμένοι που είναι εκεί στη Βουλή για να εκπροσωπούν τις κοινωνίες, ο καθένας ενώ την κοινωνία της εκλογικής του περιφέρειας, είναι δυνατόν να κάνετε τέτοιες διαρροές και να πιέζετε μία υπουργό να παραιτηθεί γιατί ένα βιβλίο τόλμησε να γράψει αυτό που συμβαίνει μέσα στην κοινωνία? Δηλαδή προτιμάτε να ερχόμαστε μετά να διαπιστώνουμε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, να βλέπετε όλα αυτά να συμβαίνουν στις πλατείες με τα πιτσιρίκια, να συλλαμβάνονται οι γονείς? Καλά, δεν τους κάνουν και τίποτα, έτσι τους συλλαμβάνουν και μετά τους κάνουν κάποιες συστάσεις και γεια σας. Δηλαδή αυτό είναι προτιμότερο, η συνείδησή σας το επεξεργάζεται καλύτερα από το επιτέλους να αποδεχτείτε ότι οι κοινωνίες προχωράνε, ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Αν εγώ θέλω να λέω ότι είμαι κομμωδίνο, ρε παιδί μου, θέλω να μπορώ να το πω. Δεν σου λέω ότι θα το κάνω, αλλά ποιος θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα να το κάνω? Και προφανώς οι οικογένειες έχουν αυτές τις μορφές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ότι ως κοινωνία κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας είναι... νομίζω να το δώσουμε στην επιστήμη, να το μελετήσει γιατί μας συμβαίνει αυτό. Τραγικό, απαράδεκτο. Να, αυτά και κάτι τέτοια, να μην πω και κάτι άλλο, δίνουν όθηση σε κόμματα έτσι πιο δεξιόστροφα, πιο... είναι και πρωί, δεν μπορώ να εκφραστώ απολύτως. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που συνέβη. Επίσης, να καταλάβουμε και κάτι. Δεν θα έπρεπε, μάλλον να το θέσω λίγο πιο σωστά... θα θέλαμε πάρα πολύ να μην χρειάζεται ένας υπουργός. Θα θέλαμε πάρα πολύ το κράτος να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος υπουργός είναι στο τιμόνι του εκάστοτε υπουργείου. Και προφανέστατα η κυρία Ζαχαράκη, που δεν έχω κανένα λόγο να την υπερασπιστώ, ειλικρινά σας το λέω, γιατί και δημοσιογραφικά να το πάρουμε, όσες φορές την αναζήτησα δεν τη βρήκα ποτέ. Αλλά αέτερον εκάτερον, η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει καμία ευθύνη. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο. Υπάρχει δηλαδή ένας κρατικός φορέας που αποφασίζει για τα βιβλία. Οι δάσκαλοι οφείλουν να μιλήσουν στις τάξεις με τα παιδιά, ώστε όσο μπορούμε και στο βαθμό που μας αναλογεί, να περιορίσουμε όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται bullying. Να σας το πω έτσι, γιατί στο χωριό σας μιλάτε αγγλικά εσείς, δεν μιλάτε ελληνικά. Είμαι έξαλλη, το έχετε καταλάβει. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ευτυχώς, γιατί το είχα λίγο μια αγωνία, δεν σας το κρύβω, κάλυψε απολύτως ο Πρωθυπουργός την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, που και στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν ήταν δική της η απόφαση, μπράβο της. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει ψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Θα συνεχίσω την ανάλυση σε πολύ λίγο, γιατί έχω βγει εκτός χρόνου. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Λέω και το κλείνω γιατί δεν έχει νόημα πια να το συζητήσουμε, έχουμε και λίγο χρόνο. Θέλω πιο πολύ να σχολιάσω τους βουλευτάς, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, κάποιοι θέλουν να κάνουν και κόμμα, αλλά την εδρούλα εδρούλα, την εδρούλα εδρούλα, είναι και πολλά τα λεφτάρι, πάρα πολλά τα λεφτάρι. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Οι κοινωνίες προχωράνε, δεν χρειάζονται ακρότητες. Σας έλεγα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ότι όπως δεν μ' αρέσει η ακρότητα από όποιον και αν προέρχεται να υποδεικνύει και να κραυγάζει για το ποιος είναι, είτε είναι αυτό που λέμε, πώς τους λένε τους άντρες που είναι και καλά μάτσο, κάτι έχουν ένα όνομα, έτσι, κάτι που τους κολλάνε. Δεν ξέρω, σφίχτες τους λένε. Μωρέ, είναι παροχημένα το σφίχτες. Το λέγαμε εμείς. Τώρα τα νέα παιδιά αλλιώς τους λένε. Όπως δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει και η ακρότητα του είμαι κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξαναλέω, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ψηφίσει ένα νομοσχέδιο απαραίτητο, κατά την άποψή μου, που είναι η ισότητα στο γάμο. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα συγκροτημένο και συντεταγμένο κράτος, πρέπει πάνω απ' όλα να διασφαλίζει την ισονομία, και η ισονομία δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν. Ό,τι δικαιούμαι εγώ και ο άντρας μου, να δικαιούται και η γυναίκα που επιλέγει να έχει σύντροφο γυναίκα και ο άντρας που επιλέγει να έχει σύντροφο άντρα. Απλά, απλούστατα, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, όταν εσείς όλοι που κάνατε τον κακό χαμό στα social media το διάστημα που πέρασε, μονίμως έχετε μια υποδό, τι καλή που είναι η Σουηδία, τι καλή που είναι η Δανία, και αυτές είναι χώρες και αυτά είναι λεφτά. Και αυτά... Στη Σουηδία και στη Δανία τα έχουν λυμμένα προπολού αυτά τα ζητήματα, σας ενημερώνω. Στο πρόγραμμα, στο σχολικό πρόγραμμα του Δημοτικού, τα παιδιά υποχρεούνται μέσω μαθημάτων, έτσι αυτό εννοώ, να μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου, δηλαδή τα κοριτσάκια θα συμπεριφερθούν λίγο όπως ένα αγοράκι, τα αγοράκια θα συμπεριφερθούν όπως τα κοριτσάκια, θα κάνουν αυτές τις συνήθειες, θα καθαρίσουν μαζί, θα πλέξουν μαζί. Γιατί το κάνουν αυτό οι λιθινοί άνθρωποι? Προφανώς και δεν είναι. Αλλά όταν δεν θέλεις να έχεις ενδοσχολική βία, όταν δεν θες να έχεις bullying, όταν δεν θες να βλέπεις αυτές τις άθλιες, τριτοκοσμικές, να μην πω μεσαιωνικές εικόνες, τα τρανς άτομα να τραμπουκίζονται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να τα λύσεις αυτά από νωρίς. Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στα νέα παιδιά που αύριο θα είναι οι ενεργοί πολίτες, ότι σεβόμαστε και δεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου. Και αυτό πρέπει να το δουλέψεις σε όλα τα επίπεδα. Θα το κάνεις για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, θα το κάνεις για την οδική συμπεριφορά, θα το κάνεις παντού. Παντού. Αλλιώς η χώρα θα είναι μονίμως αντιμέτωπη με ένα σκοταδισμό. Και μετά δεν θα μας φταίει κανένας Μητσοτάκης, κανένας Ανδρουλάκης, κανένας Τσίπρας. Θα φταίμε εμείς για αυτό που μας συμβαίνει. Άντε τώρα, γιατί εντάξει, είπαμε να χαϊδεύουμε την κοινωνία, να τη χαϊδέψουμε, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν είναι όλα έτσι. Τα καλά παιδιά, όχι. Δυστυχώς αυτή τη χώρα βεβαίως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι δύσκολη γιατί πρέπει να μελετήσεις, πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να προβληματιστείς. Ενώ σου πετάνε μισό ψέμα εκεί, το καταπίνεις αμάσιτο, το κάνεις δεδομένο και πας τη ζωή σου παρακάτω, ή νομίζεις ότι πας τη ζωή σου παρακάτω έτσι. Δεν πας έτσι τη ζωή σου παρακάτω. Σας το λέω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα. Θέλω τώρα να πω για το αγαπημένο μου θέμα, που είναι αυτοί οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Πόσο, 53 νομίζω είναι οι ανεξάρτητοι. Εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα μικρότερο αριθμό τις επόμενες μέρες, γιατί περιμένουμε και από το Πασόκ να ανακοινώσει κάποιες προσχωρήσεις. Φαίνεται ότι δύο πρόσωπα είναι πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εκεί 50, εγώ σου λέω 50. Ωραία. Λέω το εξής. Εγώ κατεβαίνω βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής, με το ποιο κόμμα θέλετε. Θέλετε με την Ελλάδα, θέλετε με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε με το ΠΑΣΟΚ, θέλετε με τη Νέα Δημοκρατία. Βάλτε με λοιπόν με ένα κόμμα. Κατεβαίνω εκεί υποψήφια. Στην πορεία διαπιστώνω όμως ότι είμαι σε πλήρη αντίθεση με αυτό που το κόμμα με το οποίο έχω εκλεγεί πορεύεται. Άρα ένας άνθρωπος που έχει ήθος, γιατί καμιά φορά και η λεπτομέρεια έχει τη σημασία της, διαφωνώ, κύριε μου. Πώς σε μια διαπροσωπική σχέση, άμα διαφωνήσεις με τον άλλον ή παίρνεις ένα διαζύγιο πολιτισμένο και πάει ο καθένας σε διαφορετικό σπίτι, έτσι και στην πολιτική. Δεν συμφωνείς με το κόμμα σου. Έχεις κάθε δικαίωμα να μην συμφωνήσεις. Να εξηγήσεις τους λόγους που δεν συμφωνείς, για να ξέρω κι εγώ που σε ψήφισα τι είχα ψηφίσει. Σημαντικό αυτό. Παραδίδεις την έδρα στο κόμμα. Διότι ακούστε, αν όλοι αισθάνεστε τόσο δυνατοί και τόσο ικανοί ότι με όποιο κόμμα και να είχατε κατεβεί θα είχατε εκλεγεί, δεν θα είχατε μπει στην ομπρέλα κανένας κόμματος. Θα κατεβαίνατε μόνοι σας, θα λέγατε γεια σας ήρθα, ψηφίστε με. Και έτσι θα μπορούσε να συγκεντρώσεις και ψήφους από όλη τη χώρα. Αλλά δεν το κάνεις, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Εγώ σου λέω ότι είσαι ο καλύτερος βουλευτής του πλανήτη. Του πλανήτη, όχι της Ελλάδας, του πλανήτη. Παρόλα αυτά, έχεις κατέβει με μία κομματική σημαία. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα, δεν ανήκουν σε σένα. Όταν λοιπόν μπαίνεις στον στίβο και κατεβαίνεις και κάνεις την προεκλογική σου εκστρατεία και δαπανάς ένα σωρό χρήματα, δεν περιμένεις να σε αποζημιώσει το κόμμα μετά. Έτσι δεν είναι? Αν τα καταφέρεις και πετύχεις, σε αποζημιώνει το κόμμα γιατί είσαι βουλευτής του κόμματος, το οποίο εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά και παίρνεις ένα μισθό. Όταν λοιπόν εσύ διαφωνείς, φεύγεις. Όταν λοιπόν υπάρχουν βουλευτές που δηλώνουν ότι θα πάνε... Διάβασα μία συνέντευξη του κυρίου Σαλμά, τον οποίο εκτιμώ, πρέπει να σας πω. Ο οποίος κύριος Σαλμάς έχει αποφασίσει να κατέβει υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί διατηρεί την έδρα της Νέας Δημοκρατίας? Το είπα και για τον κύριο Φάμελο αυτό. Και να σας πω και κάτι, και πρόσωπα που έχουν υπάρξει πρόεδροι ή πολύ περισσότερο πρωθυπουργοί, είναι ακόμα χειρότερο να κρατάνε την έδρα τους. Χωρίς να μειώνεται η αξία των προσώπων, δηλαδή εγώ δεν θα μειώσω τον κύριο Φάμελο, θεωρώ ότι ήταν πάντα ένας πολύ προσεκτικός, ήπιος πολιτικός, προσπάθησε κάποια πράγματα, δεν του βγήκαν, διαφώνησε όταν η Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του ήθελε να ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου, με το ήθος που έχει ο κύριος Φάμελος, θα έπρεπε να έχει παραδώσει την έδρα του την επόμενη και όλα στιγμή. Την επόμενη. Και από εκεί και πέρα θα ήταν, θεωρώ, και πιο ελεύθερος να ασκήσει και την κριτική του, να δώσει και τις συνεντεύξεις του, να πει και κάποια πράγματα, να τον ακούσουμε με άλλο αυτή. Επιμένω για τον κύριο Φάμελο, διότι όπως ξέρετε και σε συνέντευξη που έχω κάνει μαζί του, σας είχα προειδεάσει ότι δεν θα είμαι αντικειμενική, θα είμαι υποκειμενική, διότι του έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Θα περίμενα λοιπόν και από τον κύριο Σαμαρά να κάνει το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που οργανώνει το κόμμα του και πολύ καλά κάνει, αν θεωρεί ότι η κοινωνία χρειάζεται τον Αντώνη Σαμαρά για να την εκφράσει, έχει κάθε δικαίωμα να φτιάξει ένα κόμμα όπως το φαντάζεται, με τις αρχές που θέλει εκείνος να πρεσβεύει το κόμμα του, με τα πρόσωπα που θέλει να εντάξει στους κόλπους αυτού του κόμματος. Να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός σε δύσκολη περίοδο. Πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Δηλαδή είναι σαν εγώ να διαφωνώ με τον διευθυντή μου, τον κύριο Χατζή, να διαφωνούμε, παιδί μου, να διαφωνούμε. Να μην μπορούμε να συντονιστούμε πουθενά και να μην φεύγω. Δηλαδή να μην του κάνω τη ζωή εύκολη, να πρέπει να τον υποχρεώσω να με απολύσει, να το έχει και βάρος στη συνείδησή του. Μα αφού εγώ διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ δεν βγαίνω και λέω στις συνεντεύξεις μου και στα άρθρα μου ότι είναι προδοτική εξωτερική πολιτική, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Βέβαια, εντάξει, δεν θα σχολιάσω ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να διαπιστώσει κάποια πράγματα και να μιλήσει για προδότες. Εντάξει, δικαίωμά του, έχει μια καθυστέρηση σκέψη, μπορεί να θέλει να δώσει ευκαιρίες, μπορεί να θέλει να δει πού θα πάει το πράγμα. Όμως έχεις αποφασίσει ότι θα κάνεις κόμμα και μένεις στη Βουλή για να μην χάσεις τα 7 χιλιάρικα πόσο είναι η αποζημίωση. Και πραγματικά τώρα θες να με πείσεις, και το λέω για όλους αυτό, μηδενός εξαιρουμένου, θέλεις να με πείσεις, και τώρα το λέω για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Φάμελο, γιατί είναι πρόσωπα που, εντάξει, ξεχωρίζουν. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ξεχωρίζουν. Ο κύριος Σαμαράς έχει πράξει πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, βασανίστηκε πάρα πολύ, έδωσε σκληρές μάχες ακόμα και για το ακατάσχετο, επειδή καλύπταμε δημοσιογραφικά Ακόμα και για να μπορέσει να κρατήσει το ακατάσχετο στα 1250 ευρώ, σας διαβεβαιώνω ότι έδωσε πολύ σκληρή μάχη. Την κέρδισε. Την κέρδισε. Την έδωσε με πείσμα, την έδωσε με επιμονή, την έδωσε με πίστη και την κέρδισε. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει συμπεριφερθεί σε αυτό το ανώτατο επίπεδο, με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κρατάει την έδρα. Τι του λείπουν τα 7 χιλιάρικα το μήνα? Τι του λείπει η δυνατότητα να κάνει τις ζυμώσεις με τους βουλευτές που θέλει να πάρει τη Νέα Δημοκρατία? Μπορεί να τους δει όπου θέλει, όποτε θέλει. Και αν και αυτοί είναι τόσο μάγκες όσο εμφανίζονται, ας φύγουνε. Ας παραδώσουν την έδρα τους. Επειδή μου αυτό λέγεται μπέσα, λέγεται. Μπέσα και τιμιότητα λέγεται. Δεν έχει άλλο χαρακτηριστικό. Αυτό είναι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για όλους τους βουλευτές. Δηλαδή βλέπεις. Είναι ο Άλεξ τώρα στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα και πολύ καλά κάνει. Γιατί κρατάς την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το κάνεις αυτό? Και μάλιστα είναι και κάποιοι ζάμπλουτοι που το κάνουν αυτό. Να το κάνει ένας άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να βιοποριστεί και έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα, γιατί ήταν και τέλος σεζόν. Πού να βρει μες το καλοκαίρι δουλειά? Δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν ζάμπλουτοι που το κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ, συγγνώμη, αν πάω και τον ψηφίζω αυτόν τον άνθρωπο που έχει συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, θα φταίει ο άνθρωπος που είναι αυτός που είναι και στο δείχνει, ή εσύ που πας και τον ψηφίζεις? Δηλαδή σε παρακαλώ, θέλω λίγο να ξαναδούμε και εμείς τη σχέση μας με αυτούς τους, τις σχέσεις που δημιουργούμε με τους πολιτικούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τους βάλουμε στον τοίχο και να αρχίσουμε να τους προβολούμε. Αλλά η δική μας ευθύνη σε αυτό που είναι. Πραγματικά. Έχει αναρωτηθεί κάποιος η δική μας ευθύνη σε αυτό που είναι? Σου έχει δείξει ποιος είναι ο καθένας. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Απολύτως τίποτα κρυφό. Το μόνο που υπάρχει είναι το τι θέλεις εσύ να πιστέψεις, τι θέλεις εσύ να φανταστείς, και μετά να σου φταίει αυτός που ψήφισες. Όχι, δεν φταίει καθόλου αυτός που ψήφισες. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα? Α, εντάξει, δηλαδή πρέπει να πάω να διαβάσω ότι προλαβαίνω, ε. Θα το κάνω πολύ γρήγορα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργη. Μου λέει καλημέρα. Στην περίπτωση με τα νταούλια, μπορώ παρακαλώ να είμαι το πρώτο βιολιπίστα? Άντε βιολοντσέλο, λέει, μέχρι εκεί δεν βγαίνω, μάνα μου. Εννοείται, εννοείται. Εγώ θα παίζω ντέφι πάντως, να το ξέρεις. Η Όλγα μου γράφει, ξέρεις τι είναι να παίρνεις 7.000 ευρώ το μήνα και να κάθεσαι? Πώς, δεν ξέρω, δεν τους βλέπω. Εγώ επειδή έχω μια διαστροφή, σας το έχω ξαναπεί, μπαίνω και βλέπω τη Βουλή. Αν μπείτε και δείτε Ολομέλεια, θα πείτε, φίλε, δεν θα πάω να ξαναψηφίσω κανέναν. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Δεν υπάρχουν. Πληρώνονται και κάθονται. Είναι δυνατόν η Ολομέλεια να είναι άδεια? Επιτρέπεται? Μία δουλειά σου έχουμε αναθέσει, καλή μου άνθρωπε, να είσαι εκεί και να παράγεις έργο. Να επιμένεις και να καταδεικνύεις τα προβλήματα του κόσμου. Περιμένω τώρα το επόμενο διάστημα και το περιμένω από το Πασόκ να το κάνει. Όχι μόνο από το Πασόκ βεβαίως, από όλα τα κόμματα, αλλά από το Πασόκ, επειδή είναι λίγο και πιο πρόσφατα τα στοιχεία που διαθέτει, να ανοίξει μία συζήτηση για τον αθώδη πυρετό. Έχουμε ξεχάσει την κτηνοτροφία. Έχουμε ξεχάσει τον πρωτογενή τομέα. Φταίμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί ένα θέμα να μας απασχολεί μόνο στο αν βγάζει κάτι πιπεράτο και αν υπάρχει σκάνδαλο. Πρέπει να βλέπουμε τον πρωτογενή μας τομέα. Οι άνθρωποι ευτυχώς που υπάρχουν για μας. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Πού να το καταλάβουμε τώρα? Εμείς ασχολούμαστε στα social media με... Άντε να μην πω, διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλί,
3: Ζήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι, με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη μία το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενή.
6: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
7: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δώσε μου ένα 20 τώρα, Σαββατόβραδο απόψε. Να πάω κι εγώ σπίτι μου.
9: Κοίταρε τι εύκολα που έχουν τα 20. Έλα τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
8: Τι είναι αυτά.
9: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν χθες, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
8: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
9: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12, 96. Και το μήνα 3,96, 288. 2,880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
9: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε κι αυτό. Και είσαι εντάξει.
8: Τι είναι αυτό.
9: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό του ματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε από τους πολιτικούς αρχηγούς τις προτάσεις για την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό. Εντάξει, θα υπάρξει μια πλειοδοσία, το αντιλαμβανόμαστε. Ο ένας θα πάει το μισθό στα 1000, ο άλλος στα 1050, ο άλλος στα 1800. Εντάξει, κάποια στιγμή θα κλειδώσει ένα νούμερο. Η ουσία στις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, κατά την άποψή μου πάντα σας το λέω και είμαι εδώ για να το συζητήσουμε, έχει μια σημασία να ακούσεις τι λένε, κυρίως για να καταλάβεις το πολιτικό τους αφήγημα. Από εκεί και πέρα όλα κρίνονται στην πράξη και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το έχουμε πει και με άλλες αφορμές εδώ πέρα τα Σαββατοκυριακά που μαζευόμαστε. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δηλαδή, πες ότι δεν μπορείς οικονομικά να ενισχύσεις ένα νοικοκυριό και να παίρνουν 4.000 το μήνα και οι δύο, γιατί τόσα χρειάζεσαι, για να πεις ότι περνάω καλά. Ότι έχω ένα σπίτι της προκοπής, ότι μπορώ να κινηθώ, να πληρώσω λογαριασμούς, να πάω τα παιδιά μου σε εξωσχολικές δραστηριότητες, στα φροντιστήριά τους, στις αθλητικές τους δραστηριότητες και όλα τα πολύ ωραία που συμβαίνουν και ευτυχώς συμβαίνουν στα σπίτια, γιατί έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά στις ελληνικές οικογένειες. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, που, και εμείς να έχουμε λίγο μία επίγνωση τι συμβαίνει στη χώρα, τι πλούτο παράγει η χώρα, γιατί και αυτό τώρα το πράγμα πάμε στους ολιγάρχες να τα μαζέψουμε και αυτό, εντάξει, εγώ τα ακούω βερεσέ, το θεωρώ και παλιακό και παροχημένο. Είναι άλλο πράγμα να πεις ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μία δίκαιη φορολογική βάση ώστε ο καθένας να πληρώνει πραγματικά αυτό που του αναλογεί. Και παράλληλα αυτό που το αναλογεί να το βλέπει ως αποτύπωμα, δηλαδή να το βλέπει στα σχολεία του, να το βλέπει στην υγεία του, να το βλέπει στους δρόμους του. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το άλλο είναι το εύκολο. Το κάναμε τη δεκαετία του 80, το κάναμε και λίγο εκεί στα 90. Μετά το ξαναβρήκαμε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Αλλά είναι το ευκολάκι. Πολύ εύκολο είναι. Και εγώ μπορώ να σας πω, οι ολιγάρχες, ποιοι είναι οι ολιγάρχες, έχουν μια πυραμίδα. Έχουν κάποιους ανθρώπους που εργάζονται. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε όμως φέτος, οπωσδήποτε θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί οι πολιτικοί έχουν μια δουλειά να κάνουν, να χειραγωγούν, και εμείς έχουμε μια άλλη δουλειά να κάνουμε, να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Λέει: καλημέρα, Αγγελική Κυπητελίου. Καλώς ορίσατε στα ραδιοκύματα, σας πεθύμησα. Περάσαμε καλοκαίρι μαζεύοντας πευκοβελόνες. Ελπίζω ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να ανακοινώσει την έλευση λεωφορείου. Δημήτρη μου, θα το κανονίσουμε αυτό. Θα το αναδείξουμε αυτό το θέμα. Επιτέλους να μπει ένα λεωφορείο και εκεί. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα. Όταν λέτε ισότητα, εννοείται ισότητα ανδρών.

0: με πολύ μεγαλύτερη ένταση και για τους λάθος λόγους. Αυτό που χρειάζεται να συμβεί στη χώρα, αν θέλουμε πραγματικά, όταν μιλάμε για τη Δανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και όλα αυτά τα κράτη που μας τα έχετε κάνει τούμπανο, να μην πω κάτι άλλο, τι καλά που είναι και τι οργανωμένα και τι καλούς μισθούς δίνουν και όλα αυτά τα κράτη έχουν όλο αυτό το υπόβαθρο όμως. Τα παιδιά από το δημοτικό καταλαβαίνουν και μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου. Αν πραγματικά, Αγγελική μου, σου είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι, γιατί δεν θα έπρεπε κανονικά να χρειάζεστε τα βιβλία του σχολείου. Θα έπρεπε η ίδια να δείχνει το δρόμο στα παιδιά του να δέχονται τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, τη διαφορετικότητα μην την βάζεις μόνο στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Που εντάξει, και ως οικογένειες δεν σκίζουμε, Αγγελική μου, γιατί αν σκίζαμε ως οικογένειες θα είχαμε ένα καλύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Δεν θα γινόντουσαν τα παιδιά συμμορίες, δεν θα πλακωνόντουσαν στο ξύλο μεταξύ τους, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά που γίνονται. Άρα κι εμείς κάτι δεν κάνουμε σωστά. Αν τώρα βέβαια, γιατί αυτό το καταλαβαίνω και το συζητάω, ψάχνουμε ένα άλοθη σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε και νομίζουμε ότι με το σκίσιμο της σελίδας ενός βιβλίου το λύξαμε το πρόβλημα, κάνουμε λάθος, Αγγελική μου, και σου το λέω και ως μάνα αυτό. Δεν στο λέω μόνο ως μία δημοσιογράφος που είναι μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Στο λέω και ως μητέρα. Θυμάμαι από πολύ μικρά τα είχα βάλει τα παιδιά μου στη διαδικασία να συνυπολογίζουν τα παπούτσια του άλλου, είτε αυτός ο άλλος ήταν ένα παιδί που χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί δεν ήταν στη λογική όλων των υπολείπων μέσα στην τάξη. Αυτό που λέμε ο αδύναμος κρίκος, όπως τον θεωρεί ο καθένας ή όπως τον χαρακτηρίζει και τον στοχοποιεί μια κοινωνία. Δεν υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι, ο καθένας είναι σημαντικός στην αλυσίδα, στην κοινωνική αλυσίδα, και καλό θα ήταν να το δούμε λίγο έτσι το πράγμα. Γιατί ξέρεις τι με φοβίζει πάρα πολύ, την ίδια ώρα που ένας γονιός θα σκίσει τη σελίδα του βιβλίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι ο ίδιος γονέας που θα έχει το παιδί του μέσα στο αυτοκίνητο να χοροπηδάει. Και αν αύριο μεθαύριο γίνει ένα τροχαίο, θα αναρωτιέται γιατί του συνέβη αυτό. Δεν χρειάζεται εκεί πολύ μυαλό. Μια μικρή προβολή να κάνεις, θα καταλάβεις γιατί του συνέβη αυτό. Γιατί όταν το παιδί το έχεις ασίδωτο, ασίδωτα θα κινηθεί. Δεν θα σεβαστεί τη ζωή του, δεν θα σεβαστεί τη ζωή κανενός. Είναι απλά απλούστατα. Τι θέλεις τώρα εσύ? Τι θέλεις στα μάτια? Θα φύγω μωρέ, εντάξει, μα εμφαγώθηκες. Θα φύγω, σε κούρασα. Πέστα. Έχεις το θάρρος να τα πεις? Είσαι και σαν αυτούς βουλευτές που παίρνουν την έδρα και την κάνουν βόλτα από το κοινοβούλιο στη ΔΕΘ και όπου αλλού γύρω. Άσε τώρα, δεν θέλω. Θα τσακωθώ όμως μαζί του. Αύριο, παρόλα αυτά, να ξέρετε, στις 8.30 θα κάνουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Νίκο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, ο οποίος αδικαιολογήτως βρέθηκε στο επίκεντρο των αρνητικών σχολείων. Εντάξει τώρα, πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να δίνουμε και λίγο χρόνο στους ανθρώπους να ολοκληρώνουν τη σκέψη τους. Αυτό ξέρω ότι δεν μας κάνει καλούς δημοσιογράφους, γιατί για να γίνουμε καλοί δημοσιογράφοι πρέπει να καβαλήσουμε το κύμα. Και τι γουστάρει τώρα να ακούσει ο κόσμος? Ότι είναι κακός ο Μητσοτάκης. Ωραία, θα πω και εγώ ότι είναι κακός ο Μητσοτάκης και θα με κάνουν φίρμα. Βέβαια, όταν τελικά ο Μητσοτάκης θα γίνει κάποια στιγμή κακός, δεν θα πάψω να είμαι φίρμα. Βέβαια, να το πω και αυτό, γιατί είναι το παράπονό μου, την ίδια ώρα που εγώ καβαλάω το κύμα και ταχώνω στο Μητσοτάκη και γίνομαι θεά, την ίδια ώρα όταν καβαλήσω το άλλο κύμα, πάλι θα είμαι θεά. Δηλαδή, ό,τι να είναι κουκουρούκου, και μετά σε πειράζει το βιβλίο για τις οικογένειες. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, Αγγελική μου. Τι να κάνουμε τώρα? Τι θέλετε, παιδιά, θα φύγω? Ήταν ανάγκη να έρθετε όλοι. Έλα τώρα. Καλά πέρασα.
1: Και αυτά με το βιβλίο, παίρνουν τηλέφωνο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Ο καθένας την άποψή του.
0: Ο καθένας την άποψή του. Τι να κάνουμε?
1: Μία είναι η άποψη.
0: Είναι... Όχι.
1: Μία είναι η άποψη. Για μένα μία είναι.
0: Ποια είναι?
1: Μία είναι η άποψη. Από τη στιγμή έχουμε νομοθετήσει ότι απαγορεύεται η κλοπή. Εντάξει, απαγορεύεται η κλοπή. Βάζουμε σε ένα βιβλίο ότι ένας κουκουλοφόρος μπαίνει σε ένα σπίτι και κλέβει. Και πάει ένας αστυνόμος και τον πιάνει. Και λέμε ότι απαγορεύεται η κλοπή. Έχουμε νομοθετήσει ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να παντρεύονται, μπορούν να παίρνουν παιδιά. Τελείωσε, έγινε νόμος. Τώρα μας πήραξε το βιβλίο. Αφού είναι νόμος. Παιδιά, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και εμένα με τρελαίνει το γεγονός ότι έχουν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ποιοι έχουν ξεσηκωθεί? Αυτοί που δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο. Ας τα βρει ο Πρωθυπουργός με τους
1: βουλευτές. Ναι, το πέρασαν οι πολλοί τώρα. Άμα δεν σου αρέσει το κόμμα και δεν το έχει ψηφίσει το νομοσχέδιο, άμα δεν μου αρέσει εμένα ο Αλφα Ρέντιο, φεύγω.
0: Αυτά έλεγα, βρες.

0: μου τώρα παιδιά, και εγώ αυτό έλεγα.
1: Άσχετα αν συμφωνείς με τα ομόφυλα ή όχι ζευγάρια, αν σου αρέσει εσένα εικόνα δύο μαμάδες, δύο μπαμπάδες. Άλλο αυτό. Έγινε νόμος.
0: Μα δεν είναι θέμα γούστου σου, παιδί μου. Είναι θέμα επιλογής των ανθρώπων. Θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα. Johnny Trooper, σε περιμένω αύριο εδώ στις 8. Θα παίξουμε Maiden. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Χρωστάω μηνύματα, θα τα διαβάσω, σας το υπόσχομαι. Εγώ φεύγω, γιατί δεν μπορεί και ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχει ξεκινήσει από ώρα να με διώχνει. Βασιλική Γιούτσου, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά, εντάξει, καταλάβατε. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στις 8 απόψε, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ανοίγει σήμερα τις πύλες της με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πακέτο των μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα με το μήνα, ξεκινώντας από το φετινό Νοέμβριο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα περιμετρικά των εγκαταστάσεων της έκθεσης και του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο στις 5.30 στην πλατεία Χάν. Θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις, της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές, αποσταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε χώρο του εργοστασίου Νοπίας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Αποτράπηκε ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του χώρου. Όπως έγινε γνωστό, κάει και ολοσχερός η κάβα του ιστορικού Νοπίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μεγάλες διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Διασωληνωμένος στη μονάδα τακτικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Η πιο πολυπληθής πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, ψήνεται σήμερα σε ένα κύμα ζέστης που αυξάνεται το κίνδυνο πυρκαγιών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν απαγόρευση για το άνομα της φωτιάς. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
3: Σιγά μην ξεφεύγατε. Ήρθαμε, παιδιά, και πιο νωρίς μάλιστα. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Σταμάτης Καρλούτσος. Πιο σιγά μου λέει, άρα είμαστε όλοι καλά. Αυτό που ξεκινάμε πάντα, εγώ φωνάζω, μου λέει, Άννα Σταμάτα, παιδί μου, τι είναι αυτό που έχει πάθει. Καλημέρα, καλή σεζόν. 9 η ώρα, πρέπει να είμαστε πιο cool. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, Ανούλα, τι έγινε.
4: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
3: Έτσι,
4: καλά, είστε, τι γίνεται?
3: Το καλοκαίρι.
4: Γεια σας, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Μία ώρα νωρίτερα φέτος, 9 με 11. Τι κάνετε, πώς περάσατε? Ίδια, δεν έχουν αλλάξει αριθμοί, Viber και...
3: Όχι, όχι, τίποτα, εδώ,
4: είναι όλα ίδια.
3: Εσείς ξέρετε, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, τις καλημέρες σας και σιγά σιγά, ξέρετε, διότι σε αυτή την εκπομπή ξεκινάνε και οι διαγωνισμοί και τα πάντα. Γεια σου Ρεσάκη με το πρώτο καλημέρα, καλημέρα στα αγαπημένα μου φιλαράκια, Σπύρο και Ανούλα μου γλυκιά. Γεια σας κυρία Όλγα μας αγαπημένη, καλημέρα γλυκιά μου παρεούλα, καλή σεζόν από Λευκάδα ακόμη, πατρίδα γλυκιά. Α, δεν έχει γυρίσει η κυρία Όλγα, μάλιστα. Έχει περάσει πολύ καλά. Γεια σου Δημητράκη. Γεια σου Τζόνι Τρούπερ. Μπήκε λέει φορτωμένος ο Λάμπρο. Επειδή άκουγε πριν που μιλούσαμε την Αγγελική για τα βιβλία. Καλημέρες ρε το Γιώργη. Τώρα γιατί μας απειλείς ρε φίλε. Ήρθαμε.
4: Ναι, γιατί και τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
3: Για ποιο
4: οπότε...
3: πράγμα.
4: Που είπες εσύ ότι ήρθαμε. Δεν είναι και δεδομένο ότι ήρθαμε. Θα είσαι εδώ κάθε χρόνο, έτσι.
3: Ήρθατε.
4: Δεν είναι. Αλλάζουν τα πράγματα.
3: Δεν το θυμάσαι το Τζένι Καρέζι. Γυρίσατε. Ένα τέτοιο. Γυρίσαμε, παιδιά. Ελπίζουμε να περάσετε όλοι πολύ καλά. Να σας βρίσκουμε όλους καλά στην υγεία σας. Με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Να περάσατε όμορφα. Να χαλάσατε λεφτά. Ευχόμαστε να έχετε ένα δύσκολο Σεπτέμβριο, γιατί δεν σας έχει μείνει τίποτα από τον Αύγουστο που τα χαλάσατε όλα εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και μην δίνετε καμία σημασία σε κάτι βρωμόχαρτα που θα έρθουν, με κάτι λογαριασμούς, σε κάτι mail που θα σας έρθουν ότι δεν έχετε ακόμα ξεχρεώσει το ένα άλλο. Μη μασάτε.
4: Έρχεται το πακέτο της ΔΕ. Έρχονται πολλά πακέτα. Οπότε μην τρελαίνεστε. Να μας στείλετε φωτογραφίες και μηνύματα. Έτσι λίγο από καλοκαίρι, γιατί εντάξει, Σεπτέμβριος μπήκε, αλλά ο καιρός θα συνεχίσει.
3: 40.
4: Τώρα θα
3: 38,
4: έχει
3: 39,
4: πάλι 38
3: πάλι.
4: Και 39, ναι.
3: Έτσι.
4: Και γενικότερα μας πείτε πώς περάσατε. Εύκολο καλοκαίρι για εσάς. Δύσκολο, πώς ήταν. Είχε διάφορα περίεργα. Άκουγα από πολλούς φίλους και γνωστούς για ψιλοδύσκολες καταστάσεις, για θεματάκια υγείας, για αναποδιές, για ταξίδια που αναβλήθηκαν για χυψηλόγους την τελευταία στιγμή.
3: Ο Ερμής, ο Άρης, πού ήταν. Ήταν εντάξει, μπήκε ο Κρόνος κάτι... από εδώ, μπήκε η Σελήνη, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μην τα αφήνεις να περνάνε έτσι.
4: Το ξέρω.
3: Άμα σου μπει ο Κρόνος και εσύ δεν το έχεις προσέξει.
4: Ξέρω, είχε
3: πρέπει
4: πολύ...
3: να βγάλει τον Άρη εσύ πρώτα.
4: Είχε σημαντικές εκλήψεις και επηρέασαν.
3: Όχι, ρε, εσύ, γι' αυτό.
4: Και κάτι τετράγωνα περίεργα.
3: Μην το συζητάς.
4: Άστα.
3: Δεν φταίω εγώ. Γιατί ανέβαινα ζυγαριά, έδειχνε τα ίδια και λίγο παραπάνω.
4: Εσύ
3: πώς
4: πέρασες.
3: Εντάξει, μια χαρά, τίποτα.
4: Ένα μήνα κάθισες.
3: Κάθισε αρκετό, ναι.
4: Εγώ ένα μήνα έχω να καθίσω από τα 17 μου. Εσύ, αγαπημένη.
3: Είσαι νέα, εσύ ακόμα, είσαι νέα.
4: Χρόνια. Πώς είναι να κάθεσαι ένα μήνα, ρε παιδάκι μου. Περιέγραψέ το μας λίγο αυτό.
3: Ξεχνιέσαι. Γυρνάς πίσω, δεν έχεις τους κωδικούς από τους υπολογιστές. Λες τι έγινε, Παναγία μου που είμαστε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τώρα στη δική μας τη δουλειά. Όχι. Θα σου πω γιατί δεν ηρεμείς. Γιατί πάνω που πας να ηρεμήσεις, έρχεται το τελευταίο δεκαήμερο που αρχίζεις να ανεβάζεις σιγά σιγά αριθμούς για να επιστρέψεις. Οπότε εντάξει, και ξέρεις τι γίνεται. Παλιότερα. Θυμάμαι ρε παιδί μου και παλιούς δημοσιογράφους που το συζητάγαμε. Λέγανε έκατσα ξέρω εγώ τον Αύγουστο. Okay. Και καθότουσαν και πραγματικά σβήνανε. Γιατί αν δεν έπαιρνες εφημερίδα ή εκεί που είχες πάει δεν είχες τηλεόραση, δεν μπορούσες να μάθεις ειδήσεις.
4: Ενώ τώρα με το κινητό,
3: με
4: παντού,
3: το κινητό γίνεται χαμός.
4: Το άνοιγες δηλαδή το κινητό
3: συνέχεια,
4: το έβλεπες.
3: Συνέχεια. Εγώ το ανοίγω κανένα τέταρτο.
4: Δεν μπορείς να απεξαρτοποιηθείς.
3: Όχι,
4: από
3: γιατί
4: αυτό.
3: Με διαφέρουν οι ειδήσεις και αυτά. Όχι, ρε, με ενδιαφέρουν οι ειδήσεις. Κοίταξε να τους πω κάτι. Νομίζω όλος ο κόσμος, όταν έχει μάθει 11 μήνες να κάνει κάτι εντατικά, είναι δύσκολο λες 15 μέρες να το σταματήσεις. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι μέρος του εαυτού σου, μέρος του κομμάτι δικό σου. Οπότε έτσι κι αλλιώς μαθαίνεις συνέχεια τις ειδήσεις. Και ξέρεις για μας, η ειδήσεις είναι και η καθημερινότητα. Δηλαδή θέλεις να μαθαίνεις για να δεις τι γίνεται, γιατί επιστρέφεις κάποια στιγμή και πρέπει να ξέρεις τι έχει συμβεί.
4: Τι εισέπραξες από τον κόσμο, έτσι, στα μέρη που πήγες, εκεί που γύρισες, τι παρατήρησες φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή ξοδεύανε,
3: λοιπόν,
4: είχαν χαρούμενοι. Με διάθεση.
3: Ωραία.
4: Πώς ήταν ο κόσμος. Λοιπόν. Το λέω γιατί εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο. Δηλαδή φέτος το καλοκαίρι δεν έχω.
3: Ναι, έχεις δύσκολο καλοκαίρι.
4: Άποψη τι έχει συμβεί.
3: Λοιπόν.
4: Οπότε θέλω τη γνώμη σου.
3: Άκου. Ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι ταξίδεψε στερεά Ελλάδα.
4: Η πυρωτική Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ Ιωάννη να άκουγα, πολύ Πρέβεζα, Σίβωτα στα μέρη μας εκεί
3: γιατί
4: πάνω.
3: Γιατί τα νησιά ήταν απαγορευτικά. Ειδικά για τις οικογένειες ήταν απαγορευτικά. Αυτό το πράγμα ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, όταν ήθελες, ας πούμε, ένα χιλιάρικο μόνο για εισιτήρια, είτε πλοίο είτε αεροπλάνο. Όταν ήθελες μια οικογένεια 4 άτομα, ξέρω εγώ, να μείνει μια εβδομάδα, σου λέω έτσι. Ήθελες, ας πούμε, για να μείνεις 1500 και 1000, που είπα πριν, 2,5. Και 1,5 χιλιάρικο για να περάσεις εκεί, 4 χιλιάρικα. Και άμα νοικιάσεις και αυτοκίνητο, αν θέλεις να είσαι large, είναι κοντά στο 5000 για να πας σε νησί. Να πας, ας πούμε, στα Δωδεκάνησα, να πας Τι να σου πω, να πας.
4: Όπως έβλεπα στα πλάνα.
3: Εγώ σου λέω, όχι 5, 4. Mm-hmm. Και όποιος θέλει, παιδιά, τα βάζουμε κάτω. Και άμα το βγάλετε εσείς λιγότερα, μην μου πείτε να τρώτε σουβλάκι ένα βράδυ, να πάρετε ένα φαΐ, να το φάτε στα 4 και αυτά. Μιλάμε για διακοπές. Διακοπές σημαίνει ξεκουράζομαι, τρώω, περνάω καλά, βγαίνω και λίγο περισσότερο έξω και αυτά. Και δεν σου λέω για φοβερές υπερβολές, γι' αυτό. Ούτε σου λέω να πας ένα πεντάστερο που θα δίνεις 5 εκατοστάρικα το βράδυ να μείνεις. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος άφησε πολλά από τα νησιά, δεν μπορούσε να το κάνει. Εμένα φίλοι μου που ταξίδευσαν και στα Δωδεκάνησα και αυτά μου είπαν ότι δεν βλέπαν Έλληνα ούτε για πλάκα. Ήταν απαγορευτικό όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα ταξίδευσαν όλοι με το αυτοκίνητο κοντά. Μία ώρα, δύο ώρες ή άντε
4: ακόμα. Άρα η Πελοπόννησος, η πατρίδα σου, πήγε
3: γεμίσανε,
4: καλά.
3: Γεμίσανε, πήγανε πάρα πολύ καλά. Και γεμίσανε από τον Ιούνιο και μου λένε τώρα και, και στην Καλαμάτα.
4: Να γκρινιάζανε γιατί. Οι φίλοι μου, ας πούμε, και επιχειρηματίες που μιλούσαμε για τα ρεπορτάζ για να μάθω λίγο το, τον παλμό και το τι γίνεται, γκρινιάζανε ότι δεν έχουν, ας πούμε, τις εισπράξεις που περιμένανε. Ότι ναι, μεν πάει κόσμος, αλλά ότι ο κόσμος δεν ξοδεύει. Εννοώ στα μαγαζιά για να φάει ένα καλό φαγητό, για να πιει, ας πούμε, πολλά ποτά.
3: Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν, ας πούμε, ένα ζευγάρι ήθελε, ξέρω εγώ, 60 ευρώ, 50 ευρώ για να φάει, και τώρα θέλει 80 ευρώ, τυχαία δηλαδή το νούμερο αυτά, έτσι. 80 ευρώ, σου λέει άστο, ας μην πάμε να φάμε έξω, ας φτιάξουμε κάτι εμείς αν έχουν δωμάτιο με κουζινούλα, ή ας πάμε στο σούπερ μάρκετ, αυτό που έλεγες εσύ, και να πάρεις τα έτοιμα γεύματα και να κάνεις αυτή τη δουλειά και να σου έρθει πιο οικονομικά. Αυτό το έκαναν πάρα πολύ. Δούλεψε πάρα πολύ σούπερ μάρκετ.
4: Τρίβουν τα χέρια
3: γιατί,
4: τους,
3: Μα δεν είναι, μα αφού δεν βγαίνεις.
4: Και τα μίνι μάρκετ
3: πάρα
4: πάλι,
3: πολύ το σούπερ μάρκετ.
4: Κουνάει.
3: Πάρα πολύ το και κεφάλι. Το μίνι μάρκετ δούλεψε πάρα πολύ. Και επίσης εδώ πέρα ήταν και ένα μεγάλο ζήτημα, δεν λέω για τον Άφπλιο, αλλά εδώ ένα μεγάλο ζήτημα. Τι λεφτοί αποδείξεις κόψανε και τι λεφτά παίζανε. Γιατί μου λέγανε ότι, ας πούμε, σε νησιά έγινε πάρτι. Πάρτι.
4: Και το έγιναν πάρτι. Και κάτι επιχειρήσεις στη ΣΑΔΕ. Κρουαζιέρα θα σε πάω στα νησιά μας, στις Ναυαρχίδες, στη Σαντορίνη, που πιάσανε ένα στους δύο να φοροδιαφεύγει με τα σκαφάκια. Γίνανε διάφορα του.
3: Ναι.
4: Αλλά και ποιο να πρωτοελέγξουν.
3: Δεν πρόκειται να τους πιάσεις. Είναι πάρα πολύ το μαύρο χρήμα. Και ξέρεις κάτι, κάποιοι το δικαιολογούν και αυτό το μαύρο χρήμα γιατί σου λέει εμάς εδώ πέρα, στο νησί που είμαστε εμείς. Μας έχουν ξεχάσει κάποιες φορές. Και για να κάνουμε εμείς μια δουλειά θέλουμε 10 ανθρώπους. Ή πρέπει να ανέβουμε 5 φορές στην Αθήνα. Οπότε και εμείς αυτοδιαχειριζόμαστε κάποια πράγματα και λειτουργούμε όπως λειτουργούμε. Δηλαδή, το μαύρο χρήμα δεν παίζει από τη στιγμή που ανοίξει το μαγαζί. Πουλάει ένας πλακάκια. Εντάξει. Δεν παίζει από τη στιγμή που ανοίξει το μαγαζί. Για να θα κόψει αποδείξεις. Ούτε παίζει εκεί πέρα που βλέπεις ότι γίνεται το αλυσβερίσι.
4: Εννοείς είναι αλυσιδωτό από το πώς θα παραλάβει.
3: Αντί να ανοίγεις στις 8, ανοίγεις στις 6.30 και πάνε οι 10-20 τύποι που θέλουν να πάρουν τα πλακάκια, να πάρουν τις κόλλες αυτά εκεί πέρα που κάνουν τις ανανεώσεις στα ξενοδοχεία, στα Airbnb, σε όλα αυτά που γίνεται όλο το καλοκαίρι και τα παίρνουν μαύρα από πριν. Και μετά, εκεί που δεν έχει ένα οχτάρι, ένα εννιάρι και δεν μπορεί να περάσει πλοίο και να πάει κανείς εκεί πέρα, πάει και του κόβεις 5 τιμολόγια ότι σου πήρε 50 πλακάκια. Και δεν σου τα δίνει και ουσιαστικά κάνετε τη μία την άλλη. Και αυτό γίνεται παντού. Παντού. Και δεν μπορούν να το διαχειριστούν, ούτε μπορούν να το μαζέψουν το μαύρο χρήμα. Θα εύκολα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
4: Τώρα που συζητάμε για το πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι, άκουσα πάρα πολύ να παίζει μετά από πολλά χρόνια το concept camping. Το άκουσα πολύ και ειδικά στη Μακεδονία. Λες και πήρε τα πάνω του πάλι το.
3: Ναι, γιατί ήταν πιο οικονομικό.
4: Δεν άκουσα πολύ εξωτερικό. Ενώ. Τα παλιότερα καλοκαίρια, τον Αύγουστο ειδικά, από το 15 Αύγουστο και μετά, φεύγανε πολλοί Έλληνες. Δεν ξέρω αν από τον περίγυρό σου,
3: κοίταξε,
4: αν άκουσες κόσμο.
3: Η Ιταλία, η Γαλλία ήταν ακριβές πλέον. Τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά γιατί αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου. Αυξήθηκε πάρα πολύ η τιμή. Ας πούμε, η Γαλλία ήταν πολύ ακριβή. Επίσης, πάρα πολλοί που ταξιδεύανε και ο δικός δεν το επιχείρησαν γιατί ήταν ψηλά η βενζίνη.
4: Αυτό
3: για να βγουν
4: άκουσα.
3: Στο εξωτερικό.
4: Άκουσα εντάξει. Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που κάνανε road trip με το αυτοκίνητο.
3: Και επίσης, έπεσε πολύ και η Τουρκία γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι πλέον αρκετά ακριβή. Και τα παράλια της Τουρκίας ακρύπηναν πάρα πολύ. Χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορούν να προσφέρουν αυτά που προσφέρουν οι Έλληνες. Δεν μας απειλεί σε καμία περίπτωση η Τουρκία ούτε απ' έξω. Δεν είναι στο τουριστικό κομμάτι.
4: Έχει άλλα
3: εκεί που μας απειλεί,
4: έχει άλλες απειλές.
3: Ναι, εκεί που μας απειλεί η Τουρκία είναι, και μας κερδίζει, θεωρώ, είναι στο κομμάτι των σκαφών. και στις Σαλαμιγούς. Ναι. Εκεί είναι, ναι, είναι θέμα εκεί. Εκεί έχουν καλύτερα λιμάνια και δένουν πάρα πολύ, ειδικά οι ξένοι. Αλλά και στα μεγάλα τους ξενοδοχεία και στις παροχές και σε αυτά είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
4: Και στο γιότινγκ είχα παράπονα. Μιλώντας με τον Γιώργο Βάλη,
3: ναι,
4: μου έλεγε ότι δεν είχαμε τον αναμενόμενο, ας πούμε, τον κόσμο που περιμέναμε. Δεν μας ήρθαν οι Αμερικανοί, αυτοί που είναι συνήθως τα μεγαλύτερα πορτοφόλια και που χρησιμοποιούν και νοικιάζουν σκάφη.
3: Κοίταξε να δεις, έγινε και η αντίστοιχη δουλειά. Δηλαδή υπήρξαν οι αντίστοιχες κινήσεις, δημόσιες σχέσεις για να βρεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους φέρεις. Δεν ξέρω κατά πόσο
4: είχανε
3: συνέβη αυτό.
4: Και πολλά περίεργα απαγορευτικά οι Αμερικάνοι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πολλοί δεν τόλμησαν να ταξιδέψουν.
3: Και είναι οι πρώτο...
4: ταξιδιωτικές οδηγίες.
3: Και είναι το πρώτο καλοκαίρι ουσιαστικά που έχουμε ακόμα τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Θεωρούσαμε ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει σε 15-20 μέρες. Αυτό συνεχίστηκε και δυστυχώς τις τελευταίες μέρες πάει και χειρότερα. Που σημαίνει ότι σου έρχεται και ένα Σεπτέμβρη, ένα Οκτώβρη γεραίος και δύσκολος και στη βενζίνη και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και σε όλα, γιατί αυξάνεται και το φυσικό αέριο που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μου πεις, ρε φίλε, καλημέρα, είπαμε 9 και 4, μας έχεις πιάσει τα μούτρα. Ναι, απλώς τώρα τι γίνεται. Ο καθένας που ξυπνάει, γιατί τους βλέπω τώρα και μίλαγα με ένα φίλο που έχει μαγαζί με ρούχα. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, όταν. Του λέω τι γίνεται και αυτά. Μου λέει, άνοιξαμε τώρα εδώ πέρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
4: Συνοικιακό εννοείς.
3: Συνοικιακό, είναι μικρό. Ωραίο μαγαζί με πολύ ωραία ρούχα, δυνατός. Και μου λέει, όταν ο άλλος, ρε εσύ, έχει έρθει και έχει 10% πάνω το ρεύμα, 10% πάνω τη βενζίνη, ένα σούπερ μάρκετ που δεν ξέρει από πού του έρχεται. Μεγάλη κουβέντα το σούπερ μάρκετ, θα τα πούμε και σε λίγο. Και γενικότερα έχει και τα σχολικά για τα παιδιά του και έχει και ένα νίκη και αυτό και πρέπει και κάτι να φτιάξει το αυτοκίνητο γιατί κάτι του έτυχε. Συνήθως Σεπτέμβρη τυχαίνουν αυτά. Μου λέει, θα έρθει να πάρει ρούχα τώρα. Ειλικρινά. Και πάντα και οι γυναίκες μου λέει, μπορεί να πάρουν κάτι. Οι άντρες δεν θα πάρουν τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι να μην πάμε πλέον σε μια κατάσταση όπου. Γιατί δεν είναι ότι κλαίγεσαι, είναι ότι λες, ρε εσύ, γιατί δεν βγαίνω, αφού δουλεύω δύο δουλειές, παίρνω καλούς μισθούς, γιατί ο άλλος θα σου πει, α, και καλή μισθή. Ναι, αλλά κοίτα τι δίνεις, ρε φίλε, κοίτα τι σου παίρνουνε. Μου έλεγε ένας συνταξιούχος το εξής. Σπύρο μου λέει, πρέπει
4: δεν
3: να σκεφτείτε.
4: Δεν ξέρω πώς να κρατηθούμε από τα εγκεφαλικά.
3: Ρε εσύ, θα σου πω κάτι
4: εχθές
3: που μου
4: πήγα στο σούπερ μάρκετ, ναι, γιατί γύρισα από Θεσσαλονίκη,
3: ναι,
4: και ήθελα να πάρω 2-3 πραγματάκια και. Θα υπολόγιζα ότι εντάξει, πόσο θα δώσω, άντε να μου βγουν κάνα 50 ευρώ, 55 ευρώ, 90 ευρώ. Και πήγα στο ταμείο και εσείς και με έπιασε ένα παράπονο και πιάσαμε την κουβέντα φυσικά με την ταμεία και μου λέει, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης με το που έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Λέει, ποτέ δεν πέφτει πλέον μέσα, κάθε φορά βλέπει τις τιμές επάνω. Λέω, πού είναι οι μειώσεις που μας έχουν πει.
3: Θα σου πω.
4: Για βασικά πράγματα, χωρίς κρέατα, χωρίς ψάρια, χωρίς πράγματα πολυτελείας σε αυτά τέλος πάντων,
3: ναι,
4: που επέμεινα.
3: Συμφωνώ απόλυτα που λες αυτό.
4: Ή επώνυμα
3: τιμή. Μα δεν πας σούπερ μάρκετ χωρίς να δώσεις. Από 50 και κάτω δεν το δίνεις. Και ξέρεις, έχουμε μπει σε μια κατάσταση που σε λέει και γκρινιάρει ο άλλος,
4: ναι,
3: για αυτό το πράγμα.
4: Και εμένα
3: δεν είναι
4: γκρινιάρει. Η αλήθεια, εσύ, αλλά...
3: Ξέρεις κάτι παλιότερα, οι πιο νέοι άνθρωποι.
4: Σε στεναχωρήσει.
3: 40-50 άριδες, ας πούμε, και καλά 30 άριδες σε καμία περίπτωση, δεν συζητούσαν με τίποτα το σούπερ μάρκετ. Εγώ δεν θυμάμαι τις παρέες μου όταν ήμουν πιτσιρικάς να μιλάμε για σούπερ μάρκετ. Ποτέ.
4: Ποτέ, όντως.
3: Δεν είχαμε και φοβερά λεφτά. Ποτέ δεν το συζητάμε. Τώρα πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα το σαφτέλ και μέλα, ρε γραφικέ. Κάνε μας τη χάρη. Και τώρα.
4: Ούτε για τη βενζίνη λέγαμε.
3: Όχι, γιατί. Εντάξει, βενζίνη κάποιες φορές ανέβαινε, κάποιες φορές κατέβαινε. Τώρα είναι κολλημένο. Έχει φάει ένα διπλάκι. Εκεί είναι στα 2 ευρώ. Και έχει φάει και ένα διπλάκι παραπάνω στο πετρέλαιο. Mm. Κάτσε να δεις τι γίνεται.
4: Και άκουγα,
3: και ξέρεις, μου λέγεις,
4: άκουγα το πρωί, ναι, στο Μέγκα, ναι, που μιλούσε ένας πρατηριούχος και έλεγε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι, αυτό.
4: Ότι πέρυσι είχε κινηθεί περίπου στο 1,07.
3: Και τώρα.
4: Και με τα σημερινά, ας πούμε, δεδομένα, δεν πήγε μπροστά ο άνθρωπος. Λέει τώρα, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον 1,80.
3: Πώς θα γίνει.
4: Και
3: μου λέει συνταξιούχος, δεν το είχα σκεφτεί, παιδιά. Ξέρεις κάτι, μου λέει, Σπύρο. Εσείς, μου λέει, ξεκινάτε το πρωί και πηγαίνετε στη δουλειά σας. Ναι, του λέω. Στο γραφείο σου, μου λέει, στην επιχείρηση που δουλεύει ο καθένας, όπου είναι, έχει θέρμανση. Εμείς, μου λέει, συνταξιούχοι, το ξέρεις ότι ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε οι άνθρωποι. Και είμαστε μέσα στο σπίτι. Και επειδή δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, μου λέει, γυμναστική μέσα στο σπίτι.
4: Κουβέρτες.
3: Και έχουμε, μου λέει, ανάγκη από ζέστη, ναι, από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Άρα πρέπει εμείς να κάψουμε περισσότερο πετρέλαιο. Θα μου πεις.
4: Και εξαρτάται και που μένεις. Γιατί αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, γιατί στη
4: Φλόρινα.
3: Α, μπράβο, ανάψανε.
4: Αυτή τη στιγμή, παιδιά, στη Φλόρινα, τουλάχιστον εχθές το βράδυ, είχε 14 βαθμούς Κελσίου. Το διανοείσαι.
5: Βέβαια.
4: Και είναι ακόμη 5 Σεπτέμβρη.
5: 5 Σεπτέμβρη. Άρα αυτοί θα ανοίξουν, θα ανάψουν κάτι. Θα μου πεις έχουν ξύλα, έχουν ξυλολέβητες, έχουν και άλλες, άλλα θέματα οι άνθρωποι. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι. Άντε, και να μην είναι.
4: Και σε αυτά τα προϊόντα οι τιμές.
5: Γιατί
4: είναι,
5: κάτσε, τώρα θα σου έρθουν κάτι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που είναι από τον Αύγουστο και τον Ιούλιο που έχεις ανάξει τα air condition γιατί έχεις εδώ 39 και 40 βαθμούς. Πώς θα το βγάλεις πέρα. Και ξέρεις κάτι, αρχίζει ο κόσμος και. Το πρόβλημα είναι ότι αν είσαι άνεργος, λες ρε γαμώτο δεν έχω δουλειά και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν είσαι τεμπέλης, λες εντάξει ρε εσύ αφού ξύνομαι. Αν όμως δουλεύεις σαν το σκυλί και λες εγώ τον Αύγουστο έκασα 4 μέρες και για 5 μέρες που έφυγα έδωσα και 3 χιλιάρικα και τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, εκεί είναι το κέρατο, το γαμώτο που λέμε. Πάμε σε break και γυρνάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989 και προσέξτε τώρα, έχει, γιατί ακούτε άλλες φωνούλες.
4: Είναι ο Σπύρος Λάμπρου.
5: Είναι η Άννα Σταματιάδου.
4: Και έχουμε πάει μια ώρα νωρίτερα φέτος, σήμερα ξεκινήσαμε τη σεζόν και θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11.
5: Καφεδάρες συνεχίζετε να φτιάχνετε, στείλτε μας φωτογραφίες να έχουμε και... ξεκινήσανε το φωτογραφικό υλικό. Τζόνι Τρούπερ, τρομερό. 15 Αύγουστος που έγινε Πάσχα. Τρομερό τραπέζι, φοβερό τραπέζι, αφιερωμένο στην Ανούλα. Με τα κρεατικά του, με τις πατατούλες τις φτιαγμένες στο ταψί που είναι και το κατσικάκι μαζί για να λαδώσει η πατάτα, να πέσει βαριά, σα σφυρί στο στομάχι. Πολύ ωραίο τραπέζι και εδώ, αυτό είναι ρε παιδί μου το πιο ωραίο όμως. Εδώ είναι ξεκούραση. Αυτό το τραπέζι είναι ξεκούραση. Κάθεσαι και ξεκουράζεσαι. Είσαι με ανθρώπους που ξέρουν τι γίνεται.
4: Μα
5: και
4: έχεις
5: και μια Ανούλα και τη λες, Άννα μου, πάρε. Όχι, όχι, πατατούλα, δεν θα φάω, σας ευχαριστώ. Όχι. Αρνάκι και γουρνοπούλα. Ο, διπλό.
4: Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο. Θέλει ένα μέτρο.
3: Αλλά εμείς ζούμε το τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Ο Τζόνι Τρούμπερ ζει το τώρα.
4: Ναι.
3: Ναι. Σου λέει τώρα, πάντως εδώ τον βλέπω Σεπτέμβρη.
4: Ζηλεύω πάντως με την καλή έννοια τους ανθρώπους που πραγματικά συνδυάζουν το καλοκαίρι με το καλό φαγητό. Γιατί ναι. Μονοπολεί τις συζητήσεις αυτό. Ότι πήγαμε εκεί και φάγαμε αυτό.
3: Ρε. Φάγατε τέτοιο.
4: Ή δοκίμασα, ξέρω εγώ, αυτό.
3: Πήγατε σε αυτό.
4: Ή πιάμε αυτό το λικεράκι, ας πούμε. Μου αρέσει αυτό πάρα πολύ να το ακούω. Εγώ δυστυχώς δεν το κάνω. Δεν το κάνω.
3: Χριστέ μου. Ποικιλία λέει, παιδιά. Και άλλη, και πάρει και ποικιλία από Καλαμάτα. Βουνό.
4: Αυτό πατάτες είναι.
3: Είναι διάφορα μέσα. Διάφορα. Και το κλείνεις αυτό για να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι είναι.
4: Ζωνάκι.
3: Το κλείνεις με χιλιάδες πατάτες.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό με τις πατάτες που φαίνεται πολύ ωραίο. Ουσιαστικά οι πατατούλες σκεπάζουν ναι. Καλαμαράκια.
3: Όχι,
4: γιατί
3: εσύ,
4: κάτι τέτοιο ποικιλία, μου φάνηκε.
3: Ποικιλία κρεατικών. Α, εκτός αν είναι ποικιλία θαλασσίνων. Κάτι θα μας στείλει. Η φωτογραφία από τον Χρήστο. Καλημέρα από το μπαλκόνι μου με πρωινό καφέ. Άνω διακοπτό. Ρε φίλε, Ελλαδάρα.
4: Γεια σας, κύριε
3: παιδιά,
4: Χρήστο.
3: Συγκλονιστική φωτογραφία έχει στείλει. Με ένα ήλιο να βγαίνει. Τι να σου πω, σε ζηλέψαμε. Σάκη μου, αυτός είσαι. Με τη σοκολάτα σου και τα ωραία σου. Ο Σάκης πήγε Τσεχία και του ήρθε και φτηνά το ταξίδι, γιατί πήγε και με γκρουπ. Και αυτή είναι καλή λύση. Η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε, παιδιά. Οδηγεί σε μια μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση. Φταίει για όλο ο πορτοκαλί άνθρωπος. Για τον Τραμπ, λέει. Τι να σου πω, δεν μπορούμε να σου πούμε ότι δεν φταίει κιόλας πάντως έτσι που τα έχουμε κάνει. Γεια σου, Εφάκη μας αγαπημένο.
4: Γεια σας.
3: Αντώνη Σιδέρη, καλημέρα σας. Καθότι είχα συζήτηση προημερών με ένα συνάδελφό σας. Α. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα είναι στη τσέπη του εργαζόμενου 30 ευρώ το μήνα δεν είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Σου πας σούπερ μάρκετ και πληρώνεις 40 ευρώ κάθε εβδομάδα πάνω. Σωστό. Και ρεύμα παραπάνω και βενζίνες παραπάνω και τελικά ο κόσμος περιορίζεται στα είδη πρώτης ανάγκης. Μα έχεις πολύ δίκιο, ρε Αντώνη, γιατί αυτό λέγαμε τώρα, ότι δεν είναι δυνατόν η κουβέντα. Νέων ανθρώπων δημιουργικών.
4: Αφορμή...
3: Είναι αυτό το σούπερ μάρκετ.
4: Και συζητούσαμε με αφορμή τέλος πάντων τα μέτρα και τα προγράμματα που ανακοινώνονται και από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και από αυτά που περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγαμε ότι ουσιαστικά ακόμη και αυτές οι αυξήσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικά δεν λύνουν το πρόβλημα όταν όλα τα πράγματα γύρω μας είναι πολύ πιο ακριβά.
3: Και εδώ υπάρχει και αυτή η ωραία καραμελίτσα που σου λέει: εγώ τόσα μπορώ να δώσω. Δηλαδή να μην έδινα, όπως ας πούμε θα σου λέγανε στο σούπερ. Market. Θα τα δούμε και αναλυτικά σε λίγο. Τι ακριβώς, ρε παιδιά, πληρώνουμε και πού έγιναν μειώσεις και πώς έγιναν.
4: Εγώ δεν
3: συγγνώμη,
4: τις βρήκα.
3: Θα σου πω. Σου λέει ο άλλος, δηλαδή, αυτό που ρίξαμε να μην το ρίγναμε. Και εδώ ναι. Κακοί ήμασταν. Συμφωνώ. Απλώς το πρόβλημά μου ποιο είναι. Με ενοχλεί πάρα πολύ που και στις ΔΕΘ, ρε παιδί μου, έχω κάλυψει τόσες ΔΕΘ, έχω δει τόσες φορές και σε ανακοινώσεις υπουργών και πρωθυπουργών και όλα αυτά. Δεν είναι. Θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή. Λέμε, ρίχνουμε τις τιμές στο 1152 προϊόντα. Άμα μου πάρεις 200 ζυμαρικά και 200 γαλακτοκομικά που δεν τα χτυπάει ο κόσμος, είναι αμέσως 500 κωδικοί που δεν τους χτυπάει ο κόσμος. Θέλω να μου πεις το εξής. Τι γίνεται πιο φτηνό? Το προϊόν τυρί τάδε. Εντάξει, ωραία. Πες μου, αδερφέ.
4: Το αβοκάντο.
3: Το αβοκάντο. Πάμε το αβοκάντο για να γουστάρεις. Λοιπόν, πόσο είχε? Ένα λεπτό.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Αστεία λες. Αβοκατόπικα,
4: για να πάρεις ένα αβοκάντο πληρώνεις πάνω από 2 ευρώ.
3: Αφού σε λίγο τον παίρνεις στο λαλαούνι.
4: Δηλαδή πονάει η ψυχή μου. Παίρνω το αβοκάντο και το χαϊδεύω. Αγγλικό μου, αβοκάντο, αγγλικό μου. Μην τελειώσεις, μην τελειώσεις.
3: Πάντως δεν πρέπει να έχεις και κανένα να σου τρώει το αβοκάντο. Δηλαδή να ανοίξει το ψέμα, μου φάγανε το αβοκάντο μου! Εγώ έχω ακούσει, μου φάγανε τη σοκοφρέτα μου, μου φάγανε τη σοκολάτα μου, μου φάγανε το γλυκό, μου φάγανε το αβοκάντο, δεν το έχω ακούσει. Δεν είχε τέτοια προβλήματα.
4: Όχι, όχι.
3: Πάρτο, το χαρίζουμε. Να σου πάρουμε 10 αβοκάντο να αντάξει εκεί πέρα τα χέρια. Ρε παιδί μου, ξέρει τι με ενοχλεί.
4: Ναι.
3: Με ενοχλεί. Και αυτό ενοχλεί και όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι λέω κάποια σοφιστία φοβερή. Φτηνένει το τυρί, το τάδε. Το κεφαλοτήρι. Ωραία. Πόσο είχε, ρε αδερφέ, πες μου. Είχε 10-40.
4: Το πόσο κασέρι το θα λέγαμε το πάνω κασέρι. Στη Μακεδονία. Το κασέρι είναι το κεφαλοτήρι.
3: Πόσο το πας? Πόσο ναι. Το πας? Το πας 10-30. Να ξέρω ότι είναι 10 λεπτά. Ή το πας 9. Α, είναι 1,5 ευρώ.
4: Τώρα δεν μπορεί ο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ τώρα να αρχίσει να μιλάει.
3: Δεν λέω για τον πρωθυπουργό. Λέω γενικότερα. Ότι γενικά λέμε κάτι χωρίς να το πούμε ολόκληρο. Το πήγες, λες ότι εγώ το έριξα το κεφαλοτήρι από 10-40, το έριξα 10. Ορίστε, 40 λεπτά.
4: Μας
3: ναι,
4: λέει,
3: περίμενε.
4: Πούμε.
3: Πόσο πήρε από πέρσι? Πήγε από 8,5 10-40. Άρα ανέβηκε 2,5 ευρώ και εσύ το έριξες μισό.
5: Να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Είναι σαν αυτό που λέμε για τις εκπτώσεις. Σου λέει άλλος 80% εκπτώσεις, 50%. Μπαίνεις μέσα, σου λέει αυτό το παντελόνι είχε 200 ευρώ και στο δίνω 100. Δεν είχε ποτέ 200 ευρώ. Είχε 120 και σου λέει αυτό σου αλλάζοντας τα καρτελάκια. Αυτό που λέμε, δεν ξέρει ο κόσμος τι παίρνει. Και το πιο σημαντικό από όλα μου, αν ξέρεις ποιο είναι. Αυτό που είπες εσύ τώρα.
4: Ποιο?
5: Εγώ, παιδιά, στο σούπερ μάρκετ λες, δεν το είδα αυτό που μου λέτε.
4: Όχι, δεν το είδα.
5: Και δεν είναι κομματικό αυτό, παιδιά. Δεν είναι ότι τώρα λέμε γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τα κάνει καλά. Γιατί άμα έρθει ο Αλέξης θα τα κάνει καλύτερα, άμα έρθει ο Ανδρουλάκης θα τα κάνει καλύτερα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό που όλος ο κόσμος λέει από εδώ στα μηνύματά του, λέει ότι, παιδιά, εμείς δεν το είδαμε αυτό που λέτε
4: και
5: εσείς.
4: Και λέω στην κυρία στο ταμείο.
5: Να μου πεις να μην γίνει, να γίνει. Όχι.
4: Εγώ με 90 ευρώ μπορεί να έπαιρνα και 3 καλοκαιρινά φορεματάκια τώρα που έχει ακόμη εκπτώσεις και τουλάχιστον θα τα βάζα. Θα τα βάζα και κάποιες φορές και θα τα ευχαριστιόμουν. Ενώ αυτά τα προϊόντα που πήρα.
5: Έλατε.
4: Σε μια εβδομάδα πάει.
5: Βάλε το αβοκάτο στην κατάψυξη να μείνει μέχρι Νοέμβρη, να το φυλάς. Αβοκατάκι, αβοκατάκι. Καλημέρα, καλώς τους να κάνουν τρίωρη την εκπομπή, λέει ο Στέφανος.
4: Γεια
5: σου, Αντωνάκη μου. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Σάκη. Καλημέρα, γεια σου, Ρεσάκη, με τις ωραίες φωτογραφίες. Γεια σου, Χριστάκη, Νίκο, Τζόνι, Δημήτρης Χαλκιάς. Δημητράκης. Δημητράκης πολύ δυνατός. Με συγκλονιστικό τραπέζι, με 1002, με μπριζόλες, με λουκάνικα, με τυροκαυτερές. Πολύ δυνατός, φίλες. Χαρητήρια, ναι.
4: Και στον Τζόνι Τρούπερ και ναι. Στον κύριο Δημήτρη με ναι. Τα ωραία τραπέζια. Ο Σεπτέμβριος.
5: Να μας καλείτε.
4: Λες τώρα διάσταση δες απόψεων. Πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα.
5: Ναι.
4: Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι και μήνας όπου πάμε και κάνουμε κάποιες εξετάσεις
5: ναι.
4: Ή προσπαθούμε να γραφτούμε στο γυμναστήριο. Δηλαδή παρατήρησα αυτές
5: τις μέρες. Όχι, γραφόμαστε. Γραφόμαστε όλοι.
4: Παρατήρησα αυτές τις μέρες στα γυμναστήρια μια αυξημένη κινητικότητα
5: ναι.
4: Από ανθρώπους που έρχονται να ρωτήσουν τιμές και προγράμματα κτλ. Γιατί βάλαμε λίγα κιλά το καλοκαίρι. Επίσης. Καλό είναι Τζονάκι μου, καλό είναι ναι. Δημήτρη μου, να πάτε να κάνετε έτσι μια εξετασούλα απλή αίματος.
5: Ναι.
4: Να δούμε ρε παιδί μου τώρα τι πήραμε, τι χάσαμε.
5: Έχουμε
4: τι
5: τόσες στεναχώριες τέτοιες και εξέταση. Λοιπόν, καλημέρα στο... Ποιος είναι, καλημέρα 300, λέει καλημέρα, καλή σεζόν παιδιά, 300 απλά στο μήνα και στους οδηγούς ταξί στα κάψιμα. Βέβαια, έχεις δίκιο φίλε, φίλε οδηγάρα. Γεια σου Κώστα. Κάτσε να δω ποιος άλλος, να πω καλημέρες. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα στο Ακτύπη το Δίδυμο. Την αγάπη μας από το ράδιο ενημέρωση 92,2 στα FM. Ηλίας Χρυσικός που αναμεταδίδει. Γεια σου, η Αμερική
4: πολλά.
5: Είναι πλέον πανάκριβη, παιδιά. Λέει επί Τραμπ. Καλημέρα. Γεια σου, Γιαννάκη μας. Καλημέρα σε όλους. Μην ξεχνάτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και μπαίνει στην παρέα εδώ στο 93 πριν το break. Φοβερός. Στυλιανός Αντώνης. Εντάξει, ένας από τους παλιότερους φίλους της εκπομπής. Άντε, πάμε break και γυρνάμε.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Το τραγούδι ήταν για τη χώνευση.
1: Για ποια?
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα έχετε ξεφύγει όλοι. Ο κύριος Τζόνι Τρούπερ εδώ πέρα στέλνει από πανηγύρι γουρνοπούλες και μπύρες. Εγώ θα σας πω σε ένα πάρα πολύ fit.
1: Ένα ξένο που έλεγαν και οι γιαγιάδες. Ένα ξενικό θα ήθελα
0: ένα ξενικό
1: να ακούσω.
0: Ένα ξένο, από τα ξένα. Εγώ θα σας πω σε ένα πολύ fit κύριο, ένα πολύ fit καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα ευγενή και ιδιαίτερα προσεκτικό και με τη διατροφή. Τον έχετε δει πάντα, δεν υπάρχει σακάκι που να τραβάει πάνω του. Είναι όλα πέφτουν γραμμή. Κύριο Συρίγος είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας ημέρα. Δεν περίμενα ποτέ τέτοια θριαμβευτική είσοδο.
0: Μα τώρα αυτό είναι αλήθεια. Πολύ. Και είναι, παραδεχτείτε όσες έχω ρωτήσει πόσες φορές τι κάνετε με τη διατροφή σας.
1: Σίγουρα προσέχετε, κύριε Συρίγο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, προσέχω τη διατροφή μου. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και γυμνάζεστε?
2: Κολύμβηση.
0: Να το.
2: Χειμώνα, αυτό. Καλοκαίρι.
0: Α, αυτό
1: το
0: είναι.
1: Ακούτε?
0: Να το, τα μυστικά. Δεν το ξέρατε αυτό. Πώς είσαστε?
2: Καλά είμαι, δόξα.
0: Είστε Θεσσαλονίκη?
2: Είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Τι γίνεται, για δώστε μας λίγο το κλίμα.
2: Κάνει αρκετή ζέστη, μπορώ να σας πω, mm-hmm. και έχει και αρκετή υγρασία. Κατά άλλα, περιμένουμε ακόμα τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινώσει σήμερα το βράδυ.
0: Λίγο πολύ.
1: Είδαμε τραπέζια, είδαμε αγκαλιές, φιλιά, παλιά, νέα στελέχη. Τι ψυχολογία επικρατεί? Περιμένετε την ανακοίνωση των μέτρων? Τι κλαμβάνετε και από τους ψηφοφόρους σας και από τον κόσμο?
2: Η εικόνα που υπάρχει, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ να το δω, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει σχεδόν 8 χρόνια πλέον, έχουμε μπει στον 8ο χρόνο. Από εκεί και πέρα, αυτό έχει τη φθορά του, αλλά από εκεί και πέρα πάρα πολλοί κόσμος αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Δηλαδή, μουρμουρίζουν, λένε διάφορα, αλλά λένε στο τέλος ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Με το χέρι στην καρδιά. Αυτά που πιθανότητα θα πει ο Πρωθυπουργός, που λίγο πολύ τα ξέρουμε, ίσως να υπάρχουν και μια-δύο εκπλήξεις. Είναι αρκετά για τον κόσμο, θεωρείτε?
2: Αυτό θα διαπιστωθεί στο τέλος της ημέρας. Στο τέλος της ημέρας κοιτάζεις πολλά πράγματα. Κοιτάζεις να δεις πώς έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το σύστημα. Τίποτα δεν υπάρχει τέλειο. Ξεκινώ από αυτή την αρχή. Δηλαδή, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη, διορθώνουμε ή δεν διορθώνουμε, προσπαθούμε. Στο τέλος τα βάζεις όλα στη ζυγαριά, βλέπεις και τι υπάρχει ως αντίπαλο δέος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι σου προτείνει ο άλλος, πόσο στέκει αυτό που σου προτείνει ο άλλος και κάνεις τις παίρνεις αποφάσεις σου.
0: Mm-hmm. Χτες ο Πρωθυπουργός έδειξε και λίγο ενοχλημένο σχετικά με τον καπνό που σηκώθηκε από τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Άκουγα συναδέλφους να λένε ότι ρε παιδιά, γιατί υπήρχε διαμαρτυρία? Να πούμε στον κόσμο ότι στα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού εμφανίστηκαν κάποιες φωτογραφίες και άσκηση για τα παιδιά που τους έλεγε ότι δεν υπάρχουν οικογένειες μόνο με μαμά μπαμπά, υπάρχουν και οικογένειες με μαμά μαμά και οικογένειες με δύο μπαμπάδες.
1: Ομόφυλων
0: ζευγαριών.
1: Βιβλία τα οποία ουσιαστικά όμως δεν θα ξεκινήσουν αυτή την χρονιά. Είναι για τον Σεπτέμβριο του 2027. Ωστόσο,
0: τέλος πάντων,
1: υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αντέδρασαν, και ο κύριος Μηταράκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη δική σας άποψη θέλουμε, γιατί ήσασταν και υφυπουργός παιδείας?
2: Λοιπόν, πάντοτε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχεις κατά νου δύο-τρία πράγματα. Mm-hmm. Το ένα είναι πώς πρέπει ορισμένα πράγματα να τα δώσεις, να τα κατανοήσει ο κόσμος. Δηλαδή, το παιδάκι το οποίο μπορεί να είναι παιδάκι σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, mm-hmm. να μην αντιμετωπίζεται αρνητικά από τα άλλα παιδιά. Δηλαδή, να του λες, είναι αυτή μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να το κάνεις και ως πρότυπο. Πρέπει να κρατήσεις μια λεπτή γραμμή ισορροπίας. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που θέλεις να προβάλλεις, πιστεύω, ως πρότυπο σε μια κοινωνία.
0: Όχι, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να πεις, αφού
1: είναι
0: έχει νομοθετηθεί
1: κιόλας. Δηλαδή, τι να το κρύβουμε, λένε κάποιοι κάτω από το χαλί.
0: Και δεν πρέπει να το
2: πει. Λέω, προσέξτε, εγώ εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι τα παιδιά αυτά να μην αισθάνονται δυσμένια σε σχέση με τη ζωή που ζούνε. Να μην αντιμετωπίζουν. Ξέρετε, τα παιδιά είναι πολύ σκληρά πάρα πολλές φορές. Όταν βλέπουν κάτι διαφορετικό, το επιτίθενται.
0: Ναι.
2: Και το επιτίθενται με άγριο τρόπο. Πρέπει λοιπόν σε αυτά τα παιδιά να περάσεις σε όλη την τάξη, να εξηγήσεις ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο εσύ πρέπει να κοροϊδεύεις, να επιτίθεσαι.
0: Άρα, καλώς ή κακώς μπήκαν στα βιβλία?
2: δεν έχω δει τις συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά τα πράγματα. Θα σας λέω, είναι μια λεπτή γραμμή. Από τη μια μεριά πρέπει να ενημερώσεις τα παιδιά ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να το έχεις και ως πρότυπο ότι αυτό θέλω.
0: Αν ήσασταν στο Υπουργείο, θα αφήνατε το βιβλίο να συνεχίσει ή θα το αποσύρατε?
2: Θα διευθυνήσω κάτι για αυτό το θέμα, επειδή είναι ένα θέμα βαρύ και δύσκολο πολλές χρόνες τώρα. Υπάρχει παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
0: Ναι, υπάρχει. Αλλά την πληρώνει συνήθως ο προϊστάμενος. Γιατί εμείς ακούσαμε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία διάφορους να λένε να παραιτηθεί η κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι. Υπάρχει το παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο τα ελέγχει αυτά τα πράγματα και είναι πρωτίστως υπεύθυνο για το τι αναφέρεται. Σε δεύτερο επίπεδο είναι υπεύθυνος ο Υπουργός. Αλλά σε πρώτο επίπεδο είναι το παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αυτό δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτό εγκρίνει τα βιβλία.
0: Μάλιστα.
2: Και επαναλαμβάνω, δεν έχω διαβάσει τι γράφουν τα συγκεκριμένα βιβλία. Η αναφορά σε τέτοιες οικογένειες για μένα δεν είναι κάτι αρνητικό, διότι πρέπει να έχεις κατά νου μέσα στη σχολική τάξη ότι τα παιδιά πρέπει να είναι προετοιμασμένα και γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Για πάμε και λίγο στην
2: άλλη μεριά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς να το έχεις και ως πρότυπο στην κοινωνία. Δηλαδή, εγώ δηλαδή δεν θα ήθελα να είμαι πρότυπο αυτό στην κοινωνία. Θα ήθελα να βλέπω μια οικογένεια με τρία παιδιά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Με μπαμπά, μαμά και τρία παιδιά, διότι έχουμε μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι πετάς απ' έξω τα άλλα τα παιδιά.
0: Αυτό. Και από τη στιγμή που έχει νομοθετηθεί και είναι νομοθεσία πλέον του κράτους το γεγονός του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Εγώ προσωπικώς απήχα από αυτή τη διαδικασία, διότι διαφωνούσα, θεωρούσα ότι θα μπορούσε να έχει λυθεί όχι μέσω γάμου, αλλά μέσω συμφώνου συμβιώσεως. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να ενημερώσεις τα παιδιά ότι υπάρχει, αλλά δεν πρέπει να την καταστήσεις πρότυπο. Γι' αυτό σας λέω, δεν έχω διαβάσει τα συγκεκριμένα βιβλία ποιες είναι οι ακριβείς αναφορές. Η απλή ενημέρωση εμένα δεν με ενοχλεί. Όχι δεν με ενοχλεί, το θέλω.
0: Ναι.
2: Για να μην αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά δυσμενής διακρίσης με την τάξη.
0: Κύριε Συρίγο, επειδή είστε ένα πολύ ανοιχτό μυαλό, πόσα παιδιά έχετε?
2: Τρία.
0: Είναι εύκολο ένας άνθρωπος 30 χρονών να κάνει τώρα τρία παιδιά?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Για πλειάδα λόγων. Το ένα είναι το οικονομικό. Το δεύτερο είναι ότι αντικειμενικά υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το ότι η γυναίκα η οποία θα γεννήσει δύο ή τρία παιδιά, εκ των πραγμάτων θα κοπεί από την καριέρα της. Θα περιοριστεί η καριέρα της για κάποια χρόνια. Δεν μπορεί να ασχολείται με την επαγγελματική της σταδιοδρομία την περίοδο που είναι έγκυος. Είναι την περίοδο που είναι ελεχόνα. Είναι αντικειμενικά μια δύσκολη περίοδος. Αυτό περιορίζει αρκετό κόσμο. Διάφορα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε σχέση με γονικές άδειες, με όλα αυτά, υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, επειδή έχω δουλέψει στην πράξη, ξέρω ότι όταν ο άλλος ακούει πως υπάρχει ένας πολύ αυστηρός νόμος στην Ελλάδα και από τους καλύτερους μπορώ να πω που υπάρχουν στην Ευρώπη, που σου λέει ότι δεν μπορείς να απολύσεις μία γυναίκα όταν είναι έγκυος. Παλιά της απέλυαν τη δεκαετία του 70.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχει ένας πολύ καλός νόμος και εντελώς πρωτοποριακός όταν φτιάχτηκε στην Ελλάδα πριν από αρκετές δεκαετίες. Ξέρω όμως ότι αρκετοί εργοδότες όταν ακούν ότι έχει μείνει υπάλληλος τους έγκυος, τρόπο μου τσινιάζουν. Είναι μια πραγματικότητα. Όλα αυτά ασκούν μια ψυχολογική πίεση. Το θέμα επίσης της βοήθειας. Δηλαδή, εγώ είχα την ευκαιρία, την ευτυχία να έχω και τη μητέρα μου και την πεθερά μου να μπορούν να βοηθήσουν.
1: Πολλά ζευγάρια δεν έχουν κανέναν.
2: Όταν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το θέμα τι ώρα κλείνει, σας λέω κάτι για το οποίο επιμένω πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Τι ώρα κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί, οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, οι οποίοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το ωράριο δεν τελειώνει μία και τέταρτο, ούτε στις 3 το μεσημέρι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Από την άλλη μεριά, άμα δούμε τα περισσότερα κράτη που υπάρχουν, τα δυτικά κράτη, θα διαπιστώσουμε ότι σε κάποια κράτη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρότερα από τα άλλα. Τα παραδείγματα προς αποφυγή είναι η Ιαπωνία και η Κορέα, η Νότιος Κορέα. Στη Νότιο Κορέα φτάσαν κάποια στιγμή πριν από ένα χρόνο 0,61 παιδιά ένα γυναίκα. Τώρα έχει
0: το κάναμε ρεπορτάζ.
2: Ναι, κάπως ανέβει αυτό το πράγμα, αλλά είναι ενδεικτικό του προβλήματος.
3: Μάλιστα.
2: Και από την άλλη μεριά, άμα δεις δυτικά κράτη, υπάρχει το Ισραήλ που είναι 2,7 παιδιά ανά γυναίκα. Είναι δηλαδή και ιδεολογικό το θέμα. Οι οικογένειες που έχουν περισσότερα παιδιά δεν είναι απαραίτητες οικογένειες που έχουν περισσότερα λεφτά. Στην Ελλάδα είναι οι οικογένειες που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία, παραδείγμα.
0: Ναι. Πριν σας αφήσουμε, θέλαμε δύο λόγια και για το θέμα του Ερντογάν. Φαίνεται ότι το παίρνει πάνω του. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που ο Ερντογάν ο ίδιος μπαίνει και κάνει δήλωση για αποστρατικοποίηση των νησιών. Φοβάστε σε θερμό επεισόδιο, γιατί νομίζω ότι το κλιμακώνουν γερά οι Τούρκοι.
2: Έχουμε δύο ορόσημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, τον οποίο θα φέρουν οι Τούρκοι από ό,τι φαίνεται
1: τον
2: μέσα
1: Οκτώβριο.
2: Στον Οκτώβριο ακριβώς. Mm. Και το δεύτερο είναι η τοποθέτηση του καλωδίου, δηλαδή έρευνα βυθού και μετά η τοποθέτηση καλωδίου από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, όπου θα διασυνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο. Mm-hmm. Το πρώτο, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, θα προκαλέσει διπλωματική ένταση. Το άλλο όμως είναι πιθανό να προκαλέσει ένταση του πεδίου.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ
1: κύριε
2: για τα
1: λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, κύριο Συρίγος, ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής πανεπιστημίου, διεθνολόγος, ένας άνθρωπος που, παιδιά, όταν τον ακούτε, να ξέρετε ότι οι σημαίες των κομμάτων εδώ πάνε σε δεύτερη μοίρα. Πάνε άλλα πράγματα μπροστά, γι' αυτό και μας αρέσει να μιλάμε μαζί του. Λοιπόν, θέλετε διάλειμμα, κύριε Προστάμενε? Μάλιστα, διάλειμμα. Εσείς μην ξεχνάτε, 6947989989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, είναι πιο νωρίς από ποτέ.
1: Σε 9 ώρα.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, γυρνάμε και
1: τα
0: συζητάμε.
1: Τα σχολιάζουμε όλα.
0: Ναι, γιατί θέλετε να πούμε και για τα βιβλία. Θέλετε. Σας τρώει τώρα η περιέργεια γι' αυτό.
1: Μας αφορά όλους βασικά αυτό το θέμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει: η δική μου απάντηση στην κυρία παρουσιάστρια είναι ναι, να το κρύβουμε κάτω από το χαλί, γιατί είναι ντροπή τα ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Αυτή είναι η άποψη του Θοδωρή.
1: Σέβομαι την άποψή σας.
0: Ναι. Γιατί λέει ρε, εσείς, παιδιά, λέει ο Αντώνης, βρισκόμαστε για να κάνουμε τρία παιδιά. Καλά λέει.
1: Πολύ σωστή
0: παρατήρηση. Σωστό.
1: Μας έστειλε το «Έτσι είναι τα βιβλία».
0: Α, είναι τα βιβλία, έτσι, ναι, μας έχει στείλει
1: την εικονογράφηση, τις εικόνες.
0: Ο Γιώργης.
1: Που θα έχουν τα βιβλία. Βεβαίως διάβασα κάπου μια ανακοίνωση, απλά δεν πρόλαβα να το τσεκάρω, μια ανακοίνωση από τον εκδοτικό οίκο που λέει ότι δεν είναι ουσιαστικά στη φωτογραφία, δεν απεικονίζονται δύο άντρες με ένα παιδί, αλλά είναι μια γυναίκα με κοντό μαλλί.
0: Εντάξει,
1: το
0: τώρα
1: αυτό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα προσπαθήσω να το μαζέψω. Τώρα το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, γίνεται μια κουβέντα για τα ομόφυλα ζευγάρια και αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παιδί, όχι μπορούν να έχουν παιδί, και αν αυτό το πράγμα θα γίνει μια εργασία στο σχολείο. Και αυτό σου λέει ότι ενοχλεί. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες εργασίες. Ο κύριος Συρίγος ήταν σαφής, είπε ότι δεν θέλω να είναι το πρότυπο αυτό, θα ήθελα μια άλλη οικογένεια με τρία παιδιά. Είπε ο άνθρωπος σκέλος ότι δεν γίνεται. Δυστυχώς, εδώ που είμαστε, να έχει μια οικογένεια τρία παιδιά είναι πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως ο καθένας το κρίνει, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί αφού υπάρχει νόμος. Τώρα πώς θα γίνει. Ψήφισε, το ψήφισε. Άμα δεν σ' αρέσει, φεύγει από την κυβέρνηση. Άμα δεν σ' αρέσει. Εσύ τώρα είναι σαν να λέμε ότι το Αλφα Ρέντιο λειτουργεί έτσι. Και εμά δεν μα αρέσει έτσι που λειτουργεί ο Αλφα Ρέντιο και λέμε ότι κακώ λειτουργεί ο Αλφα Ρέντιο. Άμα δεν σ' αρέσει, κοφύγει, ρε μεγάλε. Πώ θα γίνει, δηλαδή, αυτό το πράγμα και το να ξέρει κάτι.
1: Είπε όμω κάτι πολύ σημαντικό ο κύριο Συρίγο για το πόσο σκληρά είναι τα παιδιά και με τι ταχύτητε τρέχουν σήμερα τα παιδιά. Που είναι όλα με ένα κινητό και πολύ εξοικειωμένα με την τεχνολογία και έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και εικόνες που πολλές φορές δεν φανταζόμαστε.
0: Και που δεν έχουμε και ιδέα οι γονείς του τι έχουν δει, του τι, έχουν, τι έχει φτάσει στα χέρια τους, τι ξέρουν και πώς έχουν επηρεαστεί. Ακριβώς. Γιατί είναι τρομερό τώρα αυτό που λες. Δηλαδή μας πείραξε το δισέλιδο. Πού μας πείραξε, εμένα σου λέω με πείραξε έτσι το δισέλιδο. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Δεν σου αρέσει ο τρόπος που
0: πειράζεται. Δεν μου αρέσει, όχι. Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Δεν σου
0: αρέσει. Αρέσει. Λέω.
1: Απεταξάμε.
0: Ναι, δεν μου αρέσει. Λέμε, ρε παιδί μου, γιατί να πάρουμε και την άλλη άποψη. Γιατί. Ναι. Και εγώ του έβαμε, γιατί δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Στο κινητό που είναι free όλα και μπαίνει ο άλλο γράφοντα μία διεύθυνση όπου θέλει, τι γίνεται εκεί. Εκεί έψαξε να δει. Όπα, πού πάει το παιδί, τι βλέπει το παιδί, τι έχει μάθει. Το έλεγξε ποτέ να δει τι γίνεται.
1: Γιατί. Σε γκάλωπα από παιδάκια και από παιδιά δημοτικού, γιατί πολλές φορές καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα με το κινητό, όταν τους λες ότι ναι, αλλά οι γονείς έχουν βάλει ασφαλιστικές δικλίδες.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά οι γονείς σου το απαγορεύουν για κάποιες ώρες το κινητό. Η απάντηση που συνήθως παίρνεις από τα παιδιά είναι ότι όσες απαγορεύσεις και να μας βάλουν, όσες φορές και να προσπαθήσεις να μου πάρει το κινητό ο μπαμπάς ή η μαμά, εγώ αυτό που θέλω να το δω. Θα το δω ή θα φροντίσει κάποιος συμμαθητής μου, κάποιος φίλος
0: θα
1: μου.
0: Θα το βρούμε. Άλλες...
1: Θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το βρούμε.
1: Οπότε...
0: Να είσαι σίγουρη ότι θα το βρούνε.
1: Είναι
0: δεν
1: λίγο...
0: υπάρχει περίπτωση. Μην το συζητάμε. Λέει βέβαια εδώ ο Γιάννης, εμείς οι αρχαίοι, ρε παιδιά, είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, που δεν αναφέρθηκε ποτέ το θέμα της ομοφιλοφιλίας, γιατί δεν μας άγγιξε. Γιατί αποδεχτήκαμε όλους χωρίς να απορρίπτουμε. Το θέμα της ομοφιλοφιλίας, γιατί δεν μας άγγιξε. Γιατί αποδεχτήκαμε όλους χωρίς να απορρίπτουμε κανέναν. Εμείς τα καμίνια.

0: να έχει αυτές τις προσλαμβάνουσες.
1: Μήπως
0: είναι καταλληλότερη ηλικία, μήπως να γίνει μια συζήτηση για το πώς πρέπει να παρουσιαστεί και σε ποια ηλικία κάτι. Μπορεί να το καταλάβει άραγε στη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Επίσης,
0: να πιάσει το.
1: Ξέρεις τι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις δίκιο για τα δύο πράγματα. Ένα που είπες για το ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα κινητά και με το διαδίκτυο και μας πείραξε τώρα το δισέλιδο.
0: Δεν έχουμε
1: που
0: ιδέα,
1: να σου πω κάτι.
0: Παιδιά.
1: Εγώ σέβομαι όμως και αυτόν που τον πείραξε.
0: Δεν έχουμε
1: γιατί
0: ιδέα.
1: Σου λέω και αδερφέ, γιατί ξέρεις κάτι. Μπορεί ένας παιδαγωγός να σου πει ότι ξέρεις κάτι. Είναι πολύ νωρίς για Δευτέρα Δημοτικού να τους πεις αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως τα βιβλία έχουν περάσει από Επιστημονική Επιτροπή. Αυτή αποφασίζει.
1: Βεβαίως. Άρα για να ξέρουμε τι γίνεται. Όμως, άκουσα τώρα τους, όλη αυτή η ιστορία. Άρα, σας πούμε και τώρα γιατί ακριβώς γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία πήρε πάνω της. Γιατί βγήκανε δύο-τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, ο εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούνε ότι όχι, εγώ σαν πατέρας δεν το δέχομαι αυτό και δεν μου αρέσει και όλα αυτά. Γιατί αν το τσιμπήσει ο Σαμαράς το συγκεκριμένο ή πιο δεξιές πλευρές της χώρας,
0: το
1: θα τους πάρουν πάρα πολλά ψηφαλάκια.
0: Έχουμε ήδη αντιδράσεις από την Νίκη, από την κυρία Λατινοπούλου.
1: Μπράβο. Οπότε θα σου πούνε ότι, να εσείς είσαστε έτσι, ελάτε εσείς οι ψηφοφόροι που συμφωνείτε με εμάς στο δικό μας κομμάτι και μην ψηφίσετε. Και οπότε για να μην χάσουν τα ψηφαλάκια,
0: σήκωσαν
1: και
0: τα ψηφαλάκια. Ναι.
1: Γιατί θέλει να σου πω κάτι. Όμα θέλετε και πράγματι σας καίει τόσο πολύ η ιστορία των παιδιών, θα σας πω κάτι που εμένα με εξόργησε. Πριν από μία εβδομάδα πήγα και έγραψα την κόρη μου στην πρώτη λυκείου. Ένας γλυκύτατος, ευγενέστατος διευθυντής. Εκεί λες...
0: Πήγε στο Κάπρι των Μεσογείων.
1: Εννοείται. Τώρα
0: έτσι,
1: το Παρίσι. Το Παρίσι, ναι.
0: Το Παρίσι, ναι, των Μεσογείων.
1: Αυτά,
0: στο Κοροπή.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το μαγικό.
0: Έχετε καλά λύκεια, παιδί μου, εκεί.
1: Πολύ καλά. Τρία.
0: Καλά.
1: Καταπληκτικά.
0: Πρότυπα.
1: Και τα ξέρω και όλους τους δασκάλους, ξέρω τους καθηγητές, οι μαθητές μου όλοι.
0: Οπότε ελέγχεις το θέμα έτσι.
1: Γιατί
0: τα ραντάρ σου είναι μέσα από τους καθηγητές.
1: Και ξέρουμε και τι γίνεται με τα παιδιά. Όλοι.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό αυτό. Γιατί στα Γιάννητσά δεν ξέρετε ποιος είναι δάσκαλος και ποιος κάνει τι.
0: Αν ήξερε, λέει.
1: Πού να πας, ρε, πού να κουνηθείτε. Είναι από πάνω το Predator και σε καταγράφει ό,τι και να κάνεις.
0: Τι Predator, κατευθείαν παίρνανε τηλέφωνο.
1: Και χωρίς κινητό η Μαριάνθη σε τσάκιζε.
0: Και ερχόταν για ενημέρωση η Μαριάνθη και μετά τα άκουγα εγώ. Άκουγα κάτι καντήλια στο σπίτι, αδιανόητα. Που δεν έκανα και τίποτα.
1: Μου έχει πει φίλος
0: δεν
1: μου το εκπληκτικό. Η μαμά του δεν ήταν ψηλή, ήταν κοντούλα, πολύ κοντούλα και μαζεμένη. Και μου έλεγε, τι σαματά μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ένα 50, δεν μπορείς να καταλάβεις, μου λέει. Πώς μπορεί να ξυλώσει ένα σπίτι ένας άνθρωπος ένα 50, μου λέει, ρε φίλε. Επειδή είχα ένα κακό βαθμό, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, αν τους καίνε τόσο πολύ, και τους καίνε τόσο πολύ η ιστορία των παιδιών, και όχι μόνο από την κυβέρνηση, και από την αντιπολίτευση που πιάσανε τώρα, και από τα κόμματα, την Νίκη και όλους αυτούς που λένε.
0: Πήγε στο Λύκειο να γράψει ότι, το, παιδί,
1: ναι,
0: το παιδί.
1: Λοιπόν, ναι. Και μου λέει ο διευθυντής, τι κάνει, γαλλικά ή γερμανικά, γιατί κάνεις δύο γλώσσες. Μία είναι αγγλικά και την άλλη την επιλέγεις. Και της λέω, του λέω γερμανικά. Και μου λέει, καλά, γερμανικά, γαλλικά, μου λέει, εξαρτάται. Αναλόγως, μου λέει, αν θα έχουμε
0: βάλατε
1: καθηγητή.
0: Και κινέζικα.
1: Ναι, περίμενε. Αν θα έχουμε καθηγητή, μου λέει, και πότε θα έχουμε καθηγητή. Για την ώρα, μου λέει, δεν έχουμε κανέναν καθηγητή ούτε στα γαλλικά ούτε στα γερμανικά. Γιατί το λέω
0: αυτό. Τι θέλετε,
1: γιατί θα
0: ξεκινήσει. Δύο γλώσσες.
1: Έλατε. Έλατε, αφού έχουμε τη γλώσσα του σώματος.
0: Και
1: τα νοήματα.
0: Και έχετε και κάποιο, πώς λέγατε, ιδιωματισμούς στο κομμάτι.
1: Έχουμε ιδιωματισμούς και έχουμε και ήχους και έχουμε και αταρβανίτικα.
0: Αυτό. Άρα ξέρει δύο γλώσσες, ήδη το παιδί.
1: Όχι, η νέα γενιά δεν τα ξέρει, μας έχει χαλάσει.
0: Α, δεν τα ξέρει.
1: Καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
0: Ούτε
1: για
0: να
1: μας
0: τα μεταφράσει αν σ' ακούει.
1: Όχι, δεν ξέρει τίποτα. Είναι τρομερό, γιατί δεν μεγάλωσαν με τις γιαγιάδες. Εμείς μεγαλώσαμε τις γιαγιάδες που ξέραν αταρβανίτικα.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατά.
0: Καλά, όμως και εσύ μιλάς λίγο, οπότε σίγουρα θα έχει ακούσει κάτι.
1: Κοίταξε, μπερδεύονται γιατί πολλές φορές έχουν, ας πούμε. Ακούνε πράγματα από τους παλιότερους που τα αλλάζουν. Π.χ. μου έρχεται ένας προχτές που είπαμε στη Δύση και μου λέει: Ψρεσί, σε άκουγα στο δελτίο που έλεγες για τον πόλεμο, για τους Ρώσους. Ρε, οι Ρώσοι θα τους κάνουν εμβριακό πόλεμο και μια κυβερνητική επίθεση. Μια κυβερνητική επίθεση και θα διαλυθούν όλοι.
0: Πολύ σωστό.
1: Η κυβερνητική ποια ήταν, ξέρει.
0: Η κυβερνητική ποια ήταν, για βε.
1: Στο διαδίκτυο,
0: στο διαδίκτυο. Στο κυβερνοχώρο.
1: Στο κυβερνοχώρο. Θα του κάνουν μια κυβερνητική επίθεση. Και μία εμβριακή.
0: Εμβριακή.
1: Και τελειώσαν όλοι.
0: Πώς το λένε τον κύριο, το μικρό του, το μικρό
1: Δημήτρης.
0: Του. Πολύ γλυκός ο κύριος
1: Πολύ
0: Δημήτρης.
1: Πολύ γλυκός ο κύριος Δημήτρης. Αλλά μου έκανε μία ανάλυση γρήγορη.
0: Το προσπαθεί.
1: Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Το προσπαθεί.
1: Τώρα αυτά που λέτε εσείς είναι τέτοια. Και ένα άλλο μου πάνε τώρα.
0: Δεν μας ολοκλήρωσες όμως. Θα φροντίσουν να υπάρχουν καθηγητές.
1: Δεν υπήρχαν καθηγητές. Θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία και δεν θα έχουν καθηγητές. Τα παιδιά θα κάνουν 3 ώρα, 4 ώρα. Και δεν θα τρέχει τίποτα. Γιατί δεν τρέχει τίποτα. Γιατί ξεκινάμε το πιο σημαντικό κομμάτι της χώρας μας, δηλαδή την παιδεία, χωρίς να έχουμε δασκάλους και δεν τρέχει μία.
0: Φιλόλογο
1: και να
0: έχετε.
1: Σου πω και κάτι. Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
0: Α.

0: Φυσικό μου λέει δεν έχουμε ακόμα για όλα.
1: Τι τη θέλετε τη φυσική.
0: Έλατε και εσύ τώρα φτάνει. Απλώς τι γίνεται, ότι στα ιδιωτικά και στα ονάσια και σχολεία και όλα αυτά είναι όλα ρολόι. Στα δημόσια τα άλλα. Δεν ξεκινάνε οι άλλοι, δεν βαριέσαι. Και τι έγινε.
1: Και πώς να πάει...
0: Δεν έχει κόστος κανένα για αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και πώς να πας και στην ίδια τέτοια, έτσι. Και πρέπει να ανταγωνιστούν τώρα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, ο ένας ξεκινάει. Ξεκινάνε από διαφορετικές. Έχουν διαφορετική κίνηση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ο ένας δεν έχει γερμανικό, φυσικό, χημικό. Ο άλλος.
0: Έχει.
1: Έχει τα πάντα.
0: Και ξεκινάει από πολύ πιο νωρίς. Γι' αυτό σου λέω, άστα να πάνε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο μηνύματα. Γεια σου, ρε Μερούλα. Καλή σεζόν. Χαίρομαι τόσο που σας ακούω γιατί νιώθετε τις ανησυχίες που έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Μαρία Λιάρη από Πετρούπολη. Γεια σου, Μαράκη.
1: Μαρία
0: μας.
1: Μου γλυκιά.
0: Γεια σου, Αλεξανδράκο Γλυκέ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα τώρα είναι το σχολικό βιβλίο. Κάποια στιγμή τα μικρά παιδιά θα μάθουν στη ζωή τους ότι υπάρχουν οικογένειες που είναι με ομόφυλοφιλα ζευγάρια. Ακριβώς. Καλύτερα για μένα να το μαθαίνουν από το σχολείο. Καλή συνέχεια. Τάσος, καλημέρα. Η Εκκλησία έχει γνώμη για το βιβλίο του Δημοτικού. Δεν έχει πει τίποτα κανένας ακόμα.
1: Υπάρχει όμως, ρε παιδί μου, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Έχει γνώμη, αλλά δεν έχουν ακουστεί τίποτα.
1: Υπάρχει
0: ακόμα.
1: Στην περιφέρεια πολύ έντονο αυτό. Σου λέω, ας πούμε, ακόμη και από τη μαμά μου, όταν με ακούει να συζητάω με τα πολύ ανήλικα, με τα μικρούλια ανιψάκια μου και να τους μιλάω πολύ ανοιχτά για διάφορα θέματα, βλέπεις ότι η μαμά μου σφίγγεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 70-άριδες, 75-άριδες, σου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ώρα τώρα να τα μάθει, θα τα μάθει στην ώρα του το παιδί.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό. Έτσι πρέπει. Καλημέρα, Μυρσίνη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οκ, τους αποδεχτήκαμε το τρίτο φύλο, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αποδεχτώ να μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά. Γιατί ίσως αυτά τα παιδιά να ακολουθήσουν τα πρότυπα των γονιών τους. Μάλιστα. Αντώνης, υπάρχουν ευθύνες για αυτά και θα αποδοθούν. Πολιτικές ευθύνες ή άλλες ευθύνες, θα δούμε. Θα δούμε. Έλα, Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε, οι δυσάρες.
1: Έχουμε αφήξεις και πάμε στη Βασιλική Γιούτσο όμως για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
0: Σταύρος Μονεβασιώτης μετά για να σας λύσει όλες τις απορίες με αυτό το ρημάδι του σούπερ μάρκετ.
1: Τον πόνο.
0: Να μην πειραστεί.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στις 8 απόψε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει αυτή την ώρα τις πύλες της με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πακέτο των μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα με το μήνα, ξεκινώντας από το φετινό Νοέμβριο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα περιμετρικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις. Της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς με άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου στην Καμάρα. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές, από σταθερές καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοποιού της Αχάια Κλάου στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας. Οι δυνάμεις της πυρόσβεσης με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της αυτοδιοίκησης κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο χώρο που εκδηλώθηκε, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα κτίρια του Ινοποιού αλλά και στη γειτονική δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό, κάει και ολοσχερός η κάβα του ιστορικού Ινοποιού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο Άλσος Βεϊκού και την περιοχή του Γαλατσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πειρά αστυνομικού μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Συνεχίζεται η συζήτηση και οι αντιδράσεις γαλάζιων στελεχών για την υπόθεση με τα σχολικά βιβλία τάξεων του Δημοτικού, στα οποία υπάρχουν αναφορές για γονείς ιδίου φύλου. Είναι μια πραγματικότητα για την οποία πρέπει να ενημερώσεις τα παιδιά ότι υπάρχει, αλλά δεν πρέπει να το καταστήσεις ως πρότυπο στην κοινωνία, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ιρήγος, σημειώνοντας πως πρέπει να κρατάς μια γραμμή ισορροπίας. Ερωτηθές για την κριτική που δέχεται Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη, ο κ. Ιρήγος σχόλιασε πως το παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο και για το τι αναφέρεται στα βιβλία και σε δεύτερο επίπεδο ο Υπουργός. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Αλφαρέντιο 989, Αναστηματιά του Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας, παιδιά, η επιστροφή του ασώτου.
1: Καλώς ήρθες κι εσύ.
0: Και του αζότου μαζί.
1: Είμαστε εδώ, σφαίρα. Επαναλαμβάνουμε για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σε νέα ώρα, την σεζόν τη φετινή, κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας, από τις 9 μέχρι τις 11. Το Viber μας όμως είναι σταθερό, είναι το ίδιο. Για πες λίγο για να μας στέλνουν τα μηνύματα.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Το έχετε εδώ, δικό σας κομμάτι. Μην το ζητάς, Γιώργια, το διαβάσε λίγο το μήνυμα, δώσε μας λίγο χρόνο. Γιατί έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Έβλεπα προχτές Σταύρο Μονεβασιώτη στο κεντρικό δελτίο
1: του Α.
0: Ναι, να αναλύει και να εξηγεί, ρε παιδί μου, τι γίνεται με το σούπερ μάρκετ. Και κατάλαβα λίγο τι ακριβώς πάει και έρχεται. Και επειδή είναι και το βασικό σας ερώτημα εδώ, που λέτε, ρε παιδί μου, πάμε. Ποια είναι τα φτηνά να τα αγοράσουμε, του λένε Σταύρο κάτω να μας το εξηγήσει, ρε παιδί μου. Και είναι εδώ, έχει την καλοσύνη, γιατί έχει και το δελτίο στο μεσημέρι.
2: Γιατί εσύ σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ δεν πάτε εσείς δηλαδή.
0: Πάμε, ρε παιδί μου.
2: Και τι διαπιστώνετε.
0: Έλατε.
1: Χθες εγώ. Χθες πήγα. Με ψιλοκαλή διάθεση, okay, με ήρεμη διάθεση, έφυγα σχεδόν βουρκωμένη.
2: Καταρχάς,
0: είναι συγκίνηση το σούπερ μάρκετ.
2: Καταρχάς, πρόσεξε να δω κάτι. Τι λέγαμε παλιά. Είμαι φορτωμένος, ρε παιδί μου. Πάμε μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ να φτιάξει λίγο η διάθεσή μας.
1: Γιατί έμπαινες. Υπήρχε και σλόγγαν. Είμαι κεφάτη.
0: Ναι, γυρίζει το Περόπουλο. Μπράβο.
2: Πηγαίνεις κάπου λοιπόν, πηγαίνεις κάπου και ερχόσουν στα ίσια σου. Τώρα πηγαίνεις και όντως βγαίνεις νευριασμένος. Λοιπόν, επειδή ψωνίζω, επειδή ψωνίζω και με λίστα, επειδή υπολογίζω το ευρώ μου, το κανένας από αυτούς που μας ακούει αυτή τη στιγμή δεν βγάζει εύκολα το ένα ευρώ, άρα το υπολογίζει κάθε φορά που πάει να επιλέξει κάτι, το ψάχνω στο ράφι, θα πιάσω και αυτή τη σπαγκετίνη, θα πιάσω και τη διπλανή, θα πιάσω και την κόκκινη και την μπλε και την απέξω και την από μέσα και την επώνυμη και της ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό που διαπιστώνω σταθερά είναι, τώρα έχουμε 2026, αν πάω πίσω στο 2020, και πάρω, επειδή έχω και αυτή την αρρώστια, κρατάω αρχείο.
0: Γι' αυτό σε φέραμε.
2: Αρχείο. Κρατάω αρχείο για μια σειρά λόγους.
0: Πρώτον γιατί
2: θεωρώ ότι επαγγελματικά πρέπει να είμαι σε θέση κάθε φορά που κάποιος αμφισβητήσει ένα στοιχείο από αυτά που αναφέρω να μπορώ να του πω να τι υπήρχε το 2020 στο τάδε σούπερ μάρκετ και να το τιμολόγιο, όχι απλά απόδειξη που ξέβαψε. Και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι και ένας τρόπος να διαχειρίζεσαι τα οικονομικά του σπιτιού σου για να μπορείς να βγεις σε δύσκολες περιόδους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Πώς μπορείς να το μαζέψεις, θα το πούμε μια φορά που θα έχετε κέφι και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κακές κάρτες προς όφελός μας, έτσι ώστε να μπορούμε να συμμαζευόμαστε και να βάζουμε και όρια στην κατανάλωσή μας. Επιστρέφω όμως στο αρχικό.
1: Ναι.
2: Πήρα, παιδιά, ακριβώς. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι.
2: Πάρτε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τώρα να τη ρωτήσετε. Πήρα ακριβώς την ίδια λίστα. Γιατί και σαν νοικοκυριό δεν έχουμε και μεγάλες διαφορές.
0: 20 πράγματα είναι.
2: Πάνω κάτω τα ίδια παίρνει ο καθένας. Άντε μια φορά να μην πάρεις τη γραβιέρα Κρήτης και να την πάρεις την άλλη με το πιπέρι. Άντε να μην πάρεις το αλαντικό. Σωστό. Που το πιτσιρίκι σου έχει φάει τα αυτιά. Πάρε μπαμπά και τάλο, πάρε μπαμπά και τάλο που το βλέπω στη τηλεόραση και θέλω να το δοκιμάσω. Άντε αυτή τη διαφορά να κάνεις. Τι διαφορά να έχει αυτή, 20, 40, 50, 1 ευρώ μέχρι εκεί. Λοιπόν, πήρα όμως εγώ την ίδια λίστα και πήγα. Τι διαφορά βρήκα. Προσέξτε, καταρχάς, αυτό το έκανα πριν αλλάξουν οι τιμές.
0: Okay.
2: Αν, να το πω χοντρικά, είχε 100 ευρώ το καλάθι το οποίο είχα αγοράσει το 2020, τώρα, πριν από περίπου ένα μήνα, για να το πούμε έτσι χοντρικά, είχε 137 ευρώ. Άρα ήμουν 37% πιο πάνω από ό,τι ήμουν πριν.
0: Ο μισθός σου έχει ανέβει 37%.
2: Προφανώς έχεις πάρει φάρμακα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, μετά την αλλαγή των τιμών, όταν δηλαδή ανακοινώθηκαν οι λίστες, έκανα την εξής αλητεία. Λέω, πάω να δω πόσο έχει, αλλά όμως ακόμη και εκεί που δεν έχουν μπει μειώσεις, εγώ θα τις βάλω τις μειώσεις. Έφτιαξα λοιπόν τη λίστα μου και έβαλα από πάνω μέχρι κάτω μείωση 9,5%. Αυτή δεν είναι η μέση μείωση που έχει το καλάθι αυτό το καινούριο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Πλήρωσα 127 ευρώ. Άρα παραμένω 27% πιο ακριβά από ότι ήμουν το 20. Τι θέλω να πω τώρα με αυτό το χοντροκομμένο παράδειγμα, το οποίο όμως είναι αλήθινο. Θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος τσαντίζεται. Γιατί ενώ δεν έχει αλλάξει ο μισθός του, ενώ τα πάντα γύρω του ακριβαίνουν, Ενώ οι δύο πόλεμοι που μας έχουν φυτευτεί ο ένας πάνω ο άλλος κάτω ανεβάζουν κάθε τρεις και λίγο τα πάντα που μας περιβάλλουν, προσπαθούν να τον πείσουν ότι οι τιμές πέφτουν. Μαύρε Σταύρο μου, δεν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, ναι, ακόμη και από τη Eurostat, που λένε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι 0,2% όταν στην Ευρώπη είναι 1,2. 0,2 πληθωρισμό σημαίνει ότι έχεις πληθωρισμό,
0: ναι,
2: αλλά είναι χαμηλότερος από τον άλλον, άρα ανεβαίνουν οι τιμές. Τι θέλω να πω, αν ήταν στο 20, τώρα είναι 20,02, άρα οι τιμές ούτως ή άλλως ανεβαίνουν. Δεν μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι επειδή ανεβαίνουν λίγο πιο αργά από ό,τι ανεβαίνουν αλλού. Γιατί εκεί στο αλλού οι μισθοί ανεβαίνουν πιο γρήγορα από ό,τι ανεβαίνουν εδώ.
1: Αυτό.
2: Άρα, αυτό που διαπιστώνει κάποιος είναι ότι οι τιμές στην αγορά ανεβαίνουν. Υπάρχουν βέβαια προϊόντα που πέφτουν. Ναι. Το ελαιόλαδο, ας πούμε, είχε πάει στον ουρανό, έχει πέσει τώρα 20%. Ναι. Τώρα έχει μέχρι 8 ευρώ βρίσκει, ναι, στο λίτρο. Αλλά για πήγαινε πάρε μοσχάρι. Και αν έχεις πιτσιρίκια, θα στερήσεις το μοσχάρι από το σπίτι. Για πήγαινε πάρε ψάρια. Και αν έχεις πιτσιρίκια, θα στερήσεις τα ψάρια από το σπίτι. Για πήγαινε πάρε γάλα. Θέλω να πω ότι αν καθίσεις να το δεις στο δικό σου, να κάνεις προβολή, ρε παιδί μου, το δικό σου καλάθι, ναι, όχι το καλάθι, ναι, που, ναι, σου πλασάρει ο Σταύρος, το δικό σου καλάθι, τι υπολογίζεις, τι βρίσκεις, ναι, ναι, ναι, εκεί. Από την άλλη πλευρά, εγώ αισθάνομαι, και μπορεί να μην το κάνω εγώ ο ίδιος άμεσα, αλλά έχω δει πολλούς στο περιβάλλον μου να το κάνουν.
1: Ότι
2: γινόμαστε περιπλανόμενοι καταναλωτές. Mm. Θα πάω στο τάδε σούπερ μάρκετ να πάρω τα καλλιντικά, τα απορρυπαντικά. Θα πάω στο διπλανό να πάρω τα λαχανικά. Θα πάω στο. Να, αγάπη μου γλυκιά, αν είναι να μετακινηθώ με το αυτοκίνητό μου σε τρία σούπερ μάρκετ για να γλιτώσω 5 ευρώ, το έχω κόψει βενζίνη.
1: Ακριβώς.
2: Άρα ουσιαστικά γίνομαι περιπλανόμενος γιατί με κάποιον τρόπο πρέπει να αισθανθώ ότι κερδίζω και λίγο. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχομαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που δεν μεταβάλλεται εύκολα και είναι δύσκολο να μεταβληθεί αν δεν αλλάξουν τα εισοδήματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που λες. Βαρέθηκα να ακούω, λέει, για αύξηση κατώτατου του μισθού. Τι λέει, παιδιά, λέει, το μέσο μισθό θα τον αυξήσουν ποτέ. Είμαστε υπάλληλοι, δεν έχουμε πάρει ποτέ τι θα γίνει. Πώς θα τα βγάλει άλλος πέρα. Γιατί το συζητούσαμε και πριν με τον ηχολήπτη μας, το Σταμάτη εδώ, που έλεγε εσύ.
1: Το πρόβλημα είναι η μισθή μας.
0: Η μισθή είναι συγκεκριμένη. Και σου λέω εγώ άλλο, παίρνει 1500 ευρώ. Και.
2: Τι? Ωραία. Εγώ να σας το πω απλά. Για να ανέβει ο κατώτατος μισθός, είτε κάθονται 5 νοματέοι σε ένα τραπέζι, είτε αποφασίζει μια κυβέρνηση και λέει το 920 να γίνει 980.
0: Ναι.
2: Ή έρχεται ο Β, ο Γ, ο καινούργιος και στο κάνει 1000,
0: ναι,
2: και επειδή είσαι και ομορφόπεδος, το κάνει 1000 καθαρά. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Αυτό παίρνει κάποιος μια απόφαση και το λέει.
1: Mm-hmm.
2: Ο μέσος μισθός για να ανέβει πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην οικονομία.
0: Έτσι.
2: Γιατί ο μέσος μισθός βγαίνει από την τσέπη του εργοδότη.
0: Έτσι.
2: Αν λοιπόν ο εργοδότης έχει φορολογικό συντελεστή που ξεκινά από 22% και φτάνει 2022%, έχει να αντιμετωπίσει όχι
1: πάει
2: μια φιλική.
1: Έξοδα που έχουν αυξηθεί τα ενοίκια.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών, παιδί μου? Το δημόσιο.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμη και με τις τράπεζες έχουν φτάσει στο σημείο να τα βρίσκουν καλύτερα από ό,τι με την εφορία.
1: Mm.
2: Δηλαδή με την τράπεζα και να έχει πάει σε.
1: Και με τις προκαταβολές φορών.
2: Και σε σερβίσερ να έχει πάει το δάνειό σου, ας πούμε, αν έχει μεταφερθεί εκεί ο φίλη σου. Τυχερός νιώθεις, γιατί θα πας να κάνεις κουβεντολόι μαζί του, ένα παζάρι, θα σου πει πώς θα χρωστάς 100, ωραία, δώσε 20 και γεια σου.
1: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως κερδισμένος θα βγει αυτός.
1: Ναι.
2: Με το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις χωριό το δημόσιο. Γιατί μέχρι το που καθυστερείς να πληρώσεις κάτι αρχίζει. Σου μπλοκάρει την τράπεζα.
0: Τέλειωσες.
2: Σου μπλοκάρει από εδώ. Δεν σου δίνει φορολογική ενημερότητα. Αν έχεις και ΕΦΚΑ, δεν σου δίνει ασφαλιστική ενημερότητα. Άντε εσύ τώρα επαγγελματίας, χωρίς φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, να κάνεις παιχνίδι.
0: Και θα φωνάξουν τώρα και οι επιχειρηματίες.
1: Και προαναγγέλουν και πολλά λουκέτα. Και από το χώρο της εστίασης και από το χώρο των, των ζαχαροπλαστείων και των φούρνων.
2: Ξέρεις τι διαβάζα γι' αυτό που λέω για τα ζαχαροπλαστεία και στους φούρνους. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ πάνω και το δείξαμε. Μου ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψω τα νούμερα. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι φουρναρέοι.
0: Mm.
2: Μου αρέσει και σαν εικόνα, ρε παιδί,
0: ναι,
2: μου,
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: παραδοσιακό, ναι, το φουρνάρικο, το αρτοποιείο.
0: Ναι.
2: Άλλωστε, λίγο πολύ η γενιά μας τα πρόλαβε αυτά. Μέσα, λέει, σε περίπου σκάρτα 3 χρόνια, σε 30 κάτι μήνες, έκλεισαν, ακούστε, 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια φούρνου, εκ των οποίων τα 1.500 ήταν φούρνοι παραδοσιακοί της γειτονιάς.
1: Το είχαμε αναδείξει και εμείς.
2: Όπου εδώ καταγράφεται και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Τα παλιά τα χρόνια, Δεν λέω ότι αυτό ήταν σωστό, έτσι, ναι. Γιατί πρέπει κάθε φορά να αλλάζει η κοινωνία, να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να εξελίσσονται. Τα παλιά τα χρόνια, το παιδί του φούρναρη, επειδή είχε έτοιμη δουλειά, έτσι δεν λέγαμε,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Γίνονταν φούρναρης. Uh-huh. Το παιδί του χασάπη, επειδή είχε έτοιμη δουλειά, γίνονταν χασάπης.
1: Ναι, ναι.
2: Ακολουθούσε, ρε παιδί μου, δηλαδή με το που τελείωνες, ας πούμε. Είχε τον πελάτη απ' έξω. Και αν είχε στριφτεί και λίγο με τον πατέρα σου, γεια σου Κυρμίσο, γεια σου Κυρ Κώστα, γεια σου Κυρ Χρήστο, σε ήξερε και η αγορά ήδη. Δηλαδή σε περίμενε σαν διάδοχη κατάσταση. Mm-hmm. Και τώρα, από την έρευνα που έχει κάνει η ίδια η Ένωση των Αρτοποιών, Ζαχαροπλαστών και Συναφών, διαπιστώνουν ότι τα παιδιά έχουν κόψει λάσπη, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Κάτι που έχει γίνει και με τους αγρότες,
0: ναι,
2: κάτι που έχει γίνει και με τους κτηνοτρόφους, κάτι που έχει γίνει και με τους αλλοίς, και όλοι έχουν στραφεί αλλού ευελπιστώντας ότι κάπως αλλιώς θα είναι πιο εύκολα. Αν και τι δείχνει η εμπειρία της οικονομικής κρίσης, ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, ναι μεν, πιέστηκε πιο πολύ, κλειστά μαγαζιά, mm-hmm. έπρεπε να ζει με εκείνη το πεντακοσάρικο mm-hmm. Και ούτω καθεξής, αλλά ήταν γι' αυτόν πιο εύκολα να ανακάμψει. Ο μισθωτός εκεί που ήταν έμεινε.
0: Έμεινε, τέλος. Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό δελτίο. Τι ώρα σήμερα είμαστε?
2: Να είσαστε καλά.
0: Τι ώρα?
2: Μία η ώρα.
0: Καλή επιτυχία.
2: Την αγάπη μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Αλφαρέντιο 98,9, Ανασταματιάδη, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας, ο κορυφαίος που έχει έρθει εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας. Θα διαβάσω και μηνύματα αμέσως. Να σας πούμε ότι αύριο, επειδή είναι και θα έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, μετά, πρώτον να σας πούμε ότι εμείς στις 9 ξεκινάμε από εδώ και πέρα και θα ολοκληρώνουμε στις 11. Αύριο έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο. Θα του δώσουμε και το μικρόφωνο να ξεσπαθώσει για τη δημοπρασία, όπως λέει ο κύριος Τάκης Χατζής, ο διευθυντής μας. Θα έρθει εδώ, να ξέρετε, αύριο στις 10 η ώρα θα είναι εδώ. Θα κατσικωθεί και θα κάνει εκπομπή συνεχώς. Και θα έχουμε έκτακτη εκπομπή. Θα έχουμε συνεντεύξεις από παντού, από όλα τα κόμματα. Θα έχουμε πολιτικούς, θα έχουμε δημοσιογράφους που βρίσκονται στη ΔΕΘ. Θα έχουμε πάρα πολύ καλή και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Εμείς θα κάνουμε μια κίνηση στις 9. Θα έχουν ξεκινήσει φυσικά η Έλλη Σπυροπούλου πριν και η υπόλοιπη μεγάλη παρέα. Τάκης θα έρθει κατά τις 10. Βέβαια, να πιει και τον καφέ του. Μην τον ξυπνήσουμε και νωρίτερα τον κύριο Τάκη μας. Και μετά θα συνεχιστούν οι εκπομπές μέχρι και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Είμαστε εδώ σε 9 ώρα για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε ξεκινήσει από τις 9. Φετινή σεζόν θα είμαστε μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11. Και χαιρόμαστε γιατί ήδη τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Φυσικά και τους καίει το θέμα αυτό με το σούπερ μάρκετ. Τι γράφουν?
0: Δημάκος, καλημέρα, λέει. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Αντώνης, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Α, για το σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή τα σούπερ μάρκετ, λέει, δέχτηκαν πρόστιμο για αλλαγές τιμών. Πριν το πρόστιμο έπαιρνε τις 40 κάψουλες τάδε εσπρέσο με 20 ευρώ και μετά το πρόστιμο πήρα τις 40 κάψουλες 10 ευρώ. Από τότε οι τιμές στο ίδιο προϊόν παίζουν 14 με τα 18 ευρώ. Ποιος έλεγχος γίνεται?
1: Εσύ τώρα τι τον θες τον εσπρέσο στο σπίτι?
0: Χάθηκε ο ελληνικός!
1: Τι τον θες τον εσπρέσο?
0: Αντωνάκη, γλυκέ. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, όμορφα παιδιά. Ναι. Καλή σεζόν. Δουλεύω σεζόν ως ναυαγωσός στην Κέρκυρα, σε ξενοδοχείο. All inclusive. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι το βραχιολάκι έχει καταστρέψει την τοπική οικονομία. Βέβαια, ρε φίλε, τρώνε, πίνουν όλα μέσα. Αλλά οι άνθρωποι που έρχονται διακοπές έρχονται με ένα συγκεκριμένο budget και επιλέγουν να περιοριστούν σε λίγες βόλτες κοντά στο ξενοδοχείο.
1: Αυτό
0: αλήθεια
1: που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, που παραπονιούνται πάρα πολλοί εστιατόρες, επιχειρηματίες, ότι δεν δουλέψανε φέτος. Ναι, μεν είχαμε αυξήσει. Ναι, μεν είχε κινητικότητα σε πολλούς προορισμούς, ωστόσο έβλεπες άδεια τα τραπέζια στα εστιατόρια,
0: ναι, αλλά...
1: και γεμάτα τα σούπερ μάρκετ.
0: Και λέει ο Γιάννης πάνω σε αυτό που είπες τώρα εσύ. Τους κατανοώ απόλυτα. Ήμουν μια μέρα στο ρεπό, βόλτα με την αγαπημένη μου, και όπως περάσαμε από μια ταβέρνα, σταθήκαμε και είδαμε το μενού με τις τιμές. Εντάξει, ρε παιδιά, το παστίσιο 17 ευρώ η μερίδα. Για όνομα του Θεού, λέει.
1: Εντάξει,
0: είναι δυνατόν
1: είχε
0: και 14
1: μακαρόνια,
0: τα γεμιστά.
1: Νούμερο 5, τι βάζουν στο παστίτσιο?
0: Το 1. Άμα βάλεις το 5 θα γίνει πολύ ψηλό. Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο, τόσο πιο χοντρό το μακαρόνι.
1: Άρα στο παστίτσιο βάζουμε το νούμερο 1.
0: Έχεις φτιάξει?
1: Ποτέ.
0: Όχι. Δηλαδή έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ να πεις μακαρόνια για παστίτσιο. Δεν σε ενδιαφέρει αν ακριβίνει το μακαρόνι για το παστίτσιο?
1: Όχι.
0: Μπεσαμέλ φτιάχνει?
1: Μόνο μαύρα μακαρόνια επιλέγω και αυτά μου αρέσουν, ξέρεις, αυτά που έχουν σχεδιάκια. Δηλαδή αυτά που λέγανε παλιά, που τους λέγανε βίδες, φιόγκακια, τέτοια.
0: Α, τα και τα ανθρωπάκια. Και τα ανθρωπάκια τα έτρωγες μικρή.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά του παστίτσιου είναι το 1.
0: Του παστίτσιου είναι το 1, το καλό.
1: Ωραία. Εντάξει, τώρα δεν θα το ξεχάσω.
0: Έχεις αυγοκόψει ποτέ?
1: Τι είναι το αυγοκόβο?
0: Ζούμε δράματα. Α, ναι, ρε,
1: τι
0: παιδί,
1: σημαίνει
0: μου,
1: κόβω το αυγό?
0: Όχι, ρε φίλοι, όχι. Γιουβαρελάκια, τα αυγό που κόβεις που στέλνουν και φιλιά για να μην κόψει.
1: Όχι, όχι. Δεν έχω φτιάξει.
0: Όχι, διάλειμμα. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
6: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
5: Περιμένω αναφορά.
6: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
5: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
6: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
5: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
6: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
5: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
6: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
5: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
6: Αυτό είναι το διακριτικά.
7: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
6: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
8: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κάτσε να πάω λίγο στον γείτονα, να πάω λίγο στον γείτονα, γιατί είχε τώρα τον αγιασμό και είναι και παιδί της εκκλησίας και δεν θέλω να τον ενοχλώ όταν έχουμε αγιασμούς και τέτοια, αλλά είναι γείτονας διπλανό γραφείο και μας τιμάει και τον τιμάμε και εμείς πάντα. Γιώργος Ευγενίδης, είναι στη Θεσσαλονίκη από χτες.
1: Είσαι στην πατρίδα μου, Γιώργο.
0: Πήρες μια ανάσα, ρε φίλε, γιατί χτες είχες δελτία, μεσημεριανά, δελτία κεντρικά, βγήκες να πεις τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Ταξίδεψες.
1: Δεν είχε ανάγκη, μωρέ.
0: Συνάντηση το βράδυ, τι γίνεται.
1: Άνθρωπος. Τι κάνεις?
9: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή σεζόν να ευχηθώ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
9: Και καλή αρχή και στην νέα ώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Από νωρίτερα. Όχι, εγώ 11.30 ώρα ήμουν σε ένα εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, εκτός από το κέντρο και το Ντεριντάχτα, κέντρογα.
0: Ωραίος.
9: Ευτυχώς δεν είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο, οπότε κάναμε όλα τα δέοντα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πώς τη βρήκες?
9: Έπρεπε να κάνω.
1: Πώς τη βρήκες την πόλη μου? Έργα γίνονται, έργα θα ολοκληρωθούν.
9: Όπως θέλω να σου θυμίσω, εγώ είμαι σόγαμπρος αυτή την πόλη, να το ξαναπώ, οπότε
0: έτσι.
9: Δεν είναι ότι
0: δεν βλέπω.
9: Δεν είναι ότι δεν βλέπω τα έργα, απλά εγώ έχω μία αίσθηση για τη Θεσσαλονίκη. Ενώ γίνονται πολύ μεγάλα έργα τα οποία είναι αυταπόδεικτα, όπως το μετρό, όπως είναι ο Ε65, όπως είναι μια σειρά άλλων έργων υποδομής, και έχει και μια αισθητή βελτίωση, ειδικά στο κέντρο, στο κυκλοφοριακό.
1: Ναι.
9: Υπάρχει ένα ζήτημα δυσαναλογίας επενδύσεων ως προς τα δυτικά της πόλης. Και αυτό είναι που ενδεχομένως πολύ κόσμο τον δυσαρεστεί, γιατί στα δυτικά, η Άννα το ξέρει, εκεί προς Αμπελόκηπους, Πορδελιό, Μενεμένη, Εύωσμο, είναι πολύ πυκνοκατοικημένες γειτονιές, πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι οποίοι αισθάνονται ενδεχομένως ότι αυτό το οποίο γίνεται, το Big Bang υποδομών στην πόλη, δεν τους πολύ αφορά ή δεν τους αλλάζει άμεσα τη ζωή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τριβές και προβληματισμούς.
0: Γεωργό, χτες ο Πρωθυπουργός, τι έλεγε στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους?
9: Εντάξει, αυτή η συνάντηση είναι περισσότερο κοζερή κατά τη γνώμη μου παρά ουσιαστικών ειδήσεων. Ούτως ή άλλως, τώρα ο Μητσοτάκης την κάνει αυτή τη συνάντηση 10 χρόνια. Δεν πρόκειται ποτέ να δώσει είδηση που να αφορά την ουσία των εκλογών, το τι περιμένουμε να ακούσουμε στη ΔΕΘ κλπ. Αυτό το οποίο είναι πολιτικά πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάλυψε ευθέως την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, για την υπόθεση
1: με τα βιβλία
9: αυτά, το πολλαπλό βιβλίο στην πραγματικότητα που έχει ενταχθεί στη λίστα επιλογών των εκπαιδευτικών, για να είμαι σωστός, από του χρόνου, όχι από, από αυτό το διδακτικό έτος. Και απέριψε στην πραγματικότητα ως αχλαμάρες όλη αυτή τη συζήτηση περί γοκατζέντα, περί ομοφυλών ζευγαριών, περί του ενός και του άλλου και του παράλληλου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης σημάζεψε και διάφορα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία βγήκαν επιθετικά απέναντι στο βιβλίο και με αιχμές απέναντι στην κυρία Ζαχαράκη. Κατά τα άλλα, αυτό που είπε είναι ότι δεν έχει αποφασίσει το μήνα των εκλογών, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Πάντως, δηλαδή, Γιώργο, απομακρύνεται,
9: Απρίλιο, Μάιο.
1: Απομακρύνεται πλέον το σενάριο για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, έτσι δεν είναι?
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αυτό που θα ακούσουμε και σήμερα από τον Μητσοτάκη είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει ορίζοντα τετραετία, αλλά ο Μητσοτάκης θέλει να είναι στην κυβέρνηση όσο θα ξεκινήσουν να γίνονται πληρωμές. Οι πληρωμές ξεκινούν κατά πάγια πρακτική τον Νοέμβριο. Θυμίζω ότι τότε παίρνουν επίδομα οι συνταξιούχοι και το επίδομα που παίρνουν όσοι νοικιάζουν, αυτό το περίφημο ένα ενίκιο το οποίο τους επιστρέφεται. Οπότε επειδή το επίδομα των συνταξιούχων θα είναι και ενισχυμένο ως ποσό και διευρυμένο ως περίμετρος και θα το παίρνουν περισσότεροι, θα έχει ένα χαρακτήρα μισής 13ης σύνταξης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θέλει να το αφήσει ο κ. Μητσοτάκης. Όπως επίσης όποιες αλλαγές γίνονται στους μισθούς και στις συντάξεις, στα εκαθαριστικά, αυτές φαίνονται στις καταβολές του Ιανουαρίου. Ψηφίζονται στον προϋπολογισμό και φαίνονται στις καταβολές του Ιανουαρίου. Επίσης με ενδιαφέρον, περιμένουμε να ακούσουμε, καλά το έχουμε πει εμείς από το start, θα ανακοινώσει για τον κατώτατο μισθό, το έχουμε πει από την Τετάρτη, διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 27, σε δύο δόσεις στην πραγματικότητα. Θα υπάρξει μία αύξηση 40-50 ευρώ τώρα τον Απρίλιο και μία ακόμα αύξηση ώστε ο κατώτατος να πάει πάνω από τα 1000 ευρώ από 1η-1η του 28. Γιατί τέτοια σπουδή, ας πούμε, για μία διπλή αύξηση? Γιατί από το 28 και μετά έχει νομοθετηθεί ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει αυτή τον κατώτατο μισθό με μια αυθαίρετη απόφαση που λέει θα βάλω άλλα 50 ευρώ, άλλα 40 ευρώ, άλλα 60 ευρώ. Θα υπάρχει ένας ειδικός αλγόριθμος ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του διαφορετικές προσλαμβάνωσες και βάσει αυτού του αλγορίθμου θα υπολογίζεται το νέο ύψος του κατώτατου μισθού. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει μια σημασία. Τώρα όλοι περιμένουν να ακούσουν κάτι, όλοι περιμένουν να ακούσουν αρκετά πράγματα, θα έλεγα εγώ. Αν μπορώ να ιεραρχήσω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες νομίζω θα ακούσουν κάτι που θα τους ενδιαφέρει. Στην πραγματικότητα θα κουρευτεί το περίφημο τεκμήριο. Θα μείνει η βάση υπολογισμού του τεκμηρίου που είναι ο λεγόμενος κατώτατος μισθός. Πόσα χρόνια είσαι δηλαδή στη δουλειά και βάσει αυτού προσαυξάνεται το τεκμήριο. Αλλά θα πάψουν να υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία είναι γύρω-γύρω, όπως για παράδειγμα ο τζίρος, ο οποίος ήταν μια παράμετρος που αύξανε το τεκμήριο για πολλούς κλάδους. Επίσης έχω την αίσθηση ότι πολύ ωφελημένοι θα βγουν οι αγρότες, οι οποίοι βρέθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα
1: στους δρόμους, με
9: αντιπαράθεση με την κυβέρνηση κλπ. Βίωσαν και οι άνθρωποι τις καθυστερήσεις πληρωμών λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Οπότε τώρα αυτό θα αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω, γιατί έχω δεσμευτεί στην πηγή μου ότι θα το πω το βράδυ 8 παρατέταρτο την ώρα που ο Μητσοτάκης θα έχει μπει στο βελίδιο.
1: Και
9: επειδή η πηγή είναι καλή, δεν μπορώ να τη σπάσω.
0: Όχι, ναι.
9: Είναι ότι ο άμεσος φόρος που πληρώνουν οι αγρότες θα μειωθεί πάρα πολύ αισθητά.
0: Okay, αυτό
9: δηλαδή,
0: είναι σημαντικό.
9: Δηλαδή οι αγρότες έχουν πραγματικά λαμβάνει από αυτή τη δέση. Δεν έχουν λαμβάνει ένα μέτρο το οποίο είναι δια της φλαγίας και εφόσον και αν και λοιπά, θα έχουν άμεση μείωση φόρου και αισθητή.
0: Ωραία.
9: Άμεση μείωση. Ωραία. Φόρου. Τώρα κολλείομαι να πω παραπάνω.
0: Όχι, άστο. Άστο, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε το πρωί.
1: Και θα τα
0: αύριο.
1: Πούμε και αύριο.
0: Εννοείται.
1: Αναλυτικά
9: Άσε κάτι για το βράδυ, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι.
9: Τα έχουμε πει τα περισσότερα.
0: Θα δούμε.
9: Οπότε.
0: Υπομονή.
9: Επίσης, να σας πω κιόλας ότι η ΔΕΦ είναι εντελώς προεκλογική, επειδή είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές.
1: Ναι.
9: Έχουν μαζευτεί όλοι εδώ στα εστιατόρια, γίνεται τη μουρλή στο πανηγύρι.
1: Να τα.
9: Κανονικά.
0: Θα δουλέψει κανονικά, η εστίαση.
1: Ναι.
0: Γιώργο, πάρε μια ανάσα και τα λέμε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό ρεπορτάζ και καλά να περάσει στην Θεσσαλονίκη μας.
0: Ο Δημήτρης λέει να πηγαίνουμε στη Βαρβάκιο για ψώνια, παιδιά. Έχει χαμηλές τιμές. Καλημέρα, Άννα και Σπύρο. Καλή σεζόν με υγεία από το Κατερινάκι μας. Γεια σου, Κατερινάκι μας, γλυκό. Ορίστε, ο Σάκης είναι έτοιμος, φτιάχνει παστίτσιο για μα θέλεις. Ο Μάικ λέει, παιδιά, καλημέρα από Αγγλία. Άμα μπορούσατε, λέει, να δείτε τι ακριωματικότητα θα έχει όλη αυτή η κάλυψη της ΔΕΘ με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις, θα πέφτατε από τα σύννεφα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Θεωρούμε ότι μας λένε ψέματα. Και εγώ όταν ακούω κάτι τέτοιο θα βάζω μουσική. Το ακούμε. Καλημέρα, αγαπημένοι μου Σπύρο και Άννα. Σας έχασα στην έναρξη, ρε παιδιά. Λέει, άνοιξα στις 10. Καλή χρονιά με πολλές επιτυχίες. Παιδιά, 9.
1: Χριστινάκι μου, Χριστίνα. Είμαστε εδώ σε 9 ώρα φέτος. 9 με 11 κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν,
1: τι μας λέει εδώ, Δήμος?
0: Τώρα εδώ είδατε που σας καίει το σούπερ μάρκετ, στέλνετε και πολλά μηνύματα. Λέχει ο Κορινθίας. Μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τα μακαρόνια 6 νούμερο. Από Ιούλιο.
1: Έξι νούμερο, είναι... ας ξεκινήσουμε. Είναι τα λεπτά.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Το 7 είναι που κάνεις...
1: Που κάνεις μακαρόνια με κιμά.
0: Το 6 είναι καλό για να το κάνεις τα λεγόμενα μακαρόνια bloom.
1: Ορίστε.
0: Όχι, ξεκινάμε τώρα άλλη.
1: Τι εννοεί μακαρόνια bloom?
0: Είναι που τα ρίχνεις το κρέας με το ζουμί μέσα και βράζουν εκεί μέσα. Δεν τα κάνεις ξεχωριστά. Επειδή κάνουν bloom μέσα και πέφτουν. Κατάλαβες. Παίρνουν περισσότερο τη γεύση του κρέατος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Είναι μέσα εκεί. Λοιπόν, βάζεις 6 εκεί, που είναι λίγο πιο χοντρό.
1: Για να
0: πιο
1: φτιάξω
0: χοντρό.
1: Μακαρόνια με κιμά, παίρνω το νούμερο 6.
0: Το 7. Το 7 πέρυσι. Τη σπαγκετίνη, την κανονική. Το 7, να ξέρεις. 7.
1: Το 7.
0: Ένα το παστίτσιο. 6 το μπλου με 7 η σπαγκετίνη, παιδιά. Ένα το παστίτσιο. 6 το μπλου με 7 η σπαγκετίνη. Μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τα μακαρόνια 6 νούμερο από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο είχαν 70 λεπτά. 2/9 του 26.
1: 0,72.
0: Δεν αναγράφει ούτε πόσο είχε πριν, ούτε ποια είναι η έκπτωση. Πώς γίνεται αυτό, μας δουλεύουν. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι και αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ότι αν δεν έχεις χαρτί από κάθε χρονιά τι πήρες και πώς το πήρες, πως Σταύρος είναι η δουλειά του αυτό και το κάνει, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Αυτό που έλεγε όμως ο Σταύρος ο Μανεβασιώτης πριν είναι ότι εγώ το 2020 έδινε 137 100 ευρώ,
1: 100.
0: Τώρα δίνω 137.
1: Και τώρα δίνω 137 και με τη μείωση 127, πάλι αυξημένο.
0: Αν πάμε σου λέει σε όλα τα προϊόντα που έχουν δεχτεί αυτή τη μείωση, θα πάει στα 127. Την ώρα που ουσιαστικά οι μισθοί παραμένουν ίδιοι. Γεια σου ρε Μελέτη αγαπημένε, κάτσε να δώσουμε και μια καλημέρα στο Μελέτη και να φύγουμε. Καλημέρα και από μένα, χαίρομαι που σας ακούω, εύχομαι καλή σεζόν.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Και για εμάς που μείναμε εδώ, συνεχίζουμε τον μπανάκι εδώ στην Κινέτα. Ωραίος, κάτω από την ομπρέλα του Άρχοντας. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Νέα σας λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι φοιτητής και νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στο budget που θέλεις. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι πληρωμένο με τα βασικά, να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σου γρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα και παγώσεις. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό διαβασμένο το φοιτητικό. Το Day My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατάτε σημειώσεις για να ξέρετε τι λέμε. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου και το e-food και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Το ξαναλέω παιδιά, με το Day My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική, πάμε. Καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το e-food και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο, και φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Σκάνε τα μηνύματα σφαίρα εδώ πέρα. Καλημέρα στην Άννα μας, καλημέρα στην ωραία παρέα. Καλό από καλό καιρό και καλή σεζόν, Άννα. Εντάξει, για την αύξηση των καυσίμων θα πείτε κάτι που αφορά τους οδηγούς ταξί? Αυτό λέγαμε στην αρχή. Ποιος είναι, για στείλε με ένα όνομα, Κωνσταντίνε, στείλε ένα όνομα. Α, εσύ, δικό σου ήταν το μήνυμα κιόλας. Οι οδηγοί ταξί έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα με τα καύσιμα που έχουν φτάσει στο Θεό. Και όχι μόνο οι οδηγοί ταξί, έχουν οι πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν. Γιατί εδώ υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αναγκαστικά πολλές φορές χρειάζονται ταξί, είτε γιατί είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν μπορούν να οδηγήσουν γιατί δεν έχουν δίπλωμα πλέον, είτε γιατί πρέπει να μεταφερθούν, να οδηγηθούν σε κάποιους γιατρούς, μεταφέρονται σε νοσοκομεία οι άνθρωποι για να κάνουν τις εξετάσεις τους και χρειάζονται ταξί, γιατί το ταξί και ο ταξιτζής είναι ένα μέρος της οικογένειάς τους. Αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρουν γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές και οι ταξιτζίδες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και με τις τιμές να έχουν κολλήσει εκεί. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό? Άμα δείτε ότι το συζητούσαμε χτες και με εξειδικευμένους που λέγανε ότι όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύει, γιατί συνεχίζεται και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία, συν το ότι υπάρχει και ο φόβος, α, μην γίνει τίποτα από τους Ρώσους και αρχίσουν και τσιγκλάνε και τους Ευρωπαίους και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Και τα καύσιμα δεν πέφτουν σε καμία περίπτωση. Έλεγε η Άννα πριν από λίγο, πώς έλεγες ρε Άννα, ότι μπορεί να φτάσει από 1,07 το πετρέλαιο.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έλεγε ο Πρατηριούχος, από το 1,07 μπορεί να φτάσει και το 1,80.
0: Ορίστε.
1: Τουλάχιστον έλεγε ο άνθρωπος.
0: Φαντάζομαι το κίνηση τι γίνεται. Και όση και επιδότηση να έχεις εδώ πέρα, δεν τα βγάλεις πέρα, δεν γίνεται.
1: Και
0: δεν
1: πάει πιο πέρα. Εξαρτάται και πού μένεις, έτσι. Άλλο να μένεις στην Αθήνα, άλλο να μένεις, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη. Σαφώς. Και οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Όμως, στο πλαίσιο της ΔΕΘ έχουμε και κάποιες διαμαρτυρίες.
0: Έχει διαδηλώσεις, μεγάλες και πορείες.
1: Διαδηλώσεις και από τους εκπροσώπους εργαζομένων, αλλά μέσα στο συλλαλητήριο θα βρεθούν και οι συγγενείς των θυμάτων των ΔΕΒΟΝ. Και επειδή μέσα από αυτή την εκπομπή παρακολουθούμε την υπόθεση των ΔΕΒΟΝ από την αρχή και συνεχώς προσπαθούμε να δίνουμε λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, έχει χάσει την σύζυγό του στο δυστύχημα των ΔΕΒΟΝ. Θα συμμετέχει στην συγκέντρωση και τον έχουμε μαζί μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση δική σας?
10: 6 ώρα είναι, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα είναι εκεί από πολύ νωρίτερα, και οι συγγενείς των θυμάτων και τα εργατικά συνδικάτα και πολλοίς άλλους κόσμους.
0: Χρήστε, εσείς τι είναι αυτό που θέλετε να περάσετε σε αυτή την συγκέντρωση στην οποία βρισκόσαστε? Γιατί κάποιοι θα πούν ότι τουλάχιστον οι φωνές σας πιάσανε εν μέρη τόπο, γιατί τουλάχιστον έχουμε τηλεδιοίκηση σε αυτό το τμήμα του τρένου που δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα.
10: Νομίζω ότι οι γενικές διαμαρτυρίες των εργαζομένων πάντα είναι σχετικά οι ίδιες. Το θέμα είναι ότι εμείς οι συγγενείς των θυμάτων των ΔΕΒΟΝ και άλλοι διάφοροι πληγέντες πρέπει να προτάξουμε το συγκεκριμένο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, mm-hmm. που δυστυχώς μέχρι τώρα βλέπουμε ότι δεν μπορεί αυτό που οφείλει η πολιτεία να παρέχει στους πολίτες της, δεν το έχουμε δει.
0: Γιατί?
10: Και δυστυχώς είναι τραγικό. Νομίζω ότι οφείλεται στο ότι η ίδια η κυβέρνηση πράττει τις εγκληματικές πράξεις. Τα έχουμε δει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα ΤΕΜΠΗ και με το ΜΑΤΗ και με το θέμα της απάτης των φανς και τους παράνομους πληστηριασμούς που εκτελήσονται. Ναι. Θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα έρθουν από Πελοπόννησο και κάποιοι από αντίστοιχους φορείς και εμπορικούς συλλόγους.
1: Να πούμε, Χρήστο, να πούμε σε αυτό το σημείο και δύο λόγια να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, γιατί έχει περάσει και ένας μήνας που σταμάτησε η δίκη, περίπου γύρω στις 20 Ιουλίου είχε σταματήσει, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτούσε τώρα τον Αύγουστο τι γίνεται με τα ΤΕΜΠΗ, πού βρισκόμαστε με αυτό στο πλαίσιο των συζητήσεων. Ουσιαστικά...
10: Τέλος Ιουλίου έγινε η διακοπή, όσο φίλοι, μετά έχουμε δικαστικές θερινές διακοπές και 7 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα λοιπόν, μεθαύριο, ξεκινάει πάλι. Πάλι έχουμε μείνει ακόμα βέβαια στα διαδικαστικά. Μας έχουν δώσει μέσα στο Σεπτέμβριο 3 μέρες κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Νομίζω θα πάμε αρκετά καλά. Σε λίγο θα φτάσουμε στην αποδεκτική διαδικασία, και δηλαδή που θα καλεστούν οι πρώτοι μάρτυρες. Για να δούμε, γι' αυτό λέγεται και αποδεκτική, να δούμε σιγά σιγά πώς θα εκτελεχθεί το κουβάρι. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα με το κατηγορητήριο, διότι το κλητήριο θέσπισμα δεν έχει συμπεριλάβει, έχουμε λοιπές κατηγορητήριο, το κομμάτι του εμπρισμού εκεί για 28 θανόντες, έχουμε μόνο απαθράκωση αλλά όχι αιτία θανάτου και όχι κατηγορούμενους. Και ζητήσαμε βέβαια κάποιοι από τους διαδίκους να μπορέσει τουλάχιστον για τους 28 να γυρίσει πίσω στην ανάκριση για να ολοκληρωθεί όσο οφείλει το κατηγορητήριο. Εσκεμμένα κολλησιοργούν πάντα, κερδίζουν όλοι χρόνο. Φτάσαμε ήδη στα 3,5 χρόνια και τελικά βλέπουμε ότι η αναλγησία γενικά συνεχίζεται και τα θύματα παραμένουν στο θρύνο τους, στην απόγνωσή τους, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλό για κανέναν μέσα στην ελληνική πολιτεία, μέσα στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και θα υπάρχουν πλήρως διαμαρτυρίες σήμερα, πιθανόν και τις επόμενες ημέρες, και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο.
1: Χρήστο, εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε, Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, να μπει όπως λες και από Δευτέρα να ξεκινήσει ξανά η δίκη. Πριν κλείσουμε, θέλω λίγο ένα σχόλιο σου, διότι υπήρξε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά το παράνομο φορτίο, ότι δεν είναι αρμόδια αυτή, εν πάση περιπτώσει, για να ξεκινήσει έρευνα και να το διερευνήσει αυτό, και ότι ουσιαστικά είναι στην αρμοδιότητα της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής δικαιοσύνης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Είχε κάνει μια ανάρτηση και ο Νίκος Πλακιάς, ζητώντας από συγγενείς που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο και από πραγματογνώμονες να τους ζητήσουν συγγνώμη. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σου γι' αυτό.
10: Νομίζω λάθος ενημέρωση είναι η εσχεμένη παραπληροφόρηση από τον Νίκο, τον Πλακιά, γιατί αυτό που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ότι η αρμοδιότητά της αφορά τα οικονομικά εγκλήματα και τα διασυνοριακά εγκλήματα. Είχα καταγγείλει και εγώ στην Πόπη την Παπανδρέου, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, ότι αυτά, επειδή υπάρχει η υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει παράνομο φορτίο, και την είχα ορίσει υπεύθυνη ακόμα και για το κομμάτι των εκταφών, γιατί από εκεί θα μπορούσε να εξελιχθεί το κουβάρι, αν βρίσκαμε και εκεί ουσίες. Είδαμε τι έγινε και με τις εκταφές. Η εισαγγελέας εκεί, η Παπαϊωάννου μας, ενέπαιξε πάρα πολύ με το θέμα αυτό, αφού ανασύρανε την μήνυση για την παράβαση καθήκοντο και την ψηφοδέλεση των ιατροδικαστών, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτή η έρευνα. Mm-hmm. Είχαμε τότε πει να ενταχθούν και οι εκταφές μέσα. Υπήρχε μεταξύ διαδίκων και εισαγγελίας προστριβή. Τελικά δικαιώθηκαν οι διάδικοι. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Δικαίωσης τους διαδίκους και είπαν ότι οι εκταφές πρέπει να γίνουν όσοι έχουν ζητήσει οι διάδικοι, δηλαδή να εξεταστούν από ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για να παθούν σαφέστατες απαντήσεις, διότι τα πανεπιστήμια τα ελληνικά δεν μπορούν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλές εκκρεμότητες και με τα εξαφανισμένα βίντεο. Να δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
0: Εδώ είμαστε, τώρα ξεκινάει.
10: Η εξέλιξη νομίζω είναι αυτή. Δηλαδή, η πρόταση του Μητρουλιά ήταν πολύ δυνατή, που λέει ότι υπάρχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη, παρακόλληση δικαιοσύνης. Δεν το ονοματίζει βέβαια το αδίκημα, το φωτογραφίζει. Και ότι
1: προτείνει να τους...
10: Ναι, στέλνει πίσω στο πρωτοδικείο στη Λάρισα το θέμα των ανακριτικών υπαλλήλων για το θέμα της φωτιάς που δεν πράξανε τα δέοντα από την πρώτη ώρα, και εκεί να ανοίξει μια καινούργια δικογραφία. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά όλα γίνονται σκεμμένα. Ναι, μεν όμως παραμένει το θέμα των τεμπών στην επικαιρότητα, όμως σπάσανε τις δίκες σε πολλά κομμάτια και τις δικογραφίες, παλινοδίες μπρος-πίσω, και τελικά δεν θα καταφέρουμε στο τέλος, αν δεν πιέσουμε πάρα πολύ πάλι εμείς οι συγγενείς. Όπως θα πράξουμε και σήμερα έξω από τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε και θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κωνσταντινίδης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέντιο 989, Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, για τους νέους φοιτητές, αφόσον έχετε κλείσει το σπιτάκι το ωραίο και ξεκινήσετε για τις σπουδές σας, να φροντίσετε να βάλετε και το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ρεύμα. Το The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατήστε σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Islands, το πρώτο γεύμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι The My Home for Students. Δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Και πάμε σε έναν εκλεκτό, ξεχωριστό καλεσμένο.
1: Με αυτόν κάνουμε ποδαρικό. Έτσι. Κάθε χρόνο δεν γινόταν σήμερα να μην είναι μαζί μας. Έστω και για λίγο. Γιάννη Ζουγανέλη, αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο φίλο και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας.
0: Καλημέρα.
1: Τι καλημέρα, γίνεται.
13: Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας αποκαλέσω με το μικρό σας όνομα, που αυτό μου βγάζει μια αγάπη στην έκφρασή μου και πίστη στον τρόπο που επικοινωνείτε.
0: Να είστε καλά. Τιμή μας κιόλας.
13: Να ξεκινήσετε ισορροπώντας σε αυτά που θέλει ο κόσμος να ακούσει. Άλλωστε το κάνετε εσείς. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία. Ξέρετε, εγώ είμαι σε μια φάση που έχω, νιώθω ότι πρέπει να μιλάμε για αγάπη, όσο και να φαίνεται κάπως μυστήριο αυτό. Ναι, εγώ σας αγαπώ, γι' αυτό είμαι και παρόν στο ξεκίνημά σας και η αντιστοιχία που είπατε, το φέρνει γούρι, ανήκει στην αμοιβαία έκφραση των ανθρώπων, να το ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, τι θα ήθελες εσύ να ακούσεις σήμερα, μην το πάρεις κομματικά, από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τι θα ήθελες να ακούσεις για να είσαι έτσι πιο χαρούμενος,
1: να αισθανθείς καλά. Μια ικανοποίηση ότι πάμε καλά.
13: Μια εξομολόγηση, ναι, ότι τα χρήματα αυτά δεν τα δίνει αυτός. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος από τον τρόπο που επικοινωνείται η ζωή. Λίγο περισσότερο σεβασμό στους ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι αυτοί μοχθούν για την καθημερινότητα. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ζωή. Περισσότερο σεβασμός. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν υποσχέσεις. Θα ήθελα να... πρακτικά να αποδεικνύεται ότι αυτό που θα πει θα συμβεί. Έχω κουραστεί, έχω και μια εμπειρία, είμαι πολίτης, δεν έχω αποποιηθεί ποτέ αυτή την έννοια. Κάνω μια παρένθεση. Κάποτε το 1984 ο Αντρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, ή συμφωνούσες ή διαφωνούσες ιδεολογικά, μου είχε κάνει μια πρόταση να κατέβω υποψήφιος. Του είχα πει ότι ευχαριστώ για την ξεχωριστή τιμή, γιατί είναι μια τιμή να σου κάνει ένας πρωθυπουργός μια πρόταση να κατέβεις κάπου θεσμικά. Είναι τεράστιο. Αλλά λέω, αισθάνομαι ισχυρότερος, γιατί λειτουργώ σαν πολίτης καλλιτέχνης. Και με αγκαλιάζει και μου λέει: έχεις δίκιο, συνέχισε. Η ιδιότητα του πολίτη είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα τους πολίτες να είναι πιο ενεργοί στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πολιτεία. Η κυβερνητική αποτελείται από δύο παράγοντες, από τους κυβερνώντες και τους κυβερνόμενους. Είναι η όρη, θα μπορούσε να είναι ίση, αλλά κατάφεραν αυτή να μην είναι ίση. Εμένα μου λείπει ο τρόπος που επικοινωνούν οι άνθρωποι. Ξέρετε, ο έρωτας επίσης. Ο έρωτας δεν είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή μόνο μεταξύ δύο ανθρώπων ερωτευμένων κλπ. Ο έρωτας είναι μια στάση ζωής. Δεν έχουν έμπνευση. Θα ήθελα να είναι πιο εμπνευσμένος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ειλικρινής, αληθινός, και όχι εντυπωσιαστικό. Όλα είναι για τις εντυπώσεις. Εγώ δεν πιστεύω στις εντυπώσεις, πιστεύω στην αλήθεια.
1: Τώρα που είπες για το 1984, για την πρόταση αυτή που δέχθηκες, από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχω ακούσει παλιότερες συνεντεύξεις σου να λες ότι σου έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις για να κατέβεις στην πολιτική. Πολλοί συνάδελφοί σου το επιλέγουν αυτό, πολλοί καλλιτέχνες κατά καιρούς. Εσένα τι είναι αυτό που σε σταματάει, γιατί λες όχι?
13: Λέω όχι γιατί πρώτα απ' όλα έχω να δημιουργήσω, δηλαδή έχω και μια εγρήγορση και όχι βιασύνη, γιατί η βιασύνη έχει τη δύο εγρήγορση ή το ρυθμό. Και με απασχολεί πάρα πολύ, είμαι ελληνοκεντρικός, ανθρωποκεντρικός, θέλω να δημιουργώ για να μπορώ να επιστρέψω αυτά που μου έχουν απλόχερα χαρίσει η καθημερινότητα, κυρίως οι άνθρωποι. Γιατί εμείς υπάρχουμε, λέω, ανθρώπων. Και ανθρώπων με κεφαλαία γράμματα. Αυτό δεν μου επιτρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και επίσης, εδώ, από τη θέση του πολίτη, έχω τις... Έχω την άποψή μου, παλεύω, έχω την ιδεολογία μου. Δεν πιστεύω στους ανθρώπους που λένε, έλα μωρέ τώρα, αυτό θα πάω να ψηφίσω ξηγά τώρα και τι θα αλλάξει. Βέβαια, αυτό για μένα έχει γίνει πολύ συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ασχολούμαστε με τη μάζα. Η μάζα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πολτός. Δεν σκεφτόμαστε ελληνικά. Αν σκεφτόμασταν ελληνικά θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Απλώς μιλάμε τη γλώσσα, δεν την εννοούμε. Μια γλώσσα που είναι 2.500 χρόνια ομιλείται η

0: δεν έχουν κάνει κανένα διαχωρισμό, κανένας πολιτικός. Γι' αυτό μιλάνε με άσχημο τρόπο για την Ελλάδα, την αποκαλούν ψωροκόστενα, μικρή χώρα. Δεν έχουν κάνει διαχωρισμό. Είναι άλλο το κράτος και άλλο η Ελλάδα. Η Ελλάδα και δημιουργεί το κράτος βέβαια την παρουσία της, αλλά οι περισσότεροι αυτοί, κατά την άποψή μου, τον πατριωτισμό τον επικαλούνται μόνο κατά το δοκούν. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή να μιλάνε για το κράτος και να μιλάνε για την Ελλάδα με μεγαλοσύνη. Πάντοτε λέω, επειδή έχω και πολλά χρόνια στην καθηγησία, σκεφτείτε, παιδιά μου, γλυκά, ότι εμείς είχαμε τρομοκρατία, η Ευρώπη αναγεννάτου με ελληνικές ιδέες. Δεν υπάρχει πολιτισμό στην Ευρώπη χωρίς τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτά είναι στάση ερωτική απέναντι στη ζωή.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό το τελευταίο που ζήσαμε από χτες, που σε πολλούς
2: δημιούργησε
1: και μεγάλη
2: θύελα,
1: ένταση,
2: τώρα, αυτό με τα βιβλία στο δημοτικό που παρουσιάζει εικόνες ομόφυλων ζευγαριών και ζητά από τα παιδιά να κάνουν σχετικές εργασίες. Έχει ξεσηκώσει θύελα και αυτό το ζήτημα.
0: Να πω, είναι μια νέα κατάσταση την οποία πρέπει με έναν τρόπο να την αντιληφθούμε. Εγώ κοιτάω τον άνθρωπο. Δεν κοιτάω τον σεξουαλικό του ή την έκφραση, τον προσδιορισμό ή τον αυτοπροσδιορισμό. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι αυτό συμβαίνει και ενδεχομένως θα πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά. Η μόνη μου διαφωνία,
2: ναι,
0: και με πολύ σεβασμό το λέω, η μόνη μου διαφωνία είναι ότι στο δημοτικό ίσως να είναι πολύ νωρίς για να κάνεις μια τέτοια ανοίξη στην εκπαίδευση.
2: Μια τέτοια κουβέντα στα παιδιά, ναι.
0: Ναι, στο δημοτικό. Ναι. Διότι ναι, μεν τα παιδιά οριμάζουν, έχουν μυαλό, αλλά μπορεί και να τα χαώσει αυτό. Διότι εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπουν. Δηλαδή, μην απομυθοποιήσουμε την κλασική οικογένεια. Επειδή τα περισσότερα ζουν σε μια λογική κλασικής οικογένειας, καλό είναι να τη φροντίσουμε αυτό και να τα φτιάξουμε τα παιδιά να μπορούν να αποδεχτούν και το διαφορετικό τρόπο που δικαιολογημένα θα πρέπει να ασχοληθούν. Διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Όχι, αυτό το φαινόμενο είναι λάθος έκφραση. Υπάρχει αυτό. Συμβαίνει. Έπειτα, να ξέρετε κάτι. Διαπιστώνω ότι αλλιώς είναι ο δημόσιος λόγος, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτό,
2: ναι,
0: και αλλιώς είναι ο λόγος στις παρέες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε αυτόν τον λόγο που έχουμε στις παρέες, έχοντας το μεσάνα πολιτισμό και σεβασμό στη διαφορετικότητα, στη woke agenda κλπ. Να τον κάνουμε και δημόσιο λόγο. Αλλά υπάρχει μια δηλητηριασμένη τοξική αντιπαράθεση. Παράδειγμα, σε άλλο θέμα, δεν μπορεί να δίνουν ονοματοδοσία στο δίο της Θήβας, σαν παράδειγμα το φοράλιο στην πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη για την σύγχρονη Ελλάδα Χαρούλα Αλεξίου, και να υπάρχουν από κάτω να λένε σταμάτα εσύ να τραγουδάς κολόγρια, τι θέλεις αφού δεν έχεις,
2: δηλαδή, εκεί θα σε πήγαινα με αφορμή αυτό που συνέβη τώρα με τον Γιάννη Πάριο που έγινε.
0: Είναι λάθος, είναι αδυνατό λάθος και είναι ντροπή. Ο Πάριος, ακούστε, είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, πιστέψτε με. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει σεβαστεί και τον εαυτό του. Καταρχήν είναι σταραντούχος συνθέτης, έχει γράψει και στίχο και μουσική εξαιρετική. Τώρα, οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, μερικοί, χάνουμε τις διαστάσεις, την έκταση της φωνής μας. Δεν μπορεί όμως να τον μέμφεσαι γιατί θέλει να έχει έκφραση. Και να ξέρετε κάτι, τώρα μπορώ να το πω με άνετα, γιατί κανείς δεν θα κάνει αυτά για τα χρήματα, ειδικά αυτά που κάνει ο Πάριος. Δεν το κάνει να βγάλει χρήματα. Νομίζω ότι είναι και πολύ ισορροπημένος οικονομικά. Χρειάζεται λίγο σεβασμός και επίσης να σταματήσει και αυτός ο ηλικιακός
2: ρατσισμός.
0: Είναι τραγικό. Αυτό ξεκινάει και από εσάς και από τα μίντια και από την τηλεόραση. Λένε, ας πούμε, τηλεθέαση. Το δυναμικό κοινό.
3: Ναι.
0: Και το. Ναι, ποιο δυναμικό κοινό. Αυτό οι περισσότεροι είναι.
2: Μεγαλύτερη ηλικία. Ναι.
0: Και επίσης αυτοί που καταναλώνουν ή ξέρω εγώ είναι μερικά λάθη τα οποία νομίζω ότι υπάρχει και μια στρατηγική σε αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι τόσο τυχαία. Δεν είναι τόσο τυχαία τα πράγματα.
2: Κλείνοντας, επειδή 11 η ώρα κλείνουμε, θα σε δούμε στο Open, θα παρουσιάσεις ταξιδιωτική εκπομπή και αν ετοιμάζεις και κάτι άλλο για να ξέρουν οι ακροατές μας που σε αγαπούν πολύ.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ετοιμάζω, είναι μεν ταξιδιωτική, αλλά το ταξίδι αυτό θα έχει να κάνει με

0: θερμό, με την ψυχαγωγία, με την έρευνα γύρω από την ξεχωριστότητα του κάθε τόπου, γιατί η Ελλάδα είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Πάντοτε θα κεντράρουμε στην ομορφιά, στην αλήθεια των ανθρώπων. Έχουμε κάνει τώρα 3 εκπομπές και έχω την εντύπωση, τουλάχιστον από τον εαυτό μου, δηλαδή έχω μια ικανοποίηση ότι τα καταφέραμε. Μια καλλιτεχνική ομάδα καταπληκτική με σκηνοθέτη τον Καπικανίδη.
1: Πολύ ωραία.
0: Συνεχίζουμε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Σήμερα παίζουμε στην ΕΜΑΤΡΙΑ, έτσι για να σας ενημερώσω.
2: Ωραίο.
0: Του Μπόστο, άλλο φοβερό έργο. Παρενθετικά να σας πω ότι αναφέρεται για ένα έργο που εξαιτιοτριάστη, που βγήκε εκτός, πώς λέγεται, ναι, εκτροχιάστη, και είναι πριν 35 χρόνια αναφέρεται σε άλλο έργο. Δηλαδή για πόση ζωή δημιουργεί ένα κύκλο σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε και πρόβες για ένα έργο ισπανικό εξαιρετικό. Είμαστε δύο ζευγάρια, εγώ με τον Τζιμιτσέλη και ο Πατριαρχίας μαζί με την Γιάννα Νικολού. Αυτή είναι ζευγάρι, εμείς είμαστε φίλοι, μέσα στο Τιτανικό, όπου προσπαθούν να γίνουν διάφορα πράγματα και έχει πολύ ενδιαφέρον το παίξουμε στο θέατρο Έμπερτ.
1: Άρα,
2: αυτό να σε δούμε.
1: Πλούσια ναι. Χρονιά καλλιτεχνική και θα σε βλέπουμε και στη συχνότητα του Open και στο θέατρο.
2: Σε περιμένουμε και πάλι να τα ξαναπούμε.
1: Από κοντά.
2: Γιατί ο λόγος είναι εξαιρετικός και σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, με ισορροπία στη γνώση και έμπνευση στην επικοινωνία. Σας αγαπώ, Σπύρο, και ειλικρινά, Άννα.
2: Καλημέρα. Γεια.
1: Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, πολλά φιλιά.
2: Και Βασιλική Γιούτσου, η Δυσάρες. Και αμέσως μετά, Νικόλας Καμακάρης. Θάνος Βούμπας εννοείται ότι παραμένει στη θέση του σταθερά. Έλλη Σπυροπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε για την αγκαλιά και για την υποδοχή. Τα λέμε αύριο, είπαμε, σε 9 ώρα, στις 9 το πρωί. 9 με 11 και κάθε Σαββατοκύριακο σε αυτή την ώρα.
2: Και 10 η ώρα αύριο, Τάκης Χατζής.
1: Βέβαια.
2: Να δώσει
1: σοου. Μαζί μας, εδώ για να κάνουμε σοου.
2: Φιλιά
1: πολλά.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεναγείται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός με τη φετινή διοργάνωση να φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 απόψε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί μεταξύ άλλων διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, μία τον Απρίλιο του 2027 και άλλη μία στην 1η-1η του 2028, καθώς και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πακέτο των μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα με το μήνα, ξεκινώντας από το φετινό Νοέμβριο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις, της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ, στο Άγαλμα Βενιζέλου, και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς, με άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, προαναγγέλλοντας ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό της για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Τότε θα πέσουν οι μάσκες, θα δούμε ποιος υπηρετεί το λαό και ποιος τους ισχυρούς, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Λέσβο σε μεικτή έκταση με αστιβιές και δασική βλάστηση στη διασταύρωση της Αχλαδερής προς το Διαβολόρεμα. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοποιού της Αχάια Κλάου στην Πάτρα. Οι δυνάμεις της πυρόσβεσης με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της αυτοδιοίκησης κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο χώρο όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα του Ινοποιού, αλλά και στη γειτονική δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό, κάηκε ολοσχερός η κάβα του ιστορικού Ινοποιού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε υποεθρία έκταση στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο Άλσος Βέικου και την περιοχή του Γαλατσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένη κίνηση οχημάτων καταγράφεται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα διόδια Ελευσίνας και στα δύο ρεύματα στην Εθνική, στην έξοδο της Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνας, στην έξοδο για την Αθηνό Λαμίας. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 39χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Συνεχίζεται η συζήτηση για την υπόθεση με τα σχολικά βιβλία τάξεων του Δημοτικού, στα οποία υπάρχουν αναφορές για γονείς ιδίου φύλου, με τον Πρωθυπουργό να παρέχει χθες πλήρη κάλυψη στην Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη απέναντι στις βολές γαλάζιων στελεχών. Είναι μια πραγματικότητα για την οποία πρέπει να ενημερώσεις τα παιδιά ότι υπάρχει, αλλά δεν πρέπει να το καταστήσεις ως πρότυπο στην κοινωνία, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, σημειώνοντας πως η πολιτεία πρέπει να κρατά μια γραμμή ισορροπίας. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο Ιρανικό νησί Χάρκ, όπου βρίσκεται ο κυριότερος θερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας, στον Παρσικό κόλπο, στο υπόβαθρο της επανάληψης των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ. Την είδηση μετέδωσαν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν επίσημη ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις πραγματικότητες επί του εδάφους σε οποιαδήποτε διευθέτηση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου η κατάσταση αλλάζει εναντίον του Κιέβου, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Αττική, όπου θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
3: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Time, weather, and...

0: στεριά.
1: Time, weather, and...
0: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, απολύτως καλοκαιρινό είναι η αλήθεια και απολύτως πολιτικό, δεδομένου ότι έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα φυσικά και εμάς των δημοσιογράφων, των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των πολιτών, θεωρώ, σε ένα σημείο, δεδομένου ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πάντοτε στις Διεθνείς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό για την κοινωνία κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξαγγελίες και μέτρα ελάφρυνσης, ενίσχυσης του κοινωνικού συνόλου. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 ο Νικόλας Καμακάρης. Νέα ώρα αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Θα τα λέμε εδώ από τη συχνότητα του Alpha Radio 989. 11 με 1 κάθε Σαββατοκύριακο. Και όποιος αντέξει. Και εσείς εδώ φυσικά, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες, εάν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές. Στο onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε φυσικά και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας. Και οι εκτιμήσεις σας και οι προσδοκίες σας για την ομιλία, την αποψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο, στο Βελίδιο συνεδριακό κέντρο. Εκεί αναμένεται αυτό το περίφημο πακέτο μέτρων για το οποίο θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Νομίζω έχετε ακούσει και νωρίτερα, πολύ αναλυτικά, ποια είναι τα βασικά σημεία, τι περιμένουμε και πάντοτε, αυτό μας λένε οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, υπάρχει και η παραπάνω έκπληξη, υπάρχει και το παραπάνω μέτρο που δεν έχει διαρρεύσει, δεν έχει βγει στο ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα. Και εκεί νομίζω συνολικά στα μέτρα, αλλά και εκεί πάντοτε υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με το βλέμμα φυσικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι τελευταία ΔΕΘ πριν από την επόμενη κάλπη. Είτε εκεί αυτή στηθεί κανονικά και στην άνοιξη, στα τέλη της άνοιξης του 2027, είτε πρόωρα, αν και οφείλω να επισημάνω ότι μέχρι στιγμής και ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος έχει ξεκαθαρίσει πως θα πάει κανονικά σε εκλογές στο τέλος τετραετίας, εκεί στο τέλος της άνοιξης του 27, αλλά νομίζω ότι και έχουν να τονίσει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Αυτό απομένει να το δούμε. Σημασία έχει πως αυτό το πακέτο και αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση να αντιστρέψει το κλίμα, να πούμε, νομίζω πως κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, το κυβερνών κόμμα για να είμαστε πιο ακριβείς, βρίσκεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη, δίνει όμως το κλίμα, βρίσκεται πρώτη με πολύ κουτσουρεμένα ποσοστά. Όμως και αυτό είναι προβληματίζει, δεδομένου ότι με τα τωρινά δεδομένα, τουλάχιστον με αυτά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τίθεται ζήτημα αυτοδυναμίας. Εκεί νομίζω είναι το πιο δύσκολο σταυρόλεξο που πρέπει να πέσουμε όλοι από πάνω για να το λύσουμε. Και τώρα και μέχρι τις κάλπες και κυρίως μέσα στην κάλπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο για όλους όσοι βρίσκεστε στο τιμόνι. Τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα, δεν υπάρχει κάτι που θα σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα, πέραν της εξόδου της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς είναι ένα ακόμα εξοδικό ρεύμα, δεδομένου ότι είμαστε στο Σαββατοκύριακο, σε ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, και κάποιοι θα αναζητήσουν μια τέτοια δυνατότητα σε ένα εξοχικό ενδεχομένως, και καλά θα κάνουν. Άρα να ξέρετε πως είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Βοτανικό Κήπο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο Κηφισό επίσης υπάρχει μια ανάσχεση στο ρεύμα προς την Κηφισιά από την Γκαλάρη και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως το κομμάτι εκεί πριν από την Αχαρνών. Και εκεί υπάρχει μια ανάσχεση που θα σας προβληματίσει αν και εφόσον βρίσκεστε στην περιοχή. Έτσι αυξημένη κίνηση, αρκετά αυξημένη κίνηση έχει και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα
από την Γκίμης μέχρι την, μέχρι τη Μεταμόρφωση, μέχρι εκεί το κόμβο στην Εθνική Οδό. Και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει επίσης εκεί στο, μετά το Μαρούσι μια αυξημένη, μια ανάσχεση η Αττική Οδός. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι αρκετά ήσυχα, στο κέντρο δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι λίγο αυξημένη είναι στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου η κίνηση. Κάτι άλλο φοβερό που θα σας προβληματίσει νομίζω ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, πριν πάμε στο τραγούδι, να σας πω ότι έχουμε δωράκι σήμερα για εσάς. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση 18-9 στις 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας με τη Δώρα Χρυσικού. Μια παράσταση που αφορά στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, τη μουσική παράσταση, για τη συναυλία, για να το λέμε πιο καλά. Πάντα γελαστή και γελασμένη, αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, επίσης στο Θέατρο Πέτρας, με τον Μανώλη Μπιτσιέα, τον Κώστα Θωμαίδη, τη Ρίτα Αντολοπούλου, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Εάν και εφόσον επιθυμείτε να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής ή εκεί στη 1:55 θα μπορείτε να στέλνετε μέσω μήνυμα μόνο μέσω Viber 6947-989-989. Γράφετε φυσικά το ονοματεπώνυμό σας για να σας εντοπίσουμε, για να είμαστε έντιμοι τουλάχιστον μεταξύ μας. Και τη λέξη πρόσκληση θα τις δώσουμε, όπως καταλαβαίνετε, ανακατεμένα, πρώτα τις δύο και μετά τις άλλες δύο, για να μπορέσετε να απολαύσετε ο μήνας Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που απολαμβάνουμε και το θέατρο και τις συναυλίες.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 11 και 20. Στην ειδησιογραφία παραμένουν δυστυχώς και αυτές οι συγκλονιστικές ειδήσεις αφενός της Κυψέλης αφετέρου του Μαραθώνα. Δύο ειδήσεις που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή και σε εμάς που καλούμαστε να τις διαχειριστούμε και σε εσάς φυσικά που βομβαρδίζεστε από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τα sites, γενικά από την ενημέρωση για αυτά τα συγκεκριμένα περιστατικά, για αυτά τα συγκεκριμένα ιδεχθή περιστατικά. Το έλεγα και χθες και το συζητάγαμε και θα ήθελα να κάνουμε και σήμερα αυτό το διάλογο, θα ήθελα και σήμερα τις δικές σας απόψεις. Τι θεωρείτε πως φταίει και φτάνουμε σε τέτοια, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοια συμπτώματα κοινωνικής σύψης, κοινωνικής απειλής? Τι νομίζετε ότι φταίει? Φταίει μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο πατέρας, η μάνα στην Κυψέλη, η κόρη στο Μαραθώνα? Είναι κάτι ευρύτερο? Δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι γίνεται γύρω, πίσω από τα παράθυρα και από τις μπαλκονόπορτες και πίσω από τα και μέσα στα σπίτια? Δεν έχει τύχει ποτέ να υπάρξετε έτσι, να ακούσετε κάτι και να προβληματιστείτε, μα τι γίνεται μέσα εκεί, που ενδεχομένως κάποιος δέρνει κάποια, κάποιο παιδί κακοποιείται και ό,τι άλλο μπορεί ο αρρωστημένος νους, η αλήθεια είναι, να φανταστεί. Τι φταίει? Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα που αξίζει να συζητήσουμε, πέρα από την καθαρά ειδησιογραφική κάλυψη των θεμάτων αυτών. 11 και 20, απαραίτητες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με καλημέρες επί προσωπικού. Τι προσδοκάτε κιόλας από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε στην ομιλία του στη ΔΕΘ? Να υπενθυμίσω ότι αύριο τροποποιείται το πρόγραμμα του σταθμού. Θα είμαστε όλοι εδώ φυσικά για την κάλυψη των εξελίξεων. Στις 12 το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου φυσικά και από εκεί βγαίνουν πάντα πάρα πολλές ειδήσεις. Εμείς θα είμαστε όλοι εδώ επιποδός. Στις 10 θα είναι και ο Τάκης ο Χατζής, εδώ επικεφαλής φυσικά του δημοσιογραφικού επιτελείου του Αλφα Radio 989. Για να μάθουμε και τις ειδήσεις και τι κρύβεται πίσω από αυτές και όλα τα παραλυκόμενα και τα παραπολιτικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε 11 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε και μια εβδομάδα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έτσι. Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε τον καθιερωμένο αγιασμό στη σχολεία. Φυσικά εκείνη την ημέρα δεν θα γίνει μάθημα. Θα έχουμε τον αγιασμό και την νομίζω διανομή των βιβλίων στα πιτσιρίκια. Από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα, στα Θρανία, ένα μεγάλο στοίχημα κάθε χρόνο για, το, για τη σχολική χρονιά, για το πώς θα ξεκινήσει τα σχολεία, για το τι ελλείψεις θα υπάρχουν, πάντα δημιουργούνται. Και μια μόνιμη, έτσι, ένα μόνιμο χάσμα ανάμεσα στις εκτιμήσεις. Από τη μία το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρονιά και με κάθε κυβέρνηση να λέει ότι ξεκινάμε με λιγότερα κενά και κάνουμε τόσες προσλήψεις και τα λοιπά. Και από την άλλη όμως τα συνδικαλιστικά σωματεία των δασκάλων και των καθηγητών να λένε ότι υπάρχουν ελλείψεις, να λένε ότι υπάρχουν κενά. Και κάπου στη μέση ο πολίτης, ο άνθρωπος που στέλνει το παιδί στο σχολείο, να ψάχνει να βρει λύσεις που θα έπρεπε, αλλά δεν του παρέχει η επίσημη πολιτεία. Έχουμε και μια φωτιά σε χορδολιβαδική έκταση στην Αχλαδερή, στη Λέσβο. Εκεί επιχειρούν, συγγνώμη, 8 ενέργεια μέσα. Ξέσπασε το πρωί σε αγροδοδασκή έκταση στην περιοχή Μέσα Λέσβου. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και είπαμε και τα ενέργεια, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μια ακόμη φωτιά που ταλαιπωρεί τη χώρα μας, και δεδομένου ότι ο καιρός όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά καλός, με υψηλές θερμοκρασίες, φεύγουν και αυτές οι βροχές, τα χαλάζια που σημειώθηκαν σε κάποιες περιοχές. Έχουμε ενισχυμένους βόρειους άνεμους έως 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. 6 έως 7 μποφόρ ή άνεμοι. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Από αύριο, Κυριακή, αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο η θερμοκρασία. Μας τα λέει και χθες ο Γιώργος Τσατραφίλιας, και τις επόμενες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη μέχρι και Τετάρτη τουλάχιστον, θα πάμε σε 37, 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, άλλο ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες. Την πρώτη καλημέρα εδώ στο φίλο το Στάθη που βρίσκεται στην παρέα, σταθερός και πιστός, όπως και ο Μάνος. Καλώς τον, καλημέρα καπετάνιε, λέει. Τελικά δεν βρήκαμε τις μέρες που θέλαμε για Μήλο, και τώρα που σου γράφω από την Αντίπαρο. Πολύς αέρας, φίλε μου. Μήλο μάλλον του χρόνου. Δηλαδή τώρα πραγματικά είσαι ανάλγητος, Μάνο, έτσι. Εμείς έχουμε γυρίσει. Έχει ξεκινήσει η ραδιοφωνική σεζόν, έχει ξεκινήσει το επίσημο στο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ πέρα στις επάλξεις γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μου στέλνεις μήνυμα από την Αντίπαρο ότι έχει πολύ αέρα και μου παραπονιέσαι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είσαι προκλητικός. Αλλά επειδή σε αγαπάω και αυτό το κάνεις. Να περάσεις πάρα πολύ καλά. Και αν τη βάλεις του χρόνου τη Μήλο στο πρόγραμμα, μπορεί κάπου να τρακαριστούμε. Μαρία, καλώς την, καλή δύναμη και γεμάτη επιτυχία στην νέα ραδιοφωνική χρονιά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Πέτρος, καλώς τον. Οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Όταν ένας πρόεδρος ομάδας στηρίζει τον προπονητή, ο προπονητής απολύεται. Όλοι κάνουν το αντίθετο από ό,τι λένε. Θα γίνουν πρόωρα, λες, Θεωρείς ότι δεν έχουν βάση οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού. Βέβαια, Πέτρο, θα μου επιτρέψεις, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να πω ότι ο Μητσοτάκης μέχρι τώρα έχει δείξει μια συνέπεια σε αυτό. Στο να γίνονται εκλογές στην ώρα τους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και να μην αξιοποιεί διάφορους δίθεν λόγους για να πάει σε προώρες. Γιατί κάποια στιγμή, κάποια μεγάλη περίοδο, είχε λίγο κουρελιαστεί αυτό το μόνο για εξαιρετικό εθνικό λόγο γίνονται εκλογές κτλ. Είχε λίγο κουρελιαστεί και έτσι έκαναν κατά το δοκούν, κατά πόσους βόλευε με βάση τα. Ο Μητσοτάκης μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Καλώς στο Δημήτρη. Την καλημέρα μου από το Πούλμαν προς ΔΕΘ. Τώρα περάσαμε τη Λάρισα, την αγάπη μου στο ραδιοθάλαμο. Με Πούλμαν στη ΔΕΘ. Με εμάς ή με τους άλλους, ρε Δημήτρη. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 11.30. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Όχι, δεν έχουμε διαφημίσεις, έχουμε μια σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι καλό είναι να ασχολούμαστε και κυρίως καλό είναι να ασχοληθεί κάποια στιγμή πιο ενεργά η πολιτεία. Μιλάμε για το ζήτημα της διαμονής ανθρώπων σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγειονομική, όπως είναι η αστυνομική, όπως είναι οι πυροσβέστες, όπως είναι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στην περιφέρεια. Είναι πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες στα τελευταίο διάστημα που το έλλειμμα της πολιτείας, το γεγονός ότι η πολιτεία δεν μπορεί να διασφαλίσει με φόντο την ακρίβεια και τις δυσκολίες οικονομικές κτλ., δεν μπορεί να διασφαλίσει την διαμονή των ανθρώπων αυτών στην περιφέρεια που τους έχουν ανάγκη στα χωριά και στις επαρχιακές πόλεις, την αναλαμβάνουν άλλοι οργανισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικοί φορείς. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πάμε στη συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 11 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε για εσάς δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση 18/9 στις 9 Σεπτεμβρίου την ερχόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη με τη Δώρα Χρυσικού. Αφορά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα η παράσταση. Και δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία Πάντα Γελαστή και Γελασμένη, αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, επίσης στο Θέατρο Πέτρας, με Μανώλη Μπιτσιά, Κώστα Θωμαίδη, Ρίτα Ντονοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα και υπόγεια ρεύματα για τις 14 του μήνα. Εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις προσκλήσεις, στέλνετε μέσω Viber μήνυμα 6947-989-989 και γράφετε τη λέξη προσκλήσεις και το ονοματεπώνυμό σας φυσικά. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο να συζητήσουμε για το θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει. Ο κύριος Κολιάδης, ο Δήμαρχος Ρόδου. Δήμαρχε, καλώς μεσημέρι. Καλημέρα σας.
2: Καλησπέρα. Καλημέρα από Ρόδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Ενημερωθήκαμε ότι αναλάβατε και μια πρωτοβουλία και ο Δήμος και η Περιφέρεια και οι ξενοδόχοι του νησιού για να στηρίξετε τους υγειονομικούς. Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε?
2: Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι, καταρχήν, ευχαριστώ η πρόσκληση. Κατά δεύτερο, είναι μια κίνηση να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς αλλά και στους νοσηλευτές από την υπόλοιπη Ελλάδα για να μπορούν να έρθουν εδώ και να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Τι εννοώ? Ότι η Ρόδος είναι αρκετά μακριά από την Αθήνα και γενικά από την υπόλοιπη χώρα. Το κόστος είναι αρκετά υψηλό, ό,τι έχει να κάνει με νίκη, ό,τι έχει να κάνει με τη μετακίνηση είτε της οικογένειας ή του ίδιου του γιατρού
0: όπως,
2: από την Αθήνα ή οπουδήποτε μένει.
0: Όπως σε όλη τη χώρα φυσικά, έτσι να το πούμε αυτό.
2: Όπως σε όλη τη χώρα ακριβώς. Υπάρχει δυσκολία πολύ μεγάλη, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η επιλογή του να πάει σε ένα νησί ένας γιατρός, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να πάει κάπου που μπορεί με το αυτοκίνητό του και μόνο η οικογένειά του ή ο ίδιος να μεταφερθεί ή να μετακινηθεί. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε ως Δήμος, το να χρηματοδοτήσουμε, να δώσουμε κίνητρα λοιπόν για τη στέγαση και όχι μόνο αυτών που θα επιλέξουν να έρθουν εδώ στο νοσοκομείο μας. Είναι κάτι το οποίο είναι συνεργασία με το νοσοκομείο, με τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως επίσης και με την Ένωση Ξενοδόχων εδώ της Ρόδου, μαζί πλάτη-πλάτη, πάμε, βοηθάμε ένα στον άλλον, μήπως καταφέρουμε, γιατί υπάρχει υποστελέχος στο νοσοκομείο της Ρόδου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και η Ρόδου ξέρετε είναι ένα νησί που έχει 130.000 κατοίκους, αλλά έχει και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες, σύνορα τα μικρά γύρω νησιά τα οποία καλούνται αν χρειαστεί να πάνε κάπου στο νοσοκομείο θα έρθουν εδώ στη Ρόδο. Άρα το βάρος είναι πολύ μεγάλο.
0: Τι ελλείψεις έχει το νησί, έχετε εικόνα, Δήμαρχε? Το έχει το νοσοκομείο?
2: Συγκεκριμένη εικόνα δεν ξέρω, ότι και παθολόγους αλλά και τεχνικό προσωπικό και νοσηλευτές είναι πολλές ειδικότητες που αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη. Μου έχουν κάνει μια πρώτη λίστα, μια πρώτη ενημέρωση, είναι για 8 γιατρούς και κάπου 17 ή 20 νοσηλευτές. Είναι το πρώτο στάδιο. Αν δούμε ότι αυτό προχωρήσει, να δούμε ανταπόκριση δηλαδή, άρα σημαίνει ότι καλούμαστε μετά να τον ισχύσουμε ακόμα παραπάνω, εφόσον μας δίνεται το πλαίσιο και το νομοθετικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει για να μπορούμε να κάνουμε τέτοια, να δώσουμε τέτοια βοήθεια. Με χαρά να το κάνουμε. Γιατί είναι προτεραιότητα υγεία. Αντιλαμβάνεστε ότι το να λειτουργεί ένα νοσοκομείο όπως αυτό της Ρόδου είναι για όλους μας το σημαντικότερο.
0: Αυτή η στήριξη τι μορφή θα έχει? Θα δώσετε κάποια χρήματα στους ανθρώπους που θα επιλέξουν να έρθουν εκεί να υπηρετήσουν στην υγεία?
2: Ακριβώς. Είναι περίπου δηλαδή κοντά στα 1000 ευρώ το μήνα ο κάθε γιατρός, που είναι τουλάχιστον για το ενίκιο του διαμερίσματος σπιτιού που επιλέξει να.
0: 1000 ευρώ είναι ένας μισθός. Ένας μισθός.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, είναι δύσκολο. Ρόδος, θέλω να σου πω ότι μιλώντας με 6-7 μήνες πλέον τουριστικής περίοδου, δεν βρίσκεται εύκολα ένα διαμέρισμα. Ή αν βρεις, έχει ένα κόστος αρκετά μεγάλο. Τουλάχιστον να μην υπομισθούν αυτό το κόστος της στέγασης οι γιατροί που θα επιλέξουν να έρθουν στο νησί μας.
0: Είχατε ανθρώπους.
2: Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο, που θα μας βοηθήσει. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει και είναι ένα κίνητρο το οποίο πιστεύω θα πιάσει τόπο. Και είναι, είναι μια κατάσταση που θα βοηθήσει πραγματικά, πιστεύω, και θα με χαρά να δούμε γιατρούς να έρχονται στα νησιά μας.
0: Είχατε περιπτώσεις τέτοιες με ανθρώπους υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές που ήταν να έρθουν στο νησί και τελικά δεν τα κατάφεραν και δεν ήρθαν για αυτούς τους λόγους, για το όσο έχουμε περιγράψει ως την ώρα?
2: Βέβαια, και οι διακηρύξεις που βγαίνουν άγονες, γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση, γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Όταν ο μισθός ενός γιατρού, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν καλύπτει το, μπορεί το ενίκιο και τη μεταφορά, το αεροπλάνο, ξέρετε, μεταφορικά. Εμείς είμαστε σαν νησί, το οποίο η μεταφορά από την Αθήνα πλέον εύκολα είναι είτε με το καράβι, το αεροπλάνο, πάνω από 120-150 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, αν πρέπει να μεταφέρει την οικογένειά του, μετά το νησί είναι ένα νησί το οποίο και λόγω του τουρισμού η καθημερινότητα είναι αρκετά ακριβή. Και όλο αυτό δημιουργεί προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν οι μισθοί είναι αυτοί που γνωρίζουμε.
0: Σε έναν άλλο, στον άλλον ευαίσθητο τομέα της παιδείας, Δήμαρχε, έχετε εικόνα, υπάρχουν εκεί ελλείψεις?
2: Και εκεί υπάρχουν, όχι τόσο μεγάλες. Υπάρχει μια διαφορετικότητα ότι είχε κάνει την εκπαίδευση. Και εμείς ως Δήμος, αν χρειαστεί να ανησύσουμε, να βοηθήσουμε, να το κάνουμε επίσης. Απλά βάλαμε ως προτεραιότητα το νοσοκομείο, γιατί ειλικρινά αυτή τη στιγμή γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς. Στον λέω υπεράνθρωπη, αν έρθετε να δείτε τι γίνεται καθημερινά στα εξωτερικά γιατρία ή στην καθημερινά, δηλαδή στα επίγοντα, είναι κάτι ασύλληπτο. Είναι ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι τεράστιος. Και εκεί γίνεται η μεγαλύτερη μάχη. Η μάχη των μαχών στο νησί της Ρόδου, αυτή τη στιγμή, το λέω ειλικρινά, με τόσο κόσμο, το νησί είναι γεμάτο, δεν υπάρχει κλίνα ελεύθερη. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν 400.000 κόσμο στο νησί. Ενώ είμαστε 130.000 κάτοικοι, έχουμε 400.000 κόσμο αυτή τη στιγμή στο νησί. Άρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό σε ένα νοσοκομείο όπως αυτό του Ρόδου. Άρα αυτή είναι η προτεραιότητα και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας.
0: Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σας.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης, ο δήμαρχος της Ρόδου, για αυτή την, για ακόμη μια προσπάθεια που γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και από επαγγελματικούς φορείς. Ακούσατε ότι εμπλέκεται και το ΚΙ ενός ξενοδοχών της Ρόδου σε αυτή την προσπάθεια για να προσελκύσουν γιατρούς στο νησί. Θα μου πεις, καλά κάνουν, το νησί τους είναι κτλ. Γιατί όμως να υπάρχει ανάγκη να δραστηριοποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, να δραστηριοποιηθεί η Ένωση Ξενοδόχων ή οποιοδήποτε άλλος επαγγελματικός φορέας για να καλυφθούν τα κενά και να μην βρίσκει τους τρόπους η πολιτεία να παρέχει τα στοιχειώδη, γιατί η υγεία είναι στοιχειώδες, έτσι, και ένα δικαίωμα του κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Γιατί στην Αθήνα να μην έχουμε τέτοιο ζήτημα και να έχουν στη Ρόδο, να έχουν στον Εύρο, να έχουν στην Άρτα, να έχουν, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού μπορείτε να σκεφτείτε. Γιατί? Κάτι λάθος γίνεται σε ό,τι αφορά στην πολιτική, στον χώρο της υγείας. Κάτι λάθος γίνεται. Τραγουδί.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12 παρατέταρτο, οπότε θα διακόψουμε για μια απαραίτητη διαπάμε απαραίτητα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά οκ, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες επί προσωπικού. Γιατί έχω και κάποια επικριτικά και μου αρέσει αυτό. Το έχουμε πάρα πολλές φορές. Και η διαφωνία είναι μες στο παιχνίδι. Και μάλιστα η διαφωνία πολλές φορές είναι χρήσιμη γιατί μας βάζει στη διαδικασία του διαλόγου. Φτάνει να μπαίνουμε σε αυτήν καλοπροαίρετα και χωρίς να μας στενόμυαλοι και με παροπίδες. Έτσι, να μην οχυρωνόμαστε πίσω από την αποψάρα του καθένας, αλλά να ακούμε τι λέει ο άλλος. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε και τις καλημέρες σας. oner@alpharadio989.gr το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, επίσης και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά, Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλω και την άποψή σας για τις υποθέσεις Κυψέλη και Μαραθώνα. Τι φταίει για αυτά τα συμπτώματα κοινωνικής σύψης. Τι φταίει για αυτές τις οδυνηρές ιστορίες που μπορεί να θεωρεί ο καθένας ότι δεν τον αφορά προσωπικά, να θεωρεί ο καθένας ότι είναι κάτι μακριά από αυτόν, αλλά δεν πάβουν να είναι δείγματα της κοινωνίας. Και σε αυτή την κοινωνία μέλη είμαστε όλοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Είναι πρωινό Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει, με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εάν δεν έχετε καταφέρει να φύγετε κιόλας και να προσθέσετε λίγο καλοκαίρι στις μέρες του Σεπτέμβρη, τότε ακόμα καλύτερα. Να ξέρετε πως παραμένει, και αυτό επιβεβαιώνει και το ότι αρκετοί ενδεχομένως θα την κοπανίσουν το Σαββατοκύριακο, παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς κάποιοι τυχεροί, δεν είναι τυχεροί επειδή έχουν ένα ποτηλιάρισμα μπροστά τους, είναι τυχεροί γιατί κάποιοι θα το περάσουν αυτό το ποτηλιάρισμα και θα βρεθούν σε μια παραλία, θα βρεθούν σε ένα εξοχικό, θα βρεθούν σε μια πιο χαλαρή κατάσταση από τους υπόλοιπους που είμαστε στην Αθήνα και μάλιστα εμάς που δουλεύουμε. Καλά να πάνε, καλά να έρθουν. Και ο Κηφισός, και στον Κηφισό παραμένει αυτή η ανάσχεση στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, εκεί από τη Δυραχείου περίπου μέχρι την Αχαρνών. Πυκνίνει η ροή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ωστόσο το βασικό κομμάτι είναι εκεί πίσω από την Αχαρνών, να έχετε το νου σας. Η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος της μεταμόρφωσης, εκεί στην συμβολή με την Εθνική Αθηνών Λαμίας και περίπου μέχρι την Ηρακλείου. Δεν έχει άλλα σοβαρά προβλήματα. Λίγο, πολύ λίγο η άνοδος Μεσογείων εκεί στο Χολαργό. Λίγο και η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου στο ύψος Παναθηναϊκού Σταδίου. Κάτι άλλο τρομερό και φοβερό όμως δεν θα σας απασχολήσει ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρες στο Μιλτιάδη. Έχει ενστάσει για αυτό που είπα και εν μέρει ενδεχομένως να είναι και δικαιολογημένες, ενδεχομένως να μην το είπα σωστά. Μου λέει ο Μιλτιάδης, δηλαδή πόσες φορές λέει έκανε ο εκλογής ο Μητσοτάκης και έδειξε μεγάλη συνέπεια. Έλεος ρε παιδιά. Ενδεχομένως να το είπα σωστά, Μιλτιάδη. Αφενός έχει κάνει πόσο. Μία φορά έχει κάνει, νομίζω. Και αυτή θα είναι η δεύτερη. Σαν κυβέρνηση εννοώ. Αυτό που θέλω να σου πω ότι πάντα ήταν υπέρ του να διεξάγονται εκλογές, δηλαδή θυμάμαι δηλώσεις του και στην αντιπολίτευση, υπέρ του να γίνονται εκλογές στην ώρα τους. Και φαίνεται να το έχει τηρήσει ως πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, φυσικά, συνεπής ως Έλληνας πολιτικός, όταν είναι σε αξιωματική αντιπολίτευση, λέει ότι η κυβέρνηση ή η κυβέρνηση που ήταν πρέπει να φύγει γιατί καταστρέφει τη χώρα κτλ. Μιλτιάδη, ελήφθη η ένσταση. Ενδεχομένως δεν ξέρω αν σε κάλυψε η διευκρίνηση. Η Μιμίκα, καλώς την. Η Μαρία, συγγνώμη. Θέτει υποψηφιότητα για τις προσκλήσεις. Θα τα πούμε συνέχεια αναλυτικά. Και η έτερη Μαρία. Μαρία μου, θα τις δώσω ανακατεμένες προσκλήσεις. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να διαχωρίσω στο Viber τα μηνύματα που θέλουν προσκλήσεις για το θέατρο και που θέλουν προσκλήσεις για τη συναυλία. Αν σου τύχει κάτι από τα δύο, καταλαβαίνεις, έτσι. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε εδώ στο Γρηγόρη και στην Εύη. Ο Στάθης, τι μας λέει ο Στάθης, η εγκληματικότητα λέει υπήρχε πάντα και δεν είναι κάτι νέο, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς. Επίσης σε δείκτες δεν είμαστε και οι χειρότεροι, ένα φαινόμενο που ανησυχεί είναι τα παραπλημμένα λόγω επαγγελματικής και οικονομικής πίεσης παιδιά. Γενικά ο θεσμός της οικογένειας έχει πληγεί με πολλές διαμάχες, βία και διαζύγια. Αυτό ανησυχεί, λέει ο Στάθης, αναφερόμενος σε αυτό που λέγαμε για τις υποθέσεις που κυριαρχούν στην ειδησιογραφία, όπως είναι η υπόθεση της Κυψέλης και η υπόθεση του Μαραθώνα. Λοιπόν, σε άλλα μηνύματα θα πάμε στη συνέχεια. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί ξεκίνησε το πρόγραμμά του. Ακούσα τον ωραία και από τα παιδιά, από τον Σπύρο και την Άννα. Λίγο πριν τις 10 έφτασε στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συναντήθηκε εκεί με τη διοίκηση του Εκθεσιακού Φορέα και έκανε την καθιερωμένη βόλτα που κάνουν οι πρωθυπουργοί στα περίπτερα της έκθεσης, συνοδευόμενος φυσικά από υπουργούς και άλλους παράγοντες. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, όπως είπαμε, διάφορα περίπτερα. Χθες είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχε μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός και αυτή νομίζω καθιερωμένη. Τον ρωτήσαν λοιπόν κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί ότι είστε έτοιμος για αύριο. Υπενθυμίζουμε ότι απόψε στις 8 είναι η καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού στην οποία εξαγγέλλονται τα όποια μέτρα ελάφρυνσης του κοινωνικού συνόλου. Και Περιμένουμε κάποια πράγματα, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Το ρώτησα λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε έτοιμος για αύριο? Και απάντησε με αυτοπεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης, πάντα είμαι έτοιμος. Τώρα, η αλήθεια είναι πως δεν αποσαφηνίζεται αν αυτή η βεβαιότητα αφορά και στο αποτέλεσμα των εκλογών, εάν με αντιλαμβάνεστε.

Λοιπόν, είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από τις 12 εδώ στην Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που διαμνύουμε. Ευχόμαστε να το περάσει όσο γίνεται πιο απολαυστικά και πιο ξεκούραστα. Κακά τα ψέματα, από αυτόν τον μήνα αρχίζουν πάντα οι παραπάνω οι υποχρεώσεις και το τρέξιμο, ειδικά φυσικά με τα παιδιά, έτσι όσοι έχουν παιδιά το καταλαβαίνουν, με σχολεία, με δραστηριότητες, με φροντιστήρια. Κουράγιο να έχουμε, να κουραζόμαστε. Λοιπόν, υπενθυμίσω ότι έχουμε για εσάς 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση 18/9 στις 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας με τη Δώρα Χρυσικού. Είναι μια παράσταση που έχει να κάνει με την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και 2 προσκλήσεις για τη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, πάντα γελαστή και γελασμένη, στο Θέατρο Πέτρας επίσης, στις 14 του μήνα, με Μανώλη Μπιτσιά, Κώστα Θωμαίδη, Ρίτα Ντονοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα και υπογερεύματα. Εάν επιθυμείτε να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις συνολικά 4 προσκλήσεις, 2 για τη συναυλία, 2 για τη θεατρική παράσταση, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, αυστηρά, 6947-989-989, γράφετε απλώς το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη προσκλήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να ξεχωρίσουμε τα μηνύματα που θα είναι για τη συναυλία και που θα είναι για το θέατρο. Ό,τι κερδίσουμε, παιδιά. Ας τα αφήσουμε και λίγο στην τύχη. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε και τα της Ουκρανίας φυσικά σε εξέλιξη. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, στον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Υπήρξε μία, έτσι, πώς να το πούμε, μία επιφύλαξη για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί αν θα πραγματοποιηθούν αυτές οι επισκέψεις. Είχαμε χθες και ένα ανακοίνωση από τον Ζελένσκι. Συνέχεια όμως κάποιες πηγές εκεί στο Κίεβο έλεγαν ότι υπάρχει φόβος για την ασφαλειά τους. Προφανώς παίζει ρόλο και το θέμα της επικοινωνίας. Έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα η κατάσταση και νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί από την εβδομάδα που πέρασε η προειδοποίηση του Ουκρανού Προέδρου ότι δεν ασφαλίσει ο ουρανός στη Ρωσία. Κάτι που αφορά και την πολιτική αεροπορία, κάτι που αφορά τις πολιτικές πτήσεις και μάλιστα υπήρξε και σχετική παρέμβαση και από τον ΝΑΙΚΑΟ, τον αρμόδιο φορέα διεθνώς, αλλά και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι πρέπει τα κράτη να διασφαλίσουν τους αεροδιαδρόμους, να διασφαλίσουν ότι θα μπορεί να διεξάγεται ελεύθερα η κυκλοφορία στον αέριο χώρο τους. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα πλήγματα με drones και καταλαβαίνουν

0: Και αυτό εγκυμονεί πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους για τα πολιτικά αεροσκάφη. Λοιπόν, αναμένονται σε Μόσχα και Κίεβο λοιπόν οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, κομίζοντας από ό,τι φαίνεται νέα πρόταση για το τερματισμό του πολέμου. Να δούμε τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Στο μέσο της εβδομάδας ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος για κάτι τέτοιο. Φυσικά χαρακτήρισε και η κρατική τρομοκρατία τη στάση της Ουκρανίας με τα πλήγματα με drones προς τη Ρωσία. Και γενικά είναι μία στο καρφί και μία στο πέταλο η δηλώση και του Ρώσου πρόεδρου. Δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ να δούμε και πιο αναλυτικά και τα των πρωθυπουργών εξαγγελιών.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε το πρωί τις πύλες της με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 απόψε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί μεταξύ άλλων διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, μία τον Απρίλιο του 2027 και μία το 1η-1η του 2028, καθώς και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πακέτο των μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτά τα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα με το μήνα, ξεκινώντας από τον φετινό Νοέμβριο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάρ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις. Της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ στο άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς με άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, όπου θα πραγματοποιείται εκείνη την ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, προαναγγέλλοντας ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό της για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Είναι προκλητικό και θρασίτατο ο Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το πέτρινο κτίριο της κάβας του Ινοποιού της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, αφού τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα δεν προκλήθηκαν στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια ζημιές. Πάντως, η αποτίμηση των ζημιών συνεχίζεται, όπως και η έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο άλσος Βεϊκού και στην περιοχή του Γαλατσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρήψη κροτιδών. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στα δύο Διαλευσίνα στην Εθνική, καθώς επίσης στην έξοδο της Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Νέα Αδέλφια και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα στην έξοδο για την Αθηνό Λαμίας. Διασωληνωμένος παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο 39χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Στην διεθνή επικαιρότητα, οι διασώστες του Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο στρατός. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο ιρανικό νησί Χάργ, όπου βρίσκεται ο κυριότερος θερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας, στον Περσικό Κόλπο, στο υπόβαθρο της επανάληψης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν επίσημη ανακοίνωση των ιρανικών αρχών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως και στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία νέα ώρα στο νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού. 11 με μία θα είμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα. Και ποιος αντέξει. 11 με μία Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Έτσι. 12 και 6 πρώτα λεπτά, Σάββατο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Με πολύ καλό καιρό, με καλοκαιρινό. Το πολύ καλό δεν ξέρω αν ταιριάζει βέβαια στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα είναι φυσιολογικά. Νομίζω ότι από αύριο αρχίζει πάλι η ταλαιπωρία με τις υψηλές θερμοκρασίες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέχρι και Τετάρτη θα φτάσει και 38, θα φτάσει και 39. Κουράγιο και θάρρος θέλει, παιδιά. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στην παρέα μας φυσικά και εσείς, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με τα μηνύματά σας, τα υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. onair@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger επικοινωνία και πιο προσωπική, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό που αναμένεται σήμερα. Είπαμε, είμαστε σε ένα ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, άνοιξε τις πύλες της. Έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε στις 8 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και αύριο στις 12 το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αύριο έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα, το κυριακάτικο πρόγραμμα του σταθμού, λόγω φυσικά των πολιτικών εξελίξεων, λόγω της κάλυψης της ΔΕΘ. Θα είμαστε εδώ όλοι φυσικά, δημοσιογράφοι και οι συνάδελφοι χολύπτες, με επικεφαλής τον Τάκη Χατζή. 10 η ώρα θα είναι στο στούντιο ο διευθυντής του σταθμού και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι και ο Γιώργος Ευγενίδης. Εδώ θα μας δίνει την εικόνα από τη Διεθνή Έκθεση, καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πολιτικό ρεπορτάζ. Βρίσκεται εκεί, στο κατόπι του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, το κυβερνητικό σχέδιο τώρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων, ένα σημείο που αποτελεί πάντα το ζητούμενο, αναμένεται να το περιγράψει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Δεν θέλησε χθες να δώσει κάποια είδηση στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Το άκουγα νωρίτερα που το λέει και ο Γιώργος στα παιδιά, στον Σπύρο και την Άννα. Δεν ήθελε να δώσει κάποια είδηση. Φυσικά θέλει να κρατήσει τα όποια ατού, άσους ενδεχομένως θεωρεί ότι κρατάει, να τα κρατήσει και για την ομιλία απόψε και φυσικά και για την αυριανή συνέντευξη τύπου. Και πάντα βγαίνουν και εκεί ειδήσεις, κυρίως όμως για απόψε στην ομιλία. Πάντως το πακέτο αναμένεται, όπως λέει το ρεπορτάζ, να έχει μια λογική τετραετίας και μια λογική ενός οδικού χάρτη βελτίωσης των εισοδημάτων για πολλές κατηγορίες πολιτών, δεδομένου ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, η ακρίβεια. Και φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι στο μαξί μου το ξέρουν πάρα πολύ καλά, το καταλαβαίνουν, ότι αν δεν κάνουν δραστικές κινήσεις στο θέμα της ακρίβειας και της ενίσχυσης των εισοδημάτων, για να μπορέσει ο πολίτης και τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, δεν πρόκειται να ανακάψουν τα δημοσκοπικά ποσοστά. Δεν πρόκειται ο κόσμος. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει και σημαντικά πράγματα και σημαντική δουλειά σε άλλους τομείς. Κακά τα ψέματα όμως. Είναι βασικό το να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ ή στη Λαϊκή και να μπορείς να αγοράσεις τα προϊόντα που χρειάζεται η οικογένεια για να περάσει. Και δεν είναι λαϊκίστικο αυτό, είναι πραγματικότητα. Και νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Βασικό χαρτί λοιπόν θα είναι αυτό. Αναμένεται να είναι αυτό, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο αυτό το σχέδιο, ως ανάγχωμα στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Η νέα δέσμη μέτρων αναμένεται να απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού, σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αγρότες, αλλά και στην ελληνική οικογένεια. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα βασικό αγκάθι για τη χώρα μας που λέγεται δημογραφικό. Όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά
Εμείς μιλάμε εδώ για το δικό μας μικρό χωριό, για το οποίο πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Είναι μέτρα που λέει το ρεπορτάζ ότι έρχονται να κουμπώσουν, να συνδυαστούν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης με στόχο να έχουν όφελος συνολικά για τον πολίτη. Τώρα, αρχής γενομένης από τον κατώτατο το μισθό και το δημόσιο τομέα, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες ένα τρίκ που σημαίνει και διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2027, η πρώτη 1η Απριλίου του 2027 και η δεύτερη προς το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από 1η Πρώτου του 2028, να φτάσει και να ξεπεράσει ο κατώτατος τα 1.000 ευρώ. Από το 2028 δεν θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βάσει ενός ειδικού αλγόριθμου που θα λαμβάνει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους. Αυτή η αύξηση θα επηρεάσει τους μισθούς και τα επιδόματα που έχουν λαμβάνει οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν και σε μια οριζόντια λογική και ένα έξτρα επίδομα που θα προσδιορίζεται στα 500 ευρώ μεικτά και θα δίνεται άπαξ αντί 13ου μισθού, αυτό που λέγαμε το παλιά το δώρο των Χριστουγέννων, έτσι. Εγώ δεν σας κρύβω ότι παραμένει μια μεγάλη απορία μου, γιατί από τη στιγμή που έχουμε βγει από τα μνημόνια, σαφέστατα παραμένουν τα δάνεια και τα αποπληρώνουμε και μάλιστα με πιο γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βασικά θέματα που περικόπηκαν τότε και δεν επανήλθαν. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Κρίσιμη ομάδα θεωρείται και οι συνταξιούχοι. Πέρα από την απαλήφθη της προσωπικής διαφοράς που θα καταστήσει τις αυξήσεις σχεδόν στο 3% από τις συντάξεις του Ιανουαρίου πρακτικά καθολικές, θα ενισχυθεί σημαντικά και το επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο, αρχής γενομένης από φέτος. Εκτιμάται ότι αυτό το επίδομα θα υπερβεί τα 400 ευρώ, φτάνοντας στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, 446 είναι αυτή, με αποτέλεσμα και αυτή η παροχή να λειτουργήσει σαν μισή σύνταξη, σαν 13η σύνταξη. Τώρα, οι αγρότες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μέτρο έκπληξη θα αφορά στους αγρότες, μια ομάδα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά και με τις θεομηνίες και με τις ζωονόσους και περνά, συνεχίζει να περνά. Και έχει έρθει σε σύγκρουση εκεί η κυβέρνηση. Θυμόμαστε και γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές να βγαίνουν στα κάγκελα και να φωνάζουν και να ζητάν να υπάρξει ενίσχυση των εισοδημάτων και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Και φυσικά ένα τεράστιο αγκάθι στον αγροτικό χώρο, στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια μεγάλη πληγή για την κυβέρνηση που συνεχίζει να τρέχει και νομίζω ότι δεν πρέπει να την υποτιμήσουν. Τώρα, η κυβέρνηση αναμένεται να πάρει μέτρα ενίσχυσης για το αγροτικό εισόδημα με μείωση φόρου στην κλίμακα. Πηγές τώρα σχετικές εκτιμούν ότι αυτή η ελάφρυνση θα πιάσει πολλούς και εκ των υφιστάμενων παραγωγών. Επίσης, από 1η Νοεμβρίου θα ισχύσει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, ενώ θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα για ευνοϊκά αγροτικά δάνεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, αναμένεται μια ουσιαστική κίνηση για τη διόρθωση μιας αδικίας. Οι πληροφορίες λένε ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε ουσιαστικό κούρεμα του τεκμηρίου με διατήρηση του βασικού κριτηρίου, δηλαδή του κατώτατου μισθού, απαλυφή των υπολείπων παραμέτρων και ειδικά του σκέλους της προσάυξησης λόγω τζίρου. Και για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, υπάρχει και την προοπτική μικρής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%. Προκρίνονται άλλα δύο μέτρα, λένε οι πληροφορίες. Το ένα για τους τρίτεκνους, που αναμένεται ουσιαστικά να εξωθούν με τους πολύτεκνους. Επίσης, αναμένεται ένας κουμπαράς για οικογένειες με νέα παιδιά. Θα προσφέρει η κυβέρνηση ένα επιπρόσθετο βοήθημα σε μια λογική αποταμίευσης, ένα μέτρο με συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό, ακόμη μια πληγή και για την ελληνική κοινωνία, αλλά συνολικότερα νομίζω για την Ευρώπη. Προβλέπεται ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα έχει περίπου 2 δις να δώσει, ένα συνδυασμός από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραμμα θα τρέξει προφανώς με επικυρωποιημένα κριτήρια, ενδεχομένως ως προς τα εισοδηματικά, αλλά και τα κριτήρια για τα επιλέξιμα προς αγορά με δάνειο ακίνητα. Το θέμα είναι πόσο θα ενισχυθεί το εισόδημα,
αλλά και αν προλαβαίνει στον χρόνο που απομένει η κυβέρνηση με αυτά που διατίθεται να δώσει, να αντιστρέψει το κλίμα στην κοινή γνώμη. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.

0: Αυτή πρέπει να είναι μια βασική στόχευση όλων μας, έτσι. Να φτάνουμε πιο μακριά από αυτό για το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε εδώ με μηνύματα δικά σας, με τις καλημέρες σας, με τα σχόλιά σας, με τις απορίες σας, με τις παρατηρήσεις σας και με ό,τι άλλο μας έχετε στείλει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνά στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
8: Γιατί όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι μεσημέρι πια Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο απολαυστικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Και απόψε το Σάββατο, έτσι που αρκετοί περιμένουμε λόγω των εργασιακών υποχρεώσεων, κυρίως να βρούμε, να βγούμε, να συναντηθούμε με φίλους, να βγούμε έξω με την οικογένεια, να κάνετε ό,τι σας αναζωογονεί, παιδιά. Λοιπόν, παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, να υπενθυμίσουμε, από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς είναι ένα εξοδικό ρεύμα που αφορά στο Σαββατοκύριακο αυτό το απολύτως καλοκαιρινό. Επίσης, παραμένουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Καλάρη και πάνω μέχρι την Αχαρνών. Κυρίως πυκνίνει η ροή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλάμε για το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού προς την Κηφισιά. Αυτά είναι δύο σημαντικά σημεία που θα σας απασχολήσουν σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Παραμένει επίσης λίγο αυξημένη κίνηση, αρκετά αυξημένη κίνηση, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά είναι σημεία έτσι, που θα σας απασχολήσουν αυτή την ώρα, εάν και εφόσον βρίσκεστε στο τιμόνι. Πάμε να πούμε καλημέρες εδώ στο Γιάννη, το φίλο μου το Γιάννη. Στείλεμε και σε μένα, λέει, καλησπέρα. Εδώ είμαι, λέει, πριν να αρχίσω το μαγείρεμα, αλλά θα σε ακούω. Είπαμε, μόλις φουγκάρισα. Χαιρετώ, καλή εκπομπή. Την έχεις σκίσει και στη γάτα, έτσι. Εντάξει, καλαμπουρίζουμε. Γιάννη, κάτι καλό μαγείρευες. Για στείλε μας λεπτομέρειες. Ξέρεις, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ το μαγείρεμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ χαλαρωτικό. Και που και που θα την κάνω. Απλώς ξέρεις, τη μέρα δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, να μαγειρεύω για την καθημερινότητα. Έτσι. Δηλαδή, μου αρέσει να μαγειρεύω σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Να έχεις καλεσμένους φίλους, αυτό κτλ. Και να φτιάχνω και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, πόσο να απολαύσεις να φτιάξεις αρακά, ας πούμε. Πόσο να το απολαύσεις. Εμένα μου άρεσε κάτι περίεργες συνταγές με κάτι τέτοια που θέλουν έτσι και λίγο πιο αυτό, που σου ανοίγουν έτσι και κάποιους δρόμους, διευρύνουν λίγο και τους ορίζοντές του για το πώς. Τέτοια πράγματα. Γιατί με κοιτάς έτσι και γελάς, ρε Θανό? Δεν σε καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν σε καταλαβαίνω δηλαδή. Με κοιτάει με ένα βλέμμα. Κακό είναι. Ρε παιδιά, δεν συμφωνείτε. Λοιπόν, μου προσθέτει εδώ ο Γιάννης, μην νομίζει ότι με νοιάζει που κάνω δουλειές μεταξύ μας. Τόσα χρόνια το έπαιζα αγάς και ξάπλα με το σπίτι. Παϊδάκια, αρνίσια, Κάτσε, περίμενα. Αυτά τα παϊδάκια θα τα έχει βάλει να τα ψήσει. Πώ να στο. Διευρύνει το ορίζοντα με τη σιγάρα. Στη σιγάρα θα τα βάλει. Γιατί αυτό δεν είναι μαγείρεμα, μην κοροϊδευόμαστε. Έχει και αυτό την τέχνη του, αλλά μην μου λε μαγειρεύω. Άλλο το μαγειρευτό, Γιάννη. Λοιπόν, να τα απολαύσετε εκεί με την καλή σου. Ο Κώστας την καλησπέρα μας έχει και εκεί, την καλημέρα μας έχει και εκείνος. Θέτει υποψηφιότητα για τις προσκλήσεις μας, όπως και η Μαγδαληνή, όπως και ο Διονύσης. Θα τα πούμε συνέχεια, θα τα ακούμε αναλυτικά για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Ο Αντώνης μας λέει: το 80% των Ελλήνων είναι άφραγκοι, άρα τα μέτρα της ΔΕ θα αφορούν τα 9 εκατομμύρια πολιτών. Δηλαδή, αν μοιράσει 2 δις, θα πάρω κάθε πολίτης 200 ευρώ κάθε χρόνο ή 18 ευρώ το μήνα. Έχουμε ανάλογο παράδειγμα παγκοσμίως, όπου η κυβέρνηση πάει σε μια έκθεση και μοιράζει καθρεφτάκια. Τι ξεφτύλα παράδοση έχουμε φτιάξει? Μόνο εγώ ντρέπομαι, διερωτάται ο Αντώνης. Και εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί του, θα μου επιτρέψετε. Εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε τις παροχές όταν θέλουν, αλλά όταν μπορούν, αλλά να τις διεκδικούμε όταν θέλουμε και όταν μπορούμε. Με δυναμισμό και με πίστη στο τι δικαιούμαστε. Καλημέρα στην Έφη. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει. Σε ακούω από την Πάτρα, λέει, από το κινητό του συζύγου μου. Κάτι πρέπει να γίνει με τη συχνότητα. Ευχαριστώ. Θα το μεταβάσουμε εδώ στους αρμοδίους. Θα το μεταβάσουμε. Καλησπέρα και στη Μαρία, επίσης εδώ στην παρέα μας, και εκείνη θέτει υποψηφιότητα για τις προσκλήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς. Τελευταίες καλησπέρες να τις στείλουμε και αυτές όμως στην Αθηνά που μπήκε στην παρέα και στην Πέπη. Καλησπέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, επίσης από τους σταθερούς στον Αλφα Ρέντιο, όπως και η Τίνα. Καλώς το κορίτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση 18-9 στις 9 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Αφορά αυτή η παράσταση με τη Δώρα Χρυσικού, αφορά στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αφετέρου, άλλες δύο προσκλήσεις διπλές για την υπόθεση, για τη μεγάλη συναυλία Πάντα Γελαστή και Γελασμένη. Αφιέρωμα στον τεράστιο, κατά την ταπεινή μου άποψη, Θάνο Μικρούτσικο, με τον Μανώλη Μπιτσιά, τον Κώστα Θωμαίδη, τη Ρίτα Ντονοπούλου, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Είναι προγραμματισμένη αυτή η συναυλία επίσης στο Θέατρο Πέτρας για τις 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμείτε, στέλνετε για αυτές τις δύο περιπτώσεις, για το θέατρο και για τη συναυλία. Και η κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, ευχόμαστε να σας ευνοήσει.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στις 12.30 άνω τελεία. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης παραμένει στο μικρόφωνο. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, onerpapaki@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Στο τελευταίο ημίωρο, όπως πάντα, ρίχνουμε και ένα βάρος στον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι μια προτεραιότητα για την πολιτεία και για τον πολίτη. Ίσως τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα αν συνέβαινε αυτό. Θα επιστρέψουμε με συνδυασμό κινηματογράφου, θάλασσας και Πολωνίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε, 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Λίνα Φούντογλου να μιλήσουμε για το τρίτο Πειραιώς Sport Film Festival. Κυρία Φούντογλου, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Είναι το τρίτο φεστιβάλ που συνδυάζει, που φέρνει τον κινηματογράφο στον Πειραιά, έτσι, στο Δημοτικό Θέατρο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει αυτό το τρίτο Port Festival?
2: Λοιπόν, στη φετινή διοργάνωση έχουμε μια θεματική αφιέρωση από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Κάνουμε μια αφιέρωση στον πολωνικό κινηματογράφο σε διάλογο πάντα με τον ελληνικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Έτσι έχουμε φιλοξενούμε σύγχρονες ταινίες οι οποίες ελληνικού κινηματογράφου, Ελλήνων δημιουργών, νέων Ελλήνων δημιουργών που κατακτούν το διεθνές τοπίο, σε συνδυασμό με πολωνικές ταινίες, πολύ σημαντικές, όπως του Βάιντα, όπως την μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Και πέρα από αυτά έχουμε διαγωνιστικό πρόγραμμα με ελληνικές ταινίες μικρού μήκους και χρηματικά έπαθλα, και πολύ όμορφες συζητήσεις με ανθρώπους του κινηματογράφου για τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, του φετινού αφιερώματος στην Πολωνία και γενικότερα για τις διεθνείς συνεργασίες στον κινηματογράφο.
0: Είναι το φεστιβάλ αυτό το συγκεκριμένο παρέχει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως δεν είναι αυτός που τα λέγαμε σινεφίλ, δεν είναι ο άνθρωπος που έχει εντρυφήσει στα μυστικά της 7ης τέχνης, να έρθει σε επαφή και να ανοίξει δρόμους?
2: Ναι, φυσικά. Να ανοίξει δρόμους, τι εννοείται?
0: Εννοώ να ανοίξει, να το πω καλύτερα, να διευρύνει τους ορίζοντές του σε ό,τι αφορά στον κινηματογράφο, να μάθει περισσότερα, να ψάξει.
2: Ναι, φυσικά. Αυτός είναι ο στόχος. Ο Πειραιάς, η πόλη, ο μέσος άνθρωπος, δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι κανείς κινηματογραφιστής ή αμιγός σινεφίλ για να έρθει στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ κυρίως είναι μια πόρτα για τον πολίτη που θέλει να έρθει και να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Να δει ταινίες και φυσικά δίνει αυτό το ερέθισμα, αυτό το βήμα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να υπάρχει αυτή η σχέση του μέσου Πειραιώτη με το σύγχρονο κινηματογράφο, το ποιοτικό κινηματογράφο.
0: Μάλιστα. Ο κινηματογράφος στις μέρες μας, κυρία Φούντογλου, επειδή είσαι μέσα σε αυτό το χώρο, δημιουργεί ταινίες αλλά και ιερά τέρατα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε και αναφερόμαστε πολλές φορές στο παρελθόν, δημιουργεί τέτοιους μύθους?
2: Ναι, φυσικά δημιουργεί.
0: Θέλω να πω, κάποια στιγμή θα αναφερόμαστε σε 10-20 χρόνια στους ηθοποιούς που σήμερα πρωταγωνιστούν στις ταινίες ή σε ταινίες που σήμερα βγαίνουν στις αίθουσες.
2: Φυσικά και κοιτάξτε, πράγματι κάποιες ταινίες υπήρξαν πολύ μπροστά από την εποχή τους. Τώρα, για τα σημερινά δεδομένα που έχουμε τόσες δυνατότητες, δεν ξέρω αν πραγματικά θα αφήσουμε ιστορία κάποια στιγμή. Αλλά ναι, πιστεύω ότι όντως αυτό θα συμβεί. Είναι, δημιουργεί και ταινίες που έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Και εύχομαι πραγματικά και για τους Έλληνες δημιουργούς, γιατί έχουμε πάρα πολύ σπουδαίους δημιουργούς. Και γίνονται πολύ σημαντικά βήματα παρά το περιορισμένο οικονομικό τοπίο της χώρας μας.
0: Δεν ενισχύει τόσο πρέπει ο ελληνικός κινηματογράφος, λέτε?
2: Όχι, δεν ενισχύει τόσο πρέπει. Εντάξει, μέσω του ΕΚΟΜΕΔ γίνονται πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή από ό,τι και εμείς ξέρουμε. Αλλά είναι πολύ δημιουργοί και εντάξει, δεν είμαστε μια ισχυρή χώρα κινηματογραφικά, οικονομικά δηλαδή, στον κινηματογράφο. Όμως διακρίνονται σε μεγάλα φεστιβάλ και γίνονται συμπαραγωγές, γίνονται σπουδαία πράγματα και για μας.
0: Υπάρχουν σκέψεις για τη θεματική του επόμενου, του τέταρτου φεστιβάλ?
2: Ναι, πολύ καλή ερώτηση, σας ευχαριστώ. Υπάρχει. Και μάλιστα φεύγουμε από την Ευρώπη. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά είναι κάτι πολύ σπουδαίο.
0: Δεν θα μου δώσετε την είδηση,
2: Ναι, θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα.
0: Εντάξει. Το σέβομαι. Ναι. Λοιπόν, θα είστε 10 με 13 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Νομίζω δεν το αναφέραμε και οφείλουμε να το αναφέρουμε. 10 με 13 Σεπτέμβρη.
2: 10 με 13 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα υπάρχει και στο site μας και μπορείτε να το δείτε και σε οποιοδήποτε.
0: Κυρία Φούντογλου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Λίνα Φούντογλου είναι καλλιτεχνική διευθύντρια στο 3ο Πειραιώς Sport Film Festival. Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο ο τίτλος. Ένας διάλογος, όπως ακούσατε, του πολωνικού με τον ελληνικό κινηματογράφο. Έχει και διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 10 με 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όχι μόνο για τους σινεφίλ. Δεν την έκανα τυχαία αυτή την ερώτηση στην κυρία Φούντογλου. Γιατί ενδεχομένως κάποιος ακούει και λέει εντάξει τώρα και αυτό και αυτό. Καλό είναι να ανοίγουμε τους οριζοντές μας και να διερευνούμε χώρους που ενδεχομένως δεν μας έχει περάσει το μυαλό ότι μπορούν να μας ενθουσιάσουν, να μας συγκινήσουν, να μας προκαλέσουν έτσι ένα ενδιαφέρον ή και να μας συγκλονίσουν ακόμα. Ξέρετε, καμιά φορά στην καθημερινότητα πολλές φορές δημιουργείται μια θολούρα λόγω της οχλοβοής και των υποχρεώσεων και δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα τι είναι αυτό που μπορεί να μας ταιριάξει ή δεν μας δίνονται οι ευκαιρίες να έρθουμε σε επαφή με τομείς που μπορούν να μας ταιριάξουν και να θεωρεί κάποιος ότι να περιορίζει την επαφή του με τον κινηματογράφο, που επειδή λέμε τώρα συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο, να περιορίζει την επαφή του μόνο στο, ξέρω εγώ, να δει μια ταινία στη τηλεόραση έτσι για να περάσει η ώρα. Και στην ουσία να έχει και άλλες δυνατότητες. Για να διερευνούμε τις δυνατότητές μας.

0: καλή σου αρχή.
1: Πρώην μου τέρι που με πούλησε.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν σε πούλησα.
1: Μας
2: δεν σε πούλησα. Αυτό γιατί μου το παίρνει. Άρχισε να παίρνει τα χαρτιά μου, το κινητό σου πάλι.
1: Α, ναι, το κινητό.
2: Μαρία Νικόλση, παιδιά, τρελοκομείο.
1: Νικόλας Καμακάρης, το καλύτερο παιδί.
2: Αγαπημένη.
1: Καλά, τώρα αγάπες τα λέμε. Καλή σου αρχή, καλή μας αρχή.
2: Καλή μας αρχή.
1: Καλές ειδήσεις όσο γίνεται.
2: Άμα είναι καλές οι ειδήσεις, δεν θα τις αναφέρουμε, Μαρία μου.
1: Φοβάμαι. Για τα παιδάκια μας, για τα παιδάκια μας είναι η ζωή. Και ο Μπούμπας.
2: Και τη ζωή τους αφήνουμε, έτσι.
1: Και ο Μπούμπας με τον κοίτα μόνο του. Κοίτα, κοίτα, φάτσα εδώ. Κοίτα,
2: είναι τα παιδάκια που λέγαμε πριν.
1: Είναι τα παιδάκια που λέγαμε.
2: Άντε, καλά, φιλιά, φιλιά. Μαρία Νικόλτσιου, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αλφα Ρέιντιο 989, αμέσως μετά, 1 με 2, θα είναι στην παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο. Το ραδιοφωνικό μητέρι που είπε, όσοι παρακολουθείτε χρόνια το ραδιόφωνο μας, θα γνωρίζετε, θα θυμάστε ενδεχομένως ότι συνυπήρξαμε κάποια στιγμή στον αέρα εδώ το Σαββατοκύριακο τα πρωινά. Λοιπόν, να πούμε κάποιες καλησπέρες στη Φωτεινή πρώτα απ' όλα. Καλημέρα, λέει, αυτοί κοιμούνται και ονειρεύονται. Και ονειρεύονται. Μάλλον αναφέρεται, διευκρίνησέ μου, αναφέρεσαι στους κυβερνώντες ή στους κυβερνόμενους. Έτσι. Οι κυβερνόμενοι σίγουρα κοιμούνται. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Το κακό είναι, δεν ξέρω αν ονειρεύονται, Φωτεινή μου. Ο Τζον... για τον Πρωθυπουργό λέει ότι του γράφει ο Γκρίνμπεργκ, διαβάζει λέει. Α, ενώ για τον Αμερικανό επικοινωνιολόγο, δεν ξέρω ακόμα αν είναι. Χωρίς να καταλαβαίνει το νόημα, λέει. Άλλωστε του είναι αδιάφορο το νόημα. Σαφώς επικριτικός για τον Πρωθυπουργό, ο Τζον. Καλημέρα να στείλουμε εδώ σε μισό λεπτάκι να δούμε. Η Τίνα μας λέει. Ότι δεν είναι ο μόνος ο φίλος ο κρατής που ντρέπεται, που έλεγε νωρίτερα ο φίλος ο Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ξεφτύλα αυτή η παράδοση να περιμένουμε στη ΔΕΘ να μας μοιράσουν καθρεφτάκια κυβερνήσεις. Και λέει η Τίνα ότι δεν είναι μόνο ο φίλος ο κρατής που ντρέπεται με την κατάστασή μας ως έθνος. Γέλασα, λέει, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Και όπως συμφωνεί με αυτό που έλεγα, ότι πρέπει να διεκδικούμε. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης, ο φίλος μου. Πάει εδώ και αρνήσια σε πισταριά. Εντάξει, εννοείται στη τέτοια. Έκανε και Καζάν Τιπί. Διπλό το πλήγμα. Δεν το ξέρει το Καζάν Τιπί. Παιδιά, αυτή η νεολαία δεν παλεύεται με τίποτα, έτσι. Δεν παλεύεται με τίποτα. Έχετε απομακρυνθεί από την παράδοσή σας. Εντάξει. Τούρκικο γλυκό είναι το Καζάν Τιπί, αλλά δεν έχει σημασία. και κρυώνει τώρα. Τώρα θες να στο περιγράψεις στον αέρα το Καζάν Τιπί να μας πέφτουν τα σάλια πάνω στα μικρόφωνα. Ζήλια σου μου λέει. Είσαι κακός άνθρωπος, Γιάννη. Λοιπόν, επειδή είναι ώρα για διαφημίσεις, δεν θα πούμε άλλα μηνύματα, θα τα πούμε συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θα επιστρέψουμε μάλλον ένα φεστιβάλ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις διαφωνίες σας. onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλουμε τις προσδοκίες σας για τις απόψινες εξαγγελίες που αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Θέλουμε και τα μηνύματά σας προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του για όσα θεωρείτε πως πρέπει να εξαγγείλει και ενδεχομένως δεν τα έχετε ακούσει πουθενά. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε λίγο στον χώρο του πολιτισμού. Δεν είναι άσχετος ο χώρος του πολιτισμού με την πολιτική, έτσι, καθόλου. Και θα πάμε στον Δήμαρχο της Πετρούπολης, τον κύριο Βαγγέλη Σίμο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που νομίζω ότι έχει κερδίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την καρδιά των κατοίκων της Αττικής και όχι μόνο. Κύριε Σίμο, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για το φεστιβάλ της Πέτρας. Νομίζω ένα φεστιβάλ που πραγματικά το εννοώ αυτό που λέω, έχει μπει στην καρδιά όλων των κατοίκων της Αττικής και κάθε χρόνο κερδίζει και όλο περισσότερο έδαφος.
0: Ναι, είναι ένας θεσμός πλέον, όπως είπατε και εσείς, όχι μόνο για την Πετρούπολη αλλά για όλη την Αττική. Με παραγωγές για όλα τα γούστα, να το πω κιόλας έτσι, θεατρικές, μουσικές, χορευτικές. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάποιες από τις διεθνείς παραγωγές που έχουμε και φέτος έρχεται κόσμο στην πόλη μας και εκτός Αττικής, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ναι, σε κάποιες μεγάλες διεθνείς παραγωγές που έχουμε φέτος, κάποιες γίνανε, κάποιες έχουμε μπροστά μας το Σεπτέμβρη, περιμένουμε και επισκέπτες εκτός Αττικής.
2: Μεταξύ άλλων, για πείτε μας έτσι χαρακτηριστικά ποια κάποιες από τις παραστάσεις που περιμένουν το κοινό εκεί στην Πετρούπολη, στην Πέτρα.
0: Ναι, τώρα έχουμε μπει, να το πω έτσι, στην τελική ευθεία, το Σεπτέμβρη, δηλαδή τον τελευταίο μήνα.
2: Μέχρι πότε είναι, θυμίστε μας, Δημαρχή, μέχρι πότε είναι?
0: Είναι μέχρι τις 3 του Οκτώβρη.
2: Μάλιστα.
0: 3 Οκτώβρη ολοκληρώνεται το φεστιβάλ. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι η Μίδια, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, και ερμηνεύει Καριοφυλιά Καραμπέτη και άλλοι ηθοποιοί. Θεατρικά αντίστοιχα έχουμε πιο μετά την Ιφηγένεια Εναυλίδη, Ρωμαίο και Ιουλιέτα, το Ματωμένο Γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Έχουμε το Σάββατο 12 του μήνα ένα συναπάντημα με παραδοσιακούς χορούς, με καλεσμένα χορευτικά από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, στα πλαίσια της λειτουργίας των 50 χρόνων του Τμήματος Παραδοσιακού Χορού. Έχουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με Μητσιά, Αντωνοπούλου, Θωμαΐδη, Μαριάννα Κατσιμίχα, υπόγεια ρεύματα. Και έχουμε συναυλία, αυτό που σας είπα, μια διεθνή παραγωγή, τον γνωστό DJ, τον Black Coffee, Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη. Έχουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Είναι αυτό που σας είπα,
2: είναι
0: και
2: αυτό,
0: πριν.
2: Για, όλα, δηλαδή, για όλα, όλα τα γούστα, έτσι.
0: Ναι. Θεατρικά, χορευτικά, μουσικά, για όλα τα γούστα.
2: Ο κόσμος εκεί στην Πετρούπολη πώς θα αντιμετωπίσει το φεστιβάλ? Μιλάω για το δικό σας δήμο, έτσι, για τους κατοίκους της περιοχής.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε καταφέρει ως δήμος είναι το εξής, και επιτρέψτε μου να πω χωρίς κομπορημοσύνες ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι ότι ο χώρος του Θεάτρου Πέτρας, που έχει την μεγάλη ιστορική σημασία, με έμπνευση του Μήνου Αβολανάκη και υλοποίηση από τον ίδιο τον αείμνηστο δήμαρχο, τον επίτιμο δήμαρχο Πετρούπολης, τον Νίκο τον Παξιμαδά, και τη Μέλινα Μερκούρη, η οποία και η ίδια συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί σε ένα παλιό λατομείο, το οποίο προοριζόταν να γίνει τόπος χωματερής, να γίνει τελικά αυτό το θέατρο. Πέρα λοιπόν από την ιστορική σημασία που έχει για εμάς.
2: Αυτή τη λεπτομέρεια, κύριε Δήμαρχε, δεν την ήξερα. Ότι είχαν σκοπό να κάνουν, ναι, εκεί το.
0: Εκεί ήταν να γίνει, γίνει σκουπιδότοπος. Ακριβώς. Ήταν ένα από τα 8 λατομεία που είχε η Πετρούπολη. Και προοριζόταν για σκουπιδότοπος. Ήρθε τότε ο Μήνος Βολανάκης και είπε ότι το θέατρο δεν μπορεί να παίζεται μόνο το κολονάκι. Πρέπει να αποκτήσει ρίζες και στα προάστια, να το πω έτσι, να το βλέπει και ο λαός. Και με την έμπνευσή του αυτή, έχουμε σήμερα το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε. Ήθελα λοιπόν να πω ότι πέρα από την ιστορική σημασία που έχει για μας, αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι, είναι ότι η Πετρούπολη είναι κομμάτι της παραγωγής του Θεάτρου Πέτρας. Δηλαδή, πέρα από τις μεγάλες παραγωγές, επαγγελματικές παραγωγές, επιτρέψτε μου να πω, που κλείνουμε στο θέατρο, πάνω συμμετέχουν θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις των σχολείων της πόλης μας. Οι εθνικοτοπικοί μας σύλλογοι δείχνουν τη δουλειά τους κάθε χρόνο στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πέτρας. Τα τμήματα του Δήμου μας, η φιλαρμονική μας, το Οδείο μας, το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών, το Τμήμα Λάτιν, δείχνουν επίσης την δουλειά, τον κόπο όλου του έτους σε παραστάσεις που γίνονται στο Φεστιβάλ Πέτρας. Οπότε είναι ένα κομμάτι της πόλης, γιατί επί της ουσίας εκεί αποδεικνύεται ότι η Πετρούπολη όχι απλά φιλοξενεί, αλλά παράγει και η ίδια πολιτισμό.
2: Αυτό θα έλεγα, ότι τροφοδοτεί ουσιαστικά την παραγωγή πολιτισμού στην κοινωνία της πόλης.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο λοιπόν, γιατί σκεφτείτε, όλοι οι Δήμοι έχουν τμήματα, για παράδειγμα, παραδοσιακών χωρών ή συλλόγους εθνικοτοπικούς, αλλά το ότι εδώ υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν με αυτόν τον ιστορικό χώρο είναι από μόνο του, δεν υποτιμάω έτσι.
2: Δεν το συζητάμε, καταλαβαίνω πώς το λέτε, Δήμαρχε.
0: Καταλαβαίνετε, είναι πιο ιδιαίτερο να το πω έτσι. Είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα που σου δίνει και κίνητρο να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Γιατί λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο θα ανέβω σε αυτό το χώρο, τον εμβληματικό, τον επιβλητικό που δεσπόζει η Πέτρα με το. Και θα δείξω, ξέρω εγώ, τη δουλειά μου, την παραγωγή μου, αυτό που προσπαθούσα όλο το χρόνο.
2: Έτσι,
0: ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Δημάρχη, να κλείσουμε αυτό. Η μικρή σκηνή έχει κλείσει.
0: Η μικρή σκηνή έχει κλείσει εδώ και χρόνια, γιατί υπήρχε θέμα στατικότητας. Όμως το Θέατρο Πέτρας είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και τώρα θα χρηματοδοτηθεί εν συνεχεία, μια και έχει κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος του Ιούλη από Υπουργείο.
2: Ναι.
0: Όπου μέσα είναι η διαμόρφωση του μικρού θεάτρου. Οπότε, όταν ολοκληρωθεί η εργολαβία, θα λειτουργεί και πάλι.
2: Γιατί και αυτή η σκηνή ήταν σημαντική. Έτσι, πέρα από το μεγάλο θέατρο, δεν το συζητάμε, αλλά και αυτή η σκηνή και έχει φιλοξενήσει και σημαντικές παραστάσεις, νομίζω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική και επειδή μιλάγαμε και για την ιστορική σημασία του χώρου. Πολλοί καλλιτέχνες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, την ιστορική σημασία του χώρου, πολλοί καλλιτέχνες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, που σήμερα

0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία. Αν και θεωρώ είναι δεδομένη.
1: Περιμένουμε όλους τις παραγωγές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Σίμος για το Φεστιβάλ του Θεάτρου Πέτρας. Νομίζω ότι όλοι το έχετε στο μυαλό σας. Πραγματικά είναι ένα φεστιβάλ που χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο και έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και αυτή η παράμετρος μας τόνισε ο Δήμαρχος, ότι ανατροφοδοτεί και τις, με πολιτισμό από τις ομάδες, από την κοινωνία της Πετρούπολης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο να πάμε να δούμε μια συναυλία, το μεγάλο όνομα, αυτό που θαυμάζουμε, τον τραγουδιστή, να δούμε μια μεγάλη παράσταση κτλ. Είναι να συμμετέχουμε κι εμείς στον πολιτισμό. Πάμε στη τελευταία μας μουσική ανάσα. Πάμε.

Λοιπόν, σε περίπου 2 λεπτά από τώρα η ώρα θα είναι 1, θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Καταρχάς να πούμε, κάναμε εδώ την κλήρωση με τον Θάνο τον Μπούπα, να πούμε ότι τις προσκλήσεις για την παράσταση 18/9 στο Θέατρο Πέτρας στις 9 Σεπτεμβρίου έχουν κερδίσει η κυρία Μαρία Μιμίκου και ο κύριος Κώστας Κουκόπουλος. Τις προσκλήσεις για την συναυλία του Μικρούτσικου, κυρία Μαρία Λιάρη και ο κύριος Γιάννης Σαμαράς, έχουν ενημερωθεί αρμοδίως με τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν. Τελευταίες καλησπέρες στο Γιώργη. Γιώργη, κρατάω την αιχμή σου για αύριο για να το συζητήσουμε. Μάλλον όχι αύριο, γιατί αύριο θα έχουμε εδώ εκτέθηκε που μπει λόγω της ΔΕΘ. Κάτι μου λες εδώ για σκίσιμο καλσόν, για τη διεκδικήση που είπα κτλ. Καθένας πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι. Και στη Γιάννα καλησπέρα και στον Σάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα, παιδιά, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget σου που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να μην έχεις έξτρα έξοδρα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα

0: Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Μπήκαμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτης μουσικές επιλογές με κάποιες μικρές δικές μου παρεμβάσεις. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Μένετε εδώ πιστά στον Αλφα Radio. Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μαρία Νικόλτσιου. Τα λέμε αύριο εδώ, είπαμε. Τροποποιημένο το πρόγραμμα με επικεφαλής του Χατζή, τον Τάκη Χατζή. Όλοι θα είμαστε εδώ λόγω των εξελίξεων στη ΔΕΘ.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ώρα δέδια τον Πρωθυπουργό. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 απόψε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, μία τον Απρίλιο του 2027 και άλλη μία το 2028, καθώς και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πακέτο των μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα με το μήνα, ξεκινώντας από τον φετινό Νοέμβριο. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε το πρωί τις πύλες της με περισσότερους από 1000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της έκθεσης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις, της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ στο άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς με άτομα του αντεξιαστικού χώρου στην Καμάρα. Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πέτρινο κτίριο της κάβας του Ινοποιείου της Αχάια Κλάους από τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε υπαίθρια έκταση, στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο Άλσος Βέικου και την περιοχή του Γαλατσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση έως αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς επίσης στην έξοδο της Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 39χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος και του αστυνομικού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Οι διασώστες στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό και τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Η Ρωσία έπληξε αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Κίεβο της Ουκρανίας, αλλά και στη γειτονική Πόλα Μπορισπίλ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους αύριο στο Κίεβο. Πλήγμα ρωσικού βαλιστικού πυράβλου σε ουκρανικό εργοστάσιο Χαλκού στην ανατολική περιφέρεια του Ντνίπρο προκάλεσε το θάνατο 5 ανθρώπων, κατέστρεψε υποδομές παραγωγής και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε η εταιρεία Χαλκού. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο ιρανικό νησί Χάργ, όπου βρίσκεται ο κυριότερος θερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας, στον Περσικό Κόλπο. Την είδηση μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των ιρανικών αρχών. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, 1 και 7 πρώτα λεπτά, νέα σεζόν, νέα ώρα, Σαββατοκύριακο μαζί, κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή, πρόσωπα Σαββατοκύριακου, 1 με 2 θα είμαστε εδώ και βεβαίως το βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα στις 7 παρά 10. Ο κύριος Μπούπας στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Έλλη Σπυροπούλου, που είσαι άβαφη, που δεν θα το δείξεις.
1: Τραβάω εγώ το βίντεο.
0: Εντάξει, επειδή τραβάς εσύ το βίντεο, δημοσιογραφική επέλεια παραγωγή. Άλλη μια χρονιά μαζί, φίλες και συνοδοιπόρησες, για να το πω σωστά. Εδώ θα είμαστε με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα και βεβαίως ένα Σαββατοκύριακο που κυριαρχείται από τις πολιτικές εξελίξεις, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το πρόγραμμά μας αύριο Κυριακή είναι ειδικά διαμορφωμένο για τις εξελίξεις στη ΔΕΘ και για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εσύ σταμάτα τώρα να γράφεις, να συνεχίσω εγώ την εκπομπή.
1: Καλά.
0: Καλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις. Viber 6947-989-989. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr. Και παρακάτω ότι γράφει, παρακαλούμε μην μου τζουρώνετε το χαρτί. Όχι, αυτό δεν το διαβάζω. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και στα δικά μου τα social. Μπορούμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και στο Instagram και βεβαίως στο Facebook. Σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις, ό,τι θέμα θέλετε εσείς να αναδείξετε.

Αυτή την ώρα βλέπω και στο κρατικό κανάλι με τα εγγένεια του περιπτέρου της Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας μιλάει και είναι βεβαίως δίπλα του όλοι εκπρόσωποι του στρατού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αυτό το εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μου λένε γιατί το λες. Έχω συνηθίσει κάποια τηλεόραση αφού εδώ είμαστε. Εντάξει, μου λέει. Δηλαδή, άμα δεν πεις εδώ είμαστε, δεν θα καταλάβει άλλος ότι εδώ είμαστε. Εντάξει, θα το βρω σιγά-σιγά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ποδαρικό σε αυτήν την εκπομπή θα κάνει φέτος τη νέα ώρα, ίδια μέρα, νέα ώρα. Άλλη ώρα όμως. Θα είμαστε ζωντανά 1 με 2. Ο καλός φίλος δημοσιογράφος από το businessdaily.gr, όπου μπορείτε να με διαβάζετε και φέτος με συνεντεύξεις. Ο καλός φίλος, ο Γιάννης Παπαδογιάννης, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, καλή σεζόν, όλα τα καλά να έχουμε.
1: Καλή σεζόν, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είσαι γουρλής. Μας κάνεις ποδαρικό.
1: Μακάρι.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε πέσει και εσείς στο site τώρα με τα μούτρα. Σε λίγο περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, το βράδυ δηλαδή, και αύριο θα έχουμε και τις διευκρινήσεις της συνέντευξης τύπου. Όπως έχουμε πει όλο αυτό τον καιρό, πρόκειται για μία ΔΕΘ καθαρά προεκλογική. Πάντα στη ΔΕΘ οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί κάνουν εξαγγελίες, έτσι μαζεύουν τον κόσμο και τους στεναχωρημένους, κάτι να δώσουν, αλλά ειδικά αυτή η ΔΕΘ είναι επί της ουσίας η επίσημη απαρχή της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, όλοι ποντάνουν στους αναποφάσεις τους, όλοι λίγο πολύ προσπαθούν να κωδικοποιήσουν τα μέτρα για τους αναποφάσεις τους, για τη μέση τάξη. Πάμε να δούμε πολύ πολύ χοντρικά, με βάση από αυτά που ξέρουμε και έχουν έτσι διαρρεύσει μέχρι τώρα, πολύ χοντρικά τι, να το πω έτσι, πουλάει ο καθένας. Και πού ποντάρει ο καθένας. Γιάννη, λίγο σε σένα.
1: Ακριβώς, Μαρία. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα εξειδικεύσει και θα παρουσιάσει τα μέτρα, όπου υπάρχει η πληροφορία ότι θα υπάρχουν 2 σημαντικές εκπλήξεις, δηλαδή πράγματα που δεν έχουν γραφτεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι ένα πρόγραμμα στη λογική «μοιράζω το πρόσθετο δημοσιονομικό μέρισμα», χωρίς να αλλάζει κάτι σημαντικό στην οικονομική κατεύθυνση. Δηλαδή ουσιαστικά θέλει να περάσει ένα κοινωνικό μέρισμα στον κόσμο από την ανάπτυξη και την καλή πορεία της οικονομίας. Δεν θα περιλαμβάνει κάποιες μεγάλες ας πούμε αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις όπως άλλες φορές. Ωστόσο θα έχει παροχές και προς εργαζόμενους και φορολογικά θα έχει κάποια πράγματα και για την οικογένεια θα έχει ένα για τον κατώτατο μισθό επίσης, που είναι πολύ σημαντικό, για την προκαταβολή φόρου λέγεται ότι θα είναι χαμηλότερη για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιδιδεύματος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε σε λίγο. Αυτός που ανακοίνωσε πιο αναλυτικά τα μέτρα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς.
0: Ο Ελλάς, ναι, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τέλος πάντων.
1: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου η αλήθεια είναι ότι παρουσίασε ένα πιο έτσι ευρύ και καθαρά και πολιτικά πιο καθαρό πρόγραμμα, γιατί έρχεται να απαντήσει σε μια σειρά προβλημάτων που απασχολούν πολύ την κοινωνία, από την ενέργεια μέχρι την παιδεία και το στεγαστικό. Με μεγάλο ερωτηματικό όμως ότι όλο αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί, γιατί μεταξύ λόγων και πράξεων ξέρουμε ότι υπάρχει μια απόσταση, ειδικά στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επίσημα, αλλά το ΠΑΣΟΚ επίσης δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο ιδιωτικό χρέος και στις τράπεζες. Παρουσιάζει μια σειρά μέτρων που φεύγουν λίγο από τα δημοσιονομικά, θέλοντας να πει ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο το να μοιράζουμε το πλεόνασμα ή να υπάρχουν κάποιες παροχές, αλλά υπάρχει ανάγκη για ορισμένες έτσι πιο μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα δείξει στο τέλος και ο κόσμος πώς θα ανταποκριθεί σε όλα αυτά.
0: Σωστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση βλέπεις και εσύ, να το πω έτσι σκληρό ροκ, μια έντονα προεκλογική ΔΕΘ, και όλοι προσπαθούν να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί το ζητούμενο βεβαίως είναι και δημιουργία κυβέρνησης, όποτε αυτή γίνει. Η αυτοδυναμία δείχνει πολύ μακρινό έτσι όνειρο η επίτευξη για τη Νέα Δημοκρατία, οπότε τώρα όλοι κάνουν το, σε άπτες τα ελληνικά να το πω, το δικό τους positioning, προκειμένου είναι ένα όσο πιο δυνατή γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και έτσι να υπογραμμίσουμε λίγο αυτό που είπες στην αρχή, ότι υπάρχει μία, πώς να το πούμε, ένας λίγο εκφυλισμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από διεθνής έκθεση οικονομική σε μία πιο εγχώρια έκθεση παροχής πακέτων, παροχών και προνομίων προς τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα λίγο προβληματική διάσταση, ότι χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, όπως θα έπρεπε να είναι της Διεθνούς Έκθεσης, και εστιάζουμε πολύ στα εσωτερικά. Βέβαια, αυτή τη φορά υπάρχει και η δικαιολογία, το ισχυρό μάλλον επιχείρημα, ότι έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, οπότε είναι λίγο περισσότερο δικαιολογημένη αυτή η εσωτερική ματιά, η εσωστρέφεια.
0: Mm-hmm. Γιάννης Παπαδογιάννης, Business Daily, κυρίες και κύριοι, .gr. Θα είναι και αφεντιά μου εκεί και φέτος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γιάννη μου, καλά να είμαστε. Καλές ειδήσεις να έχουμε όσο γίνεται. Και πάντα υγεία και καλή περπατησιά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνάδελφε.
1: Καλή σεζόν με υγεία. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Έλλη, μας πήρε κανείς τηλέφωνο. Πού είσαι? 212-212-4800. Ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλεφώνημα, κάτι της. Ναι, έχετε ξεσυνηθίσει, ομολογώ, τα τηλέφωνα και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, βλέπω είναι πολλά τα δικά σας τα μηνύματα στα social media, στα δικά μου τα social. Η Ελένη μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς, όπως μας λέει, από την εξωτική παραλία της Λευκάδας. Σε ποια παραλία στη Λευκάδα είσαι? Τι μας ακούς ιντερνετικά? Μας ακούτε και ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο www.alfaradio989.gr, και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και το mail σας στο nerpapaki@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-98-99-89. Ο Πέτρος, καλή αρχή. Καλή αρχή και στην Έλλη. Έλλη Σπυροπούλου έχει την πρωινή ζώνη εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 τα Σαββατοκύριακα. Και λέει ο Πέτρος, Έλλη, μας αρέσει το ρόσου. Έχεις τους θαυμαστές σου, Έλλη Σπυροπούλου. Λοιπόν, ο Ανδρέας, καλή αρχή από το Σούνιο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε σε κάποια παραλία. Εδώ θα είμαστε. Χειμώνα, καλοκαίρι θα τα λέμε. Με σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις, ειδήσεις και βεβαίως και τι θέματα θέλετε εσείς να αναδείξουμε.

0: Λοιπόν, σας έχω ειδήσει άρα. Επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Μόνιμο πρόβλημα αυτό σε όλες τις ηλικίες. Το Acne Fits Patches. Πώς το λένε τώρα αυτό? Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν την αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Είναι τα Acne Fits Patches, είναι παιδιά πάρα πολύ καλά για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους τους επισκέπτες στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Και θέλω να σας πω βεβαίως ότι δεν είναι μόνο για παιδιά και μεγάλα παιδιά. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες βγάζουμε σπυράκια. Είναι αυτή η απαρατεταμένη εφηβεία που έχουν κάποιοι. Οπότε τα Acne Fix Patches, δηλαδή τα αυτοκολλητάκια κατά της ακμής, είναι απαραίτητα για όλες τις ηλικίες. Τα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε το 1988 και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, Ελλάδα και εξωτερικό, κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, πρώτη μέρα. Σαββατοκύριακο μαζί θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο, 1 με 2 στο ραδιόφωνο, 7 παρα 10 στην τηλεόραση. Και βεβαίως θέλω να πω αγάπης και φιλιά και όλες τις αγκαλιές και καλή σεζόν και στην πολύ αγαπημένη μου φίλη συνάδελφο, την Έφη την Μπαρμπάτση, παρουσιάστρια του μεσημεριανού δελτίου της τηλεόρασης του Αλφα μαζί με τη Μίνα Βάρσου. Καλή αρχή και σε εσάς, κορίτσια αγαπημένα.
2: Καλή αρχή σε όλους μας. Καλή σεζόν με λιγότερες έτσι τόσο δύσκολες και άσχημες ειδήσεις.
1: Καλά σώθηκες, δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημες
2: ειδήσεις, δύσκολες. Προσπαθούμε λίγο, ναι. Ας είναι έστω μια πολιτική χρονιά.
1: Θα είναι. Ο χαμός ο κακός. Είπαμε για τα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στην ευρύτερη αριστερά, να το πω έτσι, και ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα να ανεβαίνει νωρίτερα από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, επικρίθηκε.
2: Ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι εκείνη η διαφορά, δηλαδή στην κόντρα τους, όταν η κυβέρνηση κατηγορεί την Ελλάς για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πρώτο ομιλία. Αυτό που λένε από την Ελλάς είναι ότι στην κυβέρνηση ασχολούνται με τη μάχη των ημερομηνιών, εμείς με τη μάχη των προγραμμάτων. Δεν θα μου πει, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας από το Βήμα, δεν θα πρέπει να ρωτάω τον κύριο Μητσοτάκη πότε θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη, όχι για να μιλήσω. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη έχει φτώσει έτσι, το πολιτικό θερμόμετρο, διότι πέρασαμε και ένα προεκλογικό Αύγουστο. Έχουμε μπει σε ένα Σεπτέμβριο και σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια συνέντευξη που μου έδωσε. Να έκανε εγώ την το συντονισμό να πω στην Βέρεια, στο Yes Forum. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Και η ερώτηση ήταν, μα γιατί κύριε αντιπρόεδρε, αυτό τσαντιστήκατε ότι ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στη ΔΕΘ. Και η απάντηση ήταν πολύ χαριτωμένα και δεν του το είχα, να σου πω την αλήθεια, έτσι να απαντήσει με τόσο χαριτωμένο τρόπο. Γιατί ο κ. Χατζηδάκης είναι λίγο πιο κομιλφό και λέει: θα του πω, δεν το είπε τραγουδιστά, θα του πω: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δεν το είπε τραγουδιστά, είπε: μπορώ, θα απαντήσω με το τραγούδι τη Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κοντολογήσω ότι δεν είναι κοστολογημένο. Του λέω βεβαίως, γιατί δεν έχει δικαίωμα ο κ. Τσίμπρας, ο κ. Ανδρουλάκης να πούν κάτι που να θεωρούν είναι κοστολογημένο και παρέπεμψη και στους δύο στην Ειδική Επιτροπή. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα περί κοστολόγησης.
2: Αυτό που και πολύ σωστά που ανέφερες και όντως είναι ωραίο όταν κάποιες φορές και πολιτικοί οι οποίοι γνωρίζουν και είναι την αξία τους και προφανώς ότι μπορούν να μπουν λίγο στη διαδικασία της λίγο πιο χαλαρά, βεβαίως άσκηση κριτική, γιατί ο κ. Χατζηδάκης νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μπορεί να σφάξει κάποιον το μπαμπάκι. Πήγε χαριτολογώντας, αλλά ωστόσο βεβαίως το νόημα ήταν ότι αυτό που λέει στον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και ότι ο λογαριασμός δεν έχει σχέση με τα 7,5 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, έχει μεγάλη αξία ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αυτό που είναι αρμόδιο για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, από 1η Νοεμβρίου θα μπορεί να μπει στη διαδικασία να κοστολογήσει τα προγράμματα και στην Ελλάδα. Θα σου έλεγα ότι ανυπομονούν. Εμένα δηλαδή αυτό που μου έλεγαν από το Οικονομικό Επιτελείο, το οποίο ασχολήθηκε με τα μέτρα, είναι ότι καταρχάς μιλάμε για πολύ μετρημένα μέτρα και όταν λέω μετρημένα δεν αναφέρω μόνο στο κόστος, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πήγε ούτε να τάξει λάδινο πεταχύλια, ούτε να βάλει έστω και κάτι που λίγο ξεφεύγει. Είναι όλα κοστολογημένα, είναι όλα...
1: Και μάλιστα είπαν ότι, κάποιοι μάλιστα είπαν ότι δεν ήταν τόσο αριστερό, δηλαδή άκουσα και από κάποιους...
2: Από τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια και ο κύριος Πολάκης έριξε πάλι τα βέλη προς τον κύριο Λιάκο και τον κύριο Χουλιαράκη και τον κύριο Κουτεντάκη. Όπως είπε, τους τραπεζίτες της αριστεράς. Τέλος πάντων, βεβαίως και υπήρξε κριτική για το γεγονός και ο κύριος Πολάκης είπε για το ότι δεν αναφέρθηκε στο δημόσιο χαρακτήρα συγκεκριμένων, όπως η ΔΕΗ και τα λοιπά. Υπήρξε κριτική από τα αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, αυτό που λένε είναι ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα, υπάρχει δίπλα, τα μαθηματικά είναι συγκεκριμένα, δεν έχουν χρώμα. Αυτό αναφέρουν. Οπότε όλοι όσοι έχουν σπουδάσει οικονομολόγιο, έχουμε κάνει τα πτυχιακά και ξέρουμε από αυτά, δεν θα μπορέσουμε, δεν φοβόμαστε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί πολύ απλά όλα είναι υπολογισμένα. Αυτό μου έλεγαν. Άρα ανυπομονούν για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή είπες για οικονομικά, ίσως... θέλω να σε ολοκλήρωσω αυτό που λες, αλλά θέλω να το πω. Θέλω ίσως, να το ρωτήσω.
2: Ήθελα μόνο να πω ότι ίσως τελικά στην χώρα μας, και μακάρι να λειτουργήσει αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έχετε πολύ μεγάλη αξία Επειδή ακριβώς τα οικονομικά και τα μαθηματικά δεν έχουν χρώμα, είναι πράξεις.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι γλώσσα που μιλάει διαφορετικά.
1: Είναι ή δεν είναι.
2: Ακριβώς, να μάθουμε τελικά, όπως λέγαμε, κόστησε το μνημόνιο τόσο, δεν κόστησε. Κάνει το πρόγραμμα τόσο, εδώ και δεν κάνει. Να μην παίρνει την πολιτική αντιπαράθεση έτσι. Να μπορεί ο πολίτης να πει ότι, ρε παιδιά, ας μας πούν πόσο κοστίζει το πρόγραμμα, πόσο κόστησε το μνημόνιο, τι είναι αυτό.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Βάλε μετά, μετά έχετε το αν επιτρέπετε. Είμαστε πολιτική, δεν επιτρέπετε. Καλή πολιτική. Εκπομπή λόγου είμαστε. Θα πω στον κύριο Τάκη, θέλω λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο.
2: Ο κύριο Χατζηδάκη, εδώ το είπα την πρώτη κυβέρνηση.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλω λιόλιου. Έφη, θέλω να σε ρωτήσω, αγαπημένη Έφη Μπαρμπάτση. Εδώ το έχω. Πάρα πολύ μεγάλο κακό χαμό έγινε και πολύ μάλιστα έτσι άσκησαν και κριτική ότι πήγε ο κύριο Τσίπρα, έκανε τι εξαγγελίες του, τις αναλύσεις του και να πω ότι προσπάθησε ο άνθρωπος να δώσει και ένα χρώμα, έτσι να το πω, σοβαρότητας, εδώ είμαστε, στρατηγικά προχωράμε. Και έρχεται την άλλη μέρα ο κύριος Παπάς, λέει αυτό που λέει για τις θηρίδες και τα κοσμήματα και αυτό μετά που χτύπησε πολύ περισσότερο και θεωρήθηκε και, και επικοινωνιακά και ουσιαστικά πολύ μεγάλο λάθος, ήταν αυτό μετά που το διόρθωσε και είπε ότι δεν θα βασιστούμε στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Και βεβαίως ήταν πάρα πολλοί που είπαν, πρώτον των πλουσίων κυριών είναι ένας λόγος, θα έλεγα, από σεξιστικός μέχρι ρατσιστικός, και από εκεί και πέρα ότι δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών ενός κόμματος που θέλει να ασκήσει εξουσία να έχει αυτή τη στάση. Και την άλλη μέρα, καλά, αυτό τον πει Σαρδάμ, όλοι κάνουμε νοηματικά Σαρδάμ, μπέρδεψε και κάτι νούμερα εκεί για, για τα επιδόματα των φοιτητών. Και όλο αυτό, δεν σου κρύβω, έτσι από το ρεπορτάζ που έκανα, χάλασε την εικόνα. Χάλασε την εικόνα και πολλοί λένε, μα έχει ανθρώπους όπως ο Χουλιαράκης, ο Κουντεντάκης, ο Λιάκος, δηλαδή κάτι μπέρδεμα.
2: Κοίταξε,
1: εκεί.
2: Υπήρξε μεγάλη αδερφά του. Γι' αυτό λέω, συμφωνώ και με το ρεπορτάζ σου. Διότι πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ήθελε να κάνει έτσι μια δυναμική ομιλία, όπως και έκανε δυναμική ομιλία. Ήταν πολύ συγκεκριμένο το σχέδιό του. Κάποιοι, στο μόνο που διαφώνησε, θα σου έλεγα έτσι για λίγο παρασκήνια για την ομιλία, είναι ότι η ομιλία καθαρά οικονομική τα 55 λεπτά και θέλει να την κρατήσει τα 55, αλλά άρχισε μετά λέει, να βάζουν διάφοροι γύρω-γύρω, όχι πες και αυτό, πες και αυτό, και φτάσαμε στη 1:20. Η στόχευση όμως του επιτελείου του ήταν καθαρά το οικονομικό πρόγραμμα, να το παρουσιάσουμε και να το καταλάβουν. Όταν λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία μάλιστα κατά τη διάρκεια της
1: 32 ακόμα, φίλα μου, γιατί να
2: είχαμε και την καταρακτώδη βροχή, έρχεται λοιπόν και ενώ υπάρχει ικανοποίηση, έρχεται η επόμενη μέρα με αυτό, με το άνοιγμα των θηρίδων και με το αν θα φορολογήσουμε κτλ. Καταρχάς δεν μπορεί να υπάρξει άνοιγμα θηρίδων, εννοείται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, λένε από την Ελλάδα, όμως η ζημιά έχει γίνει και βεβαίως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί καλή ανανέωση, καλά είναι τα στελέχη τα οποία μπαίνουν πρώτη φορά στην πολιτική, όχι ότι δεν έχουν δική τους αξία και προφανώς εμπειρία στην κοινωνία, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί στον δρόμο για τις εκλογές δεν θα σου συγχωρέσει ο κόσμος πολλά έτσι στραβοπατήματα, για να το πούμε απλά.
1: Έτσι. Έφη Μπαρμπάτση, καλή σου αρχή γενικώς. Θα είσαι και στο ραδιόφωνο με πάντα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί κυρία Μπαρμπάτση, κυρίες και κύριοι, είναι και, και παρουσιαστριάρα, αλλά και δημοσιογραφάρα. Οπότε να τη βλέπετε και να την ακούτε. Έφη Μπαρμπάτση, φιλιά και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια, γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989. Θέλω να σας πω ότι στα φαρμακεία από την ίντερνετ θα βρείτε τα πάντα για ένα καθαρό δέρμα. Που ένα καθαρό δέρμα βεβαίως ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Το Acne Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σάλικη γλυκόξη και προβιταμίνη β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθάει στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Είναι για μικρά, είναι για μεγάλα παιδιά, είναι για φοιτητές και μαθητές που τώρα θέλουν να γυρίσουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια με ωραία προσωπάκια, και είναι και βεβαίως για μεγάλα παιδιά που περνούν παρατεταμένη ακμή.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Θέλω να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και κυρίως θέλω να μου στέλνετε θέματα. Θέματα που θέλετε να αναδείξουμε. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και ο στόχος είναι, και βεβαίως θα κρατήσουμε και την περσινή μόρφη της εκπομπής, θα βγάζουμε αναλυτές, θα κάνουμε τους φακέλους που κάναμε και τα πολύ ωραία μαθήματα διεθνών σχέσεων, οικονομικών, πολιτικής γεωγραφίας. Αλλά ο στόχος είναι να αναδείξουμε όσα περισσότερα δικά σας θέματα γίνεται. Εδώ μιλάμε για ό,τι μιλάτε εσείς και αυτός είναι ο στόχος. Οπότε στείλτε μας τα μηνύματά σας και στο Viber 6947-989-989. On air, παπάκι, alfaradio989.gr. Θέλω να πω πολλά φιλιά στον οδηγό ταξί, το Δημήτρη, που με έφερε το πρωί. Δημήτρη, ακούς? Αν ακούς τώρα, στείλε ένα μήνυμα να καταλάβω ότι ακούς. Δημήτρη, με έφερες με το Uber σήμερα, με το ταξί μάλλον, Uber, με το ταξί. Και ακούει Alpha Radio 989. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλό δρόμο να έχεις. Χρονιά προεκλογική. Ο αγαπημένος μου φίλος, αρχισυντάκτης, πολιτικός αναλυτής, χρόνια δημοσιογράφος, ο Γιώργος Οψηλιάς, είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Λες, είμαι εγώ, μην πω τώρα, έλα.
0: Γιατί να μην τα πω, καλά, δεν κατάλαβα. Θέλω να πω ότι έχεις έγκυρο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν. Ο ταξιτζής έκλεψε.
0: Όχι καλά, γιατί να με κλέψει ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής ήταν εξαιρετικός.
1: Τόσα και τόσα ακούμε κάθε μέρα, γι' αυτό θέλω, Μαρία.
0: Όχι, αυτό εγώ θέλω να πω ότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και κάποιοι που χαλάνε την πιάτσα, όπως και στο δικό μας. Οι ταξιτζίδες κάνουν φοβερό αγώνα για το μεροκάματο και οι ίδιοι πρέπει να πατάξουν αυτά τα φαινόμενα. Πολλά φιλιά στον κύριο Δημήτρη που με έφερε με το ταξί.
1: Δεν ήξερα κάτι για τον κύριο Δημήτρη, απλώς επειδή ακούμε κατά καιρού διάφορα, γι' αυτό το είπα.
0: Έτσι, και αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε.
1: Δεν κάνω κανένα επινιγμό.
0: Λοιπόν, Γιώργο Ψήλια, σε βλέπω και κάνεις όλη την ώρα ρεπορτάζ. Τι βλέπεις σε αυτή τη ΔΕΘ? Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάβασμα και μετά προσπαθώ να μιλήσω με τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος δεσκώνει το τηλέφωνο.
1: Να του πεις του Ρωμανού, λοιπόν, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα σπαρέσυραν να δώσετε κανένα φράγκο στον Κοσμάκη. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, η αρχική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και πολύ καιρό για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο σε ορίζοντα τετραετίας έσπρωξε τον Μητσοτάκη να δώσει ένα επίδομα από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι λέγεται την άνοιξη στους έρμους, στους δημοσίους υπαλλήλους που τους πετροβολάει ο κόσμος, οι οποίοι παίρνουν 12 μισθούς και πεινάνε. Γιατί τέτοιο μαθαίνω θα δώσει κάτι την άνοιξη. Θα το πάρουν, λέει, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί το δημόσιο, Μαρία μου, δεν είναι και υψηλόμισθη. Αντιθέτως, αυτά που διαβάζω για τους συνταξίουχους που λέει θα δώσει, θα κάνει ταράνι αυτό το 300 που θα το κάνει μάλλον 445 νυχτά όσο μια εθνική σύνταξη. Από ό,τι μου εξηγούσα χτες το βράδυ αυτοί που τα ξέρουν τα συνταξιοδοτικά, αμφιβάλλω αν θα ξεπεράσουν τους 600.000, γιατί θα μπουν κριτήρια αφενός εισοδηματικά, αφετέρου ηλικιακά. Δηλαδή, όσοι είναι κάτω από 65 δεν θα το πάρουν. Τώρα βέβαια μένει να τα ακούσουμε και το βράδυ αυτά, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. Και ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα που ακούσαμε, καλά τα λένε τα κόμματα, να δώσουν στον κόσμο. Και ο Τσίπρας ωραία μέτρα ανακοίνωσε και ο Ανδρουλάκης ωραία μέτρα λέει, να πάρει ο κόσμος κάνα λεπτό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Θέλω να μου πεις...
1: Βγήκαμε από τα μνημόνια, Μαρία μου, βγήκαμε.
0: Θέλω
1: δεν
0: να
1: μπορεί
0: μου
1: να λέμε
0: πεις...
1: μονίμως που θα βρείτε τα λεπτά να βρούνε.
0: Ναι, αυτό όμως είναι η βασική κόντρα. Είναι η βασική κόντρα. Ναι, να ολοκληρώσω.
1: Υποφέρει από την ακρίβεια, αγαπητή μου φίλη και αγαπητή Μαρία.
0: Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Δεν μπορούν να πατάξουν, λοιπόν, την ακρίβεια. Να δώσουν στον κόσμο κάτι τι. Τι να κάνουμε τώρα. Έφτασε να πουλιώνται τσίχλες στα σούπερ μάρκετ, Μαρία, όχι στα περίπτερα.
0: Σωστό.
1: Τα σούπερ μάρκετ οι τσίχλες έχουν 1,38. Τα περίπτωση θα έχουν 2 ευρώ.
0: Τότε γιατί όλη αυτή η φασαρία και ο τσακωμός για την κοστολόγηση? Γιατί βλέπουμε, τα έλεγα και πριν με την Εύη την Μπαρμπάτση, ο Χατζηδάκης είπε, φέρτε μου λίγο το λογαριασμό.
1: Πολιτική κάνουνε. Για να πούνε ότι εσύ είσαι εκτός τόπου και χρόνου και δίνεις. Και εσύ. Η κύριε Δρέτη θα ανακοινώσει σήμερα τα 1000 ευρώ κατώτατο το μισθό. Και αυτό που διαβάζω από χτες το βράδυ τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι απόψε θα πει ότι από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 1000 ευρώ. Έτσι. Γιατί θα το πει απόψε. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνει και μόνος του ότι τα πράγματα πρέπει να γίνει. Δηλαδή η αιμονή του να μην μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που το ζητάει ο Ανδρουλάκης σε δύο χρόνια. Που το είπε προχτές ο Τσίπρας, που το έκανε φάση στην Ισπανία, που το έκανε ο Χρυστοδουλίδης στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή τόσο τρομερό είναι. Αυτά τα άλλα είναι δικαιολογίες που θα βρούμε τα ισοδύναμα. Να τα βρει τα ισοδύναμα. Ο κόσμος υποφέρει. Και αν θέλεις να μιλήσουμε και πιο τίμια, Μαρία, θα μου πεις ρε εσύ δεν αντέχει η αγορά να τα πληρώσει γιατί τα 1000 ευρώ προφανώς θα τα πληρώσει η αγορά και μου ψάξει από την τσέπη του mm-hmm. και οι επιχειρήσεις. Αλλά αν πάμε από την άλλη άποψη, Μαρία και αγαπητοί φίλοι, όταν σήμερα μιλάμε για 1000 ευρώ μειχτά κατώτατο μισθό, πώς μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σπίτι, ένα ζευγάρι, δηλαδή και έχεις παιδιά και σπουδάζεις και καλά λεφτά. Αύριο λοιπόν η Αθηνά, η κόρη σου, η όμορφη, τελειώσει το πανεπιστήμιο και θα πάρει 1000 ευρώ μειχτά. Όπως και η δική μου και το κάθε παιδί με τα πτυχία του και με τα μεταπτυχιακά του. Σήμερα κανένα παιδί χωρίς μεταπτυχιακά δεν βρίσκει
0: δουλειά. Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Η οικογένεια πως θα ζήσει 850 καθαρά ο άντρας, 850 γυναίκα. Προειδευόμαστε. Μέχρι πότε θα στηρίζουν οι γονείς, Μαρία, μέχρι πότε.
0: Έτσι είναι, Γιώργο, πολύ καλά τα λες. Άρα, συμπέρασμα, πέρα από το καθαρά δημοσιογραφικό που λέμε εμείς προεκλογική ΔΕΘ, πώς βλέπεις να ξεκινάει, να το πω έτσι, αυτή η προεκλογική σεζόν?
1: Κοίταξε, θα ξεκινήσει με την αφισβήτηση του κόσμου και κυρίως του νέου κόσμου ότι δεν έχει να περιμένει πολλά από τα κόμματα. Μακάρι να διευσευστώ. Μακάρι. Λοιπόν, με τα κόμματα τα εξωθεσμικά, ας το πω, όχι, και δηλαδή πώς να το πω, μην πούμε το ευρωπαϊκό μονόδρομο που λέει το κουκουέ, τα κόμματα τα οποία δεν είναι διάφορα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σημειώνουν μεγάλα ποσοστά εξαιτίας του αδιεξόδου που υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή ψιλοκαλά περνάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε με τα ψιλοκαλά. Το ψιλοκαλά είναι σχετικό, εννοώ. Ότι δεν έχουμε τον εφιάλτη τη Τρόικα από πάνω και όλα αυτά που ζήσαμε.
0: Έχεις όμως την ακρίβεια όπως περιέγραψες πριν και τα διέξοδα οικονομικά.
1: Λοιπόν, άρα ο κόσμος, Μαρία, που δεν βλέπει μπροστά του μια ελπίδα, δεν ξέρει τι θα κάνει. Πραγματικά, εγώ δηλαδή είμαι πολύ επιφυλακτικός στο τι μας περιμένει στις κάλπες. Που μην κοιτάς πούμε τις έξοδες θα τις κάνει, ξέρω να έχω αποφασίσει να τις κάνω το Μάρτιο ή το Μάη. Το Μάη θα τις κάνει. Έτσι. 25 Μάη εκεί προς τα πίσω για να το εξαντλήσει. Εγώ αυτό πιστεύω και μακάρι ο κόσμος να ψηφίσει θεσμικά και ευρωπαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ακρότητες.
0: Γιώργο Ψήλια, φίλος αγαπημένος, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης εδώ στα τηλεόραση του Αλφα.
1: Καταρχήν να σου πω καλή εκπομπή, καλή σεζόν. Έτσι, η καινούργια σου εκπομπή είναι σε κρίσιμη ώρα και τώρα που το κατάλαβα είσαι live.
0: Ναι, είμαι ζωντανά μία με δύο.
1: Τώρα ο κόσμος, βέβαια.
0: Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Άντα, ανεβαίνω σε λίγο για να κάνουμε τη σύσκεψη για το κεντρικό δελτίο. Και εγώ, φιλιά και αγάπη.

Τραγούδια θα ακούμε αυτή την ώρα. Ποιο είναι το deal, τι λέει το. Μπορούμε να έχουμε. Θα έχουμε τραγούδι. Ωραία, πάμε τραγούδι. Το αγαπώ πολύ αυτό, έτσι. Έλα, να σας πω, είναι ακόμα καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε. Μήπως να πάρουμε και το Τσατραφίλια. Έρχεται πολύ πολύ πολύ ζεστό τρίμερο. Αν μπορεί ο Τσατραφίλιας ο Γιώργος, να πούμε και ευχές και καλέ σεζόν και τα λοιπά. Αν μπορείς, Έλλη, πάρε, χτύπα μία τσάτρα.

0: Εντάξει, δεν θα τον μαλώσω γιατί είναι μέρα ΔΕΘ και τρέχει ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Ξέρω ότι τα οργανώνει όλα. Έχετε πάρα πολύ δουλειά σήμερα και αύριο, αλλά δύο λεπτά θα μας τα πείτε. Τι κάνετε, πως είστε Νίκος Ρωμανός, είστε από τα ποδαρικά μας. Δηλαδή σήμερα είχαμε Ψηλιά, Ρωμανό και Γιάννη Παπαδογιάννη. Άρα θεωρήστε φίλοι, θέλω να σας πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σεζόν και όλα καλά.
0: Λοιπόν, τι περιμένουμε, ξέρω ότι είστε πολύ απασχολημένος, πρέπει να πάω και σε break, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που έστω και την τελευταία στιγμή έτσι θα προλάβουμε λίγο να τα πούμε. Τι περιμένουμε αύριο και τι απαντάτε στην βασική κριτική, ότι πάτε να τα δώσετε όλα γιατί είστε πολύ πιεσμένοι δημοσκοπικά. Δηλαδή το μεγάλο άγχος είναι η αυτοδυναμία, η οποία πολύ πολύ δύσκολα θεωρείται όνειρο απατηλό. Τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Ρωμανέ?
1: Καταρχάς απόψε θα δούμε, θεωρώ, τρία βασικά πράγματα από τον Πρωθυπουργό. Το ένα είναι την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία η οποία τον συνοδεύει, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι ό,τι υποθεί απόψε θα είναι κοστολογημένο, θα είναι συγκεκριμένο και θα υλοποιηθεί. Το δεύτερο είναι τα άμεσα μέτρα για την επόμενη χρονιά, όπως γίνεται πάντα στη ΔΕΘ. Και το τρίτο είναι ένας οδικός χάρτης για την Ελλάδα του 2030. Όλα αυτά μαζί λοιπόν έχουν κοινό παρονομαστή, mm-hmm. Το μετασχηματισμό της χώρας, την στήριξη όλων των πολιτών και το πώς το μέρισμα από τις επιδόσεις της οικονομίας και την ανάπτυξη επιστρέφει σε όλους τους πολίτες. Και προφανώς πολλά άλλα τα οποία θα τα δούμε συγκεκριμένα για να μην μπω σε καμία λεπτομέρεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα σας πιέσω για να βγάλω τάκα και είδηση λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι και unfair προς το πρόσωπό σας. Αυτό που θέλω όμως να ρωτήσω.
1: Απλά δεν απάντησα στο δεύτερο σκέλος.
0: Στο δεύτερο, πάμε στο δεύτερο.
1: Πολύ γρήγορα. Εντάξει, τώρα είναι νομίζω το πιο σύντομο ανέκδοτο το να κατηγορεί εμάς οποιοδήποτε άλλος, είτε για αναξιοπιστία, είτε για το ότι τα δίνουμε όλα όταν τα προγράμματα των άλλων κομμάτων αφρίζουν πολλά, χρειάζονται πάνω από το ΑΕΠ το δικό μας μάλλον και των γειτονικών χωρών για να στηριχτούν, δεν είναι κοστολογημένα, λένε άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ, άλλα την επόμενη μέρα, δεν έχουν αποφασίσει ούτε μεταξύ τους τι λένε και έχουν και το παρελθόν που έχουν, εν αντιθέσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κάθε χρόνο που πάει στη ΔΕΘ ό,τι λέει και όπως και πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια υλοποιείται μέσα στη χρονιά.
0: Όμως τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο Ελλάς ή Ελλάς του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζουν ότι υπάρχει πλήρης κοστολόγηση και ότι ευχαρίστως, να το πω έτσι πολύ απλά, να πάνε να κοστολογηθούν. Γιατί και εσείς μιλήσατε ότι πρέπει να πηγαίνουν τα προγράμματα να κοστολογούνται στην αρμόδια επιτροπή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κανείς ένσταση επ' αυτού. Και λέει κάποιος ότι καλά, άλλα κόμματα δεν έχουν δικαίωμα να προσπαθούν να φτιάξουν μια κοστολογημένη πρόταση.
1: Προφανώς να προσπαθούν και να κάνουν ό,τι θέλουν, δημοκρατία έχουμε και κρίνονται, αλλά όταν για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας μας λέει και δίνω ένα έτσι πολύ χτυπητό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν ξέρουν τι λένε και δεν έχουν καμία συνοχή και καμία σοβαρότητα, λέει λοιπόν ότι την Golden Visa, τα έσοδα από την Golden Visa μάλλον θα χρηματοδοτήσουν ένα κομμάτι του προγράμματός του και μας λέει μάλιστα πόσο θα αυξήσει αυτά τα έσοδα και την ίδια ώρα, λίγες μέρες πριν μάλλον, έρχεται και μας λέει ότι θα καταργήσει την Golden Visa. Δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μετά για τον πατριωτικό φόρο, αυτή την πατριωτική εισφορά, πώς τη λένε, τη μία μέρα μας λένε ότι είναι σταθερή, την άλλη μέρα μας λένε ότι είναι άπαξ, τη μία μέρα μας την παρουσιάζουν μέσα στην κοστολόγηση, την άλλη μέρα μας λένε ότι δεν ξέρουν καν ποιους αφορά, άρα δεν μπορούν να την προσαρμόσουν στην κοστολόγηση και να την ενσωματώσουν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν νομίζω ότι δημιουργούν κανένα αίσθημα ασφάλειας όταν παράλληλα ακούμε για ντους στις θηρίδες, ακούμε για το διεθνές database, πώς μας το είπε χθες ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βάση του οποίου έχουν τα στοιχεία για το ποιους αφορά αυτή το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι ακούμε πολλά διαφορετικά πράγματα χωρίς καμία κοστολόγηση, καμία βάση, όταν αυτά τα μέτρα που επίσης άλλαξαν, γιατί άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, άλλα έστειλαν ως non-paper και εξειδίκευση των μέτρων στους δημοσιογράφους, αλλά ακόμα και έτσι αθροίζουν 13 δις κατέτος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προσκρούει σε οποιαδήποτε οροφή δαπανών, σε οποιουσδήποτε δημοσιονομικούς κανόνες και πολύ περισσότερο σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κανόνα. Και προφανώς βέβαια είναι τιμητικό για μας το ότι θεωρούν και αναγνωρίζουν το πόσο καλά πάει η οικονομία για να μπορεί να στηρίξει όλα αυτά. Φυσικά όμως, επειδή λεφτό δεν υπάρχουν, εμείς είμαστε αυτοί που κρινόμαστε, αυτά που λέμε γίνονται και αυτά που γίνονται κρίνονται κάθε χρόνο και θα κριθούν και στις εκλογές.
0: Νίκος Ρωμανός, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σήμερα μια μέρα που όλοι τρέχετε και στη Νέα Δημοκρατία, για την παρουσία σας στην πρεμιέρα της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλό χειμώνα να έχουμε, θα τα πούμε. Γεια σας, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ποδαρικό στην φετινή ραδιοφωνική εκπομπή. Μου κάνει ένας φοβερός κύριος. Θα στον αποκαλύψω. Μαρία Νικόλου στα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη εκπομπή ραδιοφωνική της νέας σεζόν. Θα είμαστε και φέτος κάθε Σάββατο και Κυριακή μαζί. Αλλά θα είμαστε πλέον ζωντανά 1-2. Και βεβαίως μετά 7:10 στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α για άλλη μια χρονιά. Πέρα από την ενημέρωση, την οποία εμείς υπηρετούμε, να το πω έτσι, υπάρχει και η φοβερή μυθοπλασία του Α, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά σκίζει. Και φέτος η μυθοπλασία του Α υπόσχεται υπέροχες ιστορίες. Και βεβαίως η σειρά που έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και επιστρέφοντας μετά από κάποια χρόνια είναι το φοβερό Σόισου. Είναι η φοβερή οικογένεια Χαμπέα, η οποία αγαπιέται και τσακώνεται με τους συμπέθερους. Ο Γιώργος Ογιαννόπουλος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένε κύριε Χαμπέα μας, τι κάνετε, πως είστε?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμάει.
0: Εγώ, εμένα με τιμάει, και έτσι για να πούμε και τα καλή σεζόν μας.
6: Τα δικά μας, είμαστε καλή σεζόν. Να πούμε για τον Α, ότι ευχαριστούμε για τον Α που μας φιλοξενεί.
0: Όλοι
6: μας. Ένα κανάλι που έχουμε το 14 και εσάς και, και εμένα και με όλο το σόι, τέλος πάντων. Mm-hmm. Είναι ένα κανάλι που εγώ έχω κάνει επιτυχία πάλι. Είναι το γούρι μου. Ο Α είναι το γούρι μου εμένα.
0: Αλήθεια.
6: Κάνει μια μεγάλη επιτυχία όταν ο Α δεν είχε σύριαλ τότε και έκανε το Αχ και να ξέρεις, που έκανε τον περιβόητο Καργαμπίκα.
0: Α, σωστά, το Αχ και να ξέρεις. Τότε που ναι, δεν ήταν η μυθοπλασία το φόρτε του Α, μετά έγινε.
6: Δηλαδή τότε ο Α έκανε πεντάρια, εξάρια, εφτάρια. Δηλαδή τότε ο Καργαμπίκας έκανε 10% που ήταν νούμερα, λέγαμε τι είναι αυτά, ας πούμε.
0: Λοιπόν, γιατί το Σόι αγαπιέται τόσο?
6: Τότε το Α άρχισε να δομείται και το 2014 γίνεται το Σόι Και είμαι, να πω, χαρούμενος, υπερήφανος, ευλογημένος, τι να πω, πολλά πράγματα.
0: Έτσι, όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το που μας αρέσει η ιστορία, να υπάρχει δυνατότητα τα κανάλια να επενδύουν σε μυθοπλασία, να πηγαίνει καλά. Γιατί πάρα πολύ, καταρχήν είναι υπέροχο πράγμα η συντροφιά που σου κρατάει μια ωραία ιστορία.
6: Να πω και κάτι άλλο, μιας και μου δώσετε τη δυνατότητα. Μπορώ να μιλάμε στον
0: Καλέ,
6: ελληνικό.
0: Ναι, εγώ Μαρία.
6: Μαρία, γεια σου Μαρία Γιώργος. Εγώ Μαρία, ήθελα να πω σε αυτή την παρένθεση ότι ξέρεις, είναι παρεξηγημένο αυτό. Να είναι καλά, λέει, τα αφεντικά μας. Δηλαδή, αν δεν είναι υγιές το μέσο που δουλεύουμε, ή το εργοστάσιο, ή κανάλι, λέει. Δηλαδή, πρέπει εκεί να είναι υγεία, κατάλαβες. Τώρα, εγώ δουλεύω σε μια παραγωγή, θα τα πούμε αργότερα. Πρέπει η μέθεξη πρέπει να πάει καλά, γιατί έχω δουλειά μετά.
0: Έτσι.
6: Είναι πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή.
0: Και επίσης...
6: Ενώ παλιότερα το έχουμε αυτό σαν στοίχημα. Όχι, πρέπει να είναι καλά πρώτα η βάση, το εργοστάσιο. Να πηγαίνει καλά ο Α, πώς το λένε. Είναι βασικό αυτό.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι μια πολύ μεγάλη φουρνιά, και δεν αφορά μόνο τον Α, αφορά και τα άλλα καλά κανάλια έτσι, που έχουν κάνει προσπάθειες. Μια μεγάλη φουρνιά ηθοποιών, εξαιρετικών ηθοποιών, που ενδεχομένως δεν θα έχει τη δυνατότητα να δείξει τη δουλειά της. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, βγαίνουν κάθε 2-3 χρόνια, βλέπουμε σημαντικές φουρνιές να βγαίνουν να κάνουν προσπάθειες. Να το πω πολύ απλά: ζει και ένας κλάδος. Άλλος ένας υπέροχος κλάδος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
6: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τι θα
6: και μια και είπες
0: πες το,
6: κάνω μάθημα σε δραματική σχολή εδώ και πολλά χρόνια στο θέατρο των Αλλαγών. Κάθε Τρίτη, 5.30 με 7.30, να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πείτε.
6: Αρχίζει το τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Κάθε Τρίτη, 5 με 7.30.
6: 5.30 με 7.30 στο θέατρο των Αλλαγών.
0: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι αυτό που λέω στα παιδιά από την εμπειρία μου, δεν μου αρέσει η λέξη δάσκαλο στη συμβουλή, είναι ότι ό,τι έρχεται είναι πιο νέο από το προηγούμενο. Είναι σαν αυτονόητη εξέλιξη, όχι μόνο δαρβινική, σωματική. Mm-hmm. Εξέλιξη. Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Με αυτή την έννοια, τα νέα παιδιά που έρχονται είναι πολύ ταλαντούχα πλάσματα. Και το βλέπει στις σειρές.
0: Το βλέπει έτσι, στις σειρές.
6: Άρα, πολύ όπως εσύ, δεν βλέπει δημοσιογράφους που είναι πολύ ταλαντούχα πλάσματα.
0: Και πολύ μορφωμένα πια. Δηλαδή, βλέπω η εξειδίκευση βοηθά. Πια η εξειδίκευση.
6: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι άλλο κάνετε, κύριε Χαμπέα, μας φέτος? Δεν θα ρωτήσω για το ΣΟΙ λοιπόν, πολλά, ό,τι επιτρέπεται λοιπόν, να πεις, γιατί θα με δίνουν.
6: Ναι, το ΣΟΙ λοιπόν είναι μια εξαιρετική δουλειά. Είμαι υπερήφανος για αυτό το πράγμα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες με αυτό το πράγμα. Οπότε να περιμένει ο κόσμος τέλος Σεπτέμβρη, θα δει ανατροπές, θα δει εξελίξεις, θα δει πράγματα, θαύματα. Εμείς είμαστε μια οικογένεια που η Ρένια λέει Ρωμά. Εγώ λέω πες μας γύφτους, μωρή, μην τρελαίνεσαι. Δεν είναι μυτού, εν πάση περιπτώσει. Το λέμε την έννοια, είμαστε φωνακλάδες, αλλά είμαστε πολύ καλοί, πολύ ήρεμοι άνθρωποι. Είμαστε έτσι λαϊκοί άνθρωποι και αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Και αυτή την αγάπη την εισπράττει ο κόσμος, δηλαδή το καλοκαίρι εγώ δεν μπορώ, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι παίζουμε στη δουλειά. Δεν μπορώ, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι παίζουμε στη δουλειά. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσουμε.

0: αγαπούμε, αυτό εννοώ. Εμείς όλοι λοιπόν μπαίνουμε στην αγάπη του κόσμου και λέμε ναι, βγάλουμε φωτογραφία, κάνε μας, μιλάμε και τα λοιπά. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, τι άλλο κάνεις φέτος, ό,τι επιτρέπεται να μας πεις.
0: Σε παραγωγή μέθεξης. Και την έχει ο φίλος μου ο Χρήστος Τριβόλης, ο οποίος είναι και σκηνοθέτης και ηθοποιός. Κάνουμε το απόψε στις Ιωκάστης, στο θέατρο Φιλίπ. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης, στο θέατρο Φιλίπ.
1: Ώρες, μέρες.
0: Του Άκη Δήμου. Πέμπτη με Κυριακή, Σάββατο διπλή.
1: Πότε ξεκινάτε?
0: Ξεκινάμε 8 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Και είναι μια εξαιρετική παράσταση. Είχε ανέβει παλιότερα στη σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή και το ρόλο τον έκανε η Σοφία Φιλιππίδου. Τώρα το ρόλο τον κάνει η Φωτεινή Μπαξεβάνη που μαζί με τον Χρήστο Τρυπόδη μας σκηνοθετούν. Mm-hmm. Παίζουν ακόμα ο Γύρης Αγγέλου, παίζει ο Σόλος που κάνει το γιο μου τον τηλεοπτικό, παίζει η Ξένια Καλογεροπούλου, παίζει η Αγγελική Λάμπρη. Σκηνικά Σταύρος Λίτινας, κουστούμια Νίκος Χαρλάφτης. Είμαι περήφανος γιατί ήμουν από το 19 μέχρι πέρυσι στη παιδική σκηνή του Ακροβόλ και είπα φέτος να κάνω μια μετάβαση σε ένα φίλο, είναι φίλος πάρα πολύ ο Χρήστος, έχει την αίσθηση του πράγματος, ήταν και DJ παλιά και είναι πολύ καλός σκηνοθέτης και παραγωγός. Είμαι ευτυχής λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης, θέατρο Φιλίπ, από 8 Οκτωβρίου.
1: Είμαστε
0: κοντά
1: εκεί.
0: Στην Δυτική Αμερική.
1: Υπέροχα. Καλό τάξη εδώ. Και αυτό κύριε Χαμπέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: εγώ
1: ο φίλος
0: χρωστάς
1: κέρασμα. Εγώ τρώω κρέας και μου αρέσει η χοληστερίνη. Χρωστάς κέρασμα κοντοσούβλη.
0: Να είμαστε καλά σε αυτή τη σεζόν και να πάμε καλά και να έχουμε υγεία πάνω από όλα.
1: Όλα τα καλά.
0: Και να δίνουμε απλόχερα αγάπη χωρίς να περιμένουμε να την πάρουμε. Αυτή είναι η μεγάλη μαγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιαννόπουλος, κύριος Χαμπέας, Σόι. Να είσαι καλά. Φιλιά και αγάπη. Λοιπόν, κάπου εδώ. Τα πάω όλα, κύριε Μπούπα. Έκανα τις αναφορές μου. Είπα ό,τι έπρεπε να πω. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτή η ζωντανή εκπομπή. Εδώ θα είμαστε, κυρία Γιούτσου, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αύριο έχετε να προσαρμόσει το πρόγραμμα λόγω της έκθεσης. Βασιλική Γιούτσου, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Μετά είναι η κυρία Καρατζαφέρη, ο κύριος Διγριντάκης. Χάρης Διγριντάκης, θα τον ακούτε. Φιλιά και αγάπη, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι. Αλφα Ρέντιο 989. Εμείς κεντρικό δελτίο. 9 παρα 10. Τι 9 παρα. Πω, πω καλά. Κάτσε να το ξαναπώ. Πάει λάθος. Φτού. Λοιπόν, κεντρικό δελτίο 7 παρα 10, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη δυσλεξία μου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ώρα δεθ για τον Πρωθυπουργό. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 απόψε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων διπλή αύξηση

0: του κατώτατου μισθού, μία τον Απρίλιο του 2027 και άλλη μία το 2028, καθώς και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πακέτο των μέτρων θα έχει ορίζοντα τετραετίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα με το μήνα, ξεκινώντας από το φετινό Νοέμβριο. Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ, η οποία άνοιξε σήμερα τις πύλες της με περισσότερους από 1000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την διοίκηση της έκθεσης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Στις 5 το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συγκεντρώσεις. Της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς με άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα. Μεγάλες καταστροφές υπέστη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στο πέτρινο κτίριο της Κάβας του Ινοποιού της Αγάια Κλάου στην Πάτρα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο άλσος Βεϊκού και την περιοχή του Γαλατσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου, ο οποίος εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασύρωη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται σε φρουρούμενο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος πυροβόλησε τον 39χρονο, διώκεται για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν ορίς το μεσημέρι 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στον Μαραθώνα. Θαύμα στο Νεπάλ, οι διασώστες ανέσυραν σήμερα ζωντανό και τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Έκρηξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο ιρανικό νησί Χάργ, όπου βρίσκεται ο κυριότερος θερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας, τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ένα ιρανικό δεξαμενόπλιο τέθηκε στο στόχαστρο εκεί κοντά από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζαρ Κούσνερ προσγειώθηκαν νωρίτερα στη Μόσχα για συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική γνώση, προσθέτοντας ότι θα συναντηθούν με τον Ρώσο προεδρικό απεσταλμένο Κίλι Ντμίτριεφ. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Αττική ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Ντιγρυντάκης.
1: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας το Σαββατοκύριακο πλέον, με αλλαγή βέβαια ώρας, ελπίζω όμως με τις αντίστοιχα ενδιαφέρουσες ειδήσεις για σας. Νέα ώρα, νέα προσπάθεια. Θα δείτε αν υπάρχουν και νέες ιδέες. Εμείς θα προσπαθήσουμε οτιδήποτε νέο πάντως υπάρχει να σας το μεταφέρουμε για θέματα που αφορούν και την τσέπη σας. Στον ήχο κοντά μου είναι ο Ρέτσι Παπά, στην παραγωγή η Μπίκη Γιάμπρα, και ξεκινάμε όπως καταλαβαίνετε με τη ΔΕΘ που αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα. Και ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στα περίπτερα, φίλες και φίλοι. Από χθες το βράδυ είναι στη Θεσσαλονίκη. Ποιο όμως είναι το διακύβευμα, όλοι τον χαιρετούσαν. Ξέρετε, υπάρχει και αυτό το προεκλογικό κλίμα. Και είναι απορίας άξεων ποιο είναι το διακύβευμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αυτής της Χελέξπο. Εντάξει, επιθύρες θα έχουμε μια νέα έκθεση σε μερικά χρόνια. Συνηθίζουμε να ακούμε για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα τα έργα, αλλά το θέμα είναι τι θα μπει στο παντελόνι. Τι θα μπει στο παντελόνι, και ο Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει αυτό που λέει να το κάνει. Έχω τη χαρά να έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή ένα εξαιρετικά έμπειρο συντάκτη. Είναι ο διευθυντής του newsbeast.gr, είναι ο Βίκτορ Μοτζέλη, που μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μου, να συνομιλήσουμε αναφορικά με το τι περιμένει να ακούσει απόψε από τον Πρωθυπουργό, και επίσης πώς πιστεύει ότι αυτές οι ανακοινώσεις ενδέχεται να αλλάξουν την καθημερινότητα του Έλληνα. Καλημέρα, Βίκτορα, τι μου κάνεις?
3: Χάρη, καλημέρα, η δική μου χαρά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, είπα, δεν πειράζει. Καλησπέρα. Καλημέρα, δεν πειράζει, καλημέρα στις ειδήσεις. Να σου πω, μην ξεχνάς, σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε. Ανοίγουμε τη χειμερινή σεζόν με σένα. Και θέλω έτσι.
3: Ελπίζω να κάνω καλό ποδοσφαιρικό, καλή επιτυχία.
2: Θα φανεί. Δέκατη σεζόν συμπληρώνω στον Α. Οπότε. Εσύ θα δώσεις την όθηση και το έναυσμα για την τρέχουσα σεζόν. Λοιπόν, τι περιμένεις να ακούσεις από τον Πρωθυπουργό, και πες μας έτσι σε αδρές γραμμές, πόσο πιστεύεις ότι αυτά θα αλλάξουν την καθημερινότητα του Έλληνα?
3: Καταρχήν να πούμε ότι είναι η αμιγώς προεκλογική ΔΕΘ, καθώς βρισκόμαστε 6-7-8 μήνες το αργότερο πριν από τις εκλογές του 2027, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και τα μέτρα που θα εξαγγείλει από το Βελίδιο σε λίγες ώρες θα είναι μέτρα τα οποία θα έχουν ισχύ και μέσα στο 2026, μέχρι να ολοκληρωθεί δηλαδή το έτος, εννοείται μέσα στο 2027, αλλά και με ορίζοντα 2030. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός και το συνεργάτες του μαζί με φυσικά με το οικονομικό επιτελείο έχουν στήσει ένα πακέτο παροχών το οποίο θα ξεπεράσει, λένε, ακούγεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 1,7 δις, μπορεί να αγγίξει και τα 2, ανάλογα πώς θα έχει κλείσει. Ήδη βέβαια ξέρουν ότι θα το αποκαλύψουν σε λίγες ώρες, και θα είναι μια διπλή κατεύθυνση. Θα αφενός αφορά τις επιχειρήσεις, και σε δεύτερο χρόνο τους φορολογούμενους, τους επαγγελματίες και φυσικά τους συνταξιούχους. Το ρεπορτάζ που κάναμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, χάρη και για να γνωρίζουμε μικρόματα και για το site φυσικά, λέγανε ότι είναι ώρα οι επιχειρήσεις να πάρουν κάτι πίσω από αυτά που έχουν δώσει όλα τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Οι επιχειρήσεις περιμένουν φορολαθρύνσεις. Αυτό είναι το βασικό. Να κατέβουν, να μειωθούν οι φόροι.
2: Πάντως ήδη προλάβανε, μας πήραν το φόρο για το 2027, έτσι. Το πήρανε την προκαταβολή φόρου. Μια χαρά.
3: Την προκαταβολή την πήραν. Δεν νομίζω να καταργηθεί το συγκεκριμένο μέτρο. Είναι απίθανο, γιατί φέρνει αρκετά εκατομμύρια στο ταμείο του κράτους, αλλά λένε ότι θα μειωθεί γενναία. Κοίτα, αν υπάρχει μια γενναία μείωση της τάξης του 30% είναι ένα σημαντικό βήμα για να διορθωθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Αν και μεταξύ μας, τώρα μας ακούγεται στους κόσμους, είναι από τους πιο ακατανόητους φόρους. Να δίνεις προκαταβολή για κάτι το οποίο δεν ξέρεις ότι του χρόνου θα έχεις τα ίδια έσοδα, ακόμα και την εταιρεία την ίδια.
4: Έλατε.
3: Τέλος πάντων. Ναι, σωστά. Ας προχωρήσουμε, αλλά πάντως ακούγεται ότι μέσα στο πακέτο που θα ανακοινώσει σύντομα σε λίγες ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου. Σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες υπήρχε μια μεγάλη κόντρα και λένε ότι έχασε και από εκεί κάποιες ψήφους, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών, ήταν το τερματό εισόδημα. Εκεί, λόγω του POS και που πλέον τα πράγματα γίνεται περισσότερο χρήση πλαστικού χρήματος, να μην πούμε κατά κόρον, υπάρχουν κάποια δεδομένα καλύτερα με το προηγούμενο διάστημα, περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα. Οι εταιρείες συγχρόνως περιμένουν νέα μείωση ασφαλιστικές εισφορές και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αυτά βοηθούν πάρα πολύ άμα εφαρμοστούν και όπως λέει το ρεπορτάζ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Θα πάρουν μια ανάσα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε, αγαπητέ Χάρη, το ζητούμενο είναι να έχουν οι μικρομεσαίοι πρόσβαση στο χρήμα, στα δάνεια.
4: Έλατε.
3: Κάτι το οποίο ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα χρονική στιγμή μια μικρομεσαία επιχείρηση να καταφέρει να πάρει και στους χρόνους που θέλει χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα βελτιωθεί και κατά πόσο θα αλλάξει. Αλλά το ξέρει και το ίδιο το επιτελείο. Εγώ αυτά ξέρω σε ό,τι αφορά τον τομέα των επιχειρήσεων. Και άμα θέλεις να πάμε να μιλήσουμε και για τους φορολογούμενους συνταξιούχους.
4: Βεβαίως, οι συνταξιούχοι θέλουν να ακούσουν οι φίλοι μας. Ναι, βέβαια, φορολογούμενοι.
3: Εκεί καταρχήν λέγεται ότι θα γίνει μια γενναία αύξηση στο επίδομα που παίρνουν το Νοέμβριο. Γι' αυτό λέμε ότι το μέτρο θα έχει άμεση εφαρμογή. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή παίρνουν ένα επίδομα το Νοέμβριο της τάξης 300 ευρώ και έχει ακουστεί ότι θα αγγίξει την εθνική σύνταξη, η οποία είναι 446 ευρώ. Και μάλιστα κάποιες πηγές κυβερνητικές πιο αισιόδοξες λένε ότι μπορεί να τις περάσει, να περάσει το ποσό και να φτάσει ακόμα για 460 ευρώ. Κάτι είναι για τους συνταξιούχους και προφανώς για τους χαμηλόμισθους είναι κάτι σημαντικό. Άμα σκεφτούμε πώς θα έχει φτάσει η καθημερινότητα η ακρίβεια, είναι πάρα πολύ, ένα σημαντικό ποσό. Βέβαια δεν είναι η 13η ή 14η σύνταξη που πιθανόν να περίμεναν τα γεροντάκια μας. Αλλά αυτό το μέτρο, η παροχή έχει αποκλειστεί και από το οικονομικό επιτελείο και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί δεν μπορεί να κοστολογηθεί και να πει κοστολογείται, αλλά είναι δυσανάλογο σε βάση με αυτά που μπορεί να δώσει το κράτος.
4: Βίκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας βοήθησες να καταλάβουμε αρκετά πράγματα.
3: Ελπίζω να πέσουμε μέσα, Χάρη.
4: Μακάρι. Εσύ πάντα έχεις καλό ρεπορτάζ, οπότε δεν θα είσαι και πολύ έξω.
3: Ευχαριστώ πολύ και για τη συμμετοχή στην εκπομπή σου και καλή επιτυχία εύχομαι.
4: Βίκτορ Μοτζέλη, διευθυντής του newsbeast.gr. Να έχεις ένα καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Και να περνάς καλά στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου.
3: Γεια χαρά.
4: Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο καλό συνάδελφο. Ένα καλό οικονομικό συντάκτη, και το λέω καλό, το κάπα κεφαλαίο. Είναι ο Γιώργης Αλεξάκης, ο οποίος σήμερα δεν ξέρω, είναι σε Σύρο. Τη μία σε Σύρο, τη μία μέρα που τον παίρνω τηλέφωνο, την άλλη φορά είναι στα Χανιά. Το μυαλό μας όμως, Γιώργος Αλεξάκης, reporter.gr, news247.gr και Energy Mag, μεταξύ άλλων, είναι κοντά μου να μας φωτίσει, γιατί η σκέψη του είναι στη ΔΕΘ, όπως και να το κάνουμε, να μας πει τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό και πόσο αυτά μπορούν να ελαφρύνουν την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου και του επιχειρηματία. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
5: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι κάθε υπερβολή.
4: Μας αρέσει, είναι δημοσιογραφική αδεία, αλλά το πιστεύουμε, το πιστεύουμε. Γιατί να μην τα πούμε αυτά.
5: Ακριβώς, καλοδεχούμενα. Ειδικά από εξαίρετους συναδέλφους και εσένα, δεν το συζητώ.
4: Εντάξει, εντάξει, τώρα πρέπει να πούμε και τι.
5: Άμα δεν ευλογήσουμε τα γένια μας, είμαστε τις πατριώτες, θα λύνουμε.
4: Καλά λες. Για πες μου.
5: Σίγουρα είναι, εδώ και καιρό κινούμαστε βέβαια, παραδοσιακά θα το έλεγα, αλλά έτσι περαιτέρω λόγω της προεκλογικής περίοδου που διανύουμε, έστω και αν αυτή είναι μακρά, η περίοδος πάντα λοιπόν σφραγίζεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κόσμος περιμένει να ακούσει, περιμένει να δει, περιμένει να ζυγίσει, να αθροίσει ή να αφαιρέσει από τα της τσέπης του. Ένα παραπάνω που έχουμε ήδη ουσιαστικά την εκκίνηση από χθες με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, της όλης της δημόσιας συζήτησης για το πόσα, πού, πότε, σε ποιους. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν κορυφώνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε και τη συνέχεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους άλλους αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα, αυτό που θα τρία σημεία θα έλεγα ότι ξεχωρίζουμε από το κλίμα των ημερών. Πρώτον, ότι υπάρχει μια σχετική σιωπή, σιγή ασυρμάτου από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε ακροθυγώς κάποια πράγματα, κυρίως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γενικά οι άλλοι υπουργοί αποφεύγουν τις διαρροές, αποφεύγουν τα περαιτέρω τους, ώστε θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα να κινηθεί με ευχέρεια, να έχει μια πολιτική πρωτοβουλία, ας πούμε ευνηδιασμού, εντός εισαγωγικών πιο πολύ ο Πρωθυπουργός, να ακοινώσει κάποια πράγματα για να υπάρχουν και τα πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα θέλει να απευθυνθεί σε πολιτικά κοινά ευαίσθητα, αυτά που κρίνει ο ίδιος, κρίνει η Νέα Δημοκρατία, ότι θα του δώσουν μια ισχυρή όθηση ενώπιση των εκλογών. Γι' αυτό έχουμε μια σχετική ήπια, θα έλεγα, διαδικασία διαρροών από τα κυβερνητικά στελέχη. Από εκεί πέρα βέβαια έχουμε σταχυολογήσει κάποια, αυτό είναι το δεύτερο, ότι τα κοινά τα οποία θα έχουν να περιμένουν είναι οι αγρότες, είναι οι οικογένειες και πάλι. Αναφέρεται το δεύτερο πεδίο σε ένα σημείο αύξηση του Ε21 του ειδικού επιδόματος. Προφανέστατα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εκεί πονάει η Νέα Δημοκρατία, εκεί υπάρχουν πολλά περιθώρια. Μην ξεχνάμε ότι πιέζονται πάρα πολύ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στο τελευταίο διάστημα. Και βέβαια η τέταρτη ομάδα είναι οι συνταξιούχοι, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για αυτή τη λεγόμενη 13η σύνταξη, το επίδομα ή την στήριξη ενώπιση των εορτών. Αυτό είναι το δεύτερο βασικό σημείο, ας πούμε, οι τέσσερις αυτές βασικές ομάδες. Το τρίτο σημείο από τις όλες των όλων ημερών που θα ήθελα να εστιάσω είναι το γεγονός ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεωπολιτικό κομμάτι σε δύο του διαστάσεις, και στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια ραγδαία κλιμάκωση των σχέσεων Βερολίνου-Μόσχας. Αυτό επηρεάζει και τις ενεργειακές αγορές και βέβαια εν κατακλείδη επηρεάζει την τσέπη μας. Τώρα, ως ένα γενικό συμπέρασμα, θα έλεγα ότι έχουμε να περιμένουμε, ειδικά τα μεσοστρώματα, κάποια χρήματα παραπάνω στις τσέπες από τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, το ερώτημα είναι αυτά, αν αυτό θα κάνει τη διαφορά, αν θα μπορέσει πραγματικά να ανακουφιστεί το μεσαίο εισόδημα. Και το μεσαίο εισόδημα το προσδιορίζουμε μέχρι, ας πούμε, τα 40.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Γιατί μέχρι τα 20, εκεί υπάρχουν πολλά περιθώρια, υπάρχουν στοχευμένες κινήσεις. Βέβαια, όχι προς τα 20.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα φτάνουν σήμερα για να μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια με δεδομένες της επιβαρύνσης στην κατοικία, το κόστος στέγασης, το κόστος μετακίνησης και το καθεξής. Χάρη.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι πας έδωσε το στίγμα, Γιώργο μου, και ελπίζουμε να ακούσουμε κάτι. Να σου πω ένα πράγμα, ένα κακό σκήμενο. Έχω δει ότι αυτή η ρύθμιση που έχουν κάνει για τις 72 δόσεις
5: αυτό τώρα βλέπεις,
4: αγγίζει μόνο ούτε το 10%, το 5%. Αντί να πει τώρα όλοι μπείτε σε 72, έχει βάλει μέχρι το 23 και δεν μπαίνει ο κόσμος βέβαια, γιατί ο ζόρεστος είναι και τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το 23, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο εγκέφαλος αυτός στην κυβέρνηση που το έχει σκεφτεί αυτό.
5: Όλοι αυτό αναρωτιούνται, όλη η αγορά. Η αγορά έχει ασκήσει δρυμύτα την κριτική. Στοιχεία του ΚΕΑΟ σήμερα δημοσιεύονται, δίνουν το στίγμα γιατί πόσες χαμένες ρυθμίσεις υπάρχουν, επειδή ακριβώς το καλυμπράρισμα που γίνεται σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι τελείως άκερο. Πρέπει εκεί να το δει πραγματικά η κυβέρνηση με την πραγματική λογική της δεύτερης ευκαιρίας. Όχι η δεύτερη ευκαιρία στα χαρτιά, επί της ουσίας. Και να δώσει ενδεχομένως και μεγαλύτερες δόσεις, να είναι πιο εξατομικευμένες. Αν βλέπει κάποιος ότι μπορεί να πληρώσει, να το διευκολύνει. Δεν είναι δίνουμε μια 72 δόσεις και μια πιπίλα και την χρησιμοποιούμε.
4: Μα δεν είναι 72. 72 βάζει όσοι είναι μέχρι το 23. Ακριβώς. Τα άλλα δεν τα βάζει μέσα. Δηλαδή. Βάλτε όλα μέσα να τελειώνουμε, ρε φίλε.
5: Αυτό περιμένει ο κόσμος, ειδικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
4: Να κινηθεί η αγορά. Να κινηθεί και η αγορά. Να κινηθεί και η αγορά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν. Είναι κάποιοι εκεί πέρα που παίρνουν αποφάσεις και εκθέτουν τον Πρωθυπουργό που δεν σκέφτονται, δεν βλέπουν ότι αυτοί οι άνθρωποι πολύ αμφιβάλλουν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Να ξέρουν πώς γίνεται το ψωμί.
5: Είναι εύλογο το ερώτημα. Εύλογο το ερώτημα γιατί είναι πάρα πολύ
4: και θεωρητικοί. Άσε με, δες πώς είναι η αγορά.
5: Σε
4: ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γιώργος, και όραμα.
4: Γιώργος Αλεξάκης, ο καλός συνάδελφος, reporter GR, News 247. Να έχεις ένα καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
11: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
10: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη μία το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενή.
12: Σε όσα τρέχουν εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
10: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
13: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
11: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
10: Star News. Ειδήσεις μαζί.
14: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
15: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
14: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
15: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
14: Radio Player.
15: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Φίλες και φίλοι, φεύγουμε από το θέμα της ΔΕΘ. Παραμένουμε όμως στη Βόρεια Ελλάδα και πάμε σε μια σημαντική επέτειο, σε ένα ξενοδοχείο landmark κατά τη γνώμη μου για την πόλη της Καβάλας, το Λούσι, το οποίο κλείνει 50 χρόνια λειτουργίας. Είναι όντως εμβληματικό, δεδομένου και η θέση και το μέγεθός του δεσπόζουν. αλλά και το προσφερόμενο προϊόν του είναι εξαιρετικό. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Αντώνη τον Μιτζάλη, συνιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Λούση, αλλά και προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, που μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μου, να κουβεντιάσουμε για τα 50 χρόνια λειτουργίας. Και μάλιστα τα γιορτάζει με ένα εικαστικό δρόμενο που αναδεικνύει την ταυτότητα του ξενοδοχείου μέσω της τέχνης. Ωραίο κύριε Μιτζάλη, καλησπέρα, τι μου κάνετε?
16: Καλησπέρα, δική μου η τιμή για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ και την Ριντάκη. Ναι, είμαστε με πολύ μεγάλη χαρά. Γιορτάζουμε φέτος τα 50 χρόνια του ξενοδοχείου. Το έτος 2026 είναι για μας
4: έτος γιορτής.
16: Χρονιά γιορτής.
4: Οπωσδήποτε.
16: Ναι, ακριβώς. Εγώ που σας μιλάω είμαι η τρίτη γενιά ξενοδόχων στο ξενοδοχείο, υπάρχει και τέταρτη, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που το μεγάλο χαρακτηριστικό αυτών των ξενοδοχείων, του Λούση και του Μακρία μας αντίστοιχα στη Θάσο, ότι αποτελούν οικογενειακή επιχείρηση. Και μέσα από την οικογένεια αυτή, η οποία έχει βάλει τη φιλοξενία πολύ ψηλά, προσπαθούμε να κρατήσουμε την ελληνική φιλοξενία ψηλά στην περιοχή μας, στην Καβάλα και στη Θάσο.
4: Την προσεχή Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, κάνετε τα εγγένεια. Καλά λέω ή κάνω λάθος?
16: Πέμπτη-δέκα είναι τα εγγένεια, αλλά το δρόμενο θα κρατήσει Πέμπτη έως και Κυριακή. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, είναι νυχτερινό, γιατί γίνεται προβολή στην εξωτερική όψη του κτηρίου. Και όπως είπατε και εσείς, θα είναι ένα εικαστικό δρόμενο, το οποίο είναι μια έκπληξη, έτσι, η οποία πιστεύω θα είναι ευχάριστη σε όσους την παρακολουθήσουν.
4: Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Μιτζάλη, τι αντιπροσωπεύει σήμερα το Λούση για την Καβάλα και πώς έχει εξελιχθεί η ταυτότητά του μέσα σε αυτή τη διαδρομή?
16: Δεν θα ήθελα να κάνω έτσι πολύ βαρύγδουτες δηλώσεις. Πάντως αυτό που σημασία έχει είναι ότι εμείς, έτσι θα το πω, ξεκινήσαμε το 1976, όπως σας είπα, το οποίο ήταν ένα όραμα έτσι αρκετά μεγάλο για την πόλη. Το ξενοδοχείο τότε είχε 210 δωμάτια, ήταν αρκετά μεγάλος αριθμός. Και το στοίχημα που είχε βάλει τότε ο Γιάννης Σαράντης, ο ιδρυτής, ήταν μεγάλο. Η πόλη αναπτύχθηκε τουριστικά μέσα από αυτό και άλλες μονάδες που γίναν τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Καβάλα, και αποτέλεσε έτσι ένα φάρο φιλοξενίας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Έκτοτε το 2010, όταν ζήσαμε όλη την κρίση, εμείς είχαμε τολμήσει να κάνουμε μια μεγάλη ανακαίνιση εκβάθρων. Αναβαθμίσαμε το ξενοδοχείο στα 5 αστέρια και θα έλεγα ότι αν κάτι μπορώ να αποδώσω έτσι στο ξενοδοχείο αυτό, είναι το στοίχημα που βάλανε για τον τουρισμό εκείνη τη δύσκολη δεκαετία. Όχι μόνο πέτυχε, αλλά έδωσε το παράδειγμα σε πολλούς άλλους επιχειρηματίες να ασχοληθούν και αυτοί και να ποντάρουν στον τουρισμό στην περιοχή, και να ακολουθήσει έτσι μια ανάπτυξη και ένας κύκλος ο οποίος από τότε είναι αλγαϊνάρετος.
4: Ωραία όλα αυτά. Πάμε όμως στην Καβάλα τώρα. Ποια είναι η δυναμική σήμερα της Καβάλας ως προορισμού? Έχει καθιερωθεί ως ένα city break προορισμός? Τι άλλες προοπτικές? Γιατί εγώ ακούω τελευταία και έχω γράψει στο παρελθόν ότι πάρα πολλοί Βούλγαροι έχουν αγοράσει κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά όμως, θα είναι ένας υποδοχέας Βαλκάνιων τουριστών ή έχει περάσει ή έχει προοπτική να περάσει σε μια άλλη φάση?
16: Η Καβάλα ξεκίνησε αρχικά, αν σκεφτούμε κανείς ότι από τη δεκαετία του 70 είχε τουριστική ανάπτυξη, ήταν από τις πόλεις οι οποίες είχαν επιλεγεί για να αποτελέσουν τουριστική υποδοχής, να είναι η τουριστική υποδοχής. Έτσι είχε ανάπτυξη κυρίως από την κεντρική και νότια Ευρώπη, όχι τα Βαλκάνια γιατί τότε ήταν περιορισμένα λόγω πολιτικών συνθήκων, αλλά ακόμα και η Σερβία, αλλά και η Αυστρία και η Γερμανία ήταν χώρες προέλευσης τουριστών εκείνη την εποχή. Με το άνοιγμα των συνόρων έχετε πολύ δίκιο, με από το 2009 και μετά, 8 θα έλεγα, από το 2008 και μετά, οι Βαλκάνοι έχουν κατακλείσει όλα τα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, αλλά και όχι μόνο, και Ιερία και Χαλκιδική, και έχουμε αυτό το φαινόμενο του οδικού τουρισμού. Παράλληλα, οι αφήξεις από τις άλλες χώρες παραμένουν ισχυρές, ειδικά off-season, και ειδικότερα θα έλεγα για την περιοχή μας και ο θρησκευτικός τουρισμός λόγω των βημάτων του Αποστόλου Παύλου ενισχύει πολύ το τουριστικό μας προϊόν, και φυσικά οι πολύ ωραίες έτσι, ακτές που έχει η πόλη μας και τα παράλια γενικά της περιοχής από τον Στριμώνα μέχρι και τον Έστω φέρνουν πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή. Υπάρχουν πολλές προοπτικές. Έχετε δει και ότι αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν προλαβαίνουμε να πιστεύω να ελέγξουμε ή να τον φέρουμε στα μέτρα
4: ναι,
16: που πιστεύω θα θέλαμε. Αλλά αυτό είναι ένα σημάδι νομίζω που ατυχεί σε όλη την, ένα χαρακτηριστικό που ατυχεί σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είπατε.
4: Αλλού είναι αλλιώς.
16: Ναι, και αλλού είναι αλλιώς, αλλά παντού βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και εμείς ασθενώντας προσπαθούμε να χωροθετήσουμε ή να, πώς το λένε, να ρυθμίσουμε καταστάσεις.
4: Ελπίζω ότι θα, και η πολιτεία βέβαια, μιλάω για τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια, θα πράξει αναλόγως, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές και να μην απειλείται η ουσιαστική φέρουσα ικανότητα του προορισμού και μην γυρίσει μπούμεραγκ υπό αυτό το πρίσμα το λέω. Ευχάριστο πρόβλημα βέβαια θα είναι ο πολύς ο κόσμος, αλλά μπορεί να μπει σε μια σειρά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, εγώ να ευχηθώ κάθε επιτυχία, 50 χρόνια Lucy Hotel, και εύχομαι επίσης να κάνετε κι άλλο ξενοδοχείο στην Καβάλα ή στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είστε από τους καλύτερους ξενοδόχους και πιο έτσι, σοβαρούς στην Ελλάδα. Παίζει ρόλο και η λέξη σοβαρός σε όλους τους τομείς, αλλά στους ξενοδόχους. Χάρηκα πάρα πολύ, Αντώνης.
16: Περιμένουμε πάνω.
4: Να είστε καλά. Αντώνης Μιτζάλης, συνιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Lucy και πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Μίλησαμε για την οικονομία, για το ένα κομμάτι της, μετά τον τουρισμό, τι περιμένουν οι επιχειρηματίες από τον Πρωθυπουργό. Πάμε όμως σε ένα άλλο νευραλγικό σημείο που αποτελεί την αρχοκαλιά της οικονομίας, για θα λέγαμε το κομμάτι της αγροδιατροφής, που είναι και η κατανάλωση αυτής, μιλάμε για την εστίαση. Ότι άκουσα παράπονα στις τουριστικές, στους τουριστικούς προορισμούς, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι η Αθήνα πάει πολύ καλύτερα, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα επιχειρηματία ο οποίος έχει διακριθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο κομμάτι μέσα από ποιοτική δουλειά. Είναι Αντώνης ο Σταύρος. Ο Αντώνης ο Σταύρος είναι ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Ομίλου Καστελόριζο, συνιδρυτής της Καστελόριζο Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμετάλλευση Ακινήτων, που μάλιστα βλέπω εδώ έχει 13 καταστήματα πλέον. Να τα κάνει 20 ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα παρακολουθεί, γιατί δύσκολο αυτό, και αλλά το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Μιλάω για τους ορίζοντες του Λυκαβητού, το Καστελόριζο της Βάρκηζας, το Καστελόριζο της Κηφισιάς, το Καστελόριζο Γκριλ. Πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο το Καστελόριζο Γκριλ στην Νέα Κηφισιά. Το Μεζέ Athens, Μεζέ Γλυφάδα, Ραμίνο Ρέστο, Ρακί Μεζέ και η Γκριλ Καλυθέας και η Γκριλ Βούλας, Ζουμπουρλού Ψηρή, Ζουμπουρλού Σύνταγμα, Κάβα Κάλντο και προφανώς σύντομα θα ακούσουμε κι άλλα. Καλησπέρα σας κύριε Σταύρο, τι μου κάνετε?
17: Καλησπέρα σας, πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
4: Ανέφερα τα καταστήματα που έχετε, γιατί εσείς πραγματικά πιάνετε το σφιγμό της αγοράς και μπορείτε υπεύθυνα να μας πείτε πώς κινήθηκε η εστίαση το καλοκαίρι, ειδικά στην Αθήνα που είναι το κωδικό σας κομμάτι, και αν βλέπετε αύξηση της κατανάλωσης ή περισσότερο κόσμο στα καταστήματα που τελικά ξοδεύει λιγότερα.
17: Είναι γεγονός ότι η Αθήνα πήγε πολύ καλά, δεν μπορώ να πω, και από τουρισμό, και έμεινε πολλοί κόσμος στην Αθήνα φέτος από ό,τι φαίνεται, γιατί δουλέψανε και τα, όχι μόνο το κέντρο και τα περιφερειακά, πήγανε πάρα πολύ καλά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είμαστε σε άνοδο περίπου στο 20% από πέρυσι. Οι αυξήσεις που κάναμε ήταν απειροελάχιστες, οπότε είμαστε στο συν.
4: Αυτό είναι σημαντικό. Όταν λέτε αυξήσεις, μιλάτε για τις τιμές. Αν κατάλαβα.
17: Ναι, ναι, γιατί για τις τιμές. Ναι.
4: Άρα πιο πολύ άνοδο στο τζίρο εν ολίγης και πιο πολλούς επισκέπτες. Επειδή αναφερθήκα, τι ξοδεύει σήμερα ο ξένος επισκέπτης στην εστίαση σε σχέση με τον Έλληνα? Υπάρχει αισθητή διαφορά στη μέση απόδειξη και τι ζητά περισσότερο, έτσι, ο ξένος πελάτης σήμερα από ένα ελληνικό εστιατόριο?
17: Πιο πολλοί έχουν ρίξει στην ελληνική και το μουσακά. Αυτό είναι τα κλασικά που πουλάμε στο κέντρο.
4: Και τζατζίκι, φαντάζομαι.
17: Και τζατζίκι, ναι. Είναι γεγονός ότι έχουν περιοριστεί. Δεν καταναλώνουν όπως καταναλώνουν τα πρώτα. Μπορεί ο μέσος όρος σαν αύξηση τουρισμού υπάρχει, αλλά η κατανάλωση δεν είναι η ανάλογη που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, ήταν πριν 3-4 χρόνια, θα μπορούσε να ήταν το 18-20% που έχουμε αύξηση να ήταν και 30%, ας πούμε, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με την ενέργεια, με το προσωπικό, με όλα αυτά. Έχουμε και τις δυσκολίες μας, όπως ξέρετε.
4: Βέβαια, και το προσωπικό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η ενέργεια είναι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος από την Ουκρανία και ειδικά με το Ιράν, αυτό εκτοξεύτηκε. Και ήθελα έτσι να ρωτήσω με το προσωπικό. Είδα ότι υπήρξε στο κομμάτι του τουρισμού, για παράδειγμα, από 80.000 κινεσθέσεις λείπουν περίπου 35, είχαν πει ξενοδόχοι. Στην εστίαση το πρόβλημα παραμένει το ίδιο?
17: Όχι τόσο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν
4: αυτά τα γραφεία, τα γραφεία εργασίας που φέρνουν, έτσι, δεν κάνουν δουλειά σοβαρή?
17: Λυπάμαι, αλλά η γραφειοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εγώ περιμένω 10 Φιλιππινέζους, εδώ και ένα μήνα έχουν έρθει και ακόμα έχουν ταλαιπωρούνται να βγάλουν την άδεια εργασίας. Έχουν πάρει τη βίζα τους, έχουν φτάσει στην Ελλάδα και δυστυχώς ακόμα ταλαιπωρούνται για να βγάλουν την άδεια εργασίας.
4: Ναι, κρίμα, κρίμα. Το Όμιλος Καστελόριζο, υπάρχουν, και αν ναι, ποια είναι τα επόμενα projects του Όμιλου?
17: Όπως το είπατε και πριν, έχουμε ξεκινήσει τις κατασκευαστικές, έχουμε ήδη δύο οικοδομές που εξελίσσονται και αγοράσαμε και ένα τρίτο οικόδομο στην Κηφισιά πριν 2 μήνες, το οποίο το προορίζουμε για εστιατόριο και κατοικίες από πάνω, για περισσότερο να μένει το προσωπικό, γιατί γι' αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην Κηφισιά και στη Βάρκηδα που είμαστε λίγο απόμακροι από το κέντρο, δεν βρίσκουμε εύκολα προσωπικό εκεί. Έχουμε
4: και
17: είναι το
4: και, πολύ ακριβά τα ενίκια, και πολύ ακριβά τα ενίκια.
17: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το αγοράσαμε αυτό το οικόπεδο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι καθαρά επαγγελματικό σαν εστίαση, και τα δωμάτια που θα γίνουν θα είναι για το προσωπικό.
4: Κάτω Κηφισιά ή Νέα Κηφισιά?
17: Νέα Κηφισιά, κοντά στο Καστελόριζο που είμαστε τώρα.
4: Α, πάρα πολύ ωραία. Άντε, με το καλό.
17: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και σε τι κατεύθυνση θα είναι αυτό το εστιατόριο?
17: Πιο πολύ για μεζεδοπολείο το...
4: Αυτό που μας αρέσει και το κάνετε και καλά.
17: Ακριβώς, ναι,
4: μάλιστα μου έχει κάνει φοβερή, έχετε τόσα πολλά μαγαζιά και είστε ο ιδρυτής τέλος πάντων του γκρουπ. Και μου λένε, προχθές ήμουν με κάποιον από τη Λαχαναγορά και μου ανέφερε το όνομά σας και μου λέει ότι από το πρωί πώς καταφέρει, πάει και ελέγχει τι θα πάρει. Μου ανέφερε το παράδειγμα του Σταύρου, μου λέει πάει και κοιτάει την ποιότητα, ελέγχει από νωρίς για όλα τα μαγαζιά. Καλά μου τα είπε ή μου έλεγε μούφα?
17: Πολύ καλά σας είπε. Αυτό γίνεται 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Τετάρτη και Κυριακή είναι στάνταρ και κάπου στο ενδιάμεσο. Πιστεύω ότι προσφέρουμε την καλύτερη ντομάτα και τα καλύτερα φρούτα ό,τι αφορά την αγορά, και οπωσδήποτε και τα ψάρια που φέρνουμε από όλη την Ελλάδα, και οπότε τα πιο πολλά έρχονται από Πετριές και από Μονεμβασιά και από Χαλκίδα και από Θεολόγο οι καραβίδες. Βασικά προσέχουμε την ποιότητα, γι' αυτό και ο κόσμος μας αγαπάει και τα μαγαζιά είναι γεμάτα σχεδόν κάθε μέρα.
4: Παλιά, αν θυμάμαι, είχατε κάνει μια απόπειρα έτσι με χθιοκαλλιέργειες. Τα αφήσατε αυτά, έτσι, τα παρατήσατε.
17: Όχι, υπάρχει και χθιοκαλλιέργειες, αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας και ο στόχος μας. Θέλω να απαλλαχθώ εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς όταν μπλέκεις με τα ψάρια και με τα λέπια δεν ξεκολλάς εύκολα.
4: Ωραία τα λέτε, αλλά εντάξει. Στην εκτός Αθήνας το βλέπετε ή επειδή θέλετε να το παρακολουθείτε για να διατηρείτε την ποιότητα, δεν φεύγετε εύκολα?
17: Δεν κρατιέται εύκολα μια επιχείρηση εκτός, υπάρχει πολλή προσωπική εργασία.
4: Πελάτες σας πούνε στην Κηφισιά, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Θα σας έχουν πει, φαντάζομαι, ή στη Βάρη, μα δεν κάνεις κάτι και στη Μύκονο, να ερχόμαστε να τρώμε.
17: Κοιτάξτε, εγώ ό,τι περισσεύει τα πηγαίνω στην Θεόσκαλα. Από την Μύκονο δεν φτάνω στην Θεόσκαλα και είμαι υποχρεωμένος ή θα τα πετάξω ή θα το να δώσω παγιάτικο σε πελάτη είναι νόμος, δεν το συζητώ. Οπότε δεν μας συμφέρει να φύγουμε εκτός Αττικής. Δεν ελέγχεται η κατάσταση. Δυστυχώς ανοίγουν πολλά εστιατόρια και επιβιώνουν από τα 1000 τα 10 το κάθε χρόνο. Τα υπόλοιπα κλείνουν. Γιατί δεν τα παίρνουν άσχετοι? Νομίζουν ότι είναι τόσο εύκολο να ανοίξει ένα εστιατόριο και μπορείς να επενδύσεις χωρίς να γνωρίζεις τη δουλειά. Επιβιώνουν αυτοί που είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες, είτε σερβιτόροι, είτε μάγειρες. Αυτοί μπορούν να επιβιώσουν και να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Ενώ έτσι ένας που δεν έχει σχέση με το επάγγελμα και πιστεύει ότι θα βρει 5 μαγείρους και 3 σερβιτόρους και θα ανοίξει κατάστημα, είναι καμένος από χέρι.
4: Μένα μου κάνει εντύπωση και το προσωπικό που έχετε στα μαγαζιά, τα οποία έτσι όσα εγώ πηγαίνω, λίγα είναι, αλλά σε κάποια που πηγαίνω, βλέπω ότι είναι σταθεροί και γνωρίζουν τον πελάτη, γνωρίζουν τα. Είναι σπουδαίο αυτό που έχετε κάνει. Είναι μερικοί έτσι εργαζόμενοι σας οι οποίοι είναι ταγμένοι, νιώθουν ότι η επιχείρηση είναι δική τους. Και αυτό φαντάζομαι το έχετε καταφέρει. Είναι μεγάλη υπόθεση να το πετύχει ένας επιχειρηματίας, τον εργαζόμενο του αυτό.
17: Αρκετοί είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ. Οι πατεράδες τους έχουν πάρει σύνταξη και τώρα δουλεύουν και τα εγγόνια τους ακόμα στις δικές μου επιχειρήσεις. Γιατί μεγαλώσαμε λιγάκι και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ακόμα αισθάνομαι πολύ νέος. Δεν πτωούμε, δεν μικρώζει τίποτα.
4: Επειδή μιλάμε για εστιατόρια, έχετε και το προϊόν ζουμπουρλό που είναι γλυκά στο ψήρι και στο Σύνταγμα. Αυτό πώς πηγαίνει από περιέργεια?
17: Το ψηρί πάει πάρα πολύ καλά. Το Σύνταγμα, επειδή δεν έχει και έξω χώρο, είναι πάνω στη στάση του λεωφορείου, μόνο σε πρωινά και σε τα ξενοδοχεία που είναι γύρω-γύρω. Και δουλεύει με άλλα κάτω πελάτες, ας πούμε. Γιατί δεν είναι ο χώρος, δεν δείχνει τόσο πολύ ο χώρος
4: για να κάτσει ένα ζαχαροπλαστείο.
17: Ένα ζαχαροπλαστείο καφέ, ναι.
4: Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε, έτσι μας διαφωτίσατε. Αντώνη Σταύρου, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης και πρόεδρος του ομίλου Καστελόριζο. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
17: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Γεια σας.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
20: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
20: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
21: Κρυβελόγια.
20: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
21: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
20: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
22: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
23: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
24: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
25: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και συνεχίζουμε από την εστίαση, πάμε στο... στη γενεσιουργό αιτία, να πω έτσι, στο προϊόν που καταλήγει στην εστίαση, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα προγράμματα που βοηθάνε πάρα πολύ στη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Βλέπω ένα το πρόγραμμα Agri-Food Leadership 2026-27, τέταρτη χρονιά βλέπω. Έχουν ανοίξει, λέει, αιτήσεις και είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Δημήτρη Βολουδάκη, General Programs Director της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς. Καλησπέρα κύριε Βολουδάκη, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα σας κύριε Τιγκριντάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα και να μας πείτε λίγο, αυτός με το νέο κύκλο που διανύεται, σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται και τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εμπειρία?
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα ηγεσίας στην αγροδιατροφή, ή διαφορετικά Agri-Food Leadership, είναι το μοναδικό πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στον κλάδο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των τροφίμων και γενικότερα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και μοναδικό το είδος του και στην Ευρώπη, και για τον λόγο αυτό πιστοποιήθηκε και από τον οργανισμό EIT Food με την διαπίστευση ποιότητας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και είναι σημαντικό ένας ευρωπαϊκός φορέας να πιστοποιεί με αυτόν τον τρόπο ένα ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης όπως είναι το συγκεκριμένο. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη, σε επιχειρηματίες, σε ιδιοκτήτες, σε μέλη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών ή σε στελέχη που είναι ανερχόμενα και φιλοδοξούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στον κλάδο της αγροδιατροφής.
4: Ναι. Εγώ βλέπω ότι, από ό,τι κατάλαβα, είναι εκπαίδευση καθαρή και networking μαζί, ένας συνδυασμός.
0: Ακριβώς. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο ο αγροδιατροφικός κλάδος, ολόκληρος ο οικονομικός τομέας είναι πολύ μεγάλες, ειδικά όμως για την αγροδιατροφή. Έχουμε να κάνουμε με κοινωνικές προκλήσεις λόγω της ερήμωσης της Υπαίθρου, με οικονομικές προκλήσεις διότι τα κόστη των πρώτων υλών αυξάνονται, έχουμε δυσκολίες στο εμπόριο, βεβαίως με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε επαγγελματίες, να έχουμε στελέχη, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι και οι οποίες αντιλαμβάνονται αυτές τις προκλήσεις, θέλουν να είναι μέρος της αλλαγής και φιλοδοξούν να πάνε τον κλάδο πιο μπροστά.
4: Ναι, πιο μπροστά. Όλα αυτά, δηλαδή έχουμε εκπαίδευση. Τι άλλο έχουμε, εξηγήστε μου και εμένα. Έχουμε πέρα από την εκπαίδευση αυτή και networking, ουσιαστικά τους δίνεται η δυνατότητα να, μέσα από τη γνώση, να προχωρήσουν σε πιο σύγχρονες μεθόδους αγροδιατροφής. Τους φέρετε σε επαφή που μπορούσε, με κάποιους που μπορούν να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους? Δώστε μου λίγο το στίγμα.
0: Θα γίνω πιο συγκεκριμένος για να γίνει και πιο κατανοητό και στους ακροατές μας το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η εκπαίδευση, κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με ήπιες δεξιότητες, δηλαδή θέματα επικοινωνίας. Βγαίνω και μιλάω στον κόσμο. Πώς μπορώ να πείσω τους συναδέλφους μου να κινηθούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πώς μπορώ να δουλέψω σε μια ομάδα. Πώς μπορώ να διαχειριστώ κρίσεις. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Πώς επηρεάζω. Επίσης, πώς μπορώ να χτίσω δικές μου ομάδες. Αυτά είναι λοιπόν κομμάτια που έχουν να κάνουν σχέση με τις ήπιες δεξιότητες. Υπάρχουν και πιο τεχνικές και θεματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα αντικείμενα που έχουν να κάνουν σχέση με την κλιματική ηγεσία, με θέματα κλιματικής αλλαγής, κλιματικής πολιτικής, με θέματα social media, με θέματα εξαγωγών, και βεβαίως όλες αυτές οι ενότητες πώς διδάσκονται. Διδάσκονται με βιωματική εκπαίδευση σε τριήμερες ενότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές κάθε μήνα στην Ελλάδα. Άρα ουσιαστικά κάνουμε ένα ταξίδι γνώσης και βιωματικής εκπαίδευσης στα καλύτερα ελληνικά παραδείγματα που υπάρχουν αρκετά, πρέπει να πω, από εταιρείες του κλάδου, από αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι πρώτοι στον τομέα τους, είτε στη χώρα είτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και μπορώ να αναφέρω και συγκεκριμένες εταιρείες. Όπου, δηλαδή, οι εταιρείες που οι οποίες υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ γνωστές. Είναι η Πίνδος, ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα. Είναι η Ένωση Καλαβρίτων. Είναι η Κοινοπραξία Ομάδας Παραγωγών από τον ομό Ημαθίας. Είναι η Lidl Ελλάς, είναι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, και πολλές άλλες εταιρείες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες στηρίζουν το πρόγραμμα, γιατί έχουν και αυτές το ίδιο όραμα για το συγκεκριμένο κλάδο. Άρα κάθε μήνα για ένα τριήμερο επισκεπτόμαστε τέτοιου είδους καλά παραδείγματα, βλέπουμε την ηγεσία στην πράξη, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ηγέτες της κάθε επιχείρησης και παράλληλα γίνεται και εκπαίδευση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που σας ανέφερα. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι προς το τέλος της άνοιξης γίνεται μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, να δουν τους ανθρώπους που χειρίζονται θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, να αντιληφθούν και να γνωρίσουν πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα, πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και πώς οι ίδιοι μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτές.
4: Ναι. Να ρωτήσω, η συμμετοχή κάποιου στα αυτά τα σεμινάρια πόσο κοστίζει?
0: Η συμμετοχή για 6 διαζώσεις τριήμερα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και για την επίσκεψη, όπως είπαμε πριν, στις Βρυξέλλες είναι 1.600 ευρώ για όλο τον κύκλο, που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, και το εκπαιδευτικό μέρος και την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό, τη διαμονή και τη σύντηση. Και τα εισιτήρια στις Βρυξέλλες.
4: Όλα αυτά μαζί, βέβαια. Και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως πότε?
0: Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Επομένως, μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής θα ακολουθήσει μια διαδικασία συνεντεύξεων από μια τετραμελή επιτροπή, όπου θα διαπιστώσουμε την καταλληλότητα των υποψηφίων.
4: Μια ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε, τι θα λέγατε σε ένα επαγγελματία του αγροδιατροφικού τομέα που σκέφτεται να υποβάλει αίτηση?
0: Πρώτα απ' όλα, η ερώτηση, η αρχική είναι πώς βλέπει τον εαυτό του σε 5 χρόνια. Θέλει να ηγηθεί,
4: σωστό, ναι.
0: Θέλει να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους, άλλους επαγγελματίες. Θέλει να βγει μπροστά, θέλει να εκτεθεί, αν θέλει να τα κάνει όλα αυτά, αν θέλει να παίξει ηγετικό ρόλο, τότε μπορεί να μπει στο πρόγραμμα και να δει τέτοιου είδους παραδείγματα, αλλά και να εφοδιαστεί με γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν. Υπάρχουν όμως και στελέχοι που στην παρούσα φάση δεν είναι τόσο βέβαια ή τόσο σίγουρα ότι θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Θέλουν να ανοιχνεύσουν λίγο αυτές τις προοπτικές και για τους ίδιους, αλλά και γενικότερα και για τις δυναμικές που υπάρχουν στο οικοσύστημα της αγροδιατροφής. Και αυτοί θα βοηθηθούν. Θα γνωρίσουν οι ηγέτες, θα δικτυωθούν, θα καταλάβουν αντίστοιχοι επαγγελματίες τι διαδρομή έκαναν και πώς έφτασαν εκεί που έφτασαν και μπορεί να δουν και τον εαυτό τους να παίζει αυτόν τον ρόλο στο μέλλον.
4: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι έτσι να πάμε και στον πέμπτο κύκλο και σε πολλούς άλλους κύκλους και να διευρύνει και τον κύκλο των, και το, μάλλον, το περιθώριο συμμετοχών. Δημήτρης Βολουδάκης, General Programs Director, Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
4: Να είστε καλά, κύριε Βολουδάκη. Και φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους που έτσι ήσασταν κοντά μας. Έτσι, κάθε Σάββατο Κυριακή θα είμαστε από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3, λίγο πριν πάντα για φαγητό. 2 με 3, ελπίζω τα θέματα να τα βρήκατε ενδιαφέροντα. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Θα είμαστε στη ΔΕΘ. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είναι και όσο πιο επίκαιρα γίνονται αυτά. Ο Ορέστης Παπάς ήταν στον ήχο σήμερα κοντά μου, η Βίκης Γιάμπρας στην παραγωγή, ήμουν ο Χάρης Διγρυντάκης. Αύριο 2 με 3 θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Εδώ είμαστε με χαμόγελο και γέλιο. Ξεκινάμε και τη φετινή μας σεζόν. Καλώς μας ήρθατε στον Alpha Radio 989. Καλώς σας βρίσκουμε. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο κάθε Σαββατοκύριακο για μία ώρα και το Σάββατο και την Κυριακή, όπως τα τελευταία 15 χρόνια. Μαζί στο στούντιο Σταμάτης Καρλούτσος. Θα ενημερωνόμαστε και τη φετινή σεζόν για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, του wellness, της ευζωίας. Αυτό που λέμε τόσα χρόνια, να μάθουμε κάποια στιγμή να ζούμε όλοι καλύτερα, να προσπαθούμε να φροντίζουμε όσο γίνεται τον εαυτό μας, ιδανικά με εύκολες και με απλές λύσεις, αλλά και όπου χρειάζεται με τη συνδρομή των ειδικών επιστημόνων. Θα συνεχίσουμε να ακούμε ιστορίες ανθρώπων που μας εμπνέουν, είτε επειδή αγωνίζονται στο κομμάτι της υγείας και δίνουν ένα καταπληκτικό παράδειγμα ασθένους και ψυχικών αντοχών, είτε γιατί καταφέρανε κάτι πολύ σημαντικό στον τομέα τους. Θα συζητάμε για διατροφή, για ψυχολογία. Μείνετε εδώ, σας υποσχόμαστε ότι έχουμε πολύ πολύ καλή διάθεση, ότι έχουμε μεράκι, ότι κάνουμε συνεχή έρευνα ενδελεχή και ότι διαβάζουμε πολύ για να σας μεταφέρουμε πάντα τα τελευταία νέα. Η λογοδιάρειά σου, Βικάκη, βελτιώθηκε στη νέα σεζόν? Όχι, είναι η απάντηση, μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς θέλουμε να είσαστε εδώ σταθερά στην παρέα μας, να συνεχίσουμε τη διάδρασή μας για να αντιλαμβανόμαστε και τι είναι αυτό που ενδιαφέρει και εσάς να κουβεντιάζουμε. Και στο πλαίσιο αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ μόδα τα τελευταία λίγα χρόνια και τάση διεθνής και στην Ελλάδα το να κάνουμε τις γνωστές ενέσεις για την παχυσαρκία ή διάφορες άλλες αισθητικές θεραπείες, θα δούμε πώς αυτό μπορεί δυνητικά να επηρεάσει το χαμόγελό μας και την κατάσταση του στόματός μας γενικότερα, όσον αφορά τουλάχιστον στη διάταξη των δοντιών και στην εύρυθμη λειτουργία της στοματικής μας κοιλότητας. Η δόκτωρ Κατερίνα Δούμα, ειδική ορθοδοντικός παιδιών και ενηλίκων, θα λύσει όλες μας τις απορίες. Κυρία Δούμα, γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Καρατζαφέρη, καλησπέρα και καλή καινούργια νέα σεζόν. Εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας ό,τι καλύτερο και συγχαρητήρια, γιατί πάντα προσπαθείτε με μεγάλη αγάπη και ιδιαίτερο δημοσιογραφικό μεράκι, να πούμε, να ενημερώνετε τους ακροατές σας για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις τάσεις της ιατρικής.
0: Αυτό είναι ένα, ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό που θα κουβεντιάσουμε τώρα, που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία θεματικής, γιατί όλες αυτές οι καινούργιες τάσεις που ακούμε, αισθητική, ολιστική, ιατρική, όλες αυτές οι θεραπείες οι καινούργιες που μπορεί να έχουν κάποιες συνέπειες, δεν θα πω επιπτώσεις, γιατί δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα αρνητικές οι συνέπειες που μπορεί να έχουν, επηρεάζουν ενδεχομένως και την στοματική λειτουργία, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστός αυτός ο όρος. Δώστε μας για αρχή την άποψή σας σχετικά με όλα αυτά τα καινούργια που παρατηρούνται διεθνώς και συμβαίνουν και στην Ελλάδα βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με αυτό που λέμε, ένας νέος όρος που λέγεται ολιστική ιατρική. Θα τον έλεγα πιο σωστά ότι πρέπει να γίνει διεπιστημονική ιατρική προσέγγιση. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένας, δεν μπορεί να συζητάμε για ολιστική έτσι τυχαία. Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική, άρα πολλές ειδικότητες άπτονται στο συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή κάνουν μια προσέγγιση στον συγκεκριμένο άνθρωπο από πολλές πλευρές. Δεν μπορεί να απομονώνουμε τις προσεγγίσεις και να είναι αποσπασματικές. Άρα θα άλλαζα, αν θέλετε, ίσως τον τίτλο από ολιστική στη διεπιστημονική προσέγγιση, που είναι μια σύγχρονη τάση και αυτό που έχει σαν στόχο πολύ σωστά είναι να κάνει τον άνθρωπο να είναι υγιής από κάθε άποψη για τη συγκεκριμένη ανάλογη ηλικία του. Δηλαδή άπτεται και της σωματικής υγείας και της αλλά και της ψυχικής υγείας. Είναι τρεις τομείς αναπόσπαστοι που αφορούν το ίδιο άτομο και πόσο σωστά μεγαλώνει μέσα στο χρόνο. Όχι να αντιστρέψουμε το χρόνο. Mm-hmm. Να πάμε μαζί του, να πάμε φιλικά και να πάμε να λειτουργούμε σωστά στην αντίστοιχη χρονολογική μας περίοδο.
0: Το στόμα μας, εκτός του ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι μπορεί η υγεία του στόματος να συσχετιστεί με κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί να επηρεάσει, μάλλον να αποκαλύψει και τη βιολογική μας ηλικία.
1: Όπως πολύ σωστά λέτε, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Μπαγκόγκ το 2025 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έγινε πια καθεστώς ότι το στόμα μας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της σωματικής μας υγείας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει, αυτή ήταν η διακήρυξη της Μπαγκόγκ, no general health without oral health. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις σωστή σωματική υγεία χωρίς να έχεις σωστή στοματική υγεία. Mm-hmm. Άρα είναι αναπόσπαστα κομμάτια σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πια όπως το έχει θέσει. Το στόμα μας υπόκειται σε πάρα πολλές μεταβολές κατά τη διάρκεια μας. Μπορεί να μην έχει ρητίδες, τα δόντια δεν αποκτούν ρητίδες.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, καταπληκτικό.
1: Ναι, μα έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Γυράσκουν όμως, τα δοντάκια μας γυράσκουν, ναι.
1: Τα δοντάκια έχουν εκατομμύρια κύκλους ζωής, φανταστείτε.
0: Εκατομμύρια κύκλους ζωής.
1: Βέβαια, γιατί μασάμε το στοματογνατικό σύστημα, είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, έτσι, και φανταστείτε σαν όπως σου φτάνει στα 40 του, στα 50 του, πόσους κύκλους ζωής έχει κάνει, και το καημένο το πρόσωπο, τα δόντια μας, το στοματογνατικό σύστημα, υπόκειται σε μεγάλες καταπονήσεις, έτσι. Mm-hmm. Όχι μόνο από τη μάσηση. Για παράδειγμα, τώρα που γυρίσαμε όλοι από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, μπορεί να έχουμε πιει παραπάνω χυμούς, να έχουμε πιει κάποια κοκτέιλς, να έχουμε περισσότερη αφυδάτωση και στα ίδια τα δόντια και την επίδραση όξινων παραγόντων, που όλα αυτά αμαρτυράνε και επιδρούν με το δικό τους τρόπο πάνω στη στοματική και τη γενικότερη υγεία του σώματος.
0: Αυτά όμως αναστρέφονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω ότι η αφυδάτωση των δοντιών, που επίσης και αυτό το συζητάμε μαζί τουλάχιστον πρώτη φορά, δεν το ήξερα ότι και τα δόντια μπορούν να έχουν τα σημάδια της αφυδάτωσης, και με ενδιαφέρει να μας το εξηγήσετε. Είναι κάτι που αν το δει ο γιατρός και πιούμε για παράδειγμα περισσότερο νερό, μπορεί να αναστραφεί?
1: Βεβαίως,
0: σωστά καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά καταλαβαίνετε, και να πούμε σε αυτό το κομμάτι που πολύ σωστά και πολύ ωραία θίξατε, ότι εκτός από την φυσιολογική αφυδάτωση που υπόκειται τα δόντια και τις επιδράσεις, υπάρχουν και επιδράσεις από άλλες ουσίες, και ας μην πάμε μόνο στις παθολογικές, αλλά να δω εδώ για ένα πιο σύγχρονο να σας θέσω ζήτημα. Ναι. Τα καινούργια φάρμακα, η αναστολή στη GLPL, όπως είναι τα τα μουτζαρ, όλα αυτά έχουν άμεση επίδραση με την ξηροστομία πάνω στα δόντια, και θα πρέπει, γιατί είναι ένας ασύγχρονος τρόπος ζωής και αυτά, βεβαίως, ναι, είναι μέσα στην
0: και βοηθάνε και εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Βεβαίως, βοηθάνε εκατομμύρια ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο αισθητικό σε κανένα τρόπο το όλο ζήτημα αυτό, αλλά θα πρέπει να πάνε αγκαλιά, και αυτό που λέμε τη διεπιστημονική προσέγγιση, ναι, έτσι, μαζί με το τι μικρές παρενέργειες μπορεί να έχουν στο στοματογνατικό σύστημα, έτσι.
0: Άρα επηρεάζουν, δηλαδή, κάνουν το στόμα μας, να το πω έτσι, πιο ξηρό.
1: Ναι. Υπάρχει σαφέστατη η ένδειξη της ξηροστομίας σαν μια μικρή παρενέργεια. Άρα κανείς θα πρέπει να πίνει πιο πολύ νερό, θα πρέπει να φροντίζει και με ίσως περισσότερες επισκέψεις στον οδοντίατρό του, να δει πώς ακριβώς είναι η όλη στοματική κοιλότητα, και να λαμβάνει τις κατάλληλες οδηγίες, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να είναι ολιστικά, όπως είπαμε, ναι, από την αρχή.
0: Άρα διεπιστημονικά, που το διορθώσαμε
1: κιόλας.
0: Κυρία Δώμα, θα κάνουμε εδώ την απαραίτητη γρήγορη μας διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
1: Βεβαίως.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μαζί μας η δόκτωρ Κατερίνα Δούμα, ειδική ορθοδοντικός παιδιών και ενηλίκων, και κουβεντιάζουμε για την, όχι για την ολιστική ιατρική. Θέσατε, κυρία Δούμα, έναν άλλο πιο, πώς να το πω, σωστό όρο, την διεπιστημονική ιατρική και άρα την διεπιστημονική προσέγγιση. Και αφορμής δοθήσεις κουβεντιάζουμε για τα νέα φάρμακα, τα ενέσιμα για την παχυσαρκία, που και αυτά για τους ανθρώπους που τα κάνουν είναι σημαντικό να ξέρουν ότι και ξηροστομία μπορεί να προκαλέσουν και ότι είναι σημαντικό να επισκέπτονται τον ειδικό για τα δόντια τους, ίσως περισσότερο κατά το διάστημα της θεραπείας. Αυτό μας λέτε.
6: Στους χρόνους που πρέπει, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη. Δηλαδή δεν είναι μια απλή, εντάξει, θα πιω λίγο νεράκι παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο. Μια σωστή επίσκεψη, ένας ίσως πιο σωστός καθαρισμός, μια ποιότητα στο βούρτσισμα, δηλαδή πιο μαλακές ίσως οδοντόβουρτσες που να μην δημιουργούν μεγάλα τραύματα στα δόντια, αν αυτά έχουν μεγαλύτερη ξηροστομία. Όλα αυτά είναι βοηθήματα πάρα πολύ σημαντικά σε έναν άνθρωπο που υπόκειται σε τέτοιες θεραπείες, που σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ξέρετε ότι αυτές δεν κρατάνε ένα και δύο μήνες, μπορεί να κρατήσουν έτος ή οτιδήποτε.
5: Βέβαια.
6: Άλλο, ό,τι συστήσει ο γιατρός.
5: Και κάποιοι
6: άλλο.
5: Και για πάντα. Μπορεί να τους πει ο γιατρός ότι πρέπει να παίρνουν SAE αυτή τη θεραπεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και να τα κοιτάζουν αυτά που κουβεντιάζουμε.
6: Βεβαίως.
5: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Επειδή πάρα πολλές γυναίκες σίγουρα, αλλά και όλο και περισσότεροι άνδρες τα τελευταία χρόνια κάνουν και κάποιες θεραπείες στο πρόσωπο, τα λεγόμενα φίλερ, στις μεσοθεραπείες, αυτά τα ενεσάκια με τη βουτουλινική τοξίνη κτλ. Και γίνονται πολλές θεραπείες και πέριξ του στόματος, δηλαδή στη λεγόμενη ρινοπαριακή, τα λέω καλά, αυτές οι ρητιδούλες.
6: Άριστα, μετά από τόσα χρόνια είστε παρέα μας, είστε γιατρός.
5: Πραγματικά, εντάξει, εδώ γελάνε, γιατρός δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Είστε πολύ καλός γνώστης πολλών πραγμάτων.
5: Οι ρητιδούλες λοιπόν γύρω από το στόμα, πολλές φορές αυτές οι λεγόμενες ρητιδούλες του καπνιστού που έχουν πολλοί άνθρωποι που καπνίζουν πάνω από το άνω χείλος και τα λοιπά. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν, όταν γίνονται κάποιες τέτοιες θεραπείες, μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν την υγεία του στόματος?
6: Θα το πω αλλιώς λιγάκι, ξεκινώντας από αυτό που είπατε. Θα σας πω τι έγινε σε ένα από τα τελευταία συνέδρια ορθοδοντικής που είχαμε καλέσει έναν μεγάλο και διάσημο πλαστικό χειρουργό που μιλούσε για facelift προσώπου.
5: Ναι.
6: Είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είχε εξαιρετικά αποτελέσματα πάνω στο facelift, και ξέρετε, το facelift είναι μια εργότης διαδικασία, δεν είναι απλώς τα φίλες, δεν είναι οι ενεσούλες, δεν είναι αυτά, ή όταν κάποιος αποφασίσει να πάει να κάνει αυτό αυτό το πράγμα, τότε έχει και μια διαδικασία αποθεραπείας, είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι αυτό που με στενοχωρεί στην Ελλάδα είναι ότι λέω πηγαίνετε, δείτε και φτιάξτε τα χαμόγελό σας και τα δόντια σας και έρχονται, κάνουν ολόκληρο facelift και δεν κοιτάζουν το στόμα τους. Οπότε ναι, ήταν ο ίδιος απογοητευμένος από μια διάρκεια ζωής ετών. Και αυτό γιατί αυτό που λέμε είναι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτά τα πράγματα. Είναι η προσέγγιση αυτή η διεπιστημονική που λέω και πάλι, που όταν ξέρεις τι ακριβώς είναι σωστό για το πρόσωπο, τότε κάνεις θαύματα. Δηλαδή η συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων πια στις μέρες μας μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Δηλαδή για παράδειγμα, εάν κάνει κανένας φίλες ή μπότοξ πάνω στο χώριο ή οτιδήποτε άλλο για να στους μυς και υπάρχει ολόκληρο στραβό το μασητικό επίπεδο στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, αν δεν αντιμετωπίσεις το ίδιο το πρόβλημα, τότε ξεκινάς από λάθος βάση. Έτσι, ναι. Αυτό μιλάμε για τη συνέργεια. Αν έχεις έναν άνθρωπο που λόγω της ηλικίας έχει μια περιοδοντική νόσο και έχουν τα δόντια του αλλάξει θέση και κατεβαίνουν, αν δεν διορθωθούν.
5: Γίνεται αυτό, πράγματα. Είναι συχνό αυτό, κυρία Δούμα, το να αλλάξουν τα δόντια θέση.
6: Βεβαίως. Δεν είναι τόσο συχνό σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλους ανθρώπους και λιγότερο σε άλλους, αλλά ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχει περιοδοντίτιδα, σιγά σιγά υπάρχει μια μετανάστευση των δοντιών. Αν έχετε δει κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους που αρχίζει και μεγαλώνει ή κρεμάει, ας πούμε, ένα δόντι από τα πάνω, έτσι. Mm. Αυτό είναι περιοδοντική νόσος. Αλλάζει η θέση των δοντιών και αλλάζει έντονα. Αν λοιπόν πρώτα δεν θεραπεύσεις την περιοδοντική νόσο, ναι, μετά να κάνεις ορθοδοντική, να φτιάξει αυτό και μετά να συνεχίσεις με τις μικρές ενεσούλες ή τα φύλες ή οτιδήποτε, τότε έχεις αποτύχει στο να κάνεις ένα υγιές πρόσωπο. Γιατί ναι, μιλάμε για πρόσωπο, όχι μόνο για δέρμα, όχι μόνο για μυς, όχι μόνο για δόντια.
5: Αυτό πάντως θα μπορούσε ίσως να το πει και ο δερματολόγος ή ο πλαστικός χειρουργός στον ασθενή, να του πει ότι πριν κάνουμε αυτή τη θεραπεία καλό είναι να τσεκάρεις, ας πούμε, τη στοματική σου υγεία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η συνεργασία στο διεπιστημονικό επίπεδο?
6: Νομίζω ότι πρέπει να την κερδίσουμε σιγά σιγά ο ένας, ναι, με τον άλλο.
5: Γιατί θέλω να πω, ο πολίτης έτσι μπορεί να μην το γνωρίζει. Έτσι, βέβαια, αλλά αυτό είναι, βέβαια, σημαντικό να διαχέεται η πληροφορία μέσω των ειδικών για το, και για το δικό τους καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί αν μια θεραπεία τέτοιου τύπου, ξέρετε, αποτύχει, μετά το word of mouth είναι αμήλικτο. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις και, και στον εκάστοτε επιστήμονα, γιατί θα πει ο ασθενής ότι εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος και να, μα κοίταξε έτσι, τι πρόβλημα δημιουργήθηκε, ας πούμε.
6: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, γιατί τα αποτελέσματα κρίνονται και δεν είναι ούτε ένα κουτί ενεσούλες, ούτε ένα κουτί με αλάινες, για παράδειγμα, έτσι. Είναι ο άνθρωπος, είναι το χαμόγελό του, είναι το πώς μιλάει και το πώς μασάει και το πώς λειτουργεί μέσα στο χώρο και στον κοινωνικό του ιστό. Ναι. Έτσι, και γι' αυτό και πολλές φορές εμείς, τουλάχιστον στις αισθητικές, στην οδοντιατρική, στην ορθοδοντική, άνθρωποι, καινούργιες τάσεις είναι να παίρνουμε μικρά βίντεο πριν ξεκινήσει τον ασθενή. Παλιά παίρναμε στατικές φωτογραφίες, τώρα ναι, αν υπάρχουν πιο σύνθετα θέματα, καλό είναι κανένας να πάρει ένα μικρό βιντεάκι στον άνθρωπο σε θέση ηρεμίας, σε θέση ομιλίας, σε θέση κατάποσης, να ελέγξει πώς είναι οι λειτουργίες όλου του προσώπου. Και από εκεί να ξεκινήσει, γιατί όλες επικαλύπτονται πάρα πολύ ωραία, δεν είναι αποσπασματικές. Έτσι, ο ένας πρέπει να επικαλύπτει τον άλλον στις ιατρικές εργασίες και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος να έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που λένε να μεγαλώνει όμορφα. Να μεγαλώνει, έτσι, αλλά να μεγαλώνει με υγεία.
5: Υγιώς και όμορφα,
6: και
5: ναι, βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούμα, για τα όσα μας εξηγήσατε. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλή σεζόν σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για τα κουνούπια που κυριολεκτικά μας πίνουν το αίμα και όχι μόνο το καλοκαίρι όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά όλο το χρόνο. Και γενικώς είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί φέτος όλο το καλοκαίρι είχαμε σε έξαρση τον ιό του Δυτικού Νείλου, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που δεν ευσταθούν επιστημονικά σχετικά με τα κουνούπια, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε τι ακριβώς έχει αλλάξει και έχουμε αυτά τα νέα δεδομένα με την επέλαση των κουνουπιών. Όλες μας τις απορίες θα μας τις λύσει η κυρία Ελένη Πατσούλα, καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην ομώνυμη σχολή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για να τα βάλουμε, κυρία Πατσούλα, τα πράγματα κάποια στιγμή σιγά σιγά στη θέση τους. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Πράγματι, φέτος είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, οι πληθυσμοί των κουνουπιών στην Ελλάδα πάντοτε ήταν σημαντικοί ως υψηλοί. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Απλώς φέτος το 2026 το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ εξαπλωμένη στην Αττική η επιδημία των ιών του Δυτικού Νείλου.
1: Θέλω να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τη συμπεριφορά των κουνουπιών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο συμβάλλει έτσι ώστε να μεταφέρουν νοσήματα, γιατί δεν είναι μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ξέρουμε και για το δάγκιο, ξέρουμε και για την ενολοσία, ξέρουμε και για τον ιό Ζίκα και για τον Τσιγκούνια, αν τον λέω σωστά. Δώστε μας λίγο. Σωστά. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο να δούμε ποια είναι αυτή η. Πώς να πω, τι είναι αυτό που πυροδοτεί έτσι περαιτέρω αυτή τη συμπεριφορά των κουνουπιών και γιατί πια, ακόμα και τα Χριστούγεννα μέσα στο Δεκέμβριο, ας πούμε, μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Τι έχει αλλάξει?
2: Καταρχήν είναι πολλά τα ερωτήματά σας, θα τα πάμε ένα-ένα. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα είδος κουνούπιου που μεταδίδει όλες τις ασθένειες. Τα κουνούπια εμείς επιστημονικά τα λέμε διαβιβαστές ασθενειών. Και από το κάθε γένος κουνουπιού συγκεκριμένα είδη είναι ικανά να φιλοξενήσουν ένα παθογόνο, να μπορέσουν να το πολλαπλασιάσουν και να το μεταδώσουν στα ζώα και στους ανθρώπους. Για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά παθογόνα που μεταδίδουν τα κουνούπια μόνο στα ζώα και στα πουλιά, για παράδειγμα, και όχι στους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Η ελονοσία που αναφέρατε πρώτη-πρώτη τη μεταδίδει ένα γένος και διάφορα είδη αυτού του γένους, τα λεγόμενα ανοφελή κουνούπια, τα οποία στην Ελλάδα υπάρχουν αναφορές ότι τα έχουμε από την αρχαία. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές σε αρχαία κείμενα από τη μάχη του Μαραθώνα, ότι στρατιώτες ενώσησαν με υψηλό πυρετό και όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει ένα έλος με μεγάλους πληθυσμούς ανοφελών κουνουπιών και στο παρελθόν είχαμε καταγράψει περιστατικά ελονοσίας εδώ τοπικής μετάδοσης. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο κουνούπι που διαβιβάζει την ασθένεια. Χωρίς το κουνούπι δεν έχουμε την ασθένεια. Άρα λοιπόν τα ανοφελή μεταδίδει το ανοφελές κουνούπι. Ανοφελή έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε στην Ιταλία, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στην Αφρική υπάρχουν ανοφελή τα οποία είναι ικανά να μεταδώσουν την πολύ επικίνδυνη μορφή της ελονοσίας που προκαλεί το πλασμόδιο φαλσιπάρων που κάνει και εγκεφαλική εντόπιση και είναι απειλητική για τη ζωή. Επομένως, ελονοσία υπήρχε στην Ευρώπη στο παρελθόν πολύ περισσότερο, ήταν ενδημική. Τα τελευταία όμως αρκετά χρόνια στην Ελλάδα από το 1984 και μετά είμαστε μια χώρα που είναι ελεύθερη ελονοσίας και έχουμε μόνο σποραδικά κάποια περιστατικά και εισαγόμενα από ταξιδιώτες, από πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Δεν θεωρείται ευγενικό νόσημα πλέον. Ωστόσο όμως είναι κάτι που μας απασχολεί, γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε μεγάλους πληθυσμούς ανοφελών κουνουπιών σε αγροτικές περιοχές. Να πω ότι αυτά δεν είναι αστικά κουνούπια, δεν θα τα βρούμε ποτέ στο κέντρο της πόλης. Έτσι τους αρέσουν τα καθαρά υφάλμηρα νερά που έχουμε, ας πούμε, σε ελώδεις περιοχές αγροτικές. Είναι λοιπόν ένα θέμα για την Ελλάδα, το γνωρίζουμε, το παρακολουθούμε. Μετά, όσον αφορά τις άλλες ασθένειες που είπατε, με τα εξωτικά τροπικά ονόματα, ο Ζίκα, ο Δάκιος, ο Τσιγκουνγκούνια, ο κίτρινος πυρετός που είναι μόνο στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Αυτά μεταδίδονται από ένα άλλο κουνούπι του γένους Αέτες. Ο κύριος διαβάτης, ο πιο κατάλληλος, είναι ένα κουνούπι που λέγεται Αέτες Αιτύπτη.
1: Ναι.
2: Και δευτερογενός λιγότερο κατάλληλος, αλλά έχει φανεί ότι και αυτός μπορεί να μεταδώσει το δάκιο και το κουκούνια στην Ευρώπη, είναι το κουνούπι τίγρης που έχουμε και στην Ελλάδα, που το λέμε Aedes albopictus. Όλα αυτά είναι σοβαρά νοσήματα, έτσι, και είδαμε στην Ευρώπη το 24 και το 25 πολύ μεγάλες επιδημίες στην Γαλλία και στην Ιταλία από δάκιο και κουκούνια, από αυτό το κουνούπι το Aedes albopictus.
1: Αυτό δηλαδή συμβαίνει γιατί έχουμε... αυτά δηλαδή συμβαίνουν ακριβώς επειδή έχουμε και περισσότερα ταξίδια και αυτές δηλαδή θέλω να πω οι εξάρσεις των επιδημιών και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες οφείλονται εν πολλής στο ότι τα κουνούπια μεταφέρονται από τις διάφορες περιοχές, δηλαδή με την περαιτέρω γεωγραφική τους εξάπλωση, με την αύξηση των ταξιδιωτών που πάνε από διάφορες ηπείρους σε άλλες ηπείρους. Αυτό είναι που επηρεάζει και ξαφνικά έχουμε αυτές τις μεγαλύτερες εξάρσεις.
2: Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Το κουνούπι Aedes albopictus ήρθε στην Ευρώπη μέσω του εμπορίου. Ήρθε, δεν το είχαμε. Είναι ένα κουνούπι ασιατικό, χωροκατακτητικό. Ήρθε λοιπόν μέσω του εμπορίου. Ήρθε με τα λάστιχα, με το εμπόριο από τα μετακυλημένα λάστιχα. Τα λάστιχα, ξέρετε, έχουν αυτή τη λακκούβα μέσα τους. Ναι. Όπου εκεί λίγο νεράκι να έχει μείνει και να έχουν γεννήσει αυγά τα κουνούπια στην Ασία. Ναι. Μεταφέρονται με καράβια στην Ευρώπη. Επομένως, μαζί με αυτό το. Ξέρετε, εννοείται το νερό, ωστόσο τα αυγά επιβιώνουν. Έρχονται στην Ευρώπη, πλημμυρίζει το λάστιχο και έτσι ήρθαν και με τα μπαμπού που ήταν τη δεκαετία, την προηγούμενη και πιο προηγούμενη δεκαετία, αυτά τα λάκι μπαμπού πολύ στη μόδα στην Ευρώπη και αυτά ερχόντουσαν με λίγο νεράκι. Επομένως, με εμπόριο των λάστιχων και των μπαμπού ήρθαν τα αλμποπίκτους στην Ευρώπη και εγκαταστάθηκαν. Άρα, ήρθε ένα καινούριο κουνούπι το οποίο είναι ικανό να μεταδώσει ασθένειες. Αυτό είναι το πρώτο τικ. Το δεύτερο τικ είναι να μας έρθει το παθογόνο. Ποιος θα φέρει το παθογόνο? Πολύ σωστά, όπως είπατε, κάποιοι τουρίστες, ταξιδιώτες, πλέον ζουν στην Ευρώπη μόνιμα άνθρωποι οι οποίοι ο τόπος καταγωγής τους είναι στην Ασία ή στην Αφρική. Το καλοκαίρι, άλλη εποχή του χρόνου, ταξιδεύουν για να δουν τους συγγενείς τους. Εκεί, στην χώρα που ενδυμεί ο δάκιος, για παράδειγμα, θα συμπηθούν από κουνούπι και θα μεταδοθεί το παθογόνο. Επιστρέφουν στη χώρα που διαβιούν, στη Γαλλία ή στην Ιταλία, για παράδειγμα. Ναι. Και έρχεται το παθογόνο, το κουνούπι το κατάλληλο υπάρχει ήδη στη χώρα, άρα μπορεί να ξεκινήσει ένας τέτοιος κύκλος μετάδοσης. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο τουρίστας, όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα καταγράφουμε εισαγόμενα από δάγκιο, τα οποία καταγράφονται κυρίως σε άτομα που για τουριστικούς λόγους έχουν επισκεφθεί χώρες ενδυμικές.
1: Κυρία Πατσούλα, να μας κάνετε και κάποια σχόλια για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί ήταν αρκετά ανησυχητική η κατάσταση μεταξύ των πολιτών, παρά τις διαβεβαιώσεις και του ΕΟΔΗ και των αρμόδιων. Αλλά ξέρετε, έχει δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ανασφάλεια και δεν ξέρω τι γίνεται και όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Κάντε μας πρώτα ένα σχόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πάμε μετά στις διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ωραία. Όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου, ορθώς υπάρχει μια ανησυχία από τους πολίτες, γιατί είναι περισσότερα τα περιστατικά φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά δεν είναι η πρώτη χρονιά που καταγράφουμε τόσο υψηλή κυκλοφορία του ιού. Και το 2010 είχαμε 262 περιστατικά, και το 2018 317, πριν μια χρονιά ρεκόρ, και το 2022 είχαμε 286.
1: Καλά, αυτό δεν καθησυχάζει τον κόσμο που, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κυρία Πατσούλα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι πυροδοτεί μεγαλύτερη ανησυχία για το γεγονός ότι αυξάνεται προϊόντων των ετών το επιδημικό κομμάτι, μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε τι δεν κάνουμε καλά, είτε ως μεμονωμένοι άνθρωποι, είτε ως πολιτεία, ως κράτος.
2: Σωστά. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ένα καινούργιο γεγονός για την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να αναφερθώ. Ωστόσο, το γεγονός ότι φέτος υπάρχει τόσο έντονη κυκλοφορία με αρκετά κρούσματα στην Αττική, που γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται, ένα πολύ μεγάλο, βρίσκεται στο νομό Αττικής. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη κυκλοφορία σχεδόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στο πλειοψηφία των Δήμων της Αττικής. Κουνούπια υπάρχουν στην Αττική, το γνωρίζουμε όλο το χρόνο. Οι κλιματολογικές συνθήκες στην Αττική είναι πολύ ευνοϊκές για την κυκλοφορία την επιβίωση των κουνουπιών ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, λόγω του γεγονότος ότι η θερμοκρασία ακόμα και το χειμώνα δεν πέφτει για πολλές συνεχόμενες μέρες κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου, για παράδειγμα, ούτως ώστε να μπουν τα κουνούπια σε μια φάση διάπαυση. Έχουμε λοιπόν πληθυσμούς. Το κοινό κουνούπι Culex pipiens που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί μετά το σούρπο και μας τυμπά το βράδυ. Πληθυσμοί είναι ένα κουνούπι που είναι τόσο αστικό όσο και αγροτικό. Δηλαδή θα το βρούμε σε όλες τις, σε όλα τα ενδιαιτήματα, σε όλους τους βιότοπους. Επομένως το κουνούπι υπάρχει, το παθογόνο υπάρχει. Σίγουρα οι πληθυσμοί φέτος ήταν μεγάλοι. Βοήθησαν και οι συνθήκες στην άνοιξη με κάποιες βροχές που έγιναν και το γεγονός ότι δεν είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες φέτος το καλοκαίρι. Στο μεγαλύτερο κομμάτι, τώρα το τέλος του Αυγούστου, είδαμε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, οι κύκλοι αναπαραγωγής των κουνουπιών μπορούν να είναι γρήγοροι και οι πληθυσμοί τους να αναπαράγονται. Από εκεί και πέρα, οι περιφέρειες, όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα.
1: Να πούμε για τις περιφέρειες και τα μέτρα αμέσως μετά τη γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε την απαραίτητη μας διακοπή. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με την κυρία Ελένη Πατσούλα, καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κουβεντιάζουμε για τα κουνούπια, για την επέλασή τους πια σε ετήσια βάση όλο το χρόνο και για το τι μπορεί να ευθύνεται γι' αυτό, ποια είναι τα είδη των κουνουπιών που μεταφέρουν συγκεκριμένες ασθένειες, για αυτά τα επιδημικά κύματα που βιώσαμε και στη χώρα, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και λέγαμε, κυρία Πατσούλα, τι γίνεται στο κομμάτι της πρόληψης από πλευράς πολιτείας και μετά να μας εξηγήσετε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως πολίτες, ο καθένας στο σπίτι του, έτσι ώστε να προστατευτούμε όσο γίνεται.
2: Η πολιτεία υλοποιεί προγράμματα μέσω των περιφερειών. Όλες οι περιφέρειες έχουν προγράμματα τα οποία είναι πολυετή και τα οποία περιλαμβάνουν τις προνυμφοκτονίες, οι οποίες με βάση τα πρωτόκολλα και την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και το σχέδιο δράσης που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου ξεκινούν από την Άνοιξη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι, υλοποιούνται ανά δύο εβδομάδες σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οι προνυφοκτονίες γίνονται τόσο από το έδαφος, μπορεί να γίνουν και κάποιες και από τον αέρα, και από εκεί και πέρα, με βάση το σχέδιο το οποίο υπάρχει, αν υπάρχει επιδημία και έντονη κυκλοφορία του ιού και ανθρώπινα κρούσματα ή παρουσία του όπως ένα νυχλεύμα μέσα στο εργαστήριο, στα κουνούπια ή σε άλογα, τότε από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, και υπάρχουν εκπρόσωποι και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να δοθεί και άδεια για έκτακτο τους ψεκασμούς υπερμικρού όγκου με ακμεοκτών, όπως θα λέμε, δηλαδή αυτά τα οποία καταπολεμούν τα ενήλικα κουνούπια, αυτά που πετούν, όπως γίνεται και τώρα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έχουμε δει και στα μέσα. Σε περίπτωση που έχουμε κρούσματα για να αντιμετωπίσουμε εκτάκτως αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, όπως σας έχουν πει σίγουρα και άλλοι ειδικότεροι από εμένα, είναι να γίνονται αυτές οι προνυμφοκτονίες, γιατί εκεί είναι το σημείο κλειδί. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε πολύ χαμηλά τους πληθυσμούς των κουνουπιών πριν αυτά έτσι γίνουν ενήλικα και αρχίζουν να πετάνε. Άρα λοιπόν οι προνυμφοκτονίες. Γιατί οι ακμεοκτονίες, θα το πούμε να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας, ότι θα μειώσουν τους πληθυσμούς προσωρινά για λίγες μέρες. Μετά, αν είχαμε οπουδήποτε στάσιμα νερά με αυγά κουνουπιών, τα οποία μετά θα γίνουν προνύμφες και θα πετάξουν, θα έχουμε καινούργια ενήλικα κουνούπια, άρα αυτό θα συνεχιστεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η ακμεοκτονία, αυτή όλοι οι ψεκασμοί που βλέπουμε, είναι ένα μέτρο το οποίο θα μας δώσει ένα γρήγορο αποτέλεσμα, ωστόσο θα κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα για λίγο χρόνο. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι οι προνυμφοκτονίες που υλοποιούνται από τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα οι Δήμοι μπορούν να υλοποιούν και αυτή έργα. Εδώ είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει μια σοβαρή ενημέρωση ότι την αναγκαιότητα, ότι είναι αναγκαίο να υλοποιούν και οι Δήμοι έργα καταπολέμησης κουνουπιών, διότι τότε το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο.
1: Και σε ατομικό επίπεδο, να μας επαναλάβετε, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει και... βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να τα πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε στα σπίτια μας ο καθένας.
2: Πολύ σωστά. Σε ατομικό επίπεδο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σε κήπους, σε πιλωτές πολυκατοικιών, στα μπαλκόνια μας, στις βεράντες μας, να μην έχουμε καθόλου στάσιμα νερά, σε ένα παιδικό παιχνίδι, σε ένα κουβαδάκι, στο πιατάκι της γλάστρας, να αφήσουν ας πούμε ένα οποιοδήποτε δοχείο με νερό για λίγες μέρες, γιατί εκεί θα πάνε τα ενήλικα φιλικά κουνούπια να γεννήσουν τα αυγά τους. Και από εκεί και πέρα, όταν βρισκόμαστε έξω, ειδικά τις ώρες του σούρπου, αλλά πλέον όλες τις ώρες, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου το βράδυ, είναι και το κουνούπι, το Aedes albopictus, το τίγρης, το οποίο τσιμπά όλη την ημέρα, κυρίως το πρωί. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουμε έξω, είτε να κάτσουμε, είτε να κάνουμε κάποια δουλειά, π.χ. να ποτίσουμε, καλό είναι να φοράμε δροσερά, ανοιχτόχρωμα, μακρύ παντελόνι και να αποκάμψουμε μανίκια για να μην μας τυμπήσουν. Να έχουμε προηγουμένως βάλει τα εντομοποθητικά σώματος με τις συγκεκριμένες δραστικές που αγοράζουμε στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ. Αν καθόμαστε έξω και είμαστε σε σημείο που έχουμε αντιληφθεί την παρουσία κουνουπιών, να βάλουμε το γνωστό φιδάκι και μέσα στο σπίτι μας τα αντικουνουπικά αυτά του ρεύματος. Πολύ καλό είναι ο ανεμιστήρας ή το air condition, γιατί κάνει ανακύκλωση του αέρα και τα ενοχλεί. Και βέβαια, αν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε σπίτες στα παράθυρά μας, τις οποίες να τις κρατάμε κλειστές, για να εμποδίσουμε την είσοδό τους μέσα στο σπίτι μας. Είναι πολλά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε. Ναι.
1: Ο λαϊκός όρος ότι ο κάποιος είναι γλυκοαίματος είναι κάτι που ισχύει. Θέλω να πω, μας διαλέγουν με βάση την ομάδα αίματός μας. Γιατί κάποιους μας τσιμπάνε περισσότερο και κάποιους άλλους του τσιμπάνε λιγότερο?
2: Υπάρχει και βιβλιογραφία σχετικά με το Aedes albopictus, μια κάποιες πληροφορίες ότι τσιμπούν περισσότερο το κουνούπι τίγρης αυτούς που έχουν την ομάδα 0. Ωστόσο, δεν είναι μελέτες οι οποίες να είναι επιβεβαιωμένες ή να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια τάση να τσιμπούν τα Aedes albopictus πιο πολύ αυτούς με την ομάδα 0. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε γλυκοαίματος είναι κάποιος ο οποίος μυρίζει όμορφα. Δηλαδή, βλέπετε πολλές φορές τσιμπούν και τα μωρά τα οποία μυρίζουν όμορφα ή ένας άνθρωπος που φοράει ένα ωραίο λουλουδένιο άρωμα.
1: Αυτά είναι.
2: Να πω εδώ ότι υπάρχουν ελκυστικές ωραίες μυρωδιές που είναι ελκυστικές για τα κουνούπια. Ωστόσο, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξω, κάνει εργασίες, έχει δρώσει και οι μυρωδιές. Εμείς τα ελκυστικά που χρησιμοποιούμε στις παγίδες που μελετούμε τα κουνούπια, χρησιμοποιούμε ένα χημικό ελκυστικό, το οποίο αν κάποιος το μυρίσει είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έτσι, είναι μια μυρωδιά.
1: Άρα υπάρχουν και άλλες μυρωδιές που έχουν εντομοαποθητική δράση, αυτό λέτε?
2: Υπάρχουν μυρωδιές τόσο όμορφες για εμάς τους ανθρώπους, όσο και δυσάρεστες, που είναι ελκυστικές για τα κουνούπια. Και υπάρχουν και μυρωδιές όπως είναι κάποια βότανα, η ρίγανη ή διάφορα άλλα βότανα, τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα σε βιολογικά σκευάσματα, που και για εμάς είναι ευχάριστες, ωστόσο για τα κουνούπια είναι αποθητικές. Επομένως, το θέμα των οσμών δεν μπορεί να καταλήξει κανείς και να πει τόσο όμορφες μυρωδιές όσο και δυσάρεστες είναι ικανές να προσελκύσουν τα κουνούπια.
1: Τα
2: πιο
1: φώτα,
2: σημαντικό όμως, το οποίο,
1: ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
2: Το πιο σημαντικό, το οποίο τα προσελκύει όμως και το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο εκπέμπουμε όταν μιλάμε, όταν κινούμαστε. Ή το γαλακτικό οξύτητο.
1: Και όταν γυμναζόμαστε, ας πούμε, ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι έγκυοι είναι δυνατό να προσελκύσουν περισσότερα κουνούπια. Έχει και αυτό να κάνει με την εκπνοή του διοξιδίου, του άνθρακα?
2: Ναι, και με το γεγονός ότι υδρώνουν περισσότερο και παράγουν και γαλακτικό οξύ και κινείται μία έγκυος ή ένα παιδάκι που τρέχει και υδρώνει, έχει και γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα γιατί μιλάει. Επομένως, είναι πιο ελκυστικό για τα κουνούπια. Άρα λοιπόν έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη σωματική δραστηριότητα. Έχει να κάνει, για παράδειγμα, αν κάποιος άνθρωπος έχει πάθει να μελέτη που λένε ότι κάποιος έχει πιει μπύρα, η οποία μπύρα προκαλεί περαιτέρω εφίδρωση.
1: Ναι.
2: Άρα υδρότας, είπαμε, γαλακτικό οξυδιοξίδιο, πιο ελκυστικό για τα κουνούπια. Είναι πολύ παραγωγικό. Πάλι και τα ρούχα. Αν κάποιος φοράει μαύρα ρούχα, έχει φανεί ότι το μαύρο χρώμα τα προσελκύει περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, αν έχουμε έναν άνθρωπο με σκουρόχρωμα ρούχα, ο οποίος υδρώνει και μιλάει πολύ.
1: Το φως
2: υδρώνει και μιλάει πολύ.
1: Το φως τα προσελκύει.

0: Φυσικά.
1: Άρα μας προτιμάνε με κάποιο τρόπο κάποιους έναντι κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και μας εντοπίζουν και από πολύ μακριά. Έτσι και γι' αυτό είδατε όπως το βράδυ που κοιμόμαστε και αναπνέουμε,
1: ναι,
0: και κάνουμε εκπνοή από τη μύτη, από το στόμα, γιατί νιώθουμε να το ακούμε στο αυτί μας. Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι έχει το κουνούπι στο αυτί μας,
1: ναι,
0: είναι ότι μας εντοπίζει από τη μύτη μας και από το στόμα μας που κάνουμε εισπνοή, εκπνοή, από το διοξίδιο, το οποίο εκεί το καταλαβαίνει. Επομένως έρχεται και μας εντοπίζει και εμείς ακούμε ότι υπάρχει ένα κουνούπι.
1: Α, τα παλιοκούνουπα. Μας εντοπίζουν εκεί που αναπνέουμε. Κάτι τελευταίο, κυρία Πατσούλα, και να σας χαιρετήσω. Κάνουν κάτι καλό τα κουνούπια, προσφέρουν? Γιατί υπάρχει, φαντάζομαι, και ο αντίλογος ότι για να υπάρχουν στη γη κάποιο ρόλο εξυπηρετούν. Τι είναι αυτό που τελικά μπορεί να εξυπηρετεί ένα κουνούπι?
0: Καταρχήν δεν τυμπούν όλα, τα αρσενικά δεν τυμπούν. Το μόνο που κάνουν είναι τρέφονται με χυμούς από τα φυτά, από φρούτα, και όπως όλα τα έντομα είναι επικονιαστές, έχουν ρόλο στη φύση. Επίσης ούτε όλα τα θηλυκά μας τυμπούν για να μας μεταδώσουν ασθένειες, μόνο κάποια συγκεκριμένα είδη. Επομένως, όπως όλα τα έντομα τα οποία υπάρχουν στη φύση και παίζουν ρόλο σαν εχθροί άλλων εντόμων ή σαν επικονιαστές, υπάρχουν και θετικοί ρόλοι και σε αυτά. Ωστόσο, τα θηλυκά τα οποία τσιμπούν και μεταδίδουν ασθένειες είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και θεωρείται, όπως σίγουρα το έχετε διαβάσει και εσείς και οι ακροατές μας, ότι θεωρείται ο νούμερο ένα δολοφόνος εντός εισαγωγικών παγκοσμίως, καθώς οι ασθένειες οι οποίες μεταδίδουν τα κουνούπια έχουν σαν αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως, αθρηστικά.
1: Και βέβαια η κυρία Πατσουλά είναι η κυρία Πατσουλά και όχι η κυρία Πατσούλα όπως επέμενα να τη λέω. Νονά, τώρα το λαμπάδα το επόμενο Πάσχα, κυρία Πατσουλά. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη χρήσιμη κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ και όλους όσοι ήσασταν στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε δυναμικά και τη νέα σεζόν. Αύριο πάλι εδώ στον Alpha Radio 989. Σας περιμένουμε όλους και όλες.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάφραση.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
8: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
9: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
8: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
10: Cas or Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
8: Έλα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Ο Alfa Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Μια καινούργια ραδιοφωνική περιπέτεια ξεκινάει. Σήμερα ξεκινάει, έτσι. Στον ήχο παρέα μου ο Ρέστης Παπάς. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ και θα ταξιδέψουμε στη μικρή μας πόλη παρέα με την Manesis Travel. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο email του σταθμού που είναι on air papaki alpharadio989.gr ή μπορείτε επίσης και στο Viber στο 6947 989 989. Για όσους δεν βρίσκονται στην Αττική και θέλουν να μας ακούσουν από την περιφέρεια, άνετα στο alpharadio989.gr, ζωντανή μετάδοση όλων των εκπομπών του Αλφα.

Κανονικά σε συνθήκες άλλης εποχής θα λέγαμε καλό φθινόπωρο, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει οι εποχές, δεν υπάρχει καλό φθινόπωρο πια. Μην ακούτε κανέναν που λέει από Αύγουστο χειμώνα ή καλό χειμώνα λένε από τώρα. Ποιο χειμώνα ρε παιδιά? Χάθηκε ένα ωραίο φθινόπωρο. Χάρης Αλεξίου. Φθινόπωρο.

Για όλες τις εποχές έχουν γραφτεί υπέροχα τραγούδια. Η Χάρης Αλεξίου έχει γράψει ήδη αυτό το τραγούδιο, το Φθινόπωρο. Ο κάθε καλλιτέχνης εμπνέεται και βάζει τα δικά του λόγια και τις δικές του εικόνες σε οτιδήποτε καλλιτεχνικό έργο παρουσιάζει. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια όταν γραφόντουσαν και μουσικές και τραγουδία, ειδικά για το θέατρο. Η Έλλη Λαμπέτη είχε φωνάξει το Γιάννη Σπανό και του είχε ζητήσει ένα τραγούδι. Δηλαδή, θέλω ένα τραγούδι να πέφτει στο τέλος της παράστασης, στην ώρα του χειροκροτήματος, για να φεύγει ο κόσμος να έχει αυτή την ανάμνηση. Μια ωραία ανάμνηση. Το έργο που παίζανε λεγόταν Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Το τραγουδούσε ο Κώστας Καράς, ο οποίος τότε ήταν πρωταγωνιστής στην παράσταση. Εμείς θα το ακούσουμε όμως από τη Γιωβάνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλω απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φιλάς. Ελάτε, βόλτα. Πάμε.

η γλυκύτατη Νεφέλη Φασούλη, την οποία μας την έμαθε, μας σύστησε ο Φίβος Δελιβοριάς, ο οποίος έχει γράψει και το τραγούδι που ακούμε, που λέγεται Βόλτα. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας, η μικρή μας πόλη έχει φτιαχτεί από εμάς τους ίδιους, με τα ίδια μας τα χεράκια. Όπως τη θέλουμε την έχουμε φτιάξει. Όπως την ονειρευόμαστε. Μια πόλη που δεν έχει καμία σχέση με τις πόλεις τέρατα που ζούμε. Δεν λες ότι είναι ο Σεπτέμβριος και ακόμα είναι έξω καλοκαίρι. Βέβαια αυτή η παραδεταμένη ζέστη σε συνδυασμό με λίγο υγρασία δεν είναι και το καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, μην γκρινιάζουμε. Αλφα Radio 989, που σημαίνει 98 και 9. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989, και έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Η Ειρήνη Γεωργίου μου λέει: Νίκο, καλώς ήρθες στον Αλφα. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή, αγαπημένε μας φίλε Κοραλία και Κώστας. Γεια σου Κοραλία, γεια σου Κώστα. Καλησπέρες και από το Σπύρο Καλαματιανό. Ευχαριστώ παιδιά για τα μηνύματα, ευχαριστώ για την στήριξη. Ο Σεπτέμβρης πια είναι σαν συνέχεια, σαν μικρό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο, με το που γυρνάει ο κόσμος από τις διακοπές, όσοι μπορούσαν να πάνε και για πόσο πήγαν, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και αρχές Σεπτεμβρίου έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που το ζούμε αυτές τις μέρες στο πετσί μας, έτσι, κανονικά. Ευτυχώς έχουν πάει και έχουν ξεκουμπιστεί όλοι στη Θεσσαλονίκη και μας έχουν αφήσει στην ησυχία μας εδώ. Στο τέλος του μήνα, όπως κάθε Σεπτέμβριο, έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, η νύχτα της πρεμιέρας. Έχουμε διάφορα φεστιβάλ μουσικά. Έχουμε διάφορα φεστιβάλ άλλων ειδών, όπως ας πούμε το Athens Coffee Festival, η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ στην Ελλάδα. Στις υπέροχες σπέτσες έχουμε την αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας των Σπετσών, την Αρμάτα, η οποία γίνεται το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης ο μήνας ο οποίος είναι κατεξοχήν, γίνεται ο Τρίγος, και έχουμε και το πάτημα των σταφυλιών, αρχίζουν να κυκλοφορούν αμυστημούς τα λευριές και τα λοιπά, έτσι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Α, ναι, μου λέει εδώ μια φίλη ότι γίνεται και η γιορτή του Φιστικιού στην Αίγινα. Άλλη μόνο. Αν δεν γινόταν και η γιορτή Φιστικιού στην Αίγινα, που θα γινότανε. Τι λες, Ορέστη? Α, μου λέει ο Ορέστης, και στη Σαντορίνη υπάρχουν τα ηφαίστεια. Πολιτιστικό γεγονός ετήσιο, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου. Α, καταπληκτικό, με βεγγαλικά. Πέφτουν βεγγαλικά και...

φέτος στη μικρή μας πόλη έχουμε παρέα μας, έχουμε χορηγό, το The Manesis Travel, που είναι ένα πολύ γνωστό γραφείο ταξιδίων, αλλά δεν είναι απλό γραφείο ταξιδίων, είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Θα τα πούμε όλα, γιατί μαζί με τη Manesis Travel θα μάθουμε πολλά. Θα μάθουμε τι σημαίνει ένα σύγχρονο ταξίδι, τι σημαίνει ο συνδυασμός ταξίδι, χρόνος, λογαριασμός κτλ. Γιατί πάντοτε ένα φθηνό εισιτήριο δεν είναι φθηνό ταξίδι. Μπορεί να σου κοστίσει πολύ περισσότερο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Και κάνοντας έτσι τις βόλτες μας στην μικρή μας πόλη, ξαφνικά από ένα παράθυρο ακούγεται μια κοπέλα που κάνει πρόβα.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στανίση. Αυτή η κοπέλα, αυτή η φωνή κάτι μου θυμίζει. Ναι, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα βεβαίως, η οποία έχει κάνει αυτή τη μικρή διασκευή στο Μυστικέ μου Έρωτα. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία αυτή την εποχή τη κουβεντιάζουν και τη συζητάνε οι πάντες. Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Μουσική Δημήτρης Καράς. Στίχη Άλκης Αλκαίος.

το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε. Την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια.

0: πόσο μου αρέσουν τα τραγούδια που έχουν σφύρει, μα δεν λέγεται. Γιάννης Μαθές, καινούργια τραγούδια, καινούργιος δίσκος. Σε λίγο θα τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το Γιάννη να μας πει τα πάντα. Γιατί με το που άκουσα αυτό το τραγούδι, πραγματικά σας λέω, και συγκινήθηκα, αλλά και κάτι μέσα μου με τάραξε.
1: Τα αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά. Τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

0: Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου, αγαπημένε. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υποδοχή.
0: Τι κομματάρα είναι αυτή. Τι κομματάρα είναι αυτή. Έχω πάθει πλάκα.
1: Πολύ συγκινήσεις, εσύ που συγκινήθηκες. Συγκινούμαι διπλά εγώ με αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ τον τελευταίο καιρό σκεφτόμουν, άκου τώρα σύμπτωση. Έλεγα, παιδί μου, ένα τραγούδι για τα παιδιά δεν έχει γραφτεί. Μετά με άκουσα ένα ξένο τραγούδι που είχε ένα σφύριγμα. Λέω, κοίτα, πόσο καιρό έχει να γίνει ένα τραγούδι με σφύριγμα. Και βγάζει εσύ αυτό που είναι για τα παιδιά και έχει και σφύριγμα.
1: Πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συχνά για να μου δίνεις ιδέες.
0: Ναι.
1: Να γίνονται σωστά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έβγαλες
1: καλή αρχή θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου.
1: Εύχομαι αυτό το ραδιόφωνο που κάνεις να έχει πάρα πολύ καλή πορεία, γιατί είναι αληθινό ραδιόφωνο και γεμάτο καρδιά και ζωντάνια και είναι κάτι που λείπει και εύχομαι πραγματικά να πάει όσο το δυνατόν πιο καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις και τα συγχαρητήριά μου στο Μάνο το Σαγκρή που είναι ο στενός σου συνεργάτης και ο στιχουργός σου.
1: Βεβαίως, μας ακούει φυσικά.
0: Α, ωραία. Ήθελα να το ρωτήσω βέβαια και ρώτα τον εσύ για μένα. Εκεί το στίχο που λέει την ασχήμια των γονιών τους, το γονιό τους την έχει πάρει από το Σαββόπουλο.
1: Όχι. Δεν έχει. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να το.
0: Δεν έχει. Δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για κακό. Για να επηρεάζει.
1: Όχι. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάποιες έτσι υποσυνείδητες ας πούμε αναφορές, αλλά νομίζω ότι ο Μάνος ούτε καν είχε στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Είναι τόσο δικό του από την αρχή μέχρι το τέλος, αν δεις την πορεία του στίχου,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Ξέρεις.
0: Όντως, είναι εδώ, αλλά την συγκεκριμένη φράση την έχει πει ο Σαββόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
1: Okay, okay.
0: Έβγαλες καινούριο δίσκο μέσα στο καλοκαίρι. Είσαι τρελός.
1: Ήταν μάλλον, να το τρενάρουμε, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και τώρα πια έτσι πώς έχει γίνει και το πράγμα με τη δισκογραφία, νομίζω ότι δεν παίζουν ρόλο, αλήθεια. Έτσι το ξέρεις καλύτερα.
0: Παίζουν ρόλο αλήθεια. Με την έννοια ότι δεν κάνεις εύπεπτη μουσική, δηλαδή χορευτική, pop κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε ο κόσμος είναι λιγάκι το καλοκαίρι, το μυαλό του είναι αλλού. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, το έχω χάσει αυτό το, ξέρεις, αυτούς τους κανόνες λιγάκι. Πάμε λίγο πιο με το ένστικτο πια.
0: Λοιπόν,
1: ο
0: καινούργιος δίσκος του Γιάννη Μαθέρ λέγεται «Με τα γόνατα χορεύουν», κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Ένα από τα τραγούδια του δίσκου είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, «Τα παιδιά», «Τα παιδιά της εποχής», τα οποία χορεύουν με τα γόνατα. Και τι ωραίο φινάλε. Εσύ έχεις κάνει την ενορχήστρωση στο τραγούδι?
1: Σε όλο το δίσκο.
0: Σε όλο το δίσκο.
1: Το δίσκο έχω κάνει τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις, βέβαια πάντα με τη βοήθεια και την τρομερή συμβολή αυτών των 5 υπέροχων μουσικών που είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε σε αυτό τη διαδρομή, τη δημιουργική.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου, ο Ιάσονας Μαυρογιώργος, ο Δημήτρης Κατσίβελος, ο Άλεξ Μοντέιρο Ντασίλβα και ο Τάξο Βασιλείου. Θέλω να σου πω ότι με αυτά τα παιδιά μπήκαμε στο στούντιο και γράψαμε. Όπως γινόταν πάντα με τις μπάντες που μπαίνανε και γράφανε όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Έχεις και ένα ντουέτο με την Δήμητρα Γαλάνη. Και επίσης θα το ακούσουμε όταν σε αποχαιρεθήσω, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Γιατί και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Καλά, έχω τραγούδι με τη Γαλάνη. Έτσι,
1: πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Πώς έγινε το πάντρεμα, την πήρες τηλέφωνο?
1: Η Δήμητρα. Εντάξει, ήταν ο άνθρωπος που πριν από αρκετά χρόνια μου άνοιξε το χώρο της μουσικής και με έβαλε μέσα στο χώρο αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Είναι πάντα κοντά μου σε όλες τις προσπάθειές μου. Πάντα τη συμβουλεύομαι. Έτσι έγινε και τώρα με το υλικό αυτό. Με όλο το υλικό του άλμπουμ, είναι αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Από την αρχή, από τη στιγμή που έπιασα το γιουκαλίλι και άρχισα να τα γράφω, και είχα μπροστά μου τους στίχους του Μάνου, υπήρχαν στιγμές που ήθελα τη συμβουλή της, πάντα τη χρειάζομαι. Και κάπως έτσι προέκυψε και το ντουέτο αυτό, μέσα από τα 13 τραγούδια.
0: Mm.
1: Κάποια στιγμή καταλάβαμε με το Μάνο ότι αυτό το πράγμα γίνεται ντουέτο, όπως εμείς να σαρκώ. Και έτσι της το προτείναμε, το φτιάξαμε και με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό η Δήμητρα το είπε το ναι. Μέσα στο δίσκο η Δήμητρα έτσι κι αλλιώς έκανε κάτι σαν αυτό που λέγαμε παλιά διεύθυνση παραγωγής. Ναι, αλλά άτυπα και εντελώς φιλικά και με καρδιά.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, γιατί η Δήμητρα έχει τόση εμπειρία και τόσα ακούσματα και τόση
1: έτσι, και τέτοια, χαρά και
0: τέτοια υψηλή αισθητική που είναι Πραγματικά, Στολίδη.
1: Τι να πω, το λες για αυτή τη γυναίκα.
0: Ακριβώς. Εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, το καλοκαίρι τι έκανες γενικά?
1: Το καλοκαίρι συμμετείχα στη περιοδία της παράστασης ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Το χειμώνα που μας πέρασε, στο θέατρο Ήδη. Mm. Ακόμα έχουμε 9 παραστάσεις για να τελειώσει και η περιοδία μας. Είναι μια φανταστική εμπειρία, Νίκο, που ζήσαμε το καλοκαίρι. Κατεβάζοντας την παράσταση αυτή και στη γενέτειρα του Νίκου Ξυλούρη.
0: Ανταποκρίθηκε ο κόσμος, όχι στη γενέτειρα, γενικώς.
1: Πάρα πολύ ανταποκρίθηκε. Να. Μας κάνει εντύπωση όχι μόνο ο αριθμό που έρχονται να δουν την παράσταση, αλλά και ο τρόπος που εκφράζονται και δείχνουν τον ενθουσιασμό τους με ζητοκραυγές του και στο τέλος της παράστασης. Σηκώνεται όλο το θέατρο όρθιο. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία που ζούμε από το χειμώνα.
0: Είδες, παιδί μου, όταν τα τραγούδια έχουν μνήμη, είδες τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν μιλάμε και για μια τέτοια προσωπικότητα, φυσικά, όπως αυτή του Νίκου του Ξυλούρη, με τέτοιο αποτύπωμα στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Πέρα από τα τραγούδια, πέρα από κάποια τραγούδια, το σημαντικότατο ρεπερτόριο και υλικό αυτού του καλλιτέχνη που τραγουδούσα στην παράσταση και τραγουδά ακόμα δηλαδή, είχα τη χαρά να ενσαρκώνω επί σκηνής και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη, Έλληνα, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Νίκου Ξυλούρη. Ήταν ένας άνθρωπος κλειδί στην ιστορία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και το χειμώνα που μας έρχεται, που αργεί ακόμα, αλλά τι έρχεται.
1: Αργεί ακόμα, ναι.
0: Τι θα κάνεις?
1: Μας βασανίζει λίγο καιρός αυτός που...
0: Θα τελειώνουν αυτές οι παραστάσεις.
1: Οι δουλειές μας και παρόλα αυτά έχουμε το μυαλό μας στις θάλασσες.
0: Οι παραστάσεις με τον Ξυλούρη θα γίνουν στην Αττική πια, είναι εδώ?
1: Οι παραστάσεις του Ξυλούρη θα γίνουν στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, στον Ασπρόπυργο και 6 παραστάσεις στην Κύπρο μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Υπάρχει και μια σκέψη να συνεχιστεί το χειμώνα πάλι στο θέατρο Ήδη. Οπότε είμαστε τώρα σε συζητήσεις έτσι για αυτό το πλάνο. Επίσης, ο στόχος μου είναι να ξεκινήσω σιγά σιγά την ιστορία του δίσκου με τα live και όλο αυτό που έτσι λίγο μου έχει λείψει. Θέλει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό αυτό όμως και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα έχουμε το πρώτο live μας.
0: Ναι, εγώ θέλω να κάνεις ένα live γιατί καινούριο δίσκο έβγαλες, πρέπει να πεις τα τραγούδια, να τα υποστηρίξεις, να τα μάθει ο κόσμος.
1: Έτσι είναι, το θέλω πάρα πολύ και ανυπομονώ για τον Νίκο.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας, στην πρώτη εκπομπή.
1: Πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι γούρικη η παρέα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Την μέρα.
0: Θα είναι.
1: Και όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Σε ευχαριστώ πάντα για τη σημαντική αγκαλιά στο καινούριο μου υλικό. Πάντα.
0: Ξέρεις ότι είμαι φαν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ασχολείσαι και κάνεις τόσο ωραίες ενορχιστρώσεις στα τραγούδια σου. Και θα σε αποχαιρετήσω με τον ντουέτο σου με την Δήμητρα Γαλάνη που λέγεται Πόσο μισό να σ' αγαπώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου. Για χαρά. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Μαθές, Πόσο μισό να σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ Με τα γόνατα χορεύουν.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο ο Νίκος Μουρατίδης στο Αλφα Radio 989 από τις 5 μέχρι τις 8 και μιλάμε για ό,τι ζούμε, έτσι. Πάντα. Τα μηνύματά σας μπορώ να τα διαβάζω στο Viber 6947 989 989. Και έχουν έρθει καινούργια μηνύματα. Η Μάτα Τσούμπα μου λέει: καλή αρχή με πολλή μουσική και αγαπημένα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε, Μάτα. Εγώ ευχαριστώ, Μάτα. Καλή αρχή με την υπέροχη φωνή σας να συνοδεύει καταπληκτικά τραγούδια. Ευχαριστούμε, Βίκη Γρηγοριάδου. Να σε καλά, Βίκη. Α, και η αγαπημένη μου Αφροδίτη Σιμίτη. Η Αφροδίτη κάνει καθημερινή εκπομπή στον Αλφα Radio, 8 με 10. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή την ακούτε, 8 με 10 το βράδυ. Αφροδίτη μου, με την Αφροδίτη ήμασταν μαζί στο Click FM πριν 30 χρόνια. Κρύβε λόγια. Αφροδίτη μου, μουά.

Λοιπόν, άλλη μια φορά το Viber, το νούμερο 6947 989 989. Σε αυτό λοιπόν μου στέλνετε SMS το μήνυμα και εγώ το βλέπω. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε παρέα μας τη Manisys Travel και θα μάθουμε σιγά σιγά ότι είναι άλλο να κλείνω ένα ταξίδι και άλλο να φτιάχνω ένα ταξίδι. Έχει διαφορά. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Στη Manisys Travel το φτιάχνεις το ταξίδι όπως το θέλεις στα μέτρα σου. Και γενικά θα το λέω για πάντα, γιατί εγώ είμαι του πολύ ταξιδιών, μου αρέσει τα ταξίδια. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το καλύτερο ταξίδι, δεν ισχύει. Ισχύει το καλύτερο ταξίδι για μένα. Αυτό είναι το σωστό. Καλύτερο ταξίδι για μένα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα καλοκαιρινά σινεμαδάκια παίζουν ταινίες σε πρώτη προβολή. Ψάξτε το. Είναι υπέροχα.

0: Όσα θερινά σινεμά έχουν απομείνει, είναι πάρα πολύ ωραία φροντισμένα. Πολύ. Έχω ενθουσιαστεί γιατί έχουν φτιάξει και τα μηχανήματά τους και τον ήχο τους. Η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι μοναδική, δεν το συζητάμε. Και επιτέλους τα καλοκαιρινά σινεμά παίζουν ταινίες σε πρώτη προβολή. Και όταν μιλάω πρώτη προβολή, εννοώ μέχρι και την Οδύσσια είδαμε σε καλοκαιρινό, έτσι.
1: Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι.
0: Αχ, μας ανοίγει την όρεξη. Μας ανοίγει την όρεξη, Ελένη. Προετοιμασία με Μπριάμ, λέει, με τραγούδια διαλεγμένα από τον Νίκο Μουρατίδη. Πανδεσία χρωμάτων της φύσης με μουσική. Καλή αρχή, Ελένη Θεοδωρουλάκη. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να σου πετύχει τον Μπριάμ, έτσι με τόσο ωραία τραγούδια. Καλοφάγωτο, καλοφάγωτο. Λοιπόν, καλοκαιρινά σινεμά με μυρωδιές από Γιασεμή και η νύχτα μυρίζει Γιασεμή. Το ένα τραγούδι σε πάει στο άλλο. Λοιπόν, καλά Ισίδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ισίδωρος μου λέει πρώτη εθνική ο σταθμός με Σεμίτη και Μουρατίδη και Ψαριανό. Τι άλλο μας επιφυλάσσει. Ναι. Με την Αφροδίτη, όπως είπα, ήμασταν μαζί στο Κλικ. Με τον Ψαριανό ήμασταν μαζί στο Best. Έχουμε, παιδιά μου, ιστορία. Έχουμε παρελθόν. Τι να κάνουμε. Γεια σου, Νίκο, από Κεφαλονιά. Καλή αρχή. Γεια σου, Άννα. Αγαπημένη Κεφαλονιά. Πρόπερση ήμουνα, 20 μέρες.

Νίκο, καλησπέρα. Καλή αρχή στην εκπομπή σου με ωραία τραγούδια που μόνο εσύ ξέρεις. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Γεια σου, Μπάμπη. Νίκο, έβαλε επενθύμηση στο κινητό για να μην χάσω την εκπομπή σου, μια και είμαι ακόμα στο νησί, δηλαδή αλλού, όπως είπες πριν. Καλό ξεκίνημα με τις όμορφες μουσικές και τα λόγια σου. Η Λίτσα, Λίτσα μου, να περνάς καλά στο νησί. Δεν μου λες σε ποιο νησί είσαι, εν πάση περιπτώσει, για να μην ζηλέψω.

Έτσι που λέτε. Είμαστε πολύ τυχεροί εδώ στην Αθήνα, εδώ στη μικρή μας πόλη. Γιατί δεν ζούμε το δράμα που ζουν οι φίλοι στη Θεσσαλονίκη. Το τι μου λένε οι φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους οι άνθρωποι. Έχει τόση πολλή αστυνομία στους δρόμους. Τόσο... Δηλαδή είναι απίστευτο. Οι κλούβες τους κλείνουν τους δρόμους. Δηλαδή τέτοια ταλαιπωρία. Οι Θεσσαλονικοί σηκώθηκαν και φύγανε Σαββατοκύριακο. Πήγανε στα εξοχικά τους, δεν ξέρω πού πήγανε. Για να μην υποφέρουν όλη αυτή την ταλαιπωρία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Η μικρή μας πόλη είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Την έχουμε φτιάξει εμείς με τα χεράκια μας, όπως ακριβώς τη θέλουμε, χωρίς πρέπει, χωρίς δεσμεύσεις, όπως την έχουμε φανταστεί. Πολύχρωμη, με πολλή μουσική, με ωραίο χαμογελαστό κόσμο, ωραία μαγαζιά, να μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας, να απολαμβάνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η μικρή μας πόλη. Ακούμε ελληνικά τραγούδια, ακούμε ξένα τραγούδια, ακούμε ορχιστρική μουσική. Θυμόμαστε επετείους, κάνουμε αφιερώματα, διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα. Η Σπυριδούλα μου λέει καλή αρχή με πολλά όμορφα τραγούδια και ιταλικά. Λοιπόν, Σπυριδούλα, ιταλικά, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι η μικρή μας πόλη δεν θα παίξει ιταλικά ή γαλλικά ή δεν θα κάνει ταξίδια, όσο μάλλον τώρα που έχουμε στην παρέα μας τη Manisys Travel. Ειδικεύομαι στα ταξίδια, στα μουσικά ταξίδια εννοώ. Θα κάνουμε το γύρο της Μεσογείου, θα κάνουμε διάφορα, θα ακούσετε. Και ιταλικά θα κάνουμε, και τρεις ώρες θα παίξω ιταλικά και τρεις ώρες θα παίξω γαλλικά. Και τώρα θα ακούσουμε ένα γαλλικό από ένα νεαρό που είναι πάνω σε ένα ποδήλατο στο βίντεο κλιπ και τραγουδάει για ένα καινούριο κόσμο που γεννιέται. Όσκαρ Άντον ή Όσκαρ Άντον.

και είναι και αυτός έτσι χαμογελαστός και ωραίος. Και είναι με το ποδήλατό του και κάνει βόλτα σε μια πόλη ακριβώς όπως την ονειρεύομαι εγώ, τη μικρή μας πόλη δηλαδή. Και το βλέπα και έλεγα, Θεέ μου, σαν να εικονογραφεί την εκπομπή μας.

Έχουν αυτό το λούσο οι Γάλλοι. Φτιάχνουν τραγούδια και jazz τραγούδια ακόμα και στις μέρες μας, που σε άλλες χώρες τα φοβούνται πάρα πολύ. Στη Γαλλία δεν τα φοβούνται. Ένα σχήμα που λέγεται jazz croissant.

επειδή ξέρω ότι η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μια δυναμία στα γαλλικά τραγούδια, να τους ψάξεις Αφροδίτη. Jazzy Croissant. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται La Vie en Couleur. Η ζωή, η χρωματιστή ζωή. Η ζωή με χρώματα. Ψάξ' τους, είναι υπέροχοι. Είναι τέτοιες ατμόσφαιρες. Άντε να πεις Έλληνες να κάνουν τέτοιο δίσκο ή τέτοια τραγούδια. Πού να, δεν

0: doucement.
1: Ναι, και εμένα τρελαίνομαι για τα γαλλικά τραγούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ και θα παραμείνουμε λιγάκι στη Γαλλία να κάνουμε τις βόλτες μας. Είπαμε, η μικρή μας πόλη φέτος ταξιδεύει παρέα με την Manes Travel.

Ντανί Μπριγιάν, η Έραν Κορ. Και ακούστε τι έχω πάθει με τον Ντανί Μπριγιάν. Ήμουν από τους πρώτους που από το πρώτο του δίσκο τον υποστήριζα πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Έπαιζα τα τραγούδια του, γιατί μου αρέσουν, σας είπα, αυτά τα τύπου παλιωμοδίτικα, τα λίγο τζαζέ και τα λοιπά. Οπότε όταν ήρθε μετά από χρόνια για συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, ένα βραδάκι ήμουνα στο σπίτι, με παίρνει ο διοργανωτής της συναυλίας και μου λέει: Νίκο, έχω εδώ τον Ντανί Μπριγιάν δίπλα μου, πάρ' τον ένα του που θέλει να σου μιλήσει. Και μένω κάγκελο. Και βγαίνει, έρχεται στο τηλέφωνο αυτό και μιλάμε. Και μου λέει: Θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια παίζατε και τα αγαπάει ο κόσμος. Μην τυχόν έχω παραλείψει κανένα. Με έπιασε τρέμουλο. Του είπα βέβαια. Του είπα 3-4 τραγούδια. Τα 3 τα είχε στη λίστα. Πρόσθεσε και το 4ο. Και μετά βέβαια γνωριστήκαμε. Πήγα στη συναυλία και πήγαμε στα καμαρίνια και γνωριστήκαμε. Και αντί για αυτόγραφο, ξέρετε τι του πήρα? Είχε κολλημένο στον τοίχο, στην πόρτα, το πρόγραμμα, δηλαδή τα τραγούδια με τη σειρά. Και του πήρα αυτό. Του λέω: Μπορώ να το πάρω αυτό? Μου λέει: Ναι. Τον έβαλα, μου το υπέγραψε και το πήρα. Ντάνι Μπριγιάν, η Έραν Κορ, ένα υπέροχο τραγούδι, κλασικό τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ. Ο Ντάνι Μπριγιάν έχει κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές και επανεκτελέσεις τραγουδιών του Σαρλ Αζναβούρ, γιατί ο Σαρλ Αζναβούρ για το γαλλικό τραγούδι και για τους Γάλλους τραγουδιστές είναι ιερότερας που λέμε. Και το επόμενο είναι του Σαρλ Αζναβούρ, θα το ακούσουμε βέβαια στα ελληνικά, γιατί είναι διασκευή στα ελληνικά. Το τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ είναι το Yesterday When I Was Young, ή αλλιώς Yer Encore. Ελληνικά λόγια από την Ινή Ζαχά. Τραγουδάει η Αλέκα Κανελίδου μόλις χθες.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μία οθόνη. Μία πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μία δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μία σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια. Τα σχεδιάζουμε.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Αλφα Ρέιντιο 989 κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Για όσους ενδιαφέρεστε να ακούσετε και είστε εκτός Αθηνών, υπάρχει live μετάδοση της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο alfaradio989.gr. Είναι το site του ραδιοφωνικού σταθμού και εκεί μεταδίδονται όλες οι εκπομπές ζωντανά μέσω ίντερνετ. Επίσης, για άλλη μια φορά να σας πω ότι μηνύματά σας μπορείτε να μου γράφετε SMS στο Viber 6947 989 989. Δεν έχω πει επίσης ότι η εκπομπή, η μικρή μας πόλη, έχει δική της ομάδα στο Facebook με ελληνικά, η μικρή μας πόλη, έτσι λέγεται η ομάδα μας. Ήδη είμαστε 4.500 μέλη και εκεί επικοινωνούμε, λέμε τα νέα μας και γενικώς περνάμε πολύ ωραία σε αυτή την ομάδα.

έχοντας παρέα μας την Manish Travel. Φέτος έχουμε να κάνουμε πολλά ταξίδια και να πούμε για πολλά ταξίδια. Ταξίδια που όχι απλώς πας και κλείνεις ένα ταξίδι, το σχεδιάζεις το ταξίδι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη διαφορά να κλείσεις ένα ταξίδι από το να το φτιάξεις το ταξίδι όπως σου αξίζει και όπως είναι στα μέτρα σου, δηλαδή αυτό που θέλεις, το γούστα σου.

Μα τι ωραίο όνομα, Φιλία. Τι ωραίο, η Φιλία Τζιεράκη μου γράφει. Καλησπερούδια Νικόλα μας. Είχα βάλει υπενθύμηση για να μην ξεχαστώ. Επιτέλους κάτι υπέροχο για τα απογεύματά μας. Τα τραγούδια μέχρι στιγμής εκπληκτικά, ένα και ένα. Και εσύ ένα χάδι στα αυτάκια μου. Καλή επιτυχία στη μικρή μας πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φιλία μου. Τρομερό όνομα. Μπράβο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Υπέροχη μουσική, τρελαίνουμε, συγκινούμε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, μέσα από σένα, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Και η Ευανθία ετοιμάζεται για συναυλία μεγάλη και είναι και στο τηλέφωνο μας. Ευανθία μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι αγάπη μου?
1: Εδώ ετοιμαζόμαστε, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, χαίρομαι γιατί εγώ όταν κάνω μια καινούργια δουλειά πάντα σε παίρνω γιατί είσαι το γούρι μου.
1: Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλήθεια, χαίρομαι, μου το λες.
0: Θυμάσαι και τότε με την τηλεόραση στη βεράντα ήσουν η πρώτη.
1: Θυμάμαι και αν σου πω ότι το συζητάμε χθες ή σήμερα με τον ένα μουσικό, με τον Ανδρέα, τον Σουβουλόπουλο, να θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θυμάσαι τότε η πρώτη εκπομπή? Ναι, λέω, απίστευτο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς θυμάμαι πάρα πολύ και σε σκέφτομαι πολύ και για εκείνη την τηλεοπτική σειρά που είχαμε κάνει, το Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Και έχω κάνει ένα σύριαλ, παιδιά, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και ναι. τη μουσική έγραψε η Ευανθία Ρεμπούτσικα και το τραγούδι των τίτλων, το τραγούδι Συνάνα Μουσούρη.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, Ευανθία μου, σε πήρα γιατί ετοιμάζεσαι για μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Έχεις παίξει στο Λυκαβητό από τότε που έγινε η ανακαίνιση και πέρασε στα χέρια του Δήμου?
1: Ναι, έχω παίξει πριν 2 χρόνια.
0: Αχα.
1: Θυμάμαι.
0: Πώς είναι?
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά, έχει το πάνω ψηλά που λένε, που είναι
0: ναι.
1: και βλέπεις όλη την αδύνα, έχει μια άλλη ενέργεια όλο το θέατρο. Και το βλέπω, επειδή πήγαινα πάρα πολύ μικρή στις συναυλίες, από ξέρεις, όλοι πηγαίναμε όταν τότε. Έχουμε και μια ιστορία εκεί γράψει, ξέρεις, σαν παρέα, σαν μισά παρέα που πηγαίναμε και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή είναι ένας χώρος που εμένα και πολύ οικείος χώρος ο Λυκαβητός.
0: Και για μένα ισχύει αυτό. Και για μένα ισχύει.
1: Έχουμε
0: και
1: πολλές αναμνήσεις, ναι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για το Λυκαβητό.
0: Τι θα μας παρουσιάσεις φέτος?
1: Κοίταξε, την 17η Δευρίου θα πάμε με μια μπάντα από 10 μουσικούς, γενικά εξαιρετικούς μουσικούς, σολίστες δηλαδή. Μια μπάντα την οποία μουσική ταξιδεύουμε πάρα πολύ μαζί και κάποιοι από αυτούς και κάποιοι με κάποιες μεγάλες συναυλίες όπως αυτή του Λυκαβητού. Κάνουμε ένα ταξίδι μεταξύ μας, ένα ταξίδι. Περνάμε από πολλές εικόνες, περνάμε από μνήμες, περνάμε από χαρές, από αγάπες. Θες ένα ταξίδι που έχει εικόνες και βέβαια έχουν γραφτεί όλες αυτές τις μουσικές που θα παιχτούν επάνω στην εικόνα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς οι μουσικές σου εμένα μου δημιουργούν εικόνες, πέρα από το γεγονός ότι έχεις κάνει πολλά soundtracks, οι μουσικές σου δημιουργούν εικόνες.
1: Ναι, γιατί και εγώ, ξέρεις, μέσα στην έμπνευσή μου, μέσα στο μυαλό μου, στο μέσα μου, θα πούμε, είμαι πολύ του ταξιδιού. Πολύ έτσι, γενικά, περνάω από πολλά χρώματα και αρώματα της γης. Και αυτό το ταξίδι θα ήθελα και όλοι μας, θα θέλαμε να βρεθούμε και να το ταξιδέψουμε μαζί, μαζί με το κοινό.
0: 17 Σεπτεμβρίου είναι?
1: 17 Σεπτεμβρίου, ναι, σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία. Το καλοκαίρι σου πώς πέρασε?
1: Το καλοκαίρι μου πέρασε και περνάει ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει την περιοδία κάποιες συναυλίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πόσες συναυλίες έκανες?
1: Τώρα να σου πω αριθμητικά, δεν ξέρω, 6 συναυλίες, 7 δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Πρέπει να κάνουμε κάποιες ακόμα. Ναι. Αλλά το πέρασα βέβαια λίγο κουραστικά, αλλά αυτή η κούραση, η ευχάριστη κούραση, ξέρεις, η γλυκιά κούραση. Γιατί τώρα παραδίδω και μια ταινία στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν μεταξύ περιοδίας και ηχογραφήσεων και γραψίματος.
0: Ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία. Το χειμώνα θα κάνεις κάτι? Πέρα από την ταινία που μου είπες, εξακολουθείς να δουλεύεις πολύ έτσι, με Τουρκία, έτσι?
1: Ναι, εξακολουθώ. Ναι, χρόνια τώρα. Έτσι, ένα
0: χρόνια.
1: Για 20 χρόνια περίπου. Ναι. Με τον κινηματογράφο.
0: Ναι, αυτό. Κινηματογραφικές.
1: Αλλά βέβαια κάποιες συναυλίες, κάποιες έτσι άλλα πράγματα που κάνω.
0: Δηλαδή για να καταλάβω, Ευανθία, για να καταλάβω, στην Τουρκία είσαι όνομα?
1: Τι μιλες τώρα? Κοίταξε να δεις κάτι. Όταν έγινε η πολιτική κουζίνα,
0: ναι.
1: αμέσως μετά, δηλαδή δεν ξέρω αν πέρασε ένα χρόνο, και δούλευα λόγω του soundtrack της ταινίας. Δεν είχε ακόμα, δεν είχε πάει ταινία εκεί ακόμα. Λόγω του soundtrack μ' άνοιξε μια πόρτα. Γνωρίζω τον Τσαν Ιρμάκοβ. Είχε τελειώσει μια ταινία, τον Μπομπάου Μπεογλουμ τότε. Και είχε ακούσει το soundtrack και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελε πολύ να γράψει την ταινία του αυτή. Το Μπομπάου Μπεογλουμ έγινε μια πολύ τεράστια επιτυχία σε όλη την Τουρκία. Δηλαδή, τι έγινε εδώ με την πολιτική, έτσι κάπως έγινε και με τον Μπομπάου Μπεογλουμ στην Τουρκία. Και έτσι άρχισε και έγραφα ταινίες από εκεί.
0: Τι ωραία. Τι ωραία, τέλεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει και στο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη μια φορά.
1: Μπράβο, μπράβο. Το θυμάμαι,
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Θα σε αποχαιρετήσω με πολιτική κουζίνα, βέβαια.
1: Είμαι ένας πολύ καλός φίλος, θέλω να πω, χρόνια.
0: Εννοείται.
1: Και πολύ και εμπνευσμένος φίλος αυτό.
0: Χίλια ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σου.
0: Ευανθία Ρεμπούτσικα από τα ωραιότερα πλάσματα, από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα και η μουσική από την πολύτικη κουζίνα. 17 Σεπτεμβρίου, τέτοιες μουσικές, τέτοια χρώματα, τέτοια αρώματα, τέτοιες εικόνες στο Θέατρο του Λυκαβητού. Με την Ευανθία, επί σκηνής και το κόκκινο βιολί της.

0: υπέροχη Βανθία Ρεμπούτσικα. Επαναλαμβάνω, 17 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, ζωντανά συναυλία. Και ένα μήνυμα, σαν να ήταν χθες, Δημάρχε της καρδιάς μας, που μας ομορφαίνεις τα Σαββατοκύριακα. Καλώς όρισες και πάλι κοντά μας για να χρωματίσεις τα Σαββατοκύριακα όλων μας με την αξιολόγη παρουσία σου. Μεγάλη αγκαλιά, Σόφη. Κάποιοι ακροατές, επειδή με εκπομπή λέγεται Μικρή Μας Πόλη, με αποκαλούν και δήμαρχο. Σόφη μου, μεγάλη αγκαλιά και από μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
11: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
10: Περιμένω αναφορά.
11: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα, και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
10: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
11: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
10: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
11: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
10: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
11: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
10: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι ντίβα. Αυτό είναι το διακριτικό της.
11: Αυτό είναι το διακριτικά.
12: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
11: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
13: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

ξεκινήσετε ανυπόμονοι. Με ρωτάνε, Νίκο, ποιο είναι το αφιέρωμα την τρίτη ώρα? Δεν θα πω. Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι superstar, φωνάρα, και σήμερα είναι επέτειος της γέννησής του. Και επί μία ώρα θα τον ακούσουμε. Αυτά. Μην είστε ανυπόμονοι. Σε λίγο. Να πλησιάζουμε. Σεζάρια Εβόρα. Γκόραν Μπρέκοβιτς. Το ταγκό της ψυχής. Tango of the soul. Ausencia.

Όταν ακούς μουσικές, λέμε ότι οι μουσικές σε ταξιδεύουν, κυριολεκτικά όμως, εμένα τουλάχιστον, πέρα το ότι μου δημιουργούν εικόνες και η φαντασία μου με πάει αλλού. Όταν ασχολούμαι και λέω Σεζάρια Ιβόρα, από πού είναι η Σεζάρια Ιβόρα, από το πράσινο ακροτήρι, τι είναι το πράσινο ακροτήρι, ψάχνεις αυτό, οπότε αμέσως ταξιδεύεις, διαβάζεις για το πράσινο ακροτήρι, βλέπεις φωτογραφίες, να το ταξίδι, έτοιμο. Γενικώς η μουσική με έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ πράγμα και γεωγραφικά, αλλά και σαν γλώσσα. Έχω μάθει πολλές λέξεις από τραγούδια και από δίσκους. Gotham Project, La Gloria.

Να σας δώσω και την πληροφορία ότι, παιδιά, βίντεο κλήσεις δεν είναι συμβατές. Δεν μπορώ. Μόνο με μηνύματα. Μπορείτε να μου γράφετε. Ροζαλία μου, βλέπω ότι έχεις κάνει μια βίντεο κλήση, αλλά δυστυχώς. Πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα. Η Ροζαλία είναι με την Νατάσα στη Σύφνο. Ζηλεύουμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Ορίστε, αυτή είναι η έκπληξη που βιαζόσασταν να μάθετε. Η τελευταία ώρα της εκπομπής αφιερωμένη μία ώρα στο Freddie Mercury.

Αν ζούσε θα γινόταν σήμερα 80 ετών. Φρέντι Μέρκιουρι, μεγάλη μορφή της ροκ μουσικής, μεγάλη φωνή, μεγάλη. Γεννήθηκε 5 Σεπτεμβρίου το 1946.

θεωρείται και όχι άδικα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών, τόσο για την κεντρική του περσόνα όσο και για τη φωνή του που κάλυπτε τέσσερις οκτάβες. Η φωνή του, το εύρος της ήταν τέσσερις οκτάβες. Τραγουδιστής, συνθέτης, πιανίστας και ο αρχηγός, ο frontman των Queen. Και λόγω του ότι έχει τραγουδάρες και λόγω του ότι είναι φωνάρα και λόγω του ότι ήταν αυτή η χαρισματική περσόνα που λέμε, η τελευταία ώρα της εκπομπής αφιερωμένη στο Freddie Mercury, που σήμερα αν ζούσε θα γινόταν 80 ετών. Μάνος μου στέλνει μήνυμα, καλησπέρα από Αντίπαρο. Α, θα μου σπάσετε τα νεύρα, ε. Γεια σου Μάνο, να περνάτε υπέροχα. Α, η Ροζαλία επανέρχεται με φωτογραφίες από τη Σύφνο. Πω, πω, αυτή με το παράθυρο και τον ήλιο. Είσαι καλλιτέχνης, ε, το έχουμε πει 100 φορές. Τρομερές φωτογραφίες. Ευχαριστώ Ροζαλία. Βίκη Γρηγοριάδου, τι υπέροχη έκπληξη. Ο Freddie Mercury, ε. Γεια σου Βίκη. Ναι παιδί μου, όπως σας το πω, φωνάρα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε με SMS στο Viber 6947 989 989. Το show πρέπει να συνεχιστεί. The show must go on. Freddie Mercury, Queen. Ο Freddie Mercury λοιπόν γεννήθηκε όχι ως Freddie Mercury, ως

Φαρόχ Μπουλσάρα. Φαρόχ. Και γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε ήταν βρετανική αποικία και σήμερα είναι μέρος της Τανζανίας. Η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει στη Ζανζιβάρη για να μπορέσει ο πατέρας του να συνεχίσει την εργασία του ως ταμείας στο βρετανικό αποικιακό γραφείο. Γιατί κάποιες εποχές η Βρετανία είχε τόσες αποικίες που δούλευε ένας ολόκληρος στρατός εντός εισαγωγικών. Στα παιδικά του χρόνια ο Φρέντι Μέρκιουρι πήγε στην Ινδία σε αγγλικό οικοτροφείο, πέρασε από Βομβάη. Εκεί λοιπόν του κολλήσανε το παρατσούκλι Φρέντι, το οποίο το κράτησε για όλη τη ζωή. Και εκεί ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε ότι ο μικρός Φρέντι έχει ένα μουσικό ταλέντο και πρότεινε στους γονείς του να κάνει μαθήματα πιάνου, πράγμα που έγινε όταν ήταν 7 ετών. Επίσης τον έβαλε και τραγούδαγε στην χοροδία του σχολείου. Αρχές δεκαετίας του 60, όταν ξέσπασε η επανάσταση εναντίον του Σουλτάνου της Ζανζιβάρης, 17χρονο ο Φρέντι δαμάζησε μαζί με την οικογένεια και φύγανε και εγκατασταθήκανε στο Λονδίνο. Τέλειωσε το σχολείο το 69, τέλος της δεκαετίας του 60 δηλαδή. Άρχισε να δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά, να πουλάει μεταχειρισμένα ρούχα στο Κένσινγκτον, μέχρι και αχθοφόρος στο αεροδρόμιο δούλεψε. Αλλά ψαχνόταν πάντα με τη μουσική, βρήκε και τους κατάλληλους μουσικούς του και έφτιαξαν διάφορα συγκροτήματα και κατέληξαν κάποια στιγμή να κάνουν τους Queen. Και κατάφεραν επίσης το 1973 να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο πάτωσε. Την ίδια τύχη είχαν και τα δύο επόμενα άλμπουμ. Δηλαδή έκαναν τρία άλμπουμ πάτος. Δεν τους έδωσε κανείς καμία σημασία. Μέχρι που κυκλοφόρησε το A Night at the Opera. Ένα άλμπουμ το οποίο περιείχε βεβαίως και το Bohemian Rhapsody, το οποίο το άκουσε ένας ραδιοφωνικός παραγωγός πολύ γνωστός εκείνη της εποχής, ο Kenny Everett, ο οποίος το βρήκε συγκλονιστικό το τραγούδι και έβαλε και το χεράκι του να κάνει επιτυχία, και όντως έκανε τεράστια επιτυχία και τεράστια εντύπωση. Το 75 ήταν στα τσάρτ της Αγγλίας και έγινε το τραγούδι σήμα κατά τεθέν των Queen. Για να καταλάβετε, στα τραγούδια της Αγγλίας το βάλανε νούμερο ένα ως το καλύτερο βρετανικό τραγούδι όλων των εποχών. Συνεχίζουμε.

αυτός ο ιδιαίτερος ήχος των Queen, ο ιδιαίτερος ήχος του που έχουν τα τραγούδια τους, βεβαίως με συνδυασμό με τη φωνή του Freddie Mercury, τους έκανε μοναδικούς και πάρα πολύ αγαπητούς. Μετά την κυκλοφορία και βέβαια και του Bohemian Rhapsody, το οποίο όπως λέγαμε πριν έκανε τεράστια εντύπωση, παγκόσμια εντύπωση και μεγάλη επιτυχία, οι Queen πια είχαν καθιερωθεί και είχαν αναπτύξει τη δική τους προσωπικότητα, το δικό τους ήχο και όλα έπαιζαν από εδώ και πέρα το ρόλο τους. Και όπως είπαμε έκαναν και διάφορα ειδικά περίεργα και εντυπωσιακά τραγούδια. Αυτό το μικρό πραγματάκι που λέγεται αγάπη. Είναι τρελό. Τρελό μικρό πραγματάκι που λέγεται αγάπη. Crazy little thing called love.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επέτειος της γέννησης του Freddie Mercury σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου το 1946. Αν ζούσε θα γινόταν 80 ετών. Και το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε είναι ένα αφιέρωμα, να ακούσουμε και να θυμηθούμε τα τραγούδια του, τη φωνάρα του, την προσωπικότητά του. Γιατί όλα αυτά μαζί έχθησαν όλο το μύθο των Queen και του ιδίου βέβαια του Freddie Mercury. Και τα τραγούδια που ακούμε, τα οποία τον χαρακτηρίζουν απόλυτα. These are the days of our lives. Αυτές ήταν οι μέρες της ζωής μας. Ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 80, η Queen και ο Freddie Mercury άλλαξαν. Άφησαν το πολύ glam rock, τα στοιχεία του glam rock, και ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα και πειραματίστηκαν με άλλα είδη μουσικής. Εδώ θα τα ακούσουμε όλα. Πριν το ακούσαμε σε ορχιστρική μορφή, τώρα το ακούμε κανονικά το τραγούδι με τα λόγια. Το show πρέπει να συνεχιστεί. The show must go on.

Η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφαρέντιο 989 ταξιδεύει παρέα με τη Manis Travel. Ακούμε ένα μίνι αφιέρωμα μία ώρα στον Freddie Mercury, που σήμερα είναι η επέτειος της γέννησής του. Αν ζούσε θα γινόταν 80 ετών, πιο νέος από τον Mick Jagger δηλαδή, ο οποίος ζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Φωτεινή, η οποία μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Καταπληκτική φωτογραφία, γεια σου Φωτεινή. Under Pressure, Freddie Mercury παρέα με τον David Bowie. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε στο Viber 6947 989 989.

τεράστια επιτυχία το Queen πριν τελειώσει η δεκαετία του 70. Τεράστια επιτυχία πριν μπουν στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80 άλλαξαν ύφος, όπως σας είπα, έγιναν αλλιώς. Έπαψαν πια να είναι glam rock. Ο φίλος μας ο Άγγελος μου στέλνει, μας ακούει από την Γλυφάδα, μου στέλνει φωτογραφία, μου λέει άκουσα τους αρέσει η Σύφνος και μου στέλνει μια φωτογραφία, ξέρετε, από αυτές που φεύγει το μάτι στο απέραντο γαλάζιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, ευχαριστώ. Η Δέσποινα μου λέει καλή αρχή, Νικόλα, πάντα επιτυχίες. Δέσποινα μου, να είσαι καλά, καλή αρχή. Το Welcome to the Zoo, η μικρή μας πόλη, καταδεικνύουν το πολυδιάστατο της προσωπικότητάς σας. Σας ευχαριστώ με μια αγκαλιά, Γεωργία Σακαρέλου, Πάτρα. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, η Πάτρα μας ακούει μέσω του Αλφα Πάτρας στους 94 και 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Ειλικρινά.

Όπως σας έλεγα λοιπόν, στη δεκαετία του 70 ήταν πάρα πολύ της μόδας τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες του glam rock που βγαίναν μακιγιαρισμένοι και με τρομερά εξεζητημένα ρούχα. Αυτά λοιπόν στη δεκαετία του 80 η Queen και ο Freddie Mercury τα άφησαν πίσω τους. Σταμάτησε να βάφεται και να βγαίνει με τρομερά αυτές τις μπότες και τα λοιπά. Και άφησε μουστάκι και μπήκε σε άλλο κλίμα, εν πάση περιπτώσει. Άρχισε να γράφει μουσική για ταινίες, τραγούδια για ταινίες, άλλου τύπου τραγούδια. Και πραγματικά το 1985, όταν έγινε το Live Aid, που συμμετείχε όλη η αφρόκρεμα της Μεγάλης Βρετανίας, όλοι παραδέχτηκαν, όλοι όμως, ότι η Queen και ο Freddie Mercury έκλεψαν την παράσταση. Βγήκαν στο live αυτό και ένα ολόκληρο Wembley το έπαιζαν στα δάχτυλα. Το έκανε το κοινό ό,τι ήθελε, πραγματικά. Ήταν τρομερό. Ακόμα το θυμάμαι. Το είχα δει, την είχα λιώσει. Είχα 5-6 κασέτες με όλο το live. Οι Queen είχαν απογειωθεί. Την καλησπέρα μου και στον αγαπημένο μας φίλο, τον Γιώργο το Βρέτα. Αχ, Γιώργο μου, τέλεια. Τώρα θα διαβάσω το μήνυμά σου. Πάμε.

0: Love of My Life. Ο έρωτας της ζωής μου, Freddie Mercury, Queen. Ο φίλος μας λοιπόν, ο Γιώργος Βρέτας, μου λέει: κατόρθωσα τώρα με την τεχνολογία να σε βρω. Υπέροχα ξεκίνησες. Μας έλειψες και το ξέρεις. Ελπίζω να περάσουμε ένα ωραίο χειμώνα και να τον σκαπουλάρουμε. Και εγώ το ελπίζω, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όσο για τη Χριστίνα, αφηρημένη η Χριστίνα μου, αφηρημένη. Η Χριστίνα μου λέει: πω, σε έχασα. Νόμιζα ότι ξεκινάς στις 8. Μα είσαι τρελή. Λέμε 5 με 8. Εν πάση περιπτώσει, οι εκπομπές, η μικρή μας πόλη, θα ξαναμεταδοθεί στις 11 το βράδυ. Κάθε φορά γίνεται αυτό, ε. Και αύριο δηλαδή. Στις 11 το βράδυ. Α. Λοιπόν, τελειώνει η εκπομπή στις 8 και στις 11 το βράδυ ξαναπαίζει από την αρχή. Χριστίνα, τα άκουσες? Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

The Great Pretender, Freddie Mercury, Queen. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Η μικρή μας πόλη πάει προς την έξοδο. Έτσι θα κυλάνε τα Σαββατοκύριακά μας, 5 με 8. Με πολλή μουσική, επικοινωνία με καλλιτέχνες, επικοινωνία μεταξύ μας, αφιερώματα, βόλτες στη μικρή μας πόλη, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Ταξίδια με τη Manesis Travel, που είναι ο χορηγός μας. Σήμερα το αφιέρωμα ανήκει στον Freddie Mercury, που αν ζούσε θα γινόταν 80 χρονών, είναι η επέτειος των γενεθλίων του. Το επόμενο κομμάτι είναι το Somebody to Love. Και μην είστε ανυπόμονοι, βεβαίως και θα ακούσουμε το Bohemian Rhapsody. Το έχω κρατήσει για το φινάλε, ρε παιδιά. Να κάνω αυλαία.

Νόμιζες ότι ξεχαστήκαμε. Απλώς ρουφήξαμε την εκπομπή. Φιλιά. Αργυρό Θανάση από Γλυφάδα. Αργυρό και Θανάση, τα φιλιά μου. Και συγχρόνως και την καληνύχτα μου. Περάσαμε μαζί 3 ώρες. Ανανεώνουμε για αύριο στις 5. Με άλλες μουσικές, άλλα τραγούδια, άλλη επικοινωνία στα τηλέφωνα, άλλα όλα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα και τα καλά σας λόγια. Κλείνουμε με τον Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Παρέα μας τον ήχο, ο Ορέστης Παπάς.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης του Αχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα.
1: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι, όχι μετά από διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μετά από ένα διάλειμμα γεμίσματος μπαταριών που κράτησε ένα ολόκληρο μήνα και πιστεύω και εσείς να περάσατε πολύ καλά. Και τώρα τα κεφάλια μέσα, όπως λέμε, ξανά στην καθημερινότητα, ξανά στη ζωή μας και ξανά στα θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο σε ό,τι αφορά τη δική μας εκπομπή.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Μια ώρα για το αυτοκίνητο, σεζόν 2. Η εκπομπή που πιστεύει ότι το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης για να πας από το σημείο Α στο σημείο Β.
1: Έχουμε δει πολλές φορές ότι το αυτοκίνητο είναι έρωτας, είναι αγάπη, είναι τάμπλετ με ρόδες, όπως το λες εσύ, για τους νεότερους.
0: Πιο αναλυτικά είναι νέα μοντέλα, τεχνολογία, motorsport, αγορά, ασφάλεια, ταξίδια και ιστορίες από άλλες εποχές που τα αυτοκίνητα, άλλοι θα πούν, είχαν προσωπικότητα. Εγώ νομίζω ότι και τώρα έχουν.
1: Και τρόπο ζωής, αν θέλεις, για εμάς τους παλιότερους.
0: Ναι, απλώς νομίζω ότι η προσωπικότητα δεν έχει φύγει από το αυτοκίνητο. Γιατί είναι και κάτι που διαβάζεις πολλές φορές και ακούς κτλ.
1: Ακόμη μια σεζόν λοιπόν θα είμαστε μαζί και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε, να πούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του αυτοκινήτου. Γιατί τους δύο μήνες αυτούς που δεν είχαμε επαφή συνέβησαν πάρα πολλά και πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό να έχετε δει όλοι στις τηλεοράσεις το τι συμβαίνει στη Γερμανία με την κρατεά πια αυτοκινητοβιομηχανία, τη Volkswagen. Λένε πολλά και ίσως την τρίχα την κάνουν τριχιά, όπως λέμε, αλλά δεν υπάρχει και καπνός χωρίς φωτιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία με τους Κινέζους, με την πέλαση των Κινέζων.
0: Κάτσε βρε παιδί μου, καλά είναι όλα αυτά,
1: κάτσε ένα λεπτό. Όλα αυτά που έχουν συμβεί έχουν αλλάξει στη θέμελα, έχουν γίνει πράγματα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Άκουσέ με.
1: Ακούω.
0: Πιστεύεις ότι η αυτοκινητοβιομηχανία, συγγνώμη, αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε?
1: Κοίταξε, αλλάζει σίγουρα γρηγορότερα από ό,τι πιστεύαμε. Πιστεύαμε ότι θα έχει ένα ρυθμό αλλαγή χ, αλλά αυτό είναι χ μείον ο ρυθμό.
0: Σωστά. Είναι πολύ γρήγορο. Αφού αποδεχθήκαμε λοιπόν αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο, σου ξανακάνω άλλη μία φορά την ερώτηση. Και με βάση και αυτή την αποδοχή που είπαμε ότι έχουμε κάνει όλοι, η αυτοκινητοβιομηχανία τελικά αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε?
1: Αλλάζει. Αλλάζει. Εσύ λες τα αυτοκίνητα τάμπλετ με ρόδες. Αυτό τι πάνε να πει.
0: Εγώ δεν τα λέω.
1: Συγγνώμη.

0: Έχει τι πάει να πει αυτό όταν το λες. Για πλάκα το λες, σαφώς, έτσι. Δεν... Αλλά πες μου τι πάει να πει αυτό. Δεν είναι αλλαγή.
1: Τα λέω τάμπλετ με ρόδες. Παραμένουν αυτοκίνητα. Απλώς έχει τεράστιο ενδιαφέρον το πώς τελικά τα infotainment συστήματα έχουν μπει τόσο πολύ στη ζωή μας και στη ζωή των αγοραστών των αυτοκινήτων, που είναι κάτι που το αποζητούν. Δηλαδή είναι πλέον ίσως το νούμερο ένα στοιχείο, το ξέρεις.
0: Και δεν ξέρω
1: πώς κάτι. Δηλαδή είναι μια καμπύλη και είναι πολύ λογικό. Δεν το λέω ως παράλογο, το λέω πάρα πολύ λογικό.
0: Η ερώτησή σου ήταν αν η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει. Σωστά.
1: Εσύ με πήγες αλλού.
0: Ωραία. Και θα σε ξαναπάω αλλού. Δεν έχει καμία σχέση το αυτοκίνητο της εποχής μου με το αυτοκίνητο της εποχής σου. Καμία σχέση. Πέρα από τις τέσσερις ρόδες και το τιμόνι και τη μετάδοση, όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Έτσι. Εσύ τα λες. Εσύ τα λες και τη ηλικία σου και οι νεότεροι ακόμα, που για αυτούς τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα, χειρότερα, όπως θέλεις πες στο μέλλον. Αλλάζουν τα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω. Αλλάζουν πάντως. Και απαντώ στην ερώτησή σου λοιπόν. Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει και σου απαντώ, ναι, άλλαξε ήδη.
1: Οκ, okay, άλλαξε. Ναι, απλώς δεν ήταν ακριβώς εκεί τοποθετημένο. Τι θέλω να πω είναι η πληροφορία η οποία δεχόμαστε και η οποία δέχονται και οι κατασκευαστές που βλέπεις τελικά, γιατί μίλησε για τη Volkswagen και θα πάμε τώρα και σε ένα πρώτο θέμα που είναι η Volkswagen, γιατί θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη είδηση αυτή τη στιγμή, ίσως τουλάχιστον αυτής της εβδομάδας. Διότι το Εποπτικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε το πρόγραμμά τους, το οποίο το ονομάσανε Future Plan 2030, 2030 δηλαδή, το οποίο είναι φαινομενικά είναι μια τεράστια αναδιάρθρωση που μπορεί να οδηγήσει όμως και σε έως 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Παράλληλα εξετάζεται το μέλλον γερμανικών εργοστασίων, καθώς ο όμιλος προσπαθεί να μειώσει κόστος και παραγωγική πολυπλοκότητα απέναντι στον κινέζικο ανταγωνισμό και στις νέες εμπορικές συνθήκες. Να πω επίσης ότι είναι ένα άρθρο το οποίο το διάβαζα σήμερα το πρωί στο Reuters, για όποιον θα τον ενδιαφέρει να το διαβάσει ολόκληρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πριν τις διακοπές μας, δεν συζητάγαμε για περικοπή 200.000 θέσεων εργασίας?
1: Το 50.000 ήταν πάντα στο τραπέζι. Δεν είχαμε ποτέ κάτι άλλο ή είχε γίνει μια ανακοίνωση από το ΣΥΠΑ?
0: Παγκόσμια, το 50.000 στη Γερμανία μόνο.
1: Είναι καλύτερο. Το Future Plan 2030 το βάλαν σε ένα πλάνο λοιπόν και σου λένε ότι έως εκεί. Και θα προσπαθήσουμε να μην προφανώ.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, γίνει μόνο η Volkswagen η οποία θα δεχθεί αυτή την επίθεση, κρίση, όπως θέλεις πες τη.
1: Νομίζω η Volkswagen όμως είναι η πρώτη, το Volkswagen Group, με μιλάει ανοιχτά. Και λέει, έχουμε ένα πλάνο. Δυστυχώς αυτά που μας ήρθανε μας οδηγήσανε να φτάσουμε και να δημιουργήσουμε το Future Plan 2030 και έτσι θα προσπαθήσουμε να πάμε παρακάτω. Σίγουρα δεν είναι η μόνη, είναι η πρώτη όμως. Και να σου πω και κάτι ακόμα, αν σαν ένα σχόλιο, αν επιτρέπετε, ότι όταν ένας όμιλος σαν τη Volkswagen μιλά πλέον όχι για ανάπτυξη αλλά για δραστική απλοποίηση, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δεν θέλω να πω ότι έχουν
0: για μαζέματα.
1: Χρόνια.
0: Για μαζέματα μιλάει. Για σημάζεμα.
1: Είναι αλλαγή εποχής όμως.
0: Σημάζεμα.
1: Είναι αλλαγή εποχής.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Να σου πω κάτι. Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία θεωρώ ότι πληρώνει δικές της αμαρτίες. Θα σου πω τι εννοώ. Και άφησα με να σου πω μια.
1: Λες παγκόσμια, να σου πω γιατί.
0: Παγκόσμια.
1: Να κάνω μια παρένθεση στο παγκόσμιο. Ναι. Κάποτε λέγαμε παγκόσμια και δεν είναι πολύ πίσω. Μιλάμε για μια τριετία, τετραετία. Λέγαμε τη λέξη παγκόσμια. Και στο μυαλό όλων ήταν Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Ειρηνικός, χωρίς την Κίνα μέσα.
0: Σωστά. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό, και αυτό εννοώ και τώρα.
1: Εντάξει. Αυτό εννοώ. Τώρα όμως είναι και η Κίνα
0: μέσα. Ναι, όχι, με την παγκόσμια εννοώ εκτός Κίνας. Την εκτός Κίνας.
1: Α,
0: άκου, okay. Άκου να σου πω ένα πολύ σύντομο έτσι, περιστατικό. Πριν την διακοπή μας, δύο μήνες όπως ξέρεις, γυρίζουν σε όλη την Ελλάδα με τα αυτοκίνητα, τα Maxus. Τα οποία παρουσιάζαμε στις διάφορες πόλεις, στο κοινό κλπ. Κάθε φορά που πλησίαζε κόσμος που ήξερε κάτι από αυτοκίνητο και ανοίγαμε το καπό ή έπεφτε από κάτω και κοίταγε αυτό, ξέρεις τι μου λέγανε? Α, Volkswagen. Α, Ford. Α, Opel. Α, τούτο. Α, τ' άλλο. Τι θα πει αυτό? Ότι η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία τι έκανε? Πήρε έτοιμη τεχνολογία από όλα τα εργοστάσια, όταν εκεί πέρα πηγαίναν Ευρωπαίοι, Κορεάτες, Αμερικάνοι, λόγω χαμηλού κόστους, τους έδιναν την τεχνολογία, διότι ήταν υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Πώς? Για να κάνεις ένα εργοστάσιο στην Κίνα, πρέπει ο συνεταίρος σου να έχει συνεταίρο Κινέζο, Έτσι. Και αυτή τη στιγμή σε έχει συνεταίρο Κινέζο, θα πει ότι το μαγαζί είναι δικό σου και δικό του. Όταν λοιπόν πηγαίνανε οι Ευρωπαίοι, οι Ασιάτες, δεν ξέρω τι, να φτιάξουν κάτι λόγω χαμηλού κόστους, την τεχνολογία την οποία δίνανε, την έπαιρνε ο συνεταίρος μετά και έκανε δικιά του εταιρεία άλλη και τη χρησιμοποιούσε. Οι Κινέζοι δεν έχουν χαλάσει πολλά λεφτά, για να μην πω ότι δεν έχουν χαλάσει τίποτα στην εξέλιξη των αυτοκινήτων. Μπορεί να έχουν χαλάσει τεράστια ποσά στην εξέλιξη μπαταριών, μπορεί να έχουν χαλάσει τεράστια χρήματα στους ηλεκτροκινητήρες. Όμως σε κινητήρες αυτοκινήτων δεν έχουν χαλάσει απολύτως τίποτα.
1: Καταλαβαίνω πως το βλέπεις, δεν έχεις άδικο, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ή μάλλον, τι έγινε, η αυτοκινητοβιομηχανία ακολούθησε τα χνάρια των υπόλοιπων κλάδων της βιομηχανίας, κατά τη δική μου άποψη, που κάναν παραγωγή στην Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια. Όλοι κάναν
0: αυτοκινητοβιομηχανία. Όλοι κλάδοι. Βλέπε τηλέφωνα, μην πας μακριά.
1: Ναι,
0: μισό τηλέφωνα.
1: Μόνο τα τηλέφωνα όμως.
0: Ακριβώς.
1: Κατάφεραν και μπήκαν στην παγκόσμια αγορά.
0: Ναι.
1: Οπότε, θεωρητικά, το να χρησιμοποιείς μια φθηνότερη χώρα, γιατί ήταν μια φθηνότερη χώρα η Κίνα, ναι, για την παραγωγή σου, είτε για εγχώριες απαιτήσεις, είτε και για εξαγωγές ενδεχομένως, έμοιαζε πάρα πολύ ωραίο, ακόμα και στο αυτοκίνητο. Έτσι, ποιος θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που λες εσύ?
0: Ποιος θα μπορούσε να το προβλέψει?
1: Ειδικά όταν πριν από 15 χρόνια, ας πούμε, ό,τι δείγμα υπήρχε κινέζικο αυτοκινήτου
0: ήταν,
1: συγγνώμη που θα το πω, ήταν κάδος με ρόδες. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Όταν είδαν το τι συνέβη με τα τηλέφωνα, πριν από 5-7 χρόνια, αν σου λέγανε να πάρει μια συγκεκριμένη μάρκα τηλεφώνου, έλεγε τι είναι αυτό. Και όμως δύο κινέζικες μάρκες αυτή τη στιγμή μεσορανούν και οι τιμές τους είναι δυστυχώς αντίστοιχες όλων των ευρωπαϊκών ή αμερικάνικων.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Ήταν ίσως ένα καλό μάθημα για την αυτοκινητοβιομηχανία αυτό.
1: Το τελευταίο καιρό, το τελευταίο 1,5 μήνα, και εμείς δεν είχαμε εκπομπή, διάβαζα αυτό που θα πω τώρα διατυπωμένο με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, πάρα πολλοί έχουν την εξής ερώτηση στον χώρο του αυτοκινήτου, ότι μήπως η Ευρώπη δημιούργησε μία αυτοκινητοβιομηχανία υπερβολικά ακριβή και περίπλοκη για να ανταγωνιστεί την Κίνα. Υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν διάφορα τα οποία ανακυκλούνται γύρω από εκεί. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Και στο εξωτερικό, διαβάζοντας σε διάφορες χώρες, Αγγλία, Γερμανία κτλ., υπάρχουν αντίστοιχα. Υπάρχει αυτός ο αντίστοιχος προβληματισμός. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γενικότερα, να σου πω.
0: Αν θέλεις να γίνω λίγο τακός και μπορεί κάποιος να
1: πρέπει να γίνει.
0: Όχι, μπορεί κάποιος να με παρεξηγήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη οι δημοκρατικές διαδικασίες που διέπουν την παραγωγή, όχι μόνο αυτοκινήτων, των πάντων, είναι πάνω απ' όλα και πολύ σωστά και πάρα πολύ σωστά. Στην Κίνα δυστυχώς είναι πιο περιορισμένα, αν θέλεις, τα πράγματα. Να σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Διευθυντής μεγάλης εταιρείας κινέζικης, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, διευθυντής εξαγωγών, πρόσεξε, θέση δηλαδή 2-3 στην ιεραρχία της εταιρείας.
1: 4-5-6 μπορεί.
0: 4-5-6, 10, δεν έχει σημασία. Υψηλό βαθμό, στέλεχος, πρωτοκλασάτο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τον του είπανε σε ποιο ξενοδοχείο μένετε, η απάντηση ήταν σε Airbnb. Και όταν του είπανε πάρτε ένα ταξί και ελάτε, η απάντηση ήταν ότι δεν μας το δικαιολογεί η εταιρεία.
1: Μήπως ήταν λίγο πιο κάτω, δηλαδή μήπως μας το περιγράψει λίγο υπερβολικά.
0: Τώρα, εγώ σου είπα αυτό που έζησα.
1: Λίγο πιο κάτω στην Κίνα.
0: Εγώ σου είπα.
1: Γνωρίζω και εγώ για άλλες θέσεις πιο χαμηλά λίγο.
0: Φίλε,
1: που όμως χρειάζεται να έρθουν στην Ευρώπη, όντως έχουν αρκετούς περιορισμούς.
0: Εγώ σου είπα αυτό που έζησα.
1: Αυτό δεν έχει σχέση όμως με αυτό που συζητάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι θα έχει και πολύ θάρρος να πάει να πει ότι εγώ θέλω να πάω να μείνω στο Hilton ή θέλω να μου έχετε λιμουζίνα, όπως θα λέει ο αντίστοιχος Ευρωπαίος.
1: Πώς φτάσαμε εκεί, θέλω να μου πεις, γιατί νομίζω ότι είμαστε εκτός θέματος ή δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Όχι,
1: το...
0: όχι, αναλύω λιγάκι το πώς κατάφερε η κινέζικη βιομηχανία γενικότερα,
1: ναι,
0: να χωθεί στις παγκόσμιες αγορές. Είτε με χαμηλό κόστος, που είναι απόρρια όλων αυτών και πολλών άλλων. Έτσι, είτε με την κλοπή της τεχνολογίας, με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει ότι βρήκαν τρόπους.
1: Το βάρινε στο κλίμα. Πάμε σε μια διακοπή.
0: Πάμε
1: και
0: σε
1: επιστρέφουμε.
0: Πριν κάνουμε τη διακοπή μας και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα θέλαμε να σας πούμε ότι
1: το Ford Puma φέρνει το πλωτοποριακό σύστημα Ford Blue Cruise. Οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι. Δεν είναι πια το μέλλον, είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma More Than Hybrid, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία και κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox για κάθε σου διαδρομή. Ford Puma, ζήσε την οδήγηση αλλιώς.
0: Πάμε σε διακοπή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσαχτάρης. Και Αντώνη, μας το πήγες στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μας πήγες λίγο στην πολλή άκρη ενός θέματος. Θα έλεγα να φύγουμε εμείς από αυτή την άκρη τώρα. Δεν ξέρω πώς θα.
6: Έτσι, για να φτιαχτούμε μετά τις διακοπές, κατάλαβες. Να μην νομίζεις ότι πήγαμε εκεί και μπήκαμε σε λάθος δρόμο. Όχι, εδώ είμαστε, στην καθημερινότητα. Πες μου.
5: Τι να σου πω.
6: Το επόμενο θέμα.
5: Θες το επόμενο θέμα.
6: Ναι, τώρα εντάξει, αν το εξαντλήσουμε αυτό, καληνύχτα, δεν θα βγάλουμε καμία άκρη.
5: Εντάξει, δεν ήθελα να το εξαντλήσουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Όμως είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι διαρκώς προβληματίζει.
6: Να σου πω, δεν έχεις πάει στην Κίνα, έτσι, ούτε εγώ πάει. Θα ήθελα να πάω. Γιατί έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή από φίλους, συναδέλφους που έχουν πάει και τους έχουν πάει εταιρείες σε εργοστάσια κλπ. Έχω ακούσει ότι τα ρομπότ κάνουν τα πάντα και έχω ακούσει ότι το σφυρί και το καλέμι πάει σύννεφο. Ό,τι θέλεις έχω ακούσει εκείνος.
5: Τι εννοείς τα ρομπότ? Τα ρομπότ στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια τα
6: ρομπότ. Το ξέρω, ναι. Αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, ότι τα κινέζικα εργοστάσια είναι αυτοματοποιημένα 100%. Γιατί? Και έχω ακούσει ότι το σφυρί και το κατσαβίδι πάνε σύννεφο. Τώρα δεν έχω πάει.
5: Περίμενε, κάτσε, γιατί τώρα είναι κάτι το οποίο θα φύγουμε. Δηλαδή θα αφιερώσουμε ένα λεπτό ακόμα σε αυτό.
6: Άντε, πες το.
5: Αλλά τι εννοείς το σφυρί και το κατσαβίδι πηγαίνει?
6: Ότι γίνονται πολλά πράγματα και με το χέρι. Με τα λόγω φτηνών ημερομισθίων κλπ. Πολλά πράγματα βιδώνονται, ξεβιδώνονται, κατασκευάζονται με το χέρι. Και όχι τόσο με ρομπότ.
5: Θα μπορούσε να είναι με το χέρι.
6: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάει, σου λέω, σε ένα κινέζικο εργοστάσιο για να δω.
5: Όχι, απλά σκέφτομαι στη διαδικασία παραγωγής ενός αυτοκινήτου τι θα μπορούσε να είναι με το χέρι στην Κίνα.
6: Πολλά πράγματα. Από το να. Ξέρω, από τους κινητήρες.
5: Δεν εννοώ τώρα να συναρμολογήσεις φανάρια τέτοια κτλ. Και αυτά είναι πολύ λογικά. Τα γύρω-γύρω. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί μίλησε για σφυρί και καλέμι.
6: Η ερώτηση...
5: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον άνθρωπο που στο είπε και να επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή.
6: Ακριβώς.
5: Εντάξει. Τώρα, ναι, με ένα άλλο θέμα, η Ευρώπη δεν είναι ακριβώς σε κρίση συζήτησης. Πώς το ακούς?
6: Ήτανε, αλλά τώρα πάλι από ό,τι φαίνεται η αγορά ξαναβρήκε το δρόμο της και πάει καλά, έτσι. Συν 5,7% απάνω είναι στις ταξινομήσεις.
5: Είναι στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Μέχρι τον Ιούνιο.
6: Ναι.
5: Και αν το πούμε και έτσι, αν θες τα αμυγός ηλεκτρικά είχαν φτάσει στο
6: 20,7% της αγοράς.
5: Άρα έχουμε τη Volkswagen, ήδη μιλήσαμε για μια τεράστια αναδιάρθρωση. Έχουμε την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία
6: έχει. Γιατί οι πάντες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ίντερνετ, όλοι ασχολούνται με τη Volkswagen? Δηλαδή η Opel, η Ford, η Renault, η Citroën, η Fiat, όλοι αυτοί, οι Stellantis, δεν έχουν αντίστοιχη κρίση?
5: Είναι, το είπα και στο πρώτο μέρος, κάπως όπως προχωρούσε η κουβέντα μας, ότι νομίζω ότι είναι οι πρώτοι που βγαίνουν ανοιχτά και λένε ότι αυτό είναι το πλάνο μας κιόλας, αναδιάρθρωσης. Ίσως γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάς ότι για την Γερμανία και για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία η Volkswagen είναι στο μυαλό όλων και δικαίως ο μεγαλύτερος παίκτης.
6: Volkswagen, αυτοκίνητο του
5: λαού. Volkswagen, όχι μόνο αυτό, είναι Volkswagen Group. Είναι αρκετές μάρκες.
6: Αλλά που θέλω να καταλήξω πάλι. Πάλι θα το πω το κομμουνιστικό συμμορητικό μου. Ότι μήπως
5: τα συνδικάτα. Λέξη κομμουνιστικό συμμορητικό.
6: Μήπως τα συνδικάτα είναι τόσο δυνατά στη Γερμανία, δυνατότερα από άλλες χώρες όπου έχουν αναδείξει το θέμα πριν αυτό αρχίζει να υλοποιείται.
5: Δεν ξέρω να σου πω. Εγώ θέλω να σου πω πάντως δυνατό συνδικάτο με πιθανότητα 50.000 θέσεων περικοπών, 50.000 θέσεων εργασίας, δεν έχω ξαναδεί. Τι θέλεις και έχω να σου πω τώρα, συγγνώμη.
6: Είναι θέμα που δεν τα ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε
5: πολύ. Ακριβώς. Εντάξει, ναι.
6: Εγώ απλά μια υπόθεση έκανα.
5: Ναι, δεν νομίζω.
6: Και από αυτά που ακούω και διαβάζω.
5: Και σε ευχαριστώ που λες ότι έκανες μια υπόθεση και πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική αγορά. Πολύ, πολύ σημαντικό. Το ήξερες εσύ ότι τον Αύγουστο ταξινομήθηκαν μόλις 5.165 νέα αυτοκίνητα έναντι 8.191 πέρσι, δηλαδή ένα μείον 37% μόνο που δεν ήταν θέμα ζήτησης. Δηλαδή ο κόσμος έχει παραγγείλει, έχει αγοράσει αυτοκίνητα, η αγορά δεν κατέρευσε. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο ήτανε?
6: Ότι φάγανε τα λιθές διακοπές.
5: Όχι. Το πρόβλημα ήταν σε μεγάλο βαθμό η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα, ήδη πουλημένα αυτοκίνητα να μην μπορούν να ταξινομηθούν και να παραδοθούν. Στο οκτάμηνο, μάλιστα, η αγορά παραμένει στο συν 2,5% και στα 102.000 αυτοκίνητα. Ξέρω ότι τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, εχθές, το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί.
6: Ξέρεις κάτι, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια που είχε ξαναπροκύψει.
5: Και πριν από 1,5-2 χρόνια έχει ξαναγίνει.
6: Ναι, εκεί το λύσανε γρήγορα σχετικά. Αλλά πριν από καμιά δεκαετία χρόνια που είχε προκύψει αυτό το θέμα ζωηρά, τους επέτρεπε το Υπουργείο να πάρει ένα κομμάτι χαρτόνι, να γράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να τον κολλάνε στο πίσω μπαμπρίς. Και έτσι είχε ξεπεραστεί αυτό το θέμα. Της έλλειψης του τσίγκου για τις πινακίδες.
5: Καλά, αν ήταν εκεί το πρόβλημα, θα μπορούσαν να υπάρχουν πινακίδες χωρίς τη σφραγίδα του Υπουργείου. Θα μπορούσες να φας. Το δεν είναι όμως έτσι. Δεν νομίζω πρέπει να συζητάμε.
6: Όχι, όχι, αυτό ήταν μια προσωρινή λύση.
5: Εντάξει, να μην πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε σε άλλες εποχές που δεν είναι καν σοβαρό. Δηλαδή, σκέψου τώρα κάποιος που έχει παραγγείλει ένα καινούριο αυτοκίνητο να του πούνε.
6: Κάτσε, ρε φίλε, αυτό είναι μια λύση. Αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή, αυτό έχουν ξανακάνει. Εντάξει. Και αφού υπάρχει
5: κάποτε,
6: πρόβλημα.
5: Κάποτε.
6: Έτσι. Βρείτε ένα κομμάτι χαρτόνι στο Υπουργείο, βάλτε μια σφραγίδα και δώσε το. Ξέρω εγώ μέχρι να έρθουν οι πινακίδες.
5: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτά τα χαρτόνια. Όλοι θα βγάζουν τις πινακίδες και θα χαρτούν χαρτόνια. Δηλαδή μην μου λες τώρα τέτοια, σε παρακαλώ. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Καμιά φορά πρέπει να σκεφτόμαστε.
6: Και όμως αυτό γινόταν κατά κόρον πριν από 10-12 δεν θυμάμαι χρόνια. Οι παλιότεροι θυμώνται. Κολλημένα χαρτιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου γιατί δεν υπήρχαν πινακίδες.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω γιατί το έχω ζήσει, ρε φίλε.
5: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια.
6: Δεν μπορεί 15, ξέρω εγώ. Πάντως έχει γίνει στο παρελθόν. Πάμε παρακάτω, λέγε.
5: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σε επιτρέπω, λέγε.
5: Θες να πούμε λίγο τις μάρκες του Αυγούστου, έτσι όπως διαμορφώθηκε ο Αύγουστος, σε ενδιαφέρει.
6: Για λέγε.
5: Με σειρά θα τις πω από το νούμερο 1. Ναι. Toyota, Suzuki, Peugeot, Hyundai, Citroën, Opel, Renault, Volkswagen, MG και Kia. Αυτή ήταν η πρώτη δεκάδα.
6: Τι παρατηρείς?
5: Δεν παρατηρώ κάτι.
6: Η Toyota πάλι και ακόμα και σε αυτή την αναλογία και στις λιγότερες πωλήσεις έχει διπλάσια αυτοκίνητα από το δεύτερο. Από 814-432 η Suzuki. Η Suzuki, ρε φίλε, πάντα εκεί παίζει. Δηλαδή, πιο σταθερή εταιρεία στις πωλήσεις δεν έχω δει. Όλα τα χρόνια που παρακολουθώ έτσι τις πωλήσεις γενικά των αυτοκινήτων, η Suzuki είναι πάντα μέσα στην πεντάδα. Πάντα μέσα στην
5: πεντάδα. Να πω ότι τη σειρά για τις πρώτες μάρκες Αυγούστου τις διάβασα από το newsotto.gr.
6: Ναι.
5: Και να πω επίσης τώρα και τα πρώτα μοντέλα του 2026. Το Toyota Yaris Cross με 5.599.
6: Σ' άρεσε αυτό το αυτοκίνητο?
5: Κοίταξε να δεις. Θα πάω στο νούμερο 2, Peugeot 2008, 4.733 και στο νούμερο 3, το Toyota Yaris, 4.426. Θα σου πω λοιπόν ότι το Yaris Cross είναι ένα ενδιαφέρον σουλούπι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
6: Πάντως, επειδή το έχουν πάρει δύο φίλοι μου...
5: Να πω ότι αυτό το διάβασα από το Car & Motors, τα στοιχεία αυτά.
6: Ναι, επειδή το έχουν πάρει δύο φίλοι μου το Yaris Cross, είναι ενθουσιασμένοι αφενός, αφετέρου... τέτοιο έρωτα για αυτό το αυτοκίνητο. Μην είχα χρόνια συναντήσω με κάποιον ο οποίος έχει πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
5: Να σου πω κάτι.
6: Πλην παρέχει.
5: Μισό λεπτάκι.
6: Ναι.
5: Θέλω να πάω τώρα ένα βήμα πίσω στα του καινούργιου αυτοκίνητου.
6: Ναι.
5: Εντάξει.
6: Ναι.
5: Διότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ωραία.
6: Μόνο που δεν τα ξεχωρίζεις.
5: Κάποια τα ξεχωρίζουν.
6: Δηλαδή,
5: μιλήσαμε τώρα και για μοντέλα τα οποία ξεχωρίζουν.
6: Ναι.
5: Εννοείται ότι ξεχωρίζουν. Αλλά τι θέλω να πω. Ο ενθουσιασμός του κόσμου στο νέο αυτοκίνητο είναι δικαιολογημένος. Δεν είναι μόνο οι φίλοι σου με συγκεκριμένο μοντέλο τώρα που ανέφερες. Είναι γενικά. Και είναι ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή για έναν άνθρωπο όταν καταφέρει να αλλάξει ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Είτε είναι καινούριο, είτε για κάποιου θα μπορούσε να είναι μεταχειρισμένο ένα καινούριο αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία στιγμή η αλλαγή ενός αυτοκινήτου. Για κάποιους θα μου πεις δεν είναι αν χρειαστεί να πουλήσουν το παλιό τους. Υπάρχουν, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά γενικότερα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μια αλλαγή, ας πούμε. Πώς να μην είσαι ενθουσιασμένος.
6: Για μένα πάντα ήταν μια όμορφη μέρα αυτή που θα πάρω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αν και στη ζωή μου δεν έχω πάρει ποτέ καινούριο αυτοκίνητο, καινούριο.
5: Πώς τα έπαιρνες.
6: Έπαιρνα αυτοκίνητα
5: με λίγα χιλιόμετρα,
6: από τεστ drive και τέτοια. Και θυμάμαι, ας πούμε, συγκεκριμένα αυτοκίνητα τα οποία τα είχα ερωτευτεί και όταν τα απόκτησα εκεί αισθανόμουν.
5: Πρόσεξε να δεις τώρα τι. Δεν θα μας πεις ποια αυτοκίνητα ήταν αυτά.
6: Να σου το πω.
5: Όχι, κανένα.
6: Ένα.
5: Δεν έρχομαι, όχι. Θα βγούμε, θα πάμε σε break.
6: Ένα.
5: Δεν σου όχι, κανένα.
6: Κανένα.
5: Θέλω να μου πεις όμως κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Πόσα νέα μοντέλα υπολογίζεις ότι έχεις οδηγήσει μέχρι σήμερα? Έχεις κάνει ποτέ απολογισμό?
6: Εντάξει, ας το ξέρουμε το. Ας να σου πω αυτό, γιατί είναι πολύ ωραία ιστορία.
5: Δεν ξεσυνέσαι με τίποτα.
6: Είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου, ρε φίλε. Με συγχωρείς, δηλαδή.
5: Ωραία.
6: Είχα διαβάσει λοιπόν τότε, το 2000, ότι η Σκόντα θα βγάλει το Οκτάβια σε RS.
5: Ωραία.
6: Και είχα διαβάσει τεστ λοιπόν και από εδώ και από εκεί και πρόκειται περί αμαξάρας, αυτοκινητάρας, έτσι. Εκείνη την εποχή, σαν εταιρεία, κάναμε την πανευρωπαϊκή παρουσίαση στην Ελλάδα του Σκόντα Φάμπια, του Σεντάν.
5: Σωστά.
6: Ναι. Λοιπόν, και όταν είχε έρθει ένας διευθυντής από το εργοστάσιο να του δείξουμε τις διαδρομές και τα λοιπά και το ένα το άλλο, του είπα στην κουβέντα τι γίνεται. Του λέω, βγάλατε και το Οκτάβια σε RS. Χαμογέλασε έτσι πονηρά και μου είπε, ναι, σε αρέσει. Και του λέω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αυτοκίνητο, πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικό. Όταν λοιπόν ήρθαν στην Ελλάδα, κάνει έτσι και μου κούναγε κάτι κλειδιά. Του λέει, τι είναι αυτά? Αυτά που σου αρέσουν, μου λέει. Και μου δίνει ένα Οκτάβια RS, το οποίο το είχα για κανένα μήνα τότε και είχα πάθει την πλάκα μου. Στην κυριολεκτική είχα πάθει την πλάκα μου.
5: Πες μου κάτι, επειδή
6: μετά
5: αγόρασες Οκτάβια RS. Είχε διαφορά, δηλαδή σου είχε δώσει αυτοκίνητο προπαραγωγής.
6: Προπαραγωγής.
5: Δεν είχε διαφορά.
6: Καμία διαφορά. Μια χαρά ήταν.
5: Δεν είχε καμιά φορά ακούμε κάτι.
6: Μα νομίζω ότι και αυτό που.
5: Με αυτή την ωραία ιστορία, μ' άρεσε η ιστορία και σε ευχαριστώ. Θα πάμε σε ένα break. Εντάξει.
6: Να πάμε σε.
5: Φύγαμε λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Και Αντώνη, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε σε κάτι λίγο διαφορετικό και ένα μοντέλο που τουλάχιστον, μάλλον επέστρεψε. Μια κατηγορία επέστρεψε. Και το μοντέλο επέστρεψε και μια κατηγορία η οποία δείχνει ότι επανεκκινεί, δεν ξέρω πώς να το πω έτσι. Το Παντζέρο λοιπόν επέστρεψε, το θρυλικό Mitsubishi Παντζέρο.
6: Ξέρεις πόσα, τι γενιά είναι, ξέρεις, είναι τέταρτη, πέμπτη γενιά από εκεί.
5: Νομίζω είναι η έκτη και η αν έκτη. Δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, το είδα φωτογραφίες. Είναι πανέμορφο, δεν έχει καμία σχέση με τα τετράγωνα και τα αυτοκίνητα που ξέραμε. Παρ' όλα αυτά όμως, με το που θα το δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι Παντζέρο.
5: Μπορεί να είναι και η πέμπτη, γιατί με τα facelift λίγο. Ναι, το καταλαβαίνεις και πολύ ωραίο, θα πω εγώ. Mm. Και διαφορετικό και κάπως μέσα στα της εποχής σχεδιαστικά, έτσι σε μια κατηγορία που...
6: Καταρχάς, μου λες τι έχει συμβεί με τη Mitsubishi, ρε παιδί μου.
5: Δεν ξέρω να σου πω. Αν θες να σου πω την πλήρη ιστορία, τι έχει συμβεί με τη Mitsubishi, δεν ξέρω να στην πω ακριβώς. Ξέρω μια εκδοχή που έλεγε ότι κάποια στιγμή, λόγω του συνδυασμού, δηλαδή του συνόλου των ρήπων παραγωγής των εργοστασίων που θα υπολογίζονται έτσι ακόμα στην παραγωγή τα αυτοκίνητα, η Mitsubishi και κάποιες άλλες μάρκες. Σταμάτησαν να πουλάνε κάποια μοντέλα στην Ευρώπη.
6: Ακριβώς.
5: Έτσι λοιπόν.
6: Η Mitsubishi καταρχάς έχει απορροφηθεί από το όμιλο που έχει τη Renault και τη Nissan. Εντάξει. Κάποια μοντέλα της Renault δανείστηκαν αυτοκίνητα Mitsubishi και κάποια αυτοκίνητα που τα πουλάει η Mitsubishi είναι μοντέλα της Renault τα οποία έρχονται με διαφορετικό σήμα. Ό,τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Σε όλες αυτές τις συγχωνεύσεις και στις...
5: Πάμε λίγο αναλυτικά στο Παντζέρο.
6: Των εργοστασιών. Το Παντζέρο όμως είναι Παντζέρο μαμά. Δεν έχει καμία σχέση με Ρενό, δεν έχει καμία σχέση με τίποτα άλλο. Και είναι ένα καθαρό Mitsubishi και παρουσιάστηκε στις 2 Σεπτεμβρίου και
5: επανέφερε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία των πραγματικών 4x4.
6: Ακριβώς.
5: Και πραγματικά 4x4 υπάρχουν και άλλα μοντέλα στην κατηγορία, γιατί μίλησα και πριν, όπως Tsubi Pajero που ξεκίνησαμε, το Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Land Rover Discovery, να μην το ξεχνάμε, και το Defender βέβαια έχει πάει λίγο εκεί στην ίδια κατηγορία πια. Και πολλά άλλα. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι.
6: Πάντως, να σου πω ένα πράγμα. Mm-hmm. Εκείνη η εποχή όπου ερχόταν κόσμο στην Αράχοβα, μιλάμε τώρα για 2000.
5: Εννοείς τις πίστες, τις 4x4.
6: Τις πίστες 4x4 που είχαμε στην Αράχοβα και έβλεπες ότι ξέραν τα πάντα για Pajero, για Land Cruiser, για Patrol, για Discovery, για όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτή η εποχή νομίζω δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, δεν έχουν ιδέα. Έρχονται αυτοί που θέλουν ένα τετρακίνητο. Και το μόνο που σκέφτεται είναι να μην βάλουν αλυσίδες για να πάνε στο χιονοδρομικό, τίποτα άλλο.
5: Εγώ διαφωνώ και θα σου το αποδείξω φέτος ότι υπάρχει αυτή η εποχή και ότι ξανά ο κόσμος θέλει να κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί μην ξεχνάς ότι εσύ μας πήγες λίγο πιο πίσω, που τότε ο κόσμος ήξερε τι σημαίνει πλαίσιο ή τουλάχιστον διάβαζε πολύ περί πλαισίων τετρακίνησης για εκτός δρόμου δυνατότητες, για μεγάλα ταξίδια ενδεχομένως και εκτός δρόμου. Οι μάρκες αυτές όπως η Mitsubishi είχε χτίσει όλο το μύθο του Pajero, να το πω έτσι, γύρω από το Rally Dakar, και δεν ήταν απλά crossover, ας πούμε, ήταν λίγο αυτοκίνητα διαφορετικά.
6: Είδες όμως ότι και η Land Rover προσπαθεί να βιώσει το Camel Trophy. Το περίφημο Camel Trophy και
5: δεν
6: κάνω.
5: Έχω καταλάβει πώς το κάνει.
6: Δεν κάνω καμία διαφήμιση σε τσιγάρα προς Θεού. Έτσι λεγόταν αυτή η εκδήλωση.
5: Δεν θα το λένε έτσι.
6: Ναι, δεν θα το λένε έτσι.
5: Εσύ πήγες εκεί, είχε ξεκινήσει όπως το ανέφερες. Είχε με το ονομαστεί Land Rover σε G4 Challenge, αν δεν κάνω λάθος.
6: Κάπως έτσι, κάποια στιγμή, ναι.
5: Πριν το 2010 και τώρα, ναι. Κάτι είχαμε διαβάσει πέρσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα δούμε. Ήθελα να σου πω όμως ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες στην κατηγορία, όπως η Ford με τον Bronco, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα στην ελληνική αγορά επίσημα. Πάντως και η Ford πηγαίνει στα πραγματικά SUV.
6: Να σου πω και οι Κινέζοι.
5: Με τη Ford και από το Raptor, που δεν είναι ένα SUV ουσιαστικά, το Ranger Raptor, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο το μόνο που δεν το κάνει ένα SUV τρομερών δυνατοτήτων και δεν ξέρω να, και εγώ τι άλλο θα μπορούσα να πω για αυτό το αυτοκίνητο, είναι το ότι δεν έχει τρίτο όγκο. Δηλαδή ότι έχει πίσω μια καρότσα, ένα pick-up αυτοκίνητο.
6: Πάντως και οι Κινέζοι δεν έχουν μείνει έξω από το παιχνίδι, έτσι.
5: Όχι, βλέπεις πάρα πολλά. Δεν ξέρω, στην ελληνική αγορά νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
6: Ακόμα, ναι.
5: Όμως βλέπουμε συνέχεια και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είδαμε κάποια στιγμή στο Goodwood Festival of Speed, η BYD είχε ένα τεράστιο περίπτερο. Γενικότερα βλέπουμε ότι στην κατηγορία υπάρχει ενδιαφέρον. Και γι' αυτό σου είπα ότι εγώ θεωρώ ότι επιστρέφουμε εκεί. Γιατί ξέρεις κάτι, okay, μόλις λύσεις το βασικό κομμάτι της μετακίνησης, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και τους αρέσει να κάνουν αυτό. Και μην ξεχνάς ότι στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί μπορούμε να ανεβαίνουμε στα βουνά χωρίς να υπάρχει καμία απαγόρευση. Μαζική τουλάχιστον, όπως υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
6: Καλά, στην Ελβετία, Γερμανία, έτσι και πατήσεις χώμα, έχουν έρθει τα ελικόπτερα από πάνω και σε πυροβολούν.
5: Θα έχεις ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα και πρόστιμο, σίγουρα.
6: Ναι. Και εδώ όμως άρχισαν ήδη οι διάφορες απαγορεύσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και πολύ καλά κάνουν.
5: Τους καλοκαιρινούς δεν το συζητούν.
6: Πολύ καλά κάνουν, εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, τι σκέφτομαι εγώ. Ότι με όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα έβλεπα δηλαδή στις διακοπές ότι ακόμα και τα νησιά και οι παρελιακοί οικισμοί σε θάλασσα κτλ. Είναι πυγμένοι από αυτοκίνητα. Που θα πει μοιραία ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα αρχίσει να ξαναζητάει το 4x4, να ξαναζητάει τη φυγή προς το άγνωστο, τη φυγή προς τις κορφές των βουνών, τη φυγή προς την άκρη της παραλίας, εκεί που δεν μπορεί να πάει άλλο αυτοκίνητο. Οπότε βλέπω ότι αυτά τα αυτοκίνητα κάποια στιγμή θα ξαναρχίσουν να έχουν σοβαρό λόγο ύπαρξης. Δική μου πρόβλεψη κλπ. Τέλος.
5: Να σου θυμίσω ότι γύρω στα 6 λεπτά πριν μας είπες ότι έχουν τελειώσει αυτές οι εποχές. Απλά το λέω. Μπορεί η κουβέντα μας να σου έκανε καλό. Απλώς έτσι ξεκίνησες. Να το αναφέρω.
6: Τώρα που το ξανασκέφτηκα. Τώρα που το ξανασκέφτηκα όμως. Βλέπω ότι το μέλλον αυτό θα είναι. Όχι, να σου πω κάτι. Η πρώτη μου τοποθέτηση ήταν ότι η νέα γενιά ειδικότερα δεν την απασχολεί τόσο πολύ όλο αυτό το θέμα. Την απασχολεί πιο πολύ το τάμπλετ. Του αυτοκίνητου. Όμως.
5: Δεν νομίζω, εντάξει, νομίζω ότι υπερβάλλεις τώρα.
6: Υπερβάλλω, ναι, μωρέ, εντάξει.
5: Υπερβάλλεις, δεν με ενδιαφέρει. Προφανώς είναι κάποια στοιχεία. Το να είναι ωραίο να κάθεται κάποιος μέσα να νιώθει άνετα, να του αρέσει συγκριτικά με τι οδηγούσε πριν. Είναι διάφορες παράμετροι. Εντάξει, μην το απλοποιούμε και το πηγαίνουμε σε ένα τάμπλετ όπως το λες εσύ τώρα. Παρ' όλα αυτά, σου εξήγησα ότι μέσα από έρευνες που έχουν γίνει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το infotainment στο αυτοκίνητο στην απόφαση το. Των αγοραστών.
6: Πάρεις, εγώ που έχω ζήσει τη μισή μου ζωή σχεδόν σε δρόμους όπου μπορώ να είμαι μόνος μου, το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο, να το πάρουν και να πάνε στα βουνά, να πάνε όπου θέλουν. Είναι το κάτι άλλο το να είσαι μόνος σου σε ένα βουνό ή να είναι όλος ο δρόμος δικός σου, να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να βλέπεις τη φύση, να βλέπεις. Τις προάλλες συνάντησα ελάφια, συνάντησα αρκούδες, απίστευτα πράγματα.
5: Πού συνάντησες αρκούδες?
6: Στη Λίμνη, στην Πρέσπα.
5: Α, μάλιστα. Και ελάφια επίσης στην Πρέσπα.
6: Ελάφια, όχι, ελάφια συνάντησα στο Μπαρνασό εδώ πέρα, όταν κάναμε το Raptor Trophy.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Από τα εκδρομικά λοιπόν και όλα αυτά. Έτσι, γιατί μας πήγαν εκεί και τα αυτοκίνητα, μας πήγε εκεί το Παντζέρο. Να σου πω μια είδηση ακόμα σύντομα, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, ότι για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζεται ένα Range Rover το οποίο δεν θα έχει και V8 κινητήρα. Μάλλον να το πούμε αλλιώς, ηλεκτρικό Range Rover, έτσι, με ηλεκτροκινητήρες και τα λοιπά. Μένει να δούμε αν το κοινό, δηλαδή οι παραδοσιακοί αγοραστές αυτού του αυτοκινήτου, θα αποζητήσουν ένα ηλεκτρικό Range Rover. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα break με αυτά.
6: Πριν κάνουμε τη διακοπή μας και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα θέλαμε να σας πούμε ότι
5: το Ford Puma φέρνει το πλωτοποριακό σύστημα Ford Blue Cruise. Οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι. Δεν είναι πια το μέλλον, είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma More Than Hybrid. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία και κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox για κάθε σου διαδρομή. Ford Puma. Ζήσε την οδήγηση αλλιώς.
6: Πάμε σε διακοπή.

κάθεται και πίκρα. Ζούτω και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη μία το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενή.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσαχτάρης. Και Αντώνη, πριν φύγουμε για το τελευταίο μας διάλειμμα, μιλούσαμε λίγο και για το Pajero, μετά μιλήσαμε για το ηλεκτρικό Range Rover, πολύ λίγο, δηλαδή κάναμε μία αναφορά. Και σκεφτόμουν τώρα, όση ώρα ήμασταν σε αυτό το διάλειμμα, υπάρχει μήπως ένα ερώτημα εδώ, το ποιο θα είναι το SUV του αύριο, δηλαδή ένα συμβατικό ακόμα θερμικό ή πιευρυδικό Pajero απέναντι σε ένα καθαρά ηλεκτρικό Range Rover. Και αναφέρουμε το Range Rover όχι γιατί υπάρχει στοιχείο σύγκριση με των δύο αυτοκινήτων, αλλά επειδή είναι εκεί στην πάνω άκρη μιας κατηγορίας το ένα και το άλλο στην κατηγορία που αναφέραμε πριν. Αλλά τι θα είναι το SUV του αύριο? Δηλαδή, βλέπουμε τη Mitsubishi, μας απαντά, νομίζω μπορούμε να το πούμε, την εξέλιξη της παράδοσης. Το θεωρεί σωστό να το τοποθετήσουμε έτσι για το Pajero?
8: Την εξίσωση βάζεις στους κινήσους?
7: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν τους βάζω, γιατί δεν έχουμε δει και δεν έχουμε οδηγήσει οτιδήποτε.
8: Για βάλτους. Για βάλτους, γιατί αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα δημιουργούν ερωτηματικά.
7: Ωραία, τους βάζω, χωρίς να αναφέρουμε μοντέλα. Και ξανακάνω την ερώτηση, τι θα είναι το SUV του αύριο?
8: Τα καταξιωμένα ονόματα είναι καταξιωμένα ονόματα. Το Pajero είναι καταξιωμένο. Το Range Rover είναι καταξιωμένο. Το Toyota το RAV είναι καταξιωμένο.
7: Και το Land Cruiser.
8: Το Land Cruiser είναι καταξιωμένο.
7: Σωστά.
8: Είναι ονόματα τα οποία.
7: Το Discovery, το Land Rover είναι καταξιωμένο.
8: Ακριβώς. Τα Jeep και όλα αυτά είναι καταξιωμένα, έτσι. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει το κοινό που θα είναι φανατικό σε αυτά τα αυτοκίνητα ή θα έρθουν κάποια κινέζικα που θα αντιστοίχουν προδιαγραφών και διανατοτήτων με χαμηλότερη τιμή, τα οποία θα κερδίσουν τον κόσμο?
7: Εγώ να σου πω, χωρίς να έχω κάνει κάποια έρευνα, τι βλέπω απλά. Μία σημείωση. Να μου επιτρέπετε μία σημείωση πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι επειδή από την Κίνα, όπως σωστά είπες εσύ και με ρώτησες στην αρχή να τα βάζω στην εξίσωση και σου απάντησε το λόγο για το οποίο δεν τα έβαζε, αλλά τώρα συζητάμε με βάση και αυτά, έχουμε δει αυτοκίνητα τα οποία δεν περίμενες ότι θα εξελιχθούν από τους υπόλοιπους κατασκευαστές πλην Κίνας την τελευταία πενταετία.
8: Ακριβώς.
7: Όπως είπες και εσύ στο κάποια στιγμή μέσα στη σημερινή μας εκπομπή, ξεκίνησε και είπες, έχει τελειώσει αυτό. Και μετά το σκέφτηκες καλύτερα και βλέπεις ότι τελικά μάλλον δεν έχει τελειώσει. Άρα, μήπως οφείλουμε στην Κίνα την αναγέννηση αυτών των κατηγοριών για αυτοκίνητα που σου αρέσουν και εσένα και εμένα. Άλλοι άνθρωποι που μου είναι αδιάφορο, τι να το κάνω. Και το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά για εμάς που μας αρέσουν, να σου κάνω την ερώτηση ανάποδα. Μήπως τελικά έβαλε το λιθαράκι της Κικίνα με αυτά που δείχνει ότι κατασκευάζει και θα κατασκευάσει.
8: Ξέρεις τι βλέπω στα τελευταία χρόνια και στα κινέζικα αυτοκίνητα. Mm. Βλέπω ότι το μάρκετινγκ που έχουν οι Κινέζοι είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Για πότε πιάνουν την ανάγκη του κοινού, για πότε τη σχεδιάζουν, για πότε τη βάζουν στην παραγωγή, για πότε την πουλάνε, είναι απίστευτο. Σε σύγκριση με Ευρωπαίους, Αμερικάνους και υπόλοιπους, οι οποίοι πρέπει να το σκεφτούν, να το σχεδιάσουν, να πάρουν εγκρίσεις, να δουν το budget, να. Οι Κινέζοι σε χρόνο μηδέν έχουν καταλάβει την ανάγκη σου, το έχουν σχεδιάσει, το έχουν παράξει και το έχουν πουλήσει. Σε χρόνο μηδέν. Και εκεί είναι που έχω τρελαθεί με τα κινέζικα προϊόντα, έτσι. Και όχι μόνο στα αυτοκίνητα, και σε διάφορα άλλα προϊόντα. Φάγαμε πάλι την εκπομπή όλοι μιλώντας για Κινέζους. Τέλος
7: πάντων. Όχι, δεν είναι, γιατί κάνουμε ουσιαστικά. Εδώ υπάρχει μια κουβέντα πάνω σε μια συγκεκριμένη αγορά που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε έτσι τώρα, γιατί εγώ το έβαλα απέναντι στο Παζέρο που συζητούσαμε για το ηλεκτρικό Range Rover και έτσι έκανα την ερώτηση. Έβαλα στην Κίνα στην εξίσωση. Πάμε να συνεχίσουμε όμως και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, ότι το SUV του αύριο τελικά πού το βλέπεις? Και η ερώτηση ήταν απέναντι σε ένα Range Rover, όπως πες και εσύ, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι το μυαλό του κοινού, είναι καταξιωμένο, σωστά, όπως είναι και ένα Παζέρο. Και σου λέει λοιπόν η Land Rover πλέον ότι θα πάμε σε ένα αμυγός ηλεκτρικό Range Rover. Που σημαίνει ότι βλέπει για το κοινό της, γιατί εξήγησε ότι είναι και σε μια τιμολογιακή κατηγορία πολύ διαφορετική. Προφανώς λοιπόν αναγνωρίζει ότι το κοινό της θα ήθελε κάτι τέτοιο.
8: Να σου πω κάτι, αν μιλάμε για τη χώρα μας.
7: Μιλάμε γενικά.
8: Γενικά ναι. Yeah. Είναι αυτό που λες. Αν μιλάμε όμως για τη χώρα μας, θα σου πω ότι όταν θα ξαναυπάρξει ένα Land Aniva, το κοινό αυτό που θέλει να πάει στην κορφή του βουνού, τότε θα το προτιμήσει. Να σου υπενθυμίσω τα τζιπ του Κολονακίου, όπως θα λέγαμε, που αγοράζαν τα θηριώδη, τα Hammer, και βάζαν λάστιχα 45 και καβαλάγαν τα πεζοδρόμια στο Κολονάκι. Αυτά που έχω δει στη χώρα μας είναι απίστευτα πράγματα. Αν με ρωτάς λοιπόν, για να έρθω στην ερώτησή σου, το αν τα μελλοντικά Παντζέρο και Range Rover κλπ. Έχουν κοινό και έχουν αγοραστές, έχουν. Στη χώρα μας, όχι για τη χρήση αυτή για την οποία σχεδιάστηκαν, για τη χρήση ενδεχομένως του να ξεχωρίσω, το να πάω στην Αράχοβα για να πουλήσω λίγο μούρι κλπ.
7: Να σου κάνω μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Επειδή πολλές φορές τα SUV αγοράζονται, σου λένε θέλω χώρο. Δηλαδή και εγώ το βλέπω. Όταν θα σκεφτείς κάτι, χώρο έχεις να αλλάξεις, θα κοιτάξεις ένα SUV. Στην ελληνική αγορά, κατά την γνώμη σου, γιατί ποτέ τα MPV δεν κερδίσαν έδαφο? Που αν κάποιος θέλει χώρο, είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα. MPV εννοούμε 7 θέσια, 8 θέσια,
8: ναι,
7: τέτοιες κατασκευές που δεν είναι απαραίτητα βανάκια μεταφοράς προσωπικού, αλλά είναι αυτοκίνητα τα οποία έχουν περισσότερες θέσεις και
8: υπάρχει,
7: χώρο.
8: Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία τώρα σε αυτά. 2-3 εταιρείες φτιάχνουν αυτά τα αυτοκίνητα.
7: Ναι,
8: το Opel, το Zafira, ας πούμε, από ό,τι μου έρθει στο μυαλό τώρα. Το Peugeot, το 3008. Λίγα αυτοκίνητα είναι αυτά. Και ποιος να το πάρει, το κάνει τι. Τώρα πολύτεκνες οικογένειες και τα λοιπά, ξέρω εγώ.
7: Ναι, θέλω να σου πω όμως αντίστοιχα, η ερώτηση μου ήταν απέναντι στα SUV. Γιατί πιστεύεις ότι τα MPV, γιατί υπήρχαν πάντα αυτοκίνητα. Παλιότερα υπήρχαν και Chrysler, υπήρχαν δηλαδή αυτοκίνητα,
8: ναι,
7: που δεν ήταν μια συμβατική μάρκα, να το πω έτσι, ήταν μια μάρκα που κατασκεύαζε και ένα θηριώδες, όπως το πες εσύ πριν, SUV. Γιατί στην Ελλάδα ποτέ αυτά, στην Αμερική, τα MPV, και συγγνώμη που πηγαίνω στα Αμερική τώρα, αλλά όλα αυτά τα βανάκια είναι μια τεράστια αγορά. Και η ερώτησή μου, ξαναλέω, είναι γιατί πιστεύεις ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο άλλος το έβλεπε σαν πουλμανάκι, ας πούμε, και σου έλεγε δεν θα πάρω? Γιατί το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, κατά ψέματα, αντιμετωπίζεται λίγο και από την πλευρά του ότι είναι θέμα κύρους για κάποιους. Για πολλούς μάλλον.
8: Κοιτάξτε, να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο ακριβό από οτιδήποτε άλλο, και να το κάνεις τι. Βέβαια, αυτό δεν είναι θέμα αυτό, νομίζω.
7: Εμένα ερώτηση ήταν απέναντι σε ένα μεγάλο SUV, όχι.
8: Ναι, εντάξει, το SUV δεν το παίρνεις με τη λογική αυτή του όγκου. Το παίρνεις με τη λογική ότι κάποια μέρα θα είμαι ο Ιντιάνα Τζόουνς και θα πάω στην κορφή του Παρνασσού. Έτσι.
7: Πάμε να στο αναλύσω πιο πέρα.
8: Ναι.
7: Κοιτάζει κάποιος ένα μεγάλο SUV, όχι απαραίτητα σήμερα, πριν από 20 χρόνια.
8: Ναι.
7: Και σου λέει, εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε 700 λίτρα πορπαγκάζ να στο βάλω και τοποθετούμε.
8: Ωραία.
7: Σωστά.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Και κάνω και μια έρευνα λοιπόν μετά, επειδή σκέφτομαι SUV θα καίει που θα του έλεγε ένας γνωστός του, ας πούμε,
8: ναι,
7: ένα καφέ. Να θα του έλεγε άλλος βρεσικός, ας πούμε, λέγανε τον άνθρωπο, Κώστα, τι να το κάνεις, εσύ δεν έχεις πάει ποτέ ούτε στο χωράφι σου, ας πούμε.
8: Ναι.
7: Το σκέφτεται λοιπόν ο Κώστας και λέει, και να ψάξω κάτι άλλο, γιατί ποτέ δεν προωθήθηκαν αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι μια απορία που την έχω.
8: Εντάξει.
7: MBV, γιατί.
8: Ακριβά.
7: Μάλιστα. Το κλείνει εκεί.
8: Το κλείνω και έτσι εύκολα για να τελειώνω.
7: Χωρίς να είναι η πραγματικότητα αυτή, ακριβά. Ακριβά.
8: Μάλιστα. Τι μου έλεγες προηγουμένως κάτι για την Αμερική, ότι πήραν χαμπάρι το ότι έχουν πάθει.
7: Α, λοιπόν, πάμε. Ένα άρθρο από το Reuters, το οποίο είναι τη περασμένη, τη Πέμπτη που μας πέρασε.
8: Ναι.
7: Στο οποίο διάβασα το εξής, ότι οι μεγάλες αυτοκινητομηχανίες τη ΗΠΑ πιέζουν το Κογκρέσο να περάσει νομοθεσία που θα αποκλείει ουσιαστικά κινέζικα αυτοκίνητα, software και κρίσιμο hardware από την αμερικανική αγορά, επικαλούμενες, πρόσεξε το αυτό, βιομηχανικούς και εθνικούς κινδύνους ασφάλειας.
8: Καλά, παραμύθια. Εντάξει, τώρα πήραν χαμπάρι το ότι τους έχει βρει. Όταν δίνανε τα πάντα στους Κινέζους για χαμηλό κόστος, αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ήταν όλα καλά και ωραία. Τώρα λοιπόν που οι Κινέζοι έρχονται με τα δικά τους software και με τα δικά τους εξελιγμένα μέρη των αυτοκινήτων, επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας. Οκ, okay, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι θέλουν να μπλοκάρουν όσο πιο πολύ μπορούν τους Κινέζους, αναγνωρίζοντας ότι αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα έχει γυρίσει μπούμερα.
7: Άρα εσύ πιστεύεις ότι η εθνική ασφάλεια είναι απλά ένα πρόσχημα και έχει να κάνει ουσιαστικά με την προστασία της εγχώριας αυτοκινητοκρανίας τους.
8: Μην τον μπλέκεις με τα αυτοκίνητα, πάρε τα τηλέφωνα, έτσι. Όταν πηγαίνουν όλοι και φτιάχνανε τηλέφωνα στην Κίνα, γιατί είχαν χαμηλό κόστος και γινόταν σκοτωμός ποιος θα πουλήσει φθηνότερα, τώρα που έχουν και τα κινέζικα με δική τους εξέλιξη,
7: Πάντως είναι πολύ, δηλαδή αν καταφέρουν και περάσουν κάτι τέτοιο, γιατί όπως είπα οι αυτοκινητομηχανίες προσπαθούν με το Κογκρέσο να περάσει ένας νόμος. Συγγνώμη. Αν το καταφέρουν αυτό, θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο τι θέλω να πω, ότι θα βλέπουμε την Αμερική να υψώνει ένα τείχος αν αυτό συμβεί, ενώ στην Ευρώπη βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη βάζει δασμούς, συνεχίζει να επιτρέπει την είσοδο, το οποίο, τι να σου πω, εγώ λογικό το θεωρώ, δεν το θεωρώ παράλογο, αλλά μένει να δούμε ποια στρατηγική θα αποδειχθεί και σωστή στο τέλος της ημέρας, έτσι.
8: Να σου πω ότι βρήκα προχθές.
7: Να σου πω πριν μου πεις τι βρήκες προχθές, μάλλον πες μου τι βρήκες προχθές και να
8: ποιο
7: πάνε
8: είναι το, ποιο είναι το αυτοκίνητο που έχει πουλήσει τα περισσότερα κομμάτια σαν όνομα στον κόσμο.
7: Ποιο είναι?
8: Το Toyota Corolla.
7: Μας.
8: Δεύτερο τα Ford. Ξέρεις πώς έχει πουλήσει?
7: Κάτι.
8: Ξέρεις πώς έχει πουλήσει χώρα? 5-4 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
7: Okay.
8: Και δεύτερο είναι τα Ford, τα φορτηγάκια, τα
7: F-Series, ναι,
8: με 42 εκατομμύρια. Και τρίτο το Volkswagen Golf με 35 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
7: Είναι ωραία λίστα αυτή και επειδή βλέπω πολλά, θα σου έλεγα στην αυριανή εκπομπή, λίγο αν δεν έχεις θέμα, λίγο να το δούμε, γιατί βλέπω ωραία αυτοκίνητα.
8: Ναι, ναι.
7: Ωραίο teaser. Επειδή θα μιλήσουμε λίγο τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό σήμερα και αύριο διεξάγεται και το Ράλι Φθιώτιδος,
8: ναι,
7: θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θες να κάνουμε το κλείσιμο της εκπομπής μετά, να μιλήσουμε πρώτα για το Φθιώτιδος, να κάνουμε το κλείσιμο και να μιλήσουμε στο τέλος?
8: Ναι, να πούμε ότι και εγώ και εσύ θα είμαστε, δεν θα είμαστε στο στούντιο και θα είμαστε ευτυχώς για μας. Στο Ράλι Φθιώτιδος.
7: Όχι, μην το λες έτσι. Απλά θα είμαστε στο Ράλι Φθιώτιδος.
8: Ακριβώς. Είναι ο τρίτος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Χώματος. Πολλοί μιλάνε ότι είναι ο καλύτερος αγώνας που έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτοί που είδαν τις διαδρομές και το σχεδιασμό γενικά του αγώνα λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει μέχρι τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε συμμετοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, από το Βέλγιο και από την Κύπρο. Ένα μίνι ακρόπολης, τολμώ να το πω έτσι.
7: Δεν ξέρω πώς να το πω έτσι.
8: Έχει 54 συμμετοχές ο αγώνας και προβλέπεται ότι αύριο θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη στα βουνά γύρω από τη Λαμία. Ένας όμορφος σχεδιασμένος αγώνας με πολύ μικρές απλές διαδρομές και πολύ σβέλτες ειδικές διαδρομές. Τρέχουν όλοι οι διεκδικητές των ελληνικών πρωταθλημάτων και όπως είπα τρέχουν και 4 Ιταλοί, 2 Βέλγοι, 10 Κύπροι. Περισσότερα αύριο. Περισσότερα αύριο θα δώσουμε στοιχεία και ποιος είχε πιθανότητες και έχει και διεκδίκησε την νίκη κλπ.
7: Μάλιστα. Άρα, κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα είδαμε νομίζω και στην πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν σε μικρογραφία την αυτοκινητομηχανία και πώς αυτή εξελίχθηκε το 2026. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό. Βλέπουμε τη Volkswagen να κόβει κόστος. Η Κίνα εξακολουθεί να πιέζει, δεν έχει αλλάξει κάτι.

0: και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και μια ακόμη χαρούμενη Κυριακή. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλή σεζόν. Είστε συντονισμένοι στον Α989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο, για αυτή την πρώτη εκπομπή, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Ξεκινήσαμε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Δίψα και συνεχίζουμε με Ελευθερία Βαντάκη σε μουσική Θάνο Μικρούτσου και σε στίχους Λάγκη Λαζόπουλου με το 0.

0: Ήταν η Ελευθερία Ερβαντάκη και το 0 και δίνουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με Pink Martini και Una Notte Annapoli και αμέσως μετά έρχεται το Sting με το συγκρότημά του της Πολύς στο Every Breath You Take.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Άλυξη Πρωτοψάλτη με το Μαό Μπραζιλέρο, ένα τραγούδι έτσι γραμμένο σε Λάτιν μουσικούς ρυθμούς, που είχε συμπεριληφθεί και στα Λάτιν του Γιώργου Νταλάρα. Τα οποία είχαν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στα τέλη δεκαετία του 80. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Χωσέ Φελισιάνο και Listen to the Falling Rain. Και αμέσως μετά έχει τον Τζόνι Γκας με το Personal Jesus.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουανέλη και η Βαλίτσα σε μια πολύ επιτυχημένη διασκευή και επανεκτέλεση αυτού του παλιού λαφρολαϊκού τραγουδιού. Και δίνουμε τη σκητάλη στην Πέννη Μπαλτατζή, σε στίχους και μουσική Γιάννη Ξοδουλόπουλου με το κορίτσι.

Ήταν η Πένε Μπαλτατζή και το κορίτσι και κάνοντας τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο, συναντάμε τους Led Zeppelin στο Hollow Love και αμέσως μετά τους Doors στο People Are Strange.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης με τον προσκυνητή, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε δικούς στίχους και μουσική, και συνεχίζουμε με Χρήστο Θηβαίο και το συγκροτημά του Συνήθις Υπόπτους από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά «Οι μέρες αδέσποτες».

Ήταν ο Χρήστος Θηβαίος και οι Μέρες Αδέσποτες και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο Διεθνές Ρεπερτόριο με το εμβληματικό Enola Gay, γραμμένο για ένα δραματικό γεγονός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και αμέσως μετά η Amy Winehouse με την χαρακτηριστική της αχρειά στο Back to Black.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και η Pixlax, ζωντανή μουσική σύμπραξη από την Ιερά Οδό, εκεί από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, την αυτό που μας ενώνει, και έρχεται αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη στο «Μη μου μιλάς για αγάπη».

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στο Μου Λες Για Αγάπη και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο με Amy Winehouse και Gnome No Good και αμέσως μετά είναι η σειρά της Gloria Gaynor και το Will Survive.

0: Ήταν η Gloria Gaynor σε Culture Vibe και πάμε να κάνουμε μια ακόμα στάση στα δικά μας. Ένα καλοκαιρινό τραγούδι μας φέρνει ακόμα έτσι δροσιά και ανάσα καλοκαιριού. Σε μουσική Θέμη Καρμαρατίδη και στην Κουζιρά με Βαγγελάτου, είναι τα Σαμποφίλιο, τραγουδάει τη Φολέγανδρο.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Χατζηχάς στο «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο», σε στίχους και μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τις αρχές της δεκαετίας του 70, και έτσι και τα άλλοι παίρνουν Deep Purple στο «Highway Star».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Αντέλ στο Rolling the Deep και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Πρώτα έχει το Λαβέτζ Μαχαιρίτσας με τον Άντζελο Μπραντουάρντι στο Σουλτάνος ο Βιλώνας και η γυναίκα του. Και αμέσως μετά είναι η σειρά της Άλκης Πρωτοψάλτη με το σύστημα του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: και αίσθημα. Τα φάγαμε τα γκάτα μας σε γάμους και βαφτίσια.
1: Ήταν η Άγγελ Χρωτοψάλτη και το σύστημα, και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, τη μουσική μας περιπλάνηση, πάμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο με Amy MacDonald και This is the Life.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
2: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
3: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
2: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
4: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
2: Έλα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Νάντσι Σινάτρα στο Summer Wine. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της μουσικής μας περιπλάνησης, πάμε σε μια ιδιαίτερη σύμπραξη με βαλκανικό χρώμα του Γιώργου Νταλάρα με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, με τους ελληνικούς στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, στη νύχτα.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος από σήμερα μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε το μουσικό μας ταξίδι με την Αφροδίτη Μάνο και την νυχτερινή εκπομπή, και αμέσως μετά θα είναι η σειρά των Animals με το It's My Life. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας και απόψε. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομ, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Μια καινούργια ραδιοφωνική περιπέτεια ξεκινάει. Σήμερα ξεκινάει, έτσι. Στον ήχο παρέα μου ο Ρέστης Παπάς. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ και θα ταξιδέψουμε στη μικρή μας πόλη παρέα με την Manesis Travel.

να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο email του σταθμού που είναι on air παπάκι alpharadio989.gr ή μπορείτε επίσης και στο Viber στο 6947 989 989. Για όσους δεν βρίσκονται στην Αττική και θέλουν να μας ακούσουν από την περιφέρεια, άνετα στο alpharadio989.gr, ζωντανή μετάδοση όλων των εκπομπών του Αλφα.

Κανονικά σε συνθήκες άλλης εποχής θα λέγαμε καλό φθινόπωρο, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει οι εποχές, δεν υπάρχει καλό φθινόπωρο πια. Μην ακούτε κανέναν που λέει από Αύγουστο χειμώνα ή καλό χειμώνα λένε από τώρα. Ποιο χειμώνα ρε παιδιά? Χάθηκε ένα ωραίο φθινόπωρο. Χάρης Αλεξίου. Φθινόπωρο.

όλες τις εποχές έχουν γραφτεί υπέροχα τραγούδια. Η Χάρης Αλεξίου έχει γράψει ήδη αυτό το τραγούδι για το Φθινόπωρο. Ο κάθε καλλιτέχνης εμπνέεται και βάζει τα δικά του λόγια και τις δικές του εικόνες σε οτιδήποτε καλλιτεχνικό έργο παρουσιάζει. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια όταν γραφόντουσαν και μουσικές και τραγούδια ειδικά για το θέατρο. Η Έλλη Λαμπέτη είχε φωνάξει στο Γιάννη Σπανό και του είχε ζητήσει ένα τραγούδι. Λέει: θέλω ένα τραγούδι να πέφτει στο τέλος της παράστασης, την ώρα του χειροκροτήματος, για να φεύγει ο κόσμος να έχει αυτή την ανάμνηση. Μια ωραία ανάμνηση. Το έργο που παίζανε λεγόταν «Θυμήσου το Σεπτέμβρη». Το τραγουδούσε ο Κώστας Καράς, ο οποίος τότε ήταν πρωταγωνιστής στην παράσταση. Εμείς θα το ακούσουμε όμως από τη Γιωβάνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θέλω απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φιλάς. Ελάτε βόλτα, πάμε.

γλυκίτα την Εφέλη Φασούλη, την οποία μας την έμαθε, μας σύστησε ο Φίμος Δελιβοριάς, ο οποίος έχει γράψει και το τραγούδι που ακούμε, που λέγεται Βόλτα. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας, η μικρή μας πόλη έχει φτιαχτεί από εμάς τους ίδιους με τα ίδια μας τα χεράκια. Όπως τη θέλουμε την έχουμε φτιάξει, όπως την ονειρευόμαστε. Μια πόλη που δεν έχει καμία σχέση με τις πόλεις τέρατα που ζούμε. Δεν λες ότι είναι ο Σεπτέμβριος και ακόμα είναι έξω καλοκαίρι. Βέβαια αυτή η παρατεταμένη ζέστη σε συνδυασμό με λίγο υγρασία δεν είναι και το καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, μην γκρινιάζουμε. Αλφα Radio 989, που σημαίνει 98 και 9. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989, και έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Η Ειρήνη Γεωργίου μου λέει: Νίκο, καλώς ήρθες στον Αλφα. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή, αγαπημένη μας φίλε Κοραλία και Κώστας. Γεια σου Κοραλία, γεια σου Κώστα. Καλησπέρες και από το Σπύρο Καλαματιανό. Ευχαριστώ παιδιά για τα μηνύματα, ευχαριστώ για την στήριξη. Ο Σεπτέμβρης πια είναι σαν συνέχεια, σαν μικρό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο με το που γυρνάει ο κόσμος από τις διακοπές, όσοι μπορούσαν να πάνε και για πόσο πήγαν, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και αρχές Σεπτεμβρίου έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που το ζούμε αυτές τις μέρες στο πετσί μας, έτσι, κανονικά. Ευτυχώς έχουν πάει και έχουν ξεκουμπιστεί όλοι στη Θεσσαλονίκη και μας έχουν αφήσει στην ησυχία μας εδώ. Στο τέλος του μήνα, όπως κάθε Σεπτέμβριο, έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, η νύχτα της πρεμιέρας. Έχουμε διάφορα φεστιβάλ μουσικά. Έχουμε διάφορα φεστιβάλ άλλων ειδών, όπως ας πούμε το Athens Coffee Festival, η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ στην Ελλάδα. Στις υπέροχες σπέτσες έχουμε την αναπαράσταση της ιστορικής ναυαχίας των σπετσών, την Αρμάτα, η οποία γίνεται το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πολλά πράγματα. Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης ο μήνας ο οποίος είναι κατεξοχήν, γίνεται ο Τρίγος, και έχουμε και το πάτημα των σταφυλιών, αρχίζουν να κυκλοφορούν αμυστημούς στα λευριές και τα λοιπά, έτσι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Α, ναι, μου λέει εδώ μια φίλη ότι γίνεται και η γιορτή του φιστικιού στην Αίγινα. Άλλη μόνο. Αν δεν γινόταν και η γιορτή φιστικιού στην Αίγινα, που θα γινότανε. Τι λες, Ορέστη? Α, μου λέει ο Ορέστης, και στη Σαντορίνη υπάρχουν τα ηφαίστεια. Πολιτιστικό γεγονός ετήσιο, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου. Α, καταπληκτικό, με βεγγαλικά. Πέφτουν βεγγαλικά και είναι ότι... Πω, πω.

Φέτο στη μικρή μα πόλη έχουμε παρέα μα, έχουμε χορηγό, το Manage Travel, που είναι ένα πολύ γνωστό γραφείο ταξιδίων. Αλλά δεν είναι απλό γραφείο ταξιδίων, είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Θα τα πούμε όλα, γιατί μαζί με τη Manage Travel θα μάθουμε πολλά. Θα μάθουμε τι σημαίνει ένα σύγχρονο ταξίδι, τι σημαίνει ο συνδυασμός ταξίδι, χρόνος, λογαριασμός κτλ. Γιατί πάντοτε ένα φθηνό εισιτήριο δεν είναι φθηνό ταξίδι. Μπορεί να σου κοστίσει πολύ περισσότερο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Και κάνοντας έτσι τις βόλτες μας στην μικρή μας πόλη, ξαφνικά από ένα παράθυρο ακούγεται μια κοπέλα που κάνει πρόβα.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στανίση. Αυτή η κοπέλα, αυτή η φωνή κάτι μου θυμίζει. Ναι, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα βεβαίως, η οποία έχει κάνει αυτή τη μικρή διασκευή στο Μυστικέ μου Έρωτα. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία αυτή την εποχή τη κουβεντιάζουν και τη συζητάνε οι πάντες. Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μουσική Δημήτρης Καράς. Στίχη Άλκης Αλκαίος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

τρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαιριά.

0: πόσο μου αρέσουν τα τραγούδια που έχουν σφύριγμα, δεν λέγεται. Γιάννης Μαθές, καινούργια τραγούδια, καινούργιος δίσκος. Σε λίγο θα τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή, το Γιάννη, να μας πει τα πάντα. Γιατί με το που άκουσα αυτό το τραγούδι, πραγματικά σας λέω, και συγκινήθηκα, αλλά και κάτι μέσα μου μετάραξε.
1: Τα αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

0: Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου, αγαπημένε. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υποδοχή.
0: Τι κομματάρα είναι αυτή. Τι κομματάρα είναι αυτή. Έχω πάθει πλάκα.
1: Συγκινήσει ή που συγκινήθηκε. Συγκινούμε διπλά εγώ με αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ τον τελευταίο καιρό σκεφτόμουν, άκου τώρα σύμπτωση. Έλεγα, παιδί μου, ένα τραγούδι για τα παιδιά δεν έχει γραφτεί. Μετά με άκουσα ένα ξένο τραγούδι που είχε ένα σφύριγμα. Λέω, κοίτα, πόσο καιρό έχει να γίνει ένα τραγούδι με σφύριγμα. Και βγάζει εσύ αυτό που είναι για τα παιδιά και έχει και σφύριγμα.
1: Πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συχνά για να μου δίνεις ιδέες.
0: Ναι.
1: Να γίνονται σωστά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έβγαλες
1: και καλή αρχή θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου.
1: Εύχομαι αυτό το ραδιόφωνο που κάνεις να έχει πάρα πολύ καλή πορεία, γιατί είναι αληθινό ραδιόφωνο και γεμάτο καρδιά και ζωντάνια και είναι κάτι που λείπει και εύχομαι πραγματικά να πάει όσο το δυνατόν πιο καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις και τα συγχαρητήριά μου στο Μάνο το Σαγκρή που είναι ο στενός σου συνεργάτης και ο στιχουργός σου.
1: Βεβαίως, μας ακούει φυσικά.
0: Α, ωραία. Ήθελα να το ρωτήσω βέβαια και ρώτα τον εσύ για μένα. Εκεί το στίχο που λέει την ασχήμια των γονιών τους, το γονιό τους την έχει πάρει από το Σαββόπουλο.
1: Όχι. Δεν έχει. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να το.
0: Δεν έχει. Δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για κακό. Για να επηρεάζει.
1: Όχι. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάποιες έτσι υποσυνείδητες ας πούμε αναφορές, αλλά νομίζω ότι ο Μάνος ούτε καν είχε στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Είναι τόσο δικό του από την αρχή μέχρι το τέλος, αν δεις την πορεία του στίχου,
0: ναι.
1: Που ξέρεις.
0: Όντως είναι εδώ, αλλά την συγκεκριμένη φράση την έχει πει ο Σαββόπουλος. Μας είπε, πάμε παρακάτω.
1: Okay.
0: Έβγαλες καινούριο δίσκο μέσα στο καλοκαίρι, είσαι τρελός.
1: Ήταν να το τρενάρουμε, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και τώρα πια έτσι πώς έχει γίνει και το πράγμα με τη δισκογραφία, νομίζω ότι δεν παίζουν ρόλο, αλήθεια. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Παίζουν ρόλο με την έννοια ότι δεν κάνεις εύπευτη μουσική, δηλαδή χορευτική, pop κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε ο κόσμος είναι λιγάκι το καλοκαίρι, το μυαλό του είναι αλλού. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, το έχω χάσει αυτό το, ξέρεις, αυτούς τους κανόνες λιγάκι. Πάμε λίγο πιο με το ένστικτο πια.
0: Λοιπόν, ο καινούργιος δίσκος του Γιάννη Μαθέρ λέγεται «Με τα γόνατα χορεύουν», κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Ένα από τα τραγούδια του δίσκου είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, «Τα παιδιά», τα παιδιά της εποχής, τα οποία χορεύουν με τα γόνατα. Και τι ωραίο φινάλε. Εσύ έχεις κάνει την ενορχή σου στο τραγούδι?
1: Σε όλο το δίσκο.
0: Σε όλο το δίσκο
1: έχω κάνει τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις. Βέβαια πάντα με τη βοήθεια και την τρομερή συμβολή αυτών των 5 υπέροχων μουσικών που είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε σε αυτό τη διαδρομή τη δημιουργική.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου, ο Ιάσονας Μαυρογιώργος, ο Δημήτρης Κατσίβελος, ο Άλεξ Μοντέιρο Ντασίλβα και ο Τάξο Βασιλείου. Θέλω να σου πω ότι με αυτά τα παιδιά μπήκαμε στο στούντιο και γράψαμε όπως γινόταν πάντα με τις μπάντες που μπαίνανε και γράφανε όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Έχεις και ένα ντουέτο με την Δήμητρα Γαλάνη. Και επίσης θα το ακούσουμε όταν σε αποχαιρεθήσω, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Γιατί και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Καλά, έχω τραγούδι με τη Γαλάνη. Έτσι,
1: πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Πώς έγινε το πάντρεμα, την πήρες τηλέφωνο?
1: Η Δήμητρα. Ήταν ο άνθρωπος που πριν από αρκετά χρόνια μου άνοιξε το χώρο της μουσικής και με έβαλε μέσα στο χώρο αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Είναι πάντα κοντά μου σε όλες τις προσπάθειές μου. Πάντα τη συμβουλεύομαι. Έτσι έγινε και τώρα με το υλικό αυτό. Με όλο το υλικό του άλμπουμ, είναι αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Από την αρχή, από τη στιγμή που έπιασα το γιουκαλίλι και άρχισα να τα γράφω και είχα μπροστά μου τους στίχους του Μάνου, υπήρχαν στιγμές που ήθελα τη συμβουλή της, πάντα τη χρειάζομαι. Και κάπως έτσι προέκυψε και το ντουέτο αυτό, μέσα από τα 13 τραγούδια.
0: Mm.
1: Κάποια στιγμή καταλάβαμε με τον Μάνο ότι αυτό το πράγμα γίνεται ντουέτο, όπως εμείς ένας αρέσει. Και έτσι της το προτείναμε, το φτιάξαμε και με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό η Δήμητρα το είπε το ναι. Μέσα στο δίσκο η Δήμητρα έτσι κι αλλιώς έκανε κάτι σαν αυτό που λέγαμε παλιά διεύθυνση παραγωγής.
0: Α!
1: Ναι, αλλά άτυπα και εντελώς φιλικά και με καρδιά.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, γιατί η Δήμητρα έχει τόση εμπειρία και τόσα ακούσματα και τόση.
1: Έτσι, είναι, και τέτοια, χαρά και
0: τέτοια υψηλή αισθητική που είναι Πραγματικά, Στολίδη.
1: Τι να πω, το λες για αυτή τη γυναίκα.
0: Ακριβώς. Εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, το καλοκαίρι τι έκανες γενικά?
1: Το καλοκαίρι συμμετείχα στη περιοδία της παράστασης ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Το χειμώνα που μας πέρασε, στο θέατρο Ήδη. Mm. Ακόμα έχουμε 9 παραστάσεις για να τελειώσει και η περιοδία μας. Είναι μια φανταστική εμπειρία, Νίκο, που ζήσαμε το καλοκαίρι. Κατεβάζοντας την παράσταση αυτή και στη γενέτειρα του Νίκου Ξυλούρη.
0: Ανταποκρίθηκε ο κόσμος, όχι στη γενέτειρα, γενικώς.
1: Πάρα πολύ ανταποκρίθηκε. Να. Μας κάνει εντύπωση όχι μόνο ο αριθμός που έρχονται να δουν την παράσταση, αλλά και ο τρόπος που εκφράζονται και δείχνουν τον ενθουσιασμό τους με ζητοκραυγές του και στο τέλος της παράστασης. Σηκώνεται όλο το θέατρο όρθιο. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία που ζούμε από το χειμώνα.
0: Είδες, παιδί μου, όταν τα τραγούδια έχουν μνήμη, είδες τι σημαίνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν μιλάμε και για μια τέτοια προσωπικότητα, φυσικά, όπως αυτή του Νίκου του Ξυλούρη, με τέτοιο αποτύπωμα στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Πέρα από τα τραγούδια, πέρα από κάποια τραγούδια, το σημαντικότατο ρεπερτόριο και υλικό αυτού του καλλιτέχνη που τραγουδούσα στην παράσταση και τραγουδά ακόμα δηλαδή, είχα τη χαρά να ενσαρκώνω επί σκηνής και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη, Έλληνα, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Νίκου Ξυλούρη. Ήταν ένας άνθρωπος κλειδί στην ιστορία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και το χειμώνα που μας έρχεται, που αργεί ακόμα, αλλά τι έρχεται.
1: Αργεί ακόμα, ναι.
0: Τι θα κάνεις?
1: Μας βασανίζει λίγο καιρός αυτός που...
0: Θα τελειώνουν αυτές οι παραστάσεις.
1: Οι δουλειές μας και παρόλα αυτά έχουμε το μυαλό μας στις θάλασσες.
0: Οι παραστάσεις με τον Ξυλούρη θα γίνουν στην Αττική πια, είναι εδώ?
1: Οι παραστάσεις του Ξυλούρη θα γίνουν στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, στον Ασπρόπυργο και 6 παραστάσεις στην Κύπρο μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Υπάρχει και μια σκέψη να συνεχιστεί το χειμώνα πάλι στο θέατρο Ήδη. Οπότε είμαστε τώρα σε συζητήσεις για αυτό το πλάνο. Επίσης, ο στόχος μου είναι να ξεκινήσω σιγά σιγά την ιστορία του δίσκου με τα live και όλο αυτό που έτσι λίγο μου έχει λείψει. Θέλει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό αυτό όμως και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα έχουμε το πρώτο live μας.
0: Ναι, εγώ θέλω να κάνεις ένα live γιατί καινούργιο δίσκο έβγαλες, πρέπει να πεις τα τραγούδια, να τα υποστηρίξεις, να τα μάθει ο κόσμος.
1: Έτσι είναι, το θέλω πάρα πολύ και ανυπομονώ για τον Νίκο.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας, στην πρώτη εκπομπή.
1: Πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι γούρικη η παρέα μας.
0: Ναι, ναι. Θα είναι.
1: Και όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Σε ευχαριστώ πάντα για τη σημαίνει αγκαλιά στο καινούργιο μου υλικό.
0: Ξέρεις ότι είμαι φαν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ασχολείσαι και κάνεις τόσο ωραίες ενορχιστρώσεις στα τραγούδια σου. Και θα σε αποχαιρετήσω με τον ντουέτο σου με την Δήμητρα Γαλάνη που λέγεται Πόσο μισό να σ' αγαπώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου. Για χαρά. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Μαθές, Πόσο μισό να σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ Με τα γόνατα χορεύουν.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο ο Νίκος Μουρατίδης στο Αλφα Radio 989 από τις 5 μέχρι τις 8 και μιλάμε για ό,τι ζούμε, έτσι. Πάντα. Τα μηνύματά σας μπορώ να τα διαβάζω στο Viber 6947 989 989. Και έχουν έρθει καινούργια μηνύματα. Η Μάτα Τσούμπα μου λέει: καλή αρχή με πολλή μουσική και αγαπημένα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε, Μάτα. Εγώ ευχαριστώ, Μάτα. Καλή αρχή με την υπέροχη φωνή σας να συνοδεύει καταπληκτικά τραγούδια. Ευχαριστούμε. Βίκη Γρηγοριάδου. Να σε καλά, Βίκη. Α, και η αγαπημένη μου Αφροδίτη Σιμίτη. Η Αφροδίτη κάνει καθημερινή εκπομπή στον Αλφα Radio 8 με 10 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, την ακούτε 8 με 10 το βράδυ. Αφροδίτη μου, με την Αφροδίτη ήμασταν μαζί στο Click FM πριν 30 χρόνια. Κρύβε λόγια, Αφροδίτη μου.

άλλη μια φορά το Viber, το νούμερο 6947 989 989. Σε αυτό λοιπόν μου στέλνετε SMS το μήνυμα και εγώ το βλέπω. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε παρέα μας τη Manisys Travel και θα μάθουμε σιγά σιγά ότι είναι άλλο να κλείνω ένα ταξίδι και άλλο να φτιάχνω ένα ταξίδι. Έχει διαφορά. Άλλο να κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Στη Manisys Travel το φτιάχνεις το ταξίδι όπως το θέλεις στα μέτρα σου. Γενικά θα το λέω για πάντα, γιατί εγώ είμαι του πολύ ταξιδιών, μου αρέσει τα ταξίδια. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το καλύτερο ταξίδι, δεν ισχύει. Ισχύει το καλύτερο ταξίδι για μένα. Αυτό είναι το σωστό. Καλύτερο ταξίδι για μένα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα καλοκαιρινά σινεμαδάκια παίζουν ταινίες σε πρώτη προβολή. Ψάξτε το, είναι υπέροχα. Thank you.

0: όσα θερινά σινεμά έχουν απομείνει, είναι πάρα πολύ ωραία φλουτισμένα. Πολύ έχω ενθουσιαστεί, γιατί έχουν φτιάξει και τα μηχανήματά τους και τον ήχο τους. Η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι μοναδική, δεν το συζητάμε. Και επιτέλους τα καλοκαιρινά σινεμά παίζουν ταινίες σε πρώτη προβολή. Και όταν μιλάω πρώτη προβολή, εννοώ μέχρι και την Οδύσσια είδαμε σε καλοκαιρινό, έτσι.
1: Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι.
0: Αχ, μας ανοίγει την όρεξη. Μας ανοίγει την όρεξη, Ελένη. Προετοιμασία με Μπριάμ, λέει, με τραγούδια διαλεγμένα από τον Νίκο Μουρατίδη. Πανδεσία χρωμάτων της φύσης με μουσική. Καλή αρχή, Ελένη Θεοδωρουλάκη. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να σου πετύχει τον Μπριάμ, έτσι με τόσο ωραία τραγούδια. Καλοφάγωτο, καλοφάγωτο. Λοιπόν, καλοκαιρινά σινεμά με μυρωδιές από Γιασεμί. Και η νύχτα μυρίζει Γιασεμί. Το ένα τραγούδι σε πάει στο άλλο. Λοιπόν, καλά Ισίδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ισίδωρος μου λέει πρώτη εθνική ο σταθμός με Σεμίτη και Μουρατίδη και Ψαριανό. Τι άλλο μας επιφυλάσσει. Ναι. Με την Αφροδίτη, όπως είπα, ήμασταν μαζί στο Κλικ. Με τον Ψαριανό ήμασταν μαζί στο Best. Έχουμε, παιδιά μου, ιστορία. Έχουμε παρελθόν. Τι να κάνουμε. Γεια σου Νίκο από Κεφαλονιά. Καλή αρχή. Γεια σου Άννα. Αγαπημένη Κεφαλονιά. Πρόπερση ήμουνα, 20 μέρες.

Νίκο, καλησπέρα. Καλή αρχή στην εκπομπή σου με ωραία τραγούδια που μόνο εσύ ξέρεις. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Γεια σου, Μπάμπη. Νίκο, έβαλε επενθύμηση στο κινητό για να μην χάσω την εκπομπή σου, μια και είμαι ακόμα στο νησί, δηλαδή αλλού, όπως είπες πριν. Καλό ξεκίνημα με τις όμορφες μουσικές και τα λόγια σου. Η Λίτσα, Λίτσα μου, να περνάς καλά στο νησί. Δεν μου λες σε ποιο νησί είσαι, εν πάση περιπτώσει.

Έτσι που λέτε. Είμαστε πολύ τυχεροί εδώ στην Αθήνα, εδώ στη μικρή μας πόλη. Γιατί δεν ζούμε το δράμα που ζουν οι φίλοι στη Θεσσαλονίκη. Το τι μου λένε οι φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους οι άνθρωποι. Έχει τόση πολλή αστυνομία στους δρόμους. Τόσο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Οι κλούβες τους κλείνουν τους δρόμους. Δηλαδή τέτοια ταλαιπωρία. Οι Θεσσαλονικοί σηκώθηκαν και φύγανε από το Κύριακο. Πήγανε στα εξοχικά τους, δεν ξέρω πού πήγανε. Για να μην υποφέρουν όλη αυτή την ταλαιπωρία.

Γνωστό το τραγούδι του Θέμη Αταμαντίδη σε remix βέβαια από τον DJ Παντελή. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ακόμα δύο ώρες. Δεν σας είπα ότι την τρίτη ώρα, λόγω επετείου, έχω αφιέρωμα μία ολόκληρη ώρα σε μία φωνάρα που θα σας ενθουσιάσει. Δεν

Η μικρή μας πόλη είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Την έχουμε φτιάξει εμείς με τα χεράκια μας, όπως ακριβώς τη θέλουμε, χωρίς πρέπει, χωρίς δεσμεύσεις, όπως την έχουμε φανταστεί. Πολύχρωμη, με πολλή μουσική, με ωραίο χαμογελαστό κόσμο, ωραία μαγαζιά, να μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας, να απολαμβάνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η μικρή μας πόλη. Ακούμε ελληνικά τραγούδια, ακούμε ξένα τραγούδια, ακούμε ορχιστρική μουσική. Θυμόμαστε επετείους, κάνουμε αφιερώματα, διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα. Η Σπυριδούλα μου λέει καλή αρχή με πολλά όμορφα τραγούδια και ιταλικά. Λοιπόν, Σπυριδούλα, ιταλικά, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι η μικρή μας πόλη δεν θα παίξει ιταλικά ή γαλλικά ή δεν θα κάνει ταξίδια, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε στην παρέα μας τη Manis Travel. Ειδικεύομαι στα ταξίδια, στα μουσικά ταξίδια εννοώ. Θα κάνουμε το γύρο της Μεσογείου, θα κάνουμε διάφορα, θα ακούσετε. Και ιταλικά θα τα κάνουμε. Και τρεις ώρες θα παίξω ιταλικά και τρεις ώρες θα παίξω γαλλικά. Και τώρα θα ακούσουμε ένα γαλλικό που είναι ένα νεαρό που είναι πάνω σε ένα ποδήλατο στο βίντεο κλιπ και τραγουδάει για ένα καινούριο κόσμο που γεννιέται. Όσκαρ Άντον ή Όσκαρ Αντών.

ce qu'on aime.

πραγματικά ακούω το τραγούδι αφού που είναι τόσο γλυκό. Είναι και αυτός έτσι χαμογελαστός και ωραίος. Και είναι με το ποδήλατό του και κάνει βόλτα σε μια πόλη. Ακριβώς όπως την ονειρεύομαι εγώ, τη μικρή μας πόλη δηλαδή. Και το βλέπα και έλεγα, Θεέ μου, σαν να εικονογραφεί την εκπομπή μας.

αυτό το λούσο οι Γάλλοι. Φτιάχνουν τραγούδια και jazz τραγούδια, ακόμα και στις μέρες μας, που σε άλλες χώρες τα φοβούνται πάρα πολύ. Στη Γαλλία δεν τα φοβούνται. Ένα σχήμα που λέγεται jazz croissant.

επειδή ξέρω ότι η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μια δυναμία στα γαλλικά τραγούδια, να τους ψάξεις Αφροδίτη. Jazzy Croissant. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται La Vie en Couleur. Η ζωή, η χρωματιστή ζωή. Η ζωή με χρώματα. Ψάξεις τους, είναι υπέροχοι. Είναι τέτοιες ατμόσφαιρες. Άντε να πεις Έλληνες να κάνουν τέτοιο δίσκο ή τέτοια τραγούδια.

Και εμένα τρελαίνομαι για τα γαλλικά τραγούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ και θα παραμείνουμε λιγάκι στη Γαλλία να κάνουμε τις βόλτες μας. Είπαμε, η μικρή μας πόλη φέτος ταξιδεύει παρέα με την

Ντανί Μπριγιάν. Air Encore. Και ακούστε τι έχω πάθει με τον Ντανί Μπριγιάν. Ήμουν από τους πρώτους που από το πρώτο του δίσκο τον υποστήριζα πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Έπαιζα τα τραγούδια του, γιατί μου αρέσουν, σας είπα, αυτά τα τύπου παλιωμοδίτικα, τα λίγο τζαζέ και τα λοιπά. Οπότε όταν ήρθε μετά από χρόνια για συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, ένα βραδάκι ήμουνα στο σπίτι, με παίρνει ο διοργανωτής της συναυλίας και μου λέει: Νίκο, έχω εδώ τον Ντανί Μπριγιάν δίπλα μου, πάρ' τον ένα του που θέλει να σου μιλήσει. Και μένω κάγκελο. Και βγαίνει, έρχεται στο τηλέφωνο αυτό και μιλάμε. Και μου λέει: Θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια παίζατε και τα αγαπάει ο κόσμος. Μην τυχόν έχω παραλείψει κανένα. Με έπιασε τρέμουλο. Του είπα βέβαια. Του είπα 3-4 τραγούδια. Τα 3 τα είχε στη λίστα. Πρόσθεσε και το 4. Και μετά βέβαια γνωριστήκαμε. Πήγα στη συναυλία και πήγαμε στα καμαρίνια και γνωριστήκαμε. Και αντί για αυτόγραφο, ξέρετε τι του πήρα? Είχε κολλημένο στον τοίχο, στην πόρτα, το πρόγραμμα, δηλαδή τα τραγούδια με τη σειρά. Και του πήρα αυτό. Του λέω: Μπορώ να το πάρω αυτό? Μου λέει: Ναι. Τον έβαλα, μου το επέγραψε και το πήρα. Ντανί Μπριγιάν. Air Encore. Ένα υπέροχο τραγούδι, κλασικό τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ. Ο Ντανί Μπριγιάν έχει κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές και επανεκτελέσεις τραγουδιών του Σαρλ Αζναβούρ. Γιατί ο Σαρλ Αζναβούρ για το γαλλικό τραγούδι και για τους Γάλλους τραγουδιστές είναι ιερότερας που λέμε. Και το επόμενο είναι του Σαρλ Αζναβούρ. Θα το ακούσουμε βέβαια στα ελληνικά, γιατί είναι διασκευή στα ελληνικά. Το τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ είναι το Yesterday When I Was Young. Ή αλλιώς Air Encore. Ελληνικά λόγια από την Ινή Ζαχά. Τραγουδάει η Αλέκα Κανελίδου μόλις χθες.

Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Αλφα Ρέντιο 989 κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Για όσους ενδιαφέρεστε να ακούσετε και είστε εκτός Αθηνών, υπάρχει live μετάδοση της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο alfaradio989.gr. Είναι το site του ραδιοφωνικού σταθμού και εκεί μεταδίδονται όλες οι εκπομπές ζωντανά μέσω ίντερνετ. Επίσης για άλλη μια φορά να σας πω ότι μηνύματά σας μπορείτε να μου γράφετε SMS στο Viber 6947 989-989. Δεν έχω πει επίσης ότι η εκπομπή, η μικρή μας πόλη, έχει δική της ομάδα στο Facebook. Με ελληνικά, η μικρή μας πόλη, έτσι λέγεται η ομάδα μας. Ήδη είμαστε 4.500 μέλη και εκεί επικοινωνούμε, λέμε τα νέα μας και γενικώς περνάμε πολύ ωραία σε αυτή την ομάδα.

Έχοντας παρέα μας την Manesis Travel, φέτος έχουμε να κάνουμε πολλά ταξίδια και να πούμε για πολλά ταξίδια. Ταξίδια που όχι απλώς πας και κλείνεις ένα ταξίδι, το σχεδιάζεις το ταξίδι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη διαφορά να κλείσεις ένα ταξίδι από το να το φτιάξεις το ταξίδι όπως σου αξίζει και όπως είναι στα μέτρα σου, δηλαδή αυτό που θέλεις, το γούστα σου.

Μα τι ωραίο όνομα, Φιλία. Τι ωραίο, η Φιλία Τζιεράκη μου γράφει. Καλησπερούδια Νικόλα μας. Είχα βάλει πενθύμηση για να μην ξεχαστώ. Επιτέλους κάτι υπέροχο για τα απογεύματά μας. Τα τραγούδια μέχρι στιγμής εκπληκτικά, ένα και ένα. Και εσύ ένα χάδι στα αυτάκια μου. Καλή επιτυχία στη μικρή μας πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φιλία μου. Τρομερό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Υπέροχη μουσική, τρελαίνουμε, συγκινούμε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, μέσα από σένα, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Και η Ευανθία ετοιμάζεται για συναυλία μεγάλη και είναι και στο τηλέφωνο μας. Ευανθία μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι αγάπη μου?
1: Εδώ ετοιμαζόμαστε, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, χαίρομαι γιατί όταν κάνω μια καινούργια δουλειά πάντα σε παίρνω γιατί είσαι το γούρι μου.
1: Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλήθεια, χαίρομαι, μου το λες.
0: Θυμάσαι και τότε με την τηλεόραση στη βεράντα ήσουν η πρώτη.
1: Το λοιπόν. Θυμάμαι και αν σου πω ότι το συζητάμε χθες σήμερα με ένα μουσικό, με τον Ανδρέα, τον Σουβουλόπουλο, να θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θυμάσαι τότε η πρώτη εκπομπή? Ναι, λέω, απίστευτο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς σε θυμάμαι πάρα πολύ και σε σκέφτομαι πολύ και για εκείνη την τηλεοπτική σειρά που είχαμε κάνει, το Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Και εκεί έχω κάνει ένα σύριαλ, παιδιά, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και ναι. τη μουσική έγραψε η Ευανθία Ρεμπούτσικα και το τραγούδι των τίτλων, το τραγούδι Συνάνα Μουσούρη.
1: Ναι,
0: επίσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ευανθία μου, σε πήρα γιατί ετοιμάζεσαι για μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Έχεις παίξει στο Λυκαβητό από τότε που έγινε η ανακαίνιση και πέρασε στα χέρια του Δήμου?
1: Ναι, έχω παίξει πριν 2 χρόνια.
0: Α,
1: να θυμάμαι.
0: Πώς είναι?
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά. Έχει πάνω ψηλά που λένε, που και βλέπεις όλη την Αθήνα, να έχει μια άλλη ενέργεια όλο το θέατρο. Και το βλέπω, επειδή πήγαινα πάρα πολύ μικρή στις συναυλίες, από ξέρεις, όλοι πηγαίναν τότε. Έχουμε και μια ιστορία εκεί γράψει, ξέρεις, σαν παρέα, σαν μισά παρέα που πηγαίναμε, και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, είναι ένας χώρος που εμένα και πολύ οικείος χώρος ο Λυκαβητός.
0: Και για μένα, και για μένα ισχύει αυτό. Και για μένα ισχύει.
1: Έχουμε
0: και
1: πολλές αναμνήσεις, ναι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για το Λυκαβητό.
0: Τι θα μας παρουσιάσεις φέτος?
1: Κοίταξε, τη 17 Σεπτεμβρίου θα πάμε με μια μπάντα από 10 μουσικούς, γενικά εξαιρετικούς μουσικούς, σολίστες δηλαδή. Μια μπάντα την οποία μουσική ταξιδεύουμε πάρα πολύ μαζί και κάποιοι από αυτούς και κάποιοι με κάποιες μεγάλες συναυλίες όπως αυτή του Λυκαβητού. Κάνουμε ένα ταξίδι μεταξύ μας προσωπικά, ένα ταξίδι. Περνάμε από πολλές εικόνες, περνάμε από μνήμες, περνάμε από χαρές, από αγάπες. Θες ένα ταξίδι που έχει εικόνες. Και βέβαια έχουν γραφτεί όλες αυτές τις μουσικές που θα παιχτούν επάνω στην εικόνα.
0: Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς οι μουσικές σου εμένα μου δημιουργούν εικόνες, πέρα από το γεγονός ότι έχεις κάνει πολλά soundtracks, οι μουσικές σου δημιουργούν εικόνες.
1: Ναι, γιατί και εγώ, ξέρεις, μέσα στην έμπνευσή μου, μέσα στο μυαλό μου, στο μέσα μου, θα πούμε, είμαι πολύ του ταξιδιού. Πολύ έτσι, γενικά, περνάω από πολλά χρώματα και αρώματα της γης. Και αυτό το ταξίδι θα ήθελα και όλοι μας, θα θέλαμε να βρεθούμε και να το ταξιδέψουμε μαζί, μαζί με το κοινό.
0: 17 Σεπτεμβρίου είναι?
1: 17 Σεπτεμβρίου, ναι, σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία. Το καλοκαίρι σου πώς πέρασε?
1: Το καλοκαίρι μου πέρασε και περνάει ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει την περιοδία κάποιες συναυλίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πόσες συναυλίες έκανες?
1: Τώρα να σου πω αριθμητικά, δεν ξέρω. 6 συναυλίες, 7 δεν θυμάμαι. Τι
0: μπράβο, εντάξει.
1: Να κάνουμε κάποιες ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Αλλά το πέρασα βέβαια λίγο κουραστικά, αλλά αυτή η κούραση, η ευχάριστη κούραση, ξέρεις, η γλυκιά κούραση. Γιατί τώρα παραδίδω και μια ταινία στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν μεταξύ περιοδίας και ηχογραφήσεων και γραψίματος.
0: Ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία. Το χειμώνα θα κάνεις κάτι? Πέρα από την ταινία που μου είπες, εξακολουθείς να δουλεύεις πολύ έτσι, με Τουρκία, έτσι?
1: Ναι, εξακολουθώ, ναι, για χρόνια τώρα, έτσι.
0: Ένα χρόνια,
1: ναι. 20 χρόνια περίπου, ναι. Με τον κινηματογράφο.
0: Ναι, αυτό, κινηματογράφο.
1: Αλλά βέβαια κάποιες συναυλίες, κάποιες έτσι... έτσι άλλα πράγματα που κάνω.
0: Δηλαδή για να καταλάβω, Ευανθία, για να καταλάβω, στην Τουρκία είσαι όνομα?
1: Τι μου λες τώρα? Κοίταξε να δει σου κάτι. Όταν έγινε η πολιτική κουζίνα,
0: ναι,
1: αμέσως μετά, δηλαδή δεν ξέρω αν πέρασε ένα χρόνο, άρχισε και δούλευα λόγω του soundtrack της ταινίας. Δεν είχε ακόμα, δεν είχε πάει ταινία εκεί ακόμα. Λόγω του soundtrack μ' άνοιξε μια πόρτα. Γνωρίζω τον Τσάνιρ Μάθοβ, είχε τελειώσει μια ταινία τον Μπομπάου Μπεογλουμ τότε και είχε ακούσει το soundtrack και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελε πολύ να γράψει την ταινία του αυτή. Το Μπομπάου Μπεογλουμ έγινε μια πολύ τεράστια επιτυχία σε όλη την Τουρκία. Δηλαδή, τι έγινε εδώ με την πολιτική, έτσι κάπως έγινε και με τον Μπομπάου Μπεογλουμ στην Τουρκία. Και έτσι άρχισε και έγραφα ταινίες από εκεί.
0: Τι ωραία. Τι ωραία, τέλεια. Θυμάμαι, είχα, είχα συναντήσει και στο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη μια φορά.
1: Μπράβο, μπράβο. Το θυμάμαι.
0: Και λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Θα σε αποχαιρετήσω με πολιτική κουζίνα, βέβαια.
1: Είμαι ένας πολύ καλός φίλος, θέλω να πω, χρόνια.
0: Εννοείται.
1: Και πολύ και εμπνευσμένος φίλος αυτό.
0: Χίλια, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σου.
0: Ευανθία Ρεμπούτσικα από τα ωραιότερα πλάσματα, από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα και η μουσική από την πολύτικη κουζίνα. 17 Σεπτεμβρίου, τέτοιες μουσικές, τέτοια χρώματα, τέτοια αρώματα, τέτοιες εικόνες στο Θέατρο του Λυκαβητού. Με την Ευανθία, επί σκηνής και το κόκκινο βιολί της.

0: υπέροχη Βανθία Ρεμπούτσικα. Επαναλαμβάνω, 17 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, ζωντανά συναυλία. Και ένα μήνυμα, σαν να ήταν χθες, Δημάρχε της καρδιάς μας, που μας ομορφαίνεις τα Σαββατοκύριακα. Καλώς όρισες και πάλι κοντά μας για να χρωματίσεις τα Σαββατοκύριακα όλων μας με την αξιολόγη παρουσία σου. Μεγάλη αγκαλιά, Σόφη. Κάποιοι ακροατές με, επειδή με, που λέγεται μικρή μας πόλη, με αποκαλούν και δήμαρχο. Σόφη μου, μεγάλη αγκαλιά και από μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

χωρίστε, ανυπόμονη. Με ρωτάνε, Νίκο, ποιο είναι το αφιέρωμα σου την τρίτη ώρα? Δεν θα πω. Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι superstar, φωνάρα και σήμερα είναι επέτειος της γέννησής του. Και επί μία ώρα θα τον ακούσουμε. Αυτά. Μην είστε ανυπόμονοι. Σε λίγο. Να πλησιάζουμε. Σεζάρια Εβόρα. Γκόραν Μπρέκοβιτς. Το ταγκό της ψυχής. Tango of the Soul. Ausencia.

όταν ακούς μουσικές, λέμε ότι οι μουσικές σε ταξιδεύουν, κυριολεκτικά όμως, εμένα τουλάχιστον, πέρα το ότι μου δημιουργούν εικόνες και η φαντασία μου με πάει αλλού. Όταν ασχολούμαι και λέω Σεζάρια Εβόρα, από πού είναι η Σεζάρια Εβόρα, από το πράσινο ακροτήρι, τι είναι το πράσινο ακροτήρι, ψάχνεις αυτό, οπότε αμέσως ταξιδεύεις. Διαβάζεις για το πράσινο ακροτήρι, βλέπεις φωτογραφίες, να τρως το ταξίδι, έτοιμο. Γενικώς η μουσική με έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ πράγμα και γεωγραφικά, αλλά και σαν γλώσσα. Έχω μάθει πολλές λέξεις από τραγούδια και από δίσκους. Gotham Project, La Gloria.

Να σας δώσω και την πληροφορία ότι, παιδιά, βίντεο κλήσεις δεν είναι συμβατές. Δεν μπορώ. Μόνο με μηνύματα. Μπορείτε να μου γράφετε. Ροζαλία μου, βλέπω ότι έχεις κάνει μια βίντεο κλήση, αλλά δυστυχώς. Πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα. Η Ροζαλία είναι με την Νατάσα στη Σύφνο. Ζηλεύουμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ορίστε, αυτή είναι η έκπληξη που βιαζόσαστε να μάθετε. Η τελευταία ώρα της εκπομπής αφιερωμένη μία ώρα στο Freddie Mercury.

Αν ζούσε θα γινόταν σήμερα 80 ετών. Freddie Mercury, μεγάλη μορφή της rock μουσικής, μεγάλη φωνή, μεγάλη. Γεννήθηκε 5 Σεπτεμβρίου το 1946.

θεωρείται και όχι άδικα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών, τόσο για την κεντρική του περσόνα όσο και για τη φωνή του, κεντρική του περσόνα όσο και για τη φωνή του που καλύπτει 4

αν ζούσε θα γινόταν 80 ετών. Μάνος μου στέλνει μήνυμα, καλησπέρα από Αντίπαρο. Α, θα μου σπάσετε τα νεύρα, ε. Γεια σου Μάνο, να περνάτε υπέροχα. Α, η Ροζαλία επανέρχεται με φωτογραφίες από τη Σύφνο. Πω πω, αυτή με το παράθυρο και τον ήλιο. Είσαι καλλιτέχνης, ε, το έχουμε πει 100 φορές. Τρομερές φωτογραφίες. Ευχαριστώ Ροζαλία. Βίκη Γρηγοριάδου, τι υπέροχη έκπληξη. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, ε. Γεια σου Βίκη. Ναι παιδί μου, όπως σας το πω, φωνάρα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε με SMS στο Viber 6947 989 989. Το show πρέπει να συνεχιστεί. The show must go on. Freddie Mercury, Queen. Ο Freddie Mercury λοιπόν γεννήθηκε όχι ως Freddie Mercury, ως Φαρόχ Μπουλσάρα. Φαρόχ. Και γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε ήταν Βρετανική απικία και σήμερα είναι μέρος της Τανζανίας. Η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει στη Ζανζιβάρη για να μπορέσει ο πατέρας του να συνεχίσει την εργασία του ως ταμείας στο Βρετανικό Απικιακό Γραφείο. Γιατί κάποιες εποχές η Βρετανία είχε τόσες απικίες που δούλευε ένας ολόκληρος στρατός εντός εισαγωγικών. Στα παιδικά του χρόνια ο Φρέντι Μέρκιουρι πήγε στην Ινδία σε αγγλικό οικοτροφείο, πέρασε από Βομβάη. Εκεί λοιπόν του κολλήσανε το παρατσούκλι Φρέντι, το οποίο το κράτησε για όλη τη ζωή. Και εκεί ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε ότι ο μικρός Φρέντι έχει ένα μουσικό ταλέντο και πρότεινε στους γονείς του να κάνει μαθήματα πιάνου. Πράγμα που έγινε όταν ήταν 7 ετών. Επίσης τον έβαλε και τραγούδαγε στην χοροδία του σχολείου. Αρχές δεκαετίας του 60, όταν ξέσπασε η επανάσταση εναντίον του Σουλτάνου της Ζανζιβάρης, 17χρονο ο Φρέντι θαυμάζησε μαζί με την οικογένεια και φύγανε και εγκατασταθήκανε στο Λονδίνο. Τέλειωσε το σχολείο το 69. Τέλος της δεκαετίας του 60 δηλαδή. Άρχισε να δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά, να πουλάει μεταχειρισμένα ρούχα στο Κένσινγκτον, μέχρι και αχθοφόρος στο αεροδρόμιο δούλεψε. Αλλά ψαχνόταν πάντα με τη μουσική, βρήκε και τους κατάλληλους μουσικούς του και έφτιαξαν διάφορα συγκροτήματα και κατέληξαν κάποια στιγμή να κάνουν τους Queen. Και κατάφεραν επίσης το 1973 να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο πάτωσε. Την ίδια τύχη είχαν και τα δύο επόμενα άλμπουμ. Δηλαδή έκαναν τρία άλμπουμ, πάτος. Δεν τους έδωσε κανείς καμία σημασία. Μέχρι που κυκλοφόρησε το A Night at the Opera. Άλμου, το οποίο περιείχε βεβαίως και το Bohemian Rhapsody, το οποίο το άκουσε ένας ραδιοφωνικός παραγωγός πολύ γνωστός εκείνη της εποχής, ο Kenny Everett, ο οποίος το βρήκε συγκλονιστικό το τραγούδι και έβαλε και το χεράκι του να κάνει επιτυχία, και όντως έκανε τεράστια επιτυχία και τεράστια εντύπωση. Το 75 ήταν στα τσάρτ της Αγγλίας και έγινε το τραγούδι σήμα κατά τεθέν των Queen. Για να καταλάβετε, στα τραγούδια της Αγγλίας το βάλανε νούμερο ένα ως το καλύτερο βρετανικό τραγούδι όλων των εποχών.

αυτός ο ιδιαίτερος ήχος των Queen, ο ιδιαίτερος ήχος του που έχουν τα τραγούδια τους, βεβαίως με συνδυασμό με τη φωνή του Freddie Mercury, τους έκανε μοναδικούς και πάρα πολύ αγαπητούς. Μετά την κυκλοφορία και βέβαια και του Bohemian Rhapsody, το οποίο όπως λέγαμε πριν έκανε τεράστια εντύπωση, παγκόσμια εντύπωση και μεγάλη επιτυχία, οι Queen πια είχαν καθιερωθεί και είχαν αναπτύξει τη δική τους προσωπικότητα, το δικό τους ήχο και όλα έπαιζαν από εδώ και πέρα το ρόλο τους. Και όπως είπαμε έκαναν και διάφορα ειδικά περίεργα και εντυπωσιακά τραγούδια. Αυτό το μικρό πραγματάκι που λέγεται αγάπη. Είναι τρελό. Τρελό μικρό πραγματάκι που λέγεται αγάπη. Crazy little thing called love.

επέτειος της γέννησης του Φρέντι Μέρκιουρι σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου το 1946. Αν ζούσε θα γινόταν 80 ετών. Και το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε είναι ένα αφιέρωμα, να ακούσουμε και να θυμηθούμε τα τραγούδια του, τη φωνάρα του, την προσωπικότητά του. Γιατί όλα αυτά μαζί έχθησαν όλο το μύθο των Queen και του ιδίου βέβαια του Freddie Mercury και τα τραγούδια που ακούμε, τα οποία τον χαρακτηρίζουν απόλυτα. These are the days of our lives. Αυτές ήταν οι μέρες της ζωής μας, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 80, οι Queen και ο Freddie Mercury άλλαξαν. Άφησαν το πολύ glam rock, τα στοιχεία του glam rock, και ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα και πειραματίστηκαν με άλλα είδη μουσικής. Εδώ θα τα ακούσουμε όλα. Πριν το ακούσαμε σε ορχιστρική μορφή, τώρα το ακούμε κανονικά το τραγούδι με τα λόγια. Το show πρέπει να συνεχιστεί.

Η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφα Radio 989 ταξιδεύει παρέα με τη Manis Travel. Ακούμε ένα μίνι αφιέρωμα, μία ώρα στον Freddie Mercury που σήμερα είναι η επέτειος της γέννησής του. Αν ζούσε θα γινόταν 80 ετών. Πιο νέος από τον Mick Jagger δηλαδή, ο οποίος ζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Φωτεινή, η οποία μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Καταπληκτική φωτογραφία, για σου Φωτεινή. Under Pressure. Freddie Mercury παρέα με τον David Bowie. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε στο Viber 6947 989 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τεράστια επιτυχία το Queen πριν τελειώσει η δεκαετία του 70. Τεράστια επιτυχία πριν μπουν στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80 άλλαξαν οι φως, όπως σας είπα, γίναν αλλιώς. Έπαψαν πια να είναι glam rock. Ο φίλος μας ο Άγγελος μου στέλνει, μας ακούει από την Γλυφάδα, μου στέλνει φωτογραφία, μου λέει άκουσα τους αρέσει σύφνος και μου στέλνει μια φωτογραφία, ξέρετε, από αυτές που φεύγει το μάτι στο απέραντο γαλάζιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, ευχαριστώ. Η Δέσποινα μου λέει καλή αρχή, Νικόλα, πάντα επιτυχίες. Δέσποινα μου, να είσαι καλά, καλή αρχή. Το Welcome to the Zoo, η μικρή μας πόλη, καταδεικνύουν το πολυδιάστατο της προσωπικότητάς σας. Σας ευχαριστώ με μια αγκαλιά, Γεωργία Σακαρέλου, Πάτρα. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βεβαίως η Πάτρα μας ακούει μέσω του Αλφα Πάτρας στους 94 και 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Ειλικρινά.

Όπως σας έλεγα λοιπόν, στη δεκαετία του 70 ήταν πάρα πολύ της μόδας τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες του glam rock, που έβγαιναν μακιγιαρισμένοι και με τρομερά εξεζητημένα ρούχα. Αυτά λοιπόν στη δεκαετία του 80 η Queen και ο Freddie Mercury τα άφησαν πίσω τους. Σταμάτησε να βάφεται και να βγαίνει με τρομερά αυτές τις μπότες και τα λοιπά, και άφησε μουστάκι και μπήκε σε άλλο κλίμα, εν πάση περιπτώσει. Άρχισε να γράφει μουσική για ταινίες, τραγούδια για ταινίες, άλλου τύπου τραγούδια. Και πραγματικά το 1985, όταν έγινε το Live Aid, που συμμετείχε όλη η αφρόκρεμα της Μεγάλης Βρετανίας, όλοι παραδέχτηκαν, όλοι όμως, ότι η Queen και ο Freddie Mercury έκλεψαν την παράσταση. Βγήκαν στο live αυτό και ένα ολόκληρο Wembley το έπαιζαν στα δάχτυλα. Το έκανε το κοινό ό,τι ήθελε, πραγματικά. Ήταν τρομερό. Ακόμα το θυμάμαι. Το είχα δει, την είχα λιώσει. Είχα 5-6 κασέτες με όλο το live. Οι Queen είχαν απογειωθεί. Την καλησπέρα μου και στον αγαπημένο μας φίλο, τον Γιώργο τον Βρέτα. Αχ, Γιώργο μου, τέλεια. Τώρα θα διαβάσω το μήνυμά σου. Πάμε.

My Life. Ο έρωτας της ζωής μου, Freddie Mercury, Queen. Ο φίλος μας λοιπόν, ο Γιώργος Βρέτας, μου λέει: κατόρθωσα τώρα με την τεχνολογία, ένα ευρώ, υπέροχα ξεκίνησες, μας έλειψες και το ξέρεις. Ελπίζω να περάσουμε ένα ωραίο χειμώνα και να τον σκαπουλάρουμε. Και εγώ το ελπίζω, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όσο για τη Χριστίνα, αφηρημένη ρε Χριστίνα μου, αφηρημένη. Η Χριστίνα μου λέει: πω πω, σε έχασα. Νόμιζα ότι ξεκινά στις 8. Μα είσαι τρελή. Λέμε 5 με 8. Εν πάση περιπτώσει, οι εκπομπές, η μικρή μας πόλη, θα ξαναμεταδοθεί στις 11 το βράδυ. Κάθε φορά γίνεται αυτό, ε. Και αύριο δηλαδή. Στις 11 το βράδυ. Α. Λοιπόν, τελειώνει η εκπομπή στις 8 και στις 11 το βράδυ ξαναπαίζει από την αρχή. Χριστίνα, τ' άκουσες? Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ.

Great Pretender, Freddie Mercury, Queen. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Η μικρή μας πόλη πάει προς την έξοδο. Έτσι θα κυλάνε τα Σαββατοκύριακά μας, 5 με 8. Με πολλή μουσική, επικοινωνία με καλλιτέχνες, επικοινωνία μεταξύ μας, αφιερώματα, βόλτες στη μικρή μας πόλη, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Ταξίδια με τη Manesis Travel, που είναι ο χορηγός μας. Σήμερα το αφιέρωμα ανήκει στον Freddie Mercury, που αν ζούσε θα γινόταν 80 χρονών, είναι η επέτειος των γενεθλίων του. Το επόμενο κομμάτι είναι το Somebody to Love. Και μην είστε ανυπομονή, βεβαίως και το ακούσουμε, το Bohemian Rhapsody. Το κρατήσει για το φινάλε, ρε παιδιά, να κάνω αυλαία.

Νόμιζες ότι ξεχαστήκαμε. Απλώς ρουφήξαμε την εκπομπή. Φιλιά. Αργυρό Θανάση από Γλυφάδα. Αργυρό και Θανάση, τα φιλιά μου. Και συγχρονώς και την καλή νύχτα μου. Περάσαμε μαζί 3 ώρες. Ανανεώνουμε για αύριο στις 5. Με άλλες μουσικές, άλλα τραγούδια, άλλη επικοινωνία στα τηλέφωνα, άλλα όλα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα και τα καλά σας λόγια. Κλείνουμε με τον Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Παρέα μας τον ήχο, ο Ρέστης Παπάς.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.